Ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9 FM, Λιχνάρι στο σκοτάδι.

Στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, θα δούμε τα αναγνώσματα της αυριανής Κυριακής, Κυριακής Τρίτης του Ματθαίου.

Ευαγγέλιο αυτής της Κυριακής είναι παρμένο από το κατά Ματθαίο Άγιο Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 6, στίχη 22-33. Είπεν ο Κύριος, ο λίχνος του σώματος εστίν ο οφθαλμός, εάν ούν ο οφθαλμός σου απλούσι, όλον το σώμα σου φωτεινόν έστε. Εάν δε ο οφθαλμός σου πονηρώσει, όλο το σώμα σου σκοτεινόν έστε. Ήουν το φως, το εν εσύ σκότος εστί, το σκότος πόσον. Ουδείς δύναται δυσί κυρίης δουλεύειν, ήγαρ τον ένα μισήσει και τον έτερον αγαπήσει, ή ενός ανθέξετε και του εταίρου καταφρονήσει. Ου δίνεστε Θεό δουλεύειν και μαμονά. Δια του το λέγω ημίν, μη με ρημνάτε τη ψυχή ημών, τι φάγετε και τι πείτε, μη δε το σώμα τι ημών, τι ενδύσιστε. Ουχή η ψυχή πλείον εστί της τροφής και το σώμα του ενδύματος. Εμβλέψατε εις τα πετεινά του ουρανού, ότι ου σπύρουσιν, ουδέ θερίζουσιν, ουδέ συνάγουσιν εις αποθήκας, και ο πατήρ ημών ο ουράνιος τρέφει αυτά. Ουχ ημείς μάλλον διαφέρεται αυτόν, τις δε εξ ημών μεριμνών δίνεται προσθήνε επί την ηλικίαν αυτού πύχην ένα, και περί ενδύματος τι με ρημνάτε. Καταμάθατε τα κρίνα του αγρού πώς αυξάνει, ου κοπιά ουδέ νύθι. Λέγω δε ημίν ότι ουδέ Σολομών εν πάση τη δόξη αυτού περιεβάλλετο ως εν τούτον. Είδε τον χόρτον του αγρού σήμερον όντα και αύριον εις κλίβανον βαλλόμενον, ο Θεός σου τον αμφιέννησιν, ου πολλό μάλλον ημάς ο λιγόπιστη. Μίουν με ρημνήσετε λέγοντες, τι φάγομεν ή τι πίωμεν ή τι περιβαλλόμεθα, πάντα γαρτάφτα τα έθνη επιζήτη. Είδε γαρό πατήρ ημών ο ουράνιος, ότι χρήζεται τούτον απάντων. Ζητείτε δε πρώτον την βασιλείαν του Θεού και την δικαιοσύνην αυτού, και ταύτα πάντα προστεθήσετε ημίν.

Αυτό είναι το Ευαγγέλιο, αγαπητοί ακροατές, της Τρίτης Κυριακής του Ματθαίου. Να δούμε τώρα την νεοελληνική του μετάφραση. Είπε ο Κύριος μας, «Το λιχνάρι του σώματος είναι τα μάτια. Αν λοιπόν τα μάτια σου είναι γερά, όλο το σώμα σου θα είναι στο φως. Αν όμως τα μάτια σου είναι χαλασμένα, όλο το σώμα σου θα είναι στο σκοτάδι. Και αν το φως που έχεις μεταβληθεί σε σκοτάδι, σκέψου πόσο θα'ναι το σκοτάδι». Κανείς δεν μπορεί να είναι δούλος σε δύο κυρίους, γιατί ή θα μισήσει τον ένα και θα αγαπήσει τον άλλο, ή θα στηριχθεί στον ένα και θα περιφρονήσει τον άλλο. Δεν μπορείτε να είστε δούλοι και στο Θεό και στο χρήμα. Γι' αυτό λοιπόν σας λέω, μη μεριμνάτε για τη ζωή σας ή τι θα φάτε και τι θα πιείτε, ούτε για το σώμα σας τι θα ντυθείτε. Η ζωή είναι σπουδαιότερη από την τροφή και το σώμα δεν είναι σπουδαιότερο από τον ντύσιμο. Κοιτάξτε τα πουλιά που δεν σπέρνουν, ούτε θερίζουν, ούτε συνάζουν αγαθά σε αποθήκες, και όμως ο ουράνιος πατέρας σας τα τρέφει. Εσείς δεν αξίζετε πολύ περισσότερο από αυτά? Και έπειτα ποιος από σας μπορεί με το άγχος του να προσθέσει ένα πήχη στο ανάστημά του? Και γιατί τόσο άγχος για τον ντύσιμό σας? Ας σας διδάξουν τα αγριόκρινα πως μεγαλώνουν, δεν κοπιάζουν ούτε γνέθουν. Και όμως σας βεβαιώνω πως ούτε ο Σολομών σε όλη του την μεγαλοπρέπεια δεν ντυνόταν όπως ένα από αυτά. Αν όμως ο Θεός ντύνει έτσι το αγριόχορτο που σήμερα υπάρχει και αύριο θα το ρίξω στη φωτιά, δεν θα φροντίσει πολύ περισσότερο για σας, ο λιγόπιστοι? Μην έχετε λοιπόν άγχος και μην αρχίζετε να λέτε τι θα φάμε ή τι θα πιούμε ή τι θα ντυθούμε, γιατί για όλα αυτά αγωνιούν όσοι δεν εμπιστεύονται τον Θεό. Όμως ο ουράνιος πατέρας σας ξέρει καλά ότι έχετε ανάγκη από όλα αυτά. Γι' αυτό πρώτα απ' όλα να επιζητείτε την Βασιλεία του Θεού και την επικράτηση του θελήματος του, και όλα αυτά θα ακολουθήσουν.

Οι κυβερνήτες του κόσμου, αγαπητοί οι ακροατές, δεν είναι δύο, αλλά ένας, ο Θεός. Ο Ιησούς εδώ παραδέχεται ότι είναι δύο για τον άνθρωπο που έχει υποστεί σύγχυση. Ουδείς δύναται δυσί κυρίης δουλεύειν, γιατί και ο Μαμονάς γίνεται κύριος, γίνεται φοβερός τύραννος σε αυτούς που δέχονται να γίνουν δούλοι του. Ο Μαμονάς δεν έχει δική του δύναμη, αλλά την παίρνει από τα θύματα του. Τι σημαίνει σκλαβιά στο Μαμονά? Σημαίνει θεοποίηση του χρήματος. Ο χρυσός και ο πλούτος γενικότερα υποδουλώνουν τους ανθρώπους και τους δένουν αποκλειστικά στα υλικά αγαθά. Γι' αυτό ο Κύριος μιλάει εδώ για τη σημασία της Θείας Πρόνοιας σαν λύση και σαν λύτρωση από τα δεσμά του. Ο Θεός φροντίζει όχι μόνο για τον άνθρωπο, μα και για τα άψυχα όντα, όπως είναι τα πουλιά του ουρανού και τα κρίνα του αγρού. Τα πουλάκια δεν σπέρνουν, δεν θερίζουν, κι όμως ο Θεός τα συντηρεί. Τα κρίνα δεν κουράζονται, δεν μοχθούν, κι όμως την ομορφιά τους θα την ζήλευε και ο ένδοξος βασιλιάς Σολομώντας. Ο Κύριος συγκρίνει τα δύο παραπάνω στολίδια της φύσεως με τον άνθρωπο. Ποιες οι ομοιότητες και ποιες οι διαφορές? Το κοινό στοιχείο ανάμεσά τους είναι ότι βρίσκονται κάτω από την αγάπη και την προστασία του Θεού. Είναι δημιουργήματά του. Τα μεν ανήκουν στον άψυχο κόσμο, στο σύμπαν που πλάστηκε για να υπηρετεί τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος πάλι μετέχει στις ενέργειες του Θείου. Είναι πλάσμα υλικοπνευματικό. Πρικίστηκε από το Θεό με την αθάνατη ψυχή που αξίζει περισσότερο από όσο ολόκληρος ο υλικός κόσμος. Αυτή η ψυχή του δίνει την πρώτη θέση ανάμεσα στο φυσικό κόσμο και τον προάγει σε πολίτη του ουρανού. Όμως υπάρχει και το φθαρτό σώμα με τις ποικίλες απαιτήσεις του. Το σώμα έχει ανάγκη από τροφή και ενδύματα και ο Απόστολος Παύλος παραγγέλει «Ο μη εργαζόμενος μη δε αισθιέτο και αλλού έχοντες δε διατροφάς και σκεπάσματα τούτης αρκεσθησόμεθα».

Όταν λοιπόν ο Κύριος μας μιλάει για την Θεία Πρόνοια, δεν παροτρύνει σε αδράνεια και απραξία, αλλά τονίζει ότι θα πρέπει να ζητάμε από τον Θεό τα απαραίτητα της σημερινής ημέρας, «δώσ' ημίν σήμερον», και να κοπιάζομαι μόνο για αυτά και όχι για την αυριανή ανάγκη. Πρέπει δηλαδή να απαλλαγούμε από την φθοροποιομέρημνα, την φοβερή αυτή ρουφήχτρα της ζωής, την διαρκή αγωνία. Το αίτημα της σιγουριάς είναι αλήθεια, παρουσιάζεται αναγκαίο στον άνθρωπο, φωλιάζει μέσα μας και η μη ικανοποίησή του συχνά διχάζει την προσωπικότητα. Όμως την ασφάλεια και την σιγουριά δεν την χαρίζουν τα σπίτια, τα πλούτη, οι επιχειρήσεις, την χαρίζει μόνο ο Θεός. Όλα αυτά καταστρέφονται, σεις και βρώσεις αφανίζει, και μαζί τους χάνεται και η εσωτερική μας ψεύτικη σταθερότητα και ισορροπία. Ο Κύριος λέει να ζητάμε πρώτα την Βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνη αυτού, και ταύτα πάντα προσθεθήσετε ημίν. Εκείνος ξέρει τι μας λείπει και θα το δώσει, αρκεί εμείς να ζητήσουμε πρώτα εκείνο που ωφελεί την ψυχή μας, την Βασιλεία των Ουρανών. Για να αποδείξει δε με την ματαιοπονία των ανθρώπων την φυσική τους αδυναμία να προκαθορίσουν το μέλλον, το Σισύφιον γενικά έργο τους προσθέτει: «Τις δε έξιμον μεριμνών δύναται προσθήνε επί την ηλικίαν αυτού, πύχην ένα».

Αγαπητοί ακροατές, φροντίζουμε τόσο για την τροφή, ταλαιπωρούμε τον εαυτό μας και στενοχωριόμαστε για το ρούχο που θα φορέσουμε και γενικά για τα υλικά αγαθά. Πρέπει όμως να διαρωτηθούμε, μπορεί κανείς από μας να ψηλώσει από μόνος του ένα πύχη παραπάνω? Όχι, εμείς θα φάμε, θα πιούμε, ο Θεός όμως θα μας δώσει την υγεία και την αύξηση. Επομένως η αγωνία μας για το μέλλον, η τρομερή μέρημνα για το ποιο ένδυμα θα φορέσουμε για να κάνουμε εντύπωση, η λατρεία που τρέφουμε στη γαστέρα, την κοιλιά μας, η προτίμηση αυτών ή εκείνων των εδεσμάτων και όλα τα άλλα που μας απασχολούν, όλα τούτα αποδεικνύουν ότι βλέπουμε τον εαυτό μας όχι δυσυπόστατο, αλλά να αποτελείται μόνο από ύλη. Αναγνωρίζουμε δηλαδή τη μια μόνο ουσία της υπάρξεώς μας, την υλική, και αγνοούμε το πνεύμα. Εάν πιστεύαμε στην πρόνοια του Θεού, η στάση μας απέναντι στις ανάγκες της ζωής θα ήταν διαφορετική. Ο Κύριος στη συνέχεια, για να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε τα λόγια Του, μας φέρνει παραδείγματα παρμένα από τον φυσικό κόσμο. Ο Θεός, λέει, φροντίζει για τα πουλάκια και για το χορτάρι, το χορτάρι που είναι άχρηστο, αφού όταν ξεραθεί θα το πετάξουμε στη φωτιά να καεί, και δεν θα φροντίσει λοιπόν για τα λογικά του πλάσματα, δεν θα φροντίσει για τον άνθρωπο που φέρνει μέσα του αιώνια ψυχή. Θα φροντίσει, οι πιστοί το γνωρίζουν αυτό πολύ καλά από τα καθημερινά μικρά και αθόρυβα θαύματα που γίνονται στον εαυτό τους και στο σπιτικό τους. Η ψυχή κυριολεκτικά συνθλίβεται μέσα στην καθημερινή μέρημνα και στην πνευματοκτόνο ρουτίνα. Γι' αυτό ο Κύριος πιο κάτω προσθέτει, αρκετή τη ημέρα η κακία αυτής. Κακία εδώ σημαίνει ταλαιπωρία. Είναι αρκετή λοιπόν η κούραση και ο μόχθος της μιας ημέρας. Ας μην προσθέτουμε και τον μόχθο της επόμενης, θα αφανιστούμε από το βαρύ φορτίο. Μέσα στον ατέλειωτο τούτο κυνηγητό του ευδαιμονισμού θα χάσουμε την αθάνατη ψυχή μας. Μίουν μεριμνήσετε, είδε γάρο πατήρ ημών ο ουράνιος, ότι χρήζεται τούτων απάντων.

Από το Κυριακοδρόμιο, αγαπητοί ακροατές, του Νικηφόρου Θεοτόκη, θα διαβάσουμε τώρα ένα μέρος από την Ευαγγελική Περικοπή με στόχο να πάρουμε κάποια ακόμα μηνύματα από τη δική του ερμηνεία. Η γλώσσα είναι στην καθαρεύουσα, όμως τα μηνύματα είναι πολύ δυνατά. Είπεν ο Κύριος, ο λίχνος του σώματος εστίν ο οφθαλμός, εάν ούν ο οφθαλμός σου απλούς ή όλο το σώμα σου φωτεινόν έστε. Ο λίχνος του σώματος εστίν ο οφθαλμός, εάν ο οφθαλμός σου υπάρχει απλούς, δηλαδή υγιής, όλο το σώμα σου έστε φωτεινόν. Του τέστην πάσα κίνησης των μερών και μελών του σώματός σου γίνεται εύστοχος και κατά σκοπόν και ως να γίνεται εν μέσω του φωτός και τα σχήρας με επιτυχία να πλώνεις επιλαμβανόμενος ή εγγίζων ή ψηλαφών ή βαστάζων ή συγκινών και τους πόδας κανονικά διευθύνεις περιπατών ή τρέχων ή πηδών και έκαστον των μελών του σώματος κινείς κατά την ανάγκην καθώς θέλεις και αυτό δε το σώμα όλων χωρίς παραπάτημα σχηματίζεις κατά των σκοπών σου ιστάμενος, καθήμενος, κατακείμενος, ανιστάμενος. Εάν δε ο οφθαλμός σου πονηρώσει όλο το σώμα σου σκοτεινόν έστε ή ούν το φως το εν εσύ σκότος εστί το σκότος πόσον. Εάν δε ο οφθαλμός σου πονηρός υπάρχει, δηλαδή πάσχει και είναι ασθενής, όλο το σώμα σου θα είναι σκοτεινόν. Πάσα δηλαδή κίνησης του σώματός σου θα είναι ατελής και ανεπιτίδιος και ομοία με τα σκηνήσεις οποία γίνονται κατά τη νύκταν και εις σκοτεινών τόπων, τι αυτά είναι τα κινήματά σου εν μέσω του φωτός και τι αυτά είναι τα εν μέσω του σκότους όταν υγιένωσε η οφθαλμή σου. Εάν λοιπόν η οφθαλμή σου η οποία είναι φως του σώματός σου είναι σκοτεινή, πόσο σκοτεινά και ατελή θα είναι και τα κινήματα του σώματος το οποίον κατά φύσιν είναι σκοτεινόν. Ποιον δε σκοπον έχουσι ταύτα του σωτήρος ημών τα λόγια, ποιαν έννοιαν καλύπτουσιν ταύτα τα ονόματα. Ο μεν λίχνος σημαίνει οδηγών κατά το λίχνος της ποσίμου ο νόμος σου, δηλαδή ο οδηγός μου είναι ο νόμος σου, ο δε οφθαλμός σημαίνει τον νουν, επειδή ο νους βλέπει και ο νους ακούει. Το δε σώμα σημαίνει τας διαθέσεις και τα έργα τα οποία γίνονται διά του σώματος. Φωτεινά μεν τα αγαθά, σκοτεινά δε τα πονηρά και φαύλα, ώστε όλον το αλληγορούμενο νόημα είναι τούτο. Ο οδηγός πάσης σωματικής διαθέσεως και εργασίας είναι ο νους. Εάν ο νους σου είναι απλούς και άκακος και οι διαθέσεις και τα έργα του σώματός σου θα είναι αγαθά και θεάρεστα. Εάν δε ο νους σου είναι πονηρός και πάσα διάθεσης και πράξης του σώματός σου θα είναι πονηρά και διεστραμμένη. Διότι εάν ο νους σου, τον οποίον ο Θεός σου έδωκε δια των φωτισμών και την οδηγίαν σου, σκοτιστεί υπό των πονηρών λογισμών, τότε πόσον περισσότερο σκοτεινέ και διεστραμμένε θα είναι οι διαθέσεις και η επιθυμία του σώματός σου, η οποία είναι σκότος επειδή επιρρέπουση και κλείνουν πάντοτε εις την αμαρτίαν. Όταν ο αρχιστράτηγος σκοτιστεί ή υπ' αυτού οδηγούμενοι στρατιώτε, πόσο σκοτισμόν και ταραχήν πάσχουσιν. Όταν ο ναύαρχος σκοτιστεί, πόσο σκοτίζονται ή υπ' αυτού κατευθυνόμενοι ναύτε. Όταν ο νους μου ακαταπαύστος συλλογίζεται τα πονηρά έργα,
οι πράξεις μου αναμφιβόλως είναι κακέ και πονηρέ, διότι ο νους οδηγεί, ο νους διευθύνει, οι πράξεις ακολουθεί τον νουν. Όποιοι είναι του νου οι λογισμοί, τι αυτέ είναι και του ανθρώπου τα έργα. Ώστε είναι ανάγκη να αφιερώσομεν πάσεν την προσοχήν ημών δια την φύλαξεν της καθαρότητος και ακακίας του νου ημών. Επειδή δε ο Θεάνθρωπος ανέφερε θεωρίαν και πράξην οδηγών και οδηγούμενων νουν και σώμα, δια να μην πλανηθόμεν και νομίσομεν ότι δυνάμεθα να αφιερώσομεν τον μεν νουν εις τον Θεόν, το δε σώμαν εις την ματαιότητα, και επομένως ότι δυνάμεθα να υπακούομεν εις δύο Κυρίους, δια τούτο επρόσθεσε τα έξις: ουδείς δύνατε, δυσί Κυρίης δουλεύειν, ή γαρ τον ένα μισήσει και τον έτερον αγαπήσει, ή του ενός ανθέξετε και του ετέρου καταφρονήσει. Ουδείνεσθε Θεό δουλεύειν και μαμώνα.

δια τούτο λέγω ημίν, μη με ρημνάτε τη ψυχή ημών, τι φάγετε και τι πείτε, μη δε το σώμα τι ημών, τι ενδύσιστε. Ουχή η ψυχή πλείον εστίν της τροφής και το σώμα του ενδύματος. Ο Θεός όταν έπλασε τον άνθρωπον, ευθυσόρισεν εις αυτόν έργον και υπηρεσίαν. Και έλαβε Κύριος ο Θεός τον άνθρωπον ον έπλασε και έθετο αυτόν εν το παραδείσο της τρυφής, εργάζεσθε αυτόν και φυλάσσιν. Ομοίως και ότε δια την αμαρτίαν εξόρισεν αυτόν του παραδείσου, πάλιν επρόσταξεν αυτόν λέγον, εν ιδρώτη του προσώπου σου φαγή των άρτων σου. Βλέπουμεν δε και τον ουρανοβάμονα Απόστολο να κοπιάζει και να εργάζεται τες ιδίες χερσί, και δια του εργοχείρου αυτού να ικανοποιεί τας ανάγκας του και να τρέφει εκείνους οι οποίοι ήσαν μαζί του. Μιλάμε για τον Απόστολο Παύλο. Ακούμεν δε αυτόν όχι μόνον παραγγέλλοντα εν το ονόματι του Ιησού Χριστού να τρεφόμεθα δια του κόπου ημών, αλλά και να τιμωρεί τον αργόν δια της νηστείας, ή τη σου θέλει εργάζεσθε, μη δε αισθιέτο. Πώς λοιπόν ο Κύριος ημών προστάτει το «μη με ρημνάτε»? Την υπερβολήν και την πλεονεξίαν εμποδίζει, όχι την εργασίαν και τα εργόχειρα, άλλο η αφιέρωση της ψυχής ημών εις την μέρημναν περί της τροφής και του ενδύματος, και άλλον το εργόχειρο και η εργασία μας η οποία γίνεται δια την τροφή και το ένδυμα. Δια τούτο λοιπόν δεν είπεν ο Κύριος «μη με ρημνάτε περί τροφής και ποτού και ενδύματος», αλλά «μη με ρημνάτε τη ψυχή ημών». Με άλλους λόγους, μην αφιερώσετε όλην την ψυχή σας εις τας μερίμνας περί του τι θα φάγετε και τι θα πείτε και τι θα φορέσετε. Το τι σημαίνει την ακριβολογία και φροντίδα της ποσότητος και ποιότητος των τροφών και των ενδυμάτων. Ο εγκρατής άνθρωπος αρκείται εις τροφήν όσοι είναι αναγκαία δια να ζήσει, και εις ένδυμαν αρκετών δια να σκεπάσει την γύμνωσιν αυτού. Όθεν ή ουδεμίαν ή πολύ ολίγιν μέρημναν έχει περί τούτων. Ο ακρατής και άσωτος ζητεί πολλάς πολυειδείς πολυποικίλους τροφάς, αλλά και λαμπρά και πολύτιμα ενδύματα, όθεν βλέπεις όλην την καρδίαν αυτού προσιλωμένην εις την φροντίδαν περί τούτων. Ο Κύριος ημών δεν είπε «σταύρωσε τα

Θεού και Δεσπότου σου. Πολλά δε επιχειρήματα προβάλλει ο Σωτήρη μον, δια να μας πείσει δια την υποδοχήν τούτης της σωτηριώδους διδασκαλίας. Το πρώτον είναι εκ της θείας παντοδυναμίας. Η ψυχή σου, λέγει, είναι τιμιωτέρα της τροφής. Το σώμα σου είναι τιμιότερον του ενδύματος. Ο Θεός έπλασε την ψυχή σου, επίησε και το σώμα σου. Άρα και λοιπόν αυτός ο Θεός, ώστι σου έδωκε ταύτα τα τιμιότερα και υπέρτερα, δεν δύναται να δώσει και τα μικρότερα και ευτελέστερα, δηλαδή την τροφή και το ένδυμα. Μετά δε το επιχείρημα τούτο χρησιμοποιεί ευθύς και το άλλο, το οποίο λαμβάνει εκ των θησαυρών της θείας αυτού προνοίας. Εμβλέμψατε εις τα πετεινά του ουρανού, ότι ου σπύρουσιν, ουδέ θερίζουσιν, ουδέ συνάγουσιν εις αποθήκας, και ο πατήρ ημών ο ουράνιος τρέφει αυτά, ουχή ημείς μάλλον διαφέρεται αυτόν.

Ο Κύριος ημών φέρει εις παράδειγμα όχι των Ισραηλιτικών λαών, των οποίων η Θεία πρόνοια δια του Μάννα και της Ορτιγομήτρας εχόρτασε, ούτε των Ηλίαν, τον οποίον έθρεψε δια του Κόρακος, αλλά τα πετεινά του ουρανού, ήτι όσα πετούν εις τον αέραν τον υποκάτω του ουρανού. Περί τούτον δε και ο προφήτης Δαβίδ λέγει, ανοίγησι την χείραν σου και εμπιπλάς παν ζώων ευδοκίες, το διδόντι της κτίνεση τροφήν αυτών και της νεωσής των κοράκων της επικαλουμένης αυτών. Έβαλε δε τούτον ως θεμέλιο δια να κατασκευάσει την απόδειξη από το μικρότερο προς το μεγαλύτερο και εξελέγξει την ανοησία των ολιγοπίστων ανθρώπων. Βλέπε, λέγει, τα πτηνά που πετούν εις τον αέρα, αυτά ούτε σπύρουσιν, ούτε θερίζουσιν, ούτε συνάγουσιν εις αποθήκας, καθώς ποιούσιν οι πολυμέριμνοι άνθρωποι. Ο δε πατήρ ο ουράνιος τρέφει αυτά, σύ δε διαφέρεις αυτόν πολύ, σύ είσαι λογικός εκείνα άλογα, σύ είσαι αθάνατος εκείνα θνητά, σύ δε σπότης εκείνα δούλα, εκείνα δια σε έγιναν, όχι σύ δι' εκείνα. Εάν λοιπόν ο Θεός τρέφει εκείνα, πόσο μάλλον θα θρέψει σε τον βασιλέαν εκείνον. Έπειτα μετά το επιχείρημα τούτο και άλλο ευθύς αναφέρει, το οποίο έλαβεν εκ της αδυναμίας του ανθρώπου και εκ της ματαιότητος των μεριμνών αυτού. Τι εις δε εξ ημών μεριμνών δύναται προσθήνε επί την ηλικίαν αυτού πύχην ένα.

Μίουν με ρυμνήσετε λέγοντες τι φάγομεν ή τι πίωμεν ή τι περιβαλόμεθα. Πάντα γαρτάφτα τα έθνη επιζήτη. Είδε γαροπατήρι μονο ουράνιος ότι χρήζεται τούτον απάντων. Η εθνική, δηλαδή οι μη πιστεύοντες εις των αληθινών θεών, έχουν συναφιερωμένον τον νουν αυτών εις τα στροφάς και τα ποτά και τα ενδύματα. Άλλοι μεν εξ αυτών νομίζοντες ότι η τυφλή τύχη κοινίως έτυχε τα ανθρώπινα πράγματα, και μη πιστεύοντες ότι ο Θεός προνοεί δια τας ανάγκας παντός ανθρώπου, φροντίζουν όσον δύνανται να προετοιμάζωσι πάντα τα προς την ιδίαν ανάπαυσιν. Άλλοι δε μήτε μέλουσαν κρίσιν, περιμένοντες, μήτε ανάσταση νεκρών προσδοκώντες, αφιερώνουν πάσαν την μέρημναν αυτών εις τα σιδονάς και απολαύσεις της παρούσης ζωής. Φάγομεν λέγουσι και πίωμεν, αύριον γαρ αποθνίσκομεν. Εις ημάς όμως τους χριστιανούς ή την εσπιστεύομεν ότι ο Θεός προνοεί υπερ πάντων και περιμένομεν κρίσιν, μέλουσαν και ζωήν αιώνιον, δεν είναι πρέπον να ζώμεν και να πολιτευόμεθα όπως η εθνική. Τούτο δε και αλλαχού εφανερώσεν ο Κύριος ημών, οι δοκούντες άρχιν των εθνών κατακυριεύουσιν αυτών και μεγάλοι αυτών κατεξουσιάζουσιν αυτών, ουχούτος δε έστε εν ημίν. Εκείνοι επειδή έχουν λανθασμένες γνώμες, έχουν συνεσφαλμένα και τα έργα της ζωής αυτών. Εμείς δε οι οποίοι έχομεν πίστην Αγίαν, είναι πρέπον να έχομεν Άγια και τα ήθη. Σεις, λέγει ο Θεάνθρωπος, πιστεύετε εις τον αληθινόν Θεόν, τον Επουράνιον, ο οποίος είναι πατήρ σας και γνωρίζει ότι έχετε ανάγκην όλων τούτων, δηλαδή και τροφών και ποτών και ενδυμάτων. Βλέπετε πως πανταχώθεν πείθη, δεν είπεν γνωρίζει ο Θεός, αλλά είδεν ο πατήρ ημών, δια να φανερώσει το φιλόστοργον αυτού προς ημάς. Έπειτα προσέθηκε το ότι χρήζεται τούτον απάντων, δια να δείξει το παντέφορο της προνοίας αυτού, ως Θεός Θεός παντοδύναμος δύναται όσα θέλει, ως παντεπόπτης γνωρίζει τίνος έχομεν ανάγκη, ως πατήρ χορηγείταν αναγκαία και ως πατήρ φιλοστοργότατος και Θεός απειροεύσπλαχνος νουθετεί ημάς και υπόσχεται λέγον, ζητείτε δε πρώτον την βασιλείαν του Θεού και την δικαιοσύνην αυτού και ταύτα πάντα προστεθήσετε ημίν. Το όνομα δικαιοσύνη σημαίνει πάσαν αρετήν. Άφες άρτη, έλεγε ο Σωτήρ ημών προς τον πρόδρομον αυτού Ιωάννην, ούτω γαρ πρέπον εστί ημίν πληρώσε πάσαν δικαιοσύνην, δηλαδή πάσαν αρετήν. Την αυτή δένεια έχει και το «μακάρι οι πεινώντες και διψώντες την δικαιοσύνη» και το «μακάρι οι δε διωγμένοι ένεκεν δικαιοσύνης», όθεν και το προκείμενο όνομα της δικαιοσύνης σημαίνει «πάσαν αρετήν» ή «της είναι του Θεού», καθότι ο Θεός είναι η πηγή πάσης αρετής, και παρά αυτού δίδεται στους ανθρώπους η δύναμη στις εργασίες αυτής. Βλέπετε την άμετρον φιλανθρωπίαν του Θεού όταν είπε ο Κύριος ημών, ζητείτε πρώτον την βασιλείαν του Θεού και την εργασίαν της αρετής, ή το επόμενο να είπε, έπειτα δε ζητείτε και τα αναγκαία δια σας. Αυτός δε τούτο μεν παρέλειψεν, επρόσθεσε δε
και ταύτα πάντα προστεθήσετε ημίν. Εάν ζητώμε παρά του Θεού να δώσει ημάς την βασιλείαν αυτού και αξιώσει ημάς να κατορθώσουμε την αρετήν, αυτός υπόσχεται να δώσει ημάς ως προσθήκην και τροφάς και ποτά και ενδύματα και πάντα τα αναγκαία. Χριστιανέ, σου λέγει, ζήτα τα ουράνια και εγώ σου δίδω τα επίγεια. Αφού είσαι αθάνατος, μην καταδεχθείς να ζητήσεις παρέ μου πράγματι ευτελή και πρόσκαιρα. Ζήτη την βασιλείαν μου, ζήτη την αρετήν και εγώ σου δίδω πάντα τα αγαθά της γης.

Να δούμε όμως, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και το Αποστολικό Ανάγνωσμα, το οποίο διαβάζεται την Κυριακή, την Τρίτη του Ματθαίου. Είναι η προς Ρωμαίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου, κεφάλαιο 5, στίχη 1 μέχρι 11.

Κυριακής Γάμα Επιστολών. Αδελφοί, δικαιωθέντες εκ πίστεως, ειρήνην έχομεν προς τον Θεόν, δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, διού και την προσαγωγήν εσχήκαμεν τη πίστη εις την χαρήν ταύτην ενίεστήκαμεν, και καυχόμεθα επελπίδη της δόξης του Θεού, ου μόνον δε, αλλά και καυχόμεθα εντες θλίψεσιν, ειδότες ότι η θλίψης υπομονήν κατεργάζεται, είδε υπομονή δοκιμήν, είδε δοκιμή ελπίδαν, είδε ελπίς ου κατεσχήνει, ότι η αγάπη του Θεού εκέχεται εντες καρδίες ημών, δια πνεύματος Αγίου του δοθέντος ημίν. Έτι γάρ Χριστός όν των ημών ασθενών κατά καιρών υπερασεβών απέθανε, μόλις γάρ υπερ δικαίου τις αποθανείται, υπερ γάρ του αγαθού τάχα τις και τολμά αποθανήν. Συνίσθηση δε την εαυτού αγάπην εις ημάς ο Θεός, ότι έτι αμαρτωλών όντων ημών Χριστός υπερ ημών απέθανε. Πολλόουν μάλλον δικαιωθέντες νυν εν το αίματι αυτού σωθισόμεθα δι' αυτού από της οργής, ήγαρ εχθροί όντες κατηλάγημεν το Θεό δια του θανάτου του Υιού αυτού, πολλό μάλλον καταλαγέντες σωθισόμεθα εν τη ζωή αυτού.

Αδελφοί, αφού λοιπόν ο Θεός μας έσωσε επειδή πιστέψαμε, οι σχέσεις μας με τον Θεό αποκαταστάθηκαν με την μεσολάβηση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αυτός μας οδήγησε με την πίστη στον χώρον αυτής της χάρης του Θεού, στην οποία είμαστε στεριωμένοι και καυχόμεθα με την ελπίδα της συμμετοχής μας στην δόξα του Θεού. Μα δε σταματά εκεί η καυχησή μας. Καυχόμαστε ακόμα και στις δοκιμασίες, επειδή ξέρουμε καλά πως οι δοκιμασίες οδηγούν στην υπομονή. Η υπομονή στο δοκιμασμένο χαρακτήρα και ο δοκιμασμένος χαρακτήρας στην ελπίδα. Και η ελπίδα τελικά δεν απογοητεύει. Μαρτυρεί γι' αυτό η αγάπη του Θεού, με την οποία το Άγιο Πνεύμα που μας δόθηκε γέμισε και ξεχύλισε τις καρδιές μας. Γιατί ο Χριστός, παρόλο που ήμασταν ακόμα ανίκανοι να κάνουμε το καλό, πέθανε για μας τους ασθενείς ανθρώπους στον προκαθορισμένο καιρό. Δύσκολα θα έδινε κανείς τη ζωή του ακόμα και για ένα δίκαιο άνθρωπο. Ίσως αποφάσιζε κανείς να πεθάνει για κάποιο καλό άνθρωπο. Ο Θεός όμως, ξεπερνώντας όλα αυτά τα όρια, έδειξε την αγάπη του για μας, γιατί ενώ εμείς ζούσαμε ακόμη στην αμαρτία, ο Χριστός έδωσε τη ζωή του για μας. Τώρα λοιπόν, αφού ο Θεός μας απάλλαξε από την καταδίκη με τη μεσολάβηση του σταυρικού θανάτου του Χριστού, πολύ περισσότερο ο ίδιος θα μας σώσει και από την μέλουσα οργή. Παρότι ήμασταν εχθροί με το Θεό, μας συμφιλίωσε μαζί Του ο σταυρικός θάνατος του Υιού Του. Πολύ περισσότερο τώρα που συμφιλιωθήκαμε, η ζωή Του θα μας χαρίσει την σωτήρια.

Μεταδώσαμε, αγαπητοί ακροατές, μια εκπομπή αφιερωμένη στα αναγνώσματα της Κυριακής της Τρίτης του Ματθαίου.

Radio Toa, Οδηπόροι 919 FM, για να τρέφετε και η ψυχή.

από τις πηγές της αλήθειας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Επιφάνιος Σολομονίδης.

Ένα από τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της εποχής μας, αγαπητοί μου ακροατές, είναι το άγχος. Απειλεί σοβαρά τη ψυχοσωματική υγεία και ισορροπία του σύγχρονου ανθρώπου. Δεν κάνει διακρίσεις. Το ποσοστό των ανθρώπων που υποφέρουν από το άγχος, το στρες, την αγωνία, σύμφωνα με έρευνες στην Ευρώπη και την Αμερική, φτάνει στο 73% για τους εργαζομένους και το 80% για μαθητές και σπουδαστές. Οι Αμερικανοί το 1996 ξόδεψαν 10 δισεκατομμύρια δολάρια από τα χρήματα που κέρδισαν με άγχος για να απαλλαγούν από το άγχος. Οι επιπτώσεις του άγχους ποικίλουν. Προκαλεί από καρδιοπάθειες μέχρι και αλλεργίες. Εντείνει τον πόνο ανεξαρτήτως από που προέρχεται αυτός. Κατά το δόκτορα Πένσον του Χάρβαρτ, το 60 έως 90% των επισκέψεων των γιατρών συνδέονται με το άγχος. Το άγχος επηρεάζει και πολλούς από μας, αγαπητοί μου ακροατές. Για τον λόγο αυτό θα αποτελέσει το θέμα της σημερινής μας εκπομπής. Θα έχουμε ως κύριο βοήθημα το βιβλίο «Το άγχος και η ευθύνη μας» που εκδόθηκε από την Χριστιανική Εστία Πατρών. Τι είναι λοιπόν το άγχος για το οποίο γίνεται τόσος λόγος στις μέρες μας? Η απάντηση στο ερώτημα αυτό δεν είναι εύκολη, γιατί δεν υπάρχει συγκεκριμένος ορισμός του άγχους παραδεχτός από όλους. Το γεγονός αυτό οφείλεται στο ότι το άγχος αποτελεί μια αρρωστημένη αλλά γενική και αόριστη ψυχική κατάσταση με ποικίλα συμπτώματα και εκδηλώσεις που διαφέρουν από άτομο σε άτομο. Σας μεταφέρω στη συνέχεια δύο απόψεις ψυχιάτρων για το τι είναι άγχος. Το άγχος κατά τον ψυχίατρο Κάρεν Χόρνεϊ είναι το δυσάρεστο συναίσθημα που έχει έναν παιδί όταν βρίσκεται απομονωμένο και αβοήθητο σε έναν κόσμο δυνάμει εχθρικών. Του λείπει το αίσθημα της ασφάλειας και το διακατέχει έντονον το δυσάρεστο αίσθημα του φόβου και της αγωνίας. Ο ψυχίατρος Ασπιώτης γράφει για το άγχος και τα επακόλουθά του. Το άγχος, που είναι πάντοτε επακόλουθον κάποιας ψυχικής σύγκρουσης, πραγματικής ή φανταστικής, συνοδεύει ποικίλες ψυχικές καταστάσεις. Το κύριο του σύμπτωμα είναι μια βαθιά και έμμονη αγωνία, η οποία εκδηλώνεται με διανοητικές, σωματικές και συναισθηματικές διαταραχές. Άλλοτε ακόμη και στο ίδιο πρόσωπο το άγχος είναι αόριστο, απλά έναν αίσθημα ότι πρόκειται να συμβεί κάτι κακόν. Άλλες φορές πάλι αναπτύσσεται γύρω από ορισμένους φόβους, όπως ο φόβος κλονισμού της υγείας, ενός δυστυχήματος και ούτω καθεξής. Άλλα χαρακτηριστικά του άγχους είναι η αναπνευστική δυσκολία με τη φανερή ανησυχία, διάφοροι βαθμοί δυσκολίας για αυτοσυγκέντρωση, ελάττωση της μνήμης, αϊπνία, νευρική υπερένταση, απεσιοδοξία, διανοητική εξάντληση, κακά προαισθήματα, ευερεθιστικότητα, ανησυχία κτλ. Γενικά παρουσιάζει όλα τα φαινόμενα του έντονου φόβου, ταχυπαλμία, υδρόταν, ήλιγκον, σύγχυση, τρόμων. Από όλα αυτά βγαίνει το συμπέρασμα ότι το άγχος είναι μια παρατεταμένη αγωνία, μια συνεχής και έντονη στενοχώρια, ένας αδικαιολόγητος διαρκής φόβος, μια αόριστη καταπιεστική ανησυχία για το παρόν και το μέλλον και για κάθε υπόθεση, ένα σφίξιμο και πλάκωμα της καρδιάς
χωρίς καρδιακή πάθηση. Είναι μια συνεχής υπερένταση, ένας αδιάκοπος εκνευρισμός, ένα διαρκές και ακαθόριστον ανικανοποίητον, μια συνεχής με ψημιρία και τάση φυγής από την πραγματικότητα. Δηλαδή το άγχος με τις ποικίλες του εκδηλώσεις δεν αποτελεί ομαλή και φυσιολογική κατάσταση του ανθρώπου. Αντίθετα, είναι σύμπτωμα νοσηρής και επικίνδυνης κατάστασης. Είναι ασθένεια της ψυχής. Είναι δείγμα που μαρτυρεί ότι ο ψυχικός κόσμος του ανθρώπου νοσεί. Κάτι εκεί δεν πάει καλά. Κάτι το οποίο χρειάζεται τακτοποίηση και θεραπεία. Πολλές φορές το άγχος δεν είναι συνειδητό στον άνθρωπο. Η εσωτερική του όμως κατάθλιψη και ανησυχία, η βιασύνη και οι νευρικές του διαταραχές και άλλες ασυνήθιστες του εκδηλώσεις προδίδουν και μαρτυρούν ότι υπάρχει. Και παρόλο ότι το άγχος έχει μεγάλη και καταστρεπτική επίδραση στην υγεία μας και γενικότερα στη ζωή και την επιτυχία μας, υπάρχουν και πολλοί γύρω μας οι οποίοι αποφεύγουν να φανερώσουν το άγχος τους στους άλλους για να μην θεωρηθούν δήθεν αδύνατοι χαρακτήρες. Δηλαδή παρουσιάζονται με προσωπείων και υποκρίνονται των ομαλών ψυχολογικά άνθρωπων και δεν τολμούν να εκδηλώσουν τον αληθινόν αγχώδη εαυτόν τους. Έτσι όμως ο πάσχων άνθρωπος δεν βοηθεί τον εαυτόν του ούτε δημιουργεί προϋποθέσεις θεραπείας. Προβάλλεται όμως το ερώτημα, ευθύνεται ο άνθρωπος για το άγχος του? Ανάλογα με την απάντηση που θα δώσει κανείς στο ερώτημα αυτό, θα εξαρτηθεί η απαλλαγή και η λύτρωσή του ή η συνέχιση και επιδείνωση αυτής της ανώμαλης κατάστασης. Πριν απαντήσουμε στην ερώτηση, πρέπει να πούμε τούτο. Όταν κανείς εξετάσει με κάποια προχειρότητα επιφανειακά τα γεγονότα, εύκολα καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ο σύγχρονος άνθρωπος είναι το ακούσιο θύμα μιας νοσηρής κατάστασης που αναγκαστικά του επιβάλλει ο ρυθμός και οι δύσκολες συνθήκες της ζωής. Το άγχος είναι ένας σάπιος καρπός του τεχνοκρατούμενου πολιτισμού του αιώνα μας. Ο άνθρωπος κατήντησε έναν εξάρτημα μιας μηχανής που αδιάκοπα εργάζεται και παράγει αγαθά. Έχασεν τη χαρά της δημιουργικότητάς του. Η εργασία του με τις γνωστές συνθήκες κατάντησε ρουτίνα που τον κουράζει και τον εκνευρίζει. Ο συνοστισμός με τα ποικίλα προβλήματα μέσα στις πολυκατοικίες, ο θόρυβος, η ταχύτητα, τα καυσαέρια, η έλλειψη φυσικής ζωής, η ακατάλληλος ψυχαγωγία και πολλές και ατέλειωτες απαιτήσεις της σύγχρονης ζωής, τα δύσκολα οικογενειακά προβλήματα, η στενότητα των οικονομικών πόρων. Όλα αυτά και πολλοί άλλοι παρόμοιοι παράγοντες δημιουργούν το άγχος της ζωής. Φαινομενικά έτσι παρουσιάζονται τα πράγματα. Γι' αυτό και δεν είναι λίγοι αλλά πολλοί εκείνοι που δικαιολογούν το άγχος τους. Δεν το θέλω, λένε. Έρχεται μόνον του. Μου είναι αδύνατον να το αποφύγω. Όπως είναι τα πράγματα και οι περιστάσεις, το άγχος σου επιβάλλεται αναγκαστικά. Έτσι, ένα σοβαρό πρόβλημα της ύπαρξής μας το αντιπαρερχόμαστε με επιπολαιότητα και το αντιμετωπίζουμε μυρολατρικά, με το γνωστό αποτέλεσμα να διαιωνίζεται η κατάσταση αυτή και εμείς να μένουμε αλύτρωτοι από το άγχος μας. Είναι όμως αληθές ότι εμείς δεν ευθυνόμαστε για το άγχος μας? Η σωστή απάντηση είναι ότι προσωπικά ο καθένας για τον εαυτόν του φέρομαι ακεραία την ευθύνη για το άγχος μας. Το άγχος δεν μας επιβάλλεται
αλλά το δημιουργούμε εμείς οι ίδιοι. Οι λεγόμενες εξωτερικές δυσμενείς συνθήκες της ζωής, που ποτέ δεν λείπουν και δεν θα λείψουν από κανέναν, αποτελούν απλά τις αφορμές, τα ερεθίσματα. Η αιτία όμως, ή ακριβέστερα οι αιτίες του άγχους, ευρίσκονται πάντοτε στον ίδιο τον εαυτό μας, μέσα μας. Από εκεί ξεκινάει το κακόν.

Ποια είναι λοιπόν τα αίτια του άγχους? Ασφαλώς κανείς δεν αρνείται ότι το άγχος επηρεάζεται και τροφοδοτείται και από τους λεγόμενους εξωτερικούς παράγοντες της ζωής, όπως είναι οι δυσμενείς συνθήκες διαβίωσης, οι πολλές και υπερβολικές και μέχρι εξάντλησης ασχολίες, οι ποικίλες δυσκολίες της ζωής κλπ. Όμως πάντοτε παραμένει γεγονός ότι η γενεσιουργός αιτία ευρίσκεται στο εσωτερικό μας. Εκεί στα βάθη του είναι μας εκολάπτεται το άγχος και κατόπιν εξωτερικεύεται με ποικίλες εκδηλώσεις. Το πρόβλημα του άγχους είναι πρόβλημα βάθους καθαρά πνευματικών. Όταν ένας κατορθώσει να τακτοποιήσει σωστά αυτά τα προσωπικά, πνευματικά και ψυχολογικά του προβλήματα, το άγχος δεν ευρίσκει πλέον θέση στη ψυχή και τη ζωή του, όσο δυσμενείς και αν είναι οι εξωτερικές συνθήκες. Γράφει χαρακτηριστικά ο Όσιος Μακάριος ο Αιγύπτιος: «Ουδέν τον έξωθεν βλάπτην δύναται των άνθρωπων, ημί το ζών και ενεργητικών το ενικούν εν την καρδία πνεύμα σκότους». Δηλαδή, εάν ο άνθρωπος δεν το θέλει, κανένας από τους εξωτερικούς δυσμενείς παράγοντες δεν μπορεί να τον επηρεάσει και να το βλάψει. Ο άνθρωπος κινδυνεύει από το πνεύμα του σκότους που κατοικεί στην καρδιά του και είναι ζωντανόν και δραστικόν. Η αιτία του κακού υπάρχει μέσα μας. Εκεί πρέπει να το αναζητήσουμε, πίσω από τα φαινόμενα βαθύτερα. Πιο συγκεκριμένα, το άγχος το δημιουργεί πρώτον η απουσία της πίστεως. Η έλλειψη ζωντανής και ολοκληρωμένης πίστης. Η πίστη στο Θεό δεν αποτελεί, όπως νομίζουν πολλοί, ένα διακοσμητικό στοιχείο του ανθρώπου, ούτε δευτερεύοντα παράγοντα της ζωής. Η πίστη, η οποία είναι έφυτη στον άνθρωπο, αποτελεί βασική λειτουργία της ύπαρξής του, μια βιολογική ανάγκη που όταν λείψει ο άνθρωπος δεν είναι σωστός. Δεν μπορεί να ολοκληρώσει την προσωπικότητά του και πολύ περισσότερον να εκπληρώσει τον προορισμό του. Αυτή δε ακριβώς η βασική έλλειψη ζωντανής πίστεως δημιουργεί αγχώδεις καταστάσεις. Διότι χωρίς την πίστη, που είναι η αλήθεια, το φως και η πηξίδα της ζωής, η ύπαρξη και ο σκοπός και ο προορισμός του ανθρώπου επί της γης παραμένει σκοτεινός και ακατανόητος. Χωρίς αυτήν δεν μπορεί να δώσει σωστή απάντηση και λύση στα ερωτήματα και τα προβλήματά του ο άνθρωπος. Ιδιαίτερος χωρίς τη φωτισμένη πίστη δεν μπορεί ο θνητός κατά το σώμα και αθάνατος κατά το πνεύμα άνθρωπος να αντικρίσει και να τακτοποιήσει τα μεταφυσικά του προβλήματα που είναι και τα σπουδαιότερα. Χωρίς αυτήν την πίστη που αποτελεί δραστική υπερφυσική δύναμη και ασάλευτο στήριγμα, ο αδύνατος άνθρωπος κλονίζεται και συντρίβεται μπροστά στους κινδύνους, τις δυσκολίες, τα βάσανα, τους πειρασμούς και τις ποικίλες θλίψεις της ζωής που είναι καθημερινές και αλλεπάλληλες. Αυτή λοιπόν η δραστική και δημιουργική και ζωοποιός δύναμη της πίστης στην εποχή μας ιδιαίτερα υπέστη στους περισσότερους ανθρώπους επικίνδυνη καθίζηση. Στους πολλούς εξέλιπε, σε άλλους ξεθόριασε, σε άλλους είναι κλονισμένοι και δέρνονται από πολλές αμφιβολίες, και στους περισσότερους η πίστη παρουσιάζεται θεωρητική και όχι ζωντανή και έμπρακτη και ενεργητική. Απλώς πιστεύουν χωρίς να ζουν την πίστη και να παρουσιάζουν
καρπούς πίστης. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός, όπως μας πληροφορεί το Ιερό Ευαγγέλιο, και ο Κύριος την αγωνία και το άγχος στην έλλειψη της ζωντανής πίστεως την αποδίδει. Όπως και για την απαλλαγή από το άγχος και την ταραχή συνιστά αυτήν την πίστη. Μην ταρασέστο ημών η καρδία. Πιστεύετε εις το Θεό και εις εμέ πιστεύετε. Το να πιστεύει κάποιος το Θεό δια του Ιησού Χριστού είναι έξοχο μέσο δια να διατηρεί και την καρδία του ελευθέραν πάσης ταραχής, συμπληρώνει ο ερμηνευτής του χωρίου, καθηγητής Παναγιώτης Τρεμπέλας. Δεύτερος βασικός παράγοντας που δημιουργεί το άγχος είναι η αντιπνευματική ζωή που ζούμε, ιδιαιτέρως στην εποχή μας. Ο πρακτικός ηλισμός σήμερα διακατέχει και κυβερνά το σύνολο σχεδόν των ανθρώπων. Ιδανικός μας και στόχος μας, που ευρίσκεται στην κορυφή των ενδιαφερόντων μας, είναι η άνεση, η ευμάρεια, η καλοπέραση. Η σύγχρονη καταναλωτική κοινωνία με πάθος στράφηκε στη μονομερή ικανοποίηση των υλικών της αναγκών. Σύνθημά της είναι το φάγουμε, μπίωμε, διασκεδάσουμε. Και ενώ ο σύγχρονος άνθρωπος με όλα τα επιτεύγματά του ικανοποιεί υπέρ εκ περισσού τις πραγματικές και πλασματικές του υλικές ανάγκες, από την άλλη πλευρά παραμέλησεν και απόθυσεν τις πνευματικές και ψυχικές του ανάγκες. Για αυτές του τις ανάγκες, που δεν είναι ούτε λίγες ούτε και επουσιώδεις, δεν ευρίσκεται ούτε χρόνο, ούτε κουράγιο, ούτε και διάθεση. Είναι δε ακόμη πιο θλιβερόν το γεγονός ότι και εμείς οι λεγόμενοι χριστιανοί έχουμε επηρεαστεί βαθύτατα από το πνεύμα αυτό της εποχής μας. Μόλις ελάχιστες στιγμές διαθέτουμε από το χρόνο μας δια τις πνευματικές μας ανάγκες, και τα αποτελέσματα γνωστά και θλιβερά και χειροπιαστά. Άγχος πολύ, κενό και ανικανοποίητον στη ψυχή, νευρώσεις συχνές και έντονες κλπ. Η αντιπνευματική αυτή ζωή που ζούμε και έχει ολέθριες συνέπειες παρουσιάζεται με τις εξής μορφές και εκδηλώσεις.

Η αντιπνευματική αυτή ζωή που ζούμε και έχει ολέθριες συνέπειες παρουσιάζεται με τις εξής μορφές και εκδηλώσεις. Πρώτον, εξωστρέφεια. Με μιαν άνευ μέτρου και ορίου νοσηρήν εξωστρέφεια. Ο σύγχρονος άνθρωπος έχει απορροφηθεί από τα εξωτερικά πράγματα μέχρι σημείου που αποξενώθηκε από τον εαυτόν του. Άδειασε το εσωτερικό του, του έμεινε μόνο το κενό, το ανικανοποίητο και πολλές φορές και το χάος. Το βλέπετε συνεχώς σε υπερένταση, να τρέχει, να κινείται, να εργάζεται, να διασκεδάζει, να ξενυχτά, να πραγματοποιεί πολυήμερα τουριστικά ταξίδια, εκδρομές του εσωτερικών και του εξωτερικών, συναισθιάσεις, εορτές. Και αυτές ακόμη τις μεγάλες θρησκευτικές εορτές του Πάσχα και των Χριστουγέννων, που είναι κατεξοχήν οικογενειακές εορτές και ευκαιρίες πνευματικής ανασυγκρότησης, και τότε τάση φυγής από το σπίτι και την οικογένεια. Ακόμη με πολλή ευκολία ασχολούμαστε με πολλές και ποικίλες εξωτερικές υποθέσεις, περιττές και άσκοπες και επιβλαβείς πολλές φορές, που μας διασπούν και μας κουράζουν ψυχικά. Δείγμα ακόμη αυτής της νοσηρής εξωστρέφειας είναι και το ότι ασχολούμαστε πολύ με τους άλλους, με το κουτσομπολιό, την κατάκριση, την ιεροκατηγορία. Το δε περιεχόμενο των συζητήσεων μας και αυτό μας προδίδει αστεία πολλά, πειράγματα, αργολογία, πολιτικολογία κλπ. Σπανίζουν δυστυχώς οι σοβαρές και οικοδομητικές συζητήσεις που τόσο μας ανεβάζουν και μας βοηθούν. Ακόμη με ζωηρόν ενδιαφέρον διαθέτουμε πολύτιμες ώρες καθημερινά μπροστά στην εφημερίδα και την τηλεόραση για να δούμε και να μάθουμε όλα τα διεθνή νέα και όλα τα περίεργα που τόσο μας βλάπτουν και μας κουράζουν. Ιδιαίτερα δε η υποδούλωση του σύγχρονου ανθρώπου στη μόδα και τους εξωφρενισμούς της αποδεικνύει και παρουσιάζει ανάγλυφην αυτήν την νοσηρή και επικίνδυνη εξωστρέφειά του. Αυτή η γυμνότητα που παρουσιάζει ο σύγχρονος άνθρωπος απηχεί και αντανακλά την εσωτερική του γυμνότητα. Ο σημερινός χειραφετημένος άνθρωπος δεν αφήνει περιθώρια για μια φυσιολογική και αβίαστη εξέλιξη τόσο στην εμφάνισή του όσον και στους τρόπους συμπεριφοράς του, αλλά προχωρεί σε εντυπωσιακές καινοτομίες και αλλαγές και δημιουργεί ισχυρά ρεύματα που παρασύρουν πολλούς. Αυτή όμως η αφύσικη και νοσηρή εκδήλωση έχει και σοβαρές συνέπειες, μια από τις οποίες είναι το άγχος ή η αγχώδης νεύρωση. Γενικότερα για την εξωστρέφεια γράφει τα εξής ο καθηγητής Σπύρος Καλιάφας. Ζώμενη σε εποχήν κατά την οποία εις το έπακρον είναι υυξημένη η εξωστρέφεια και εις το έπακρον καταπιεσμένη η ενδοστρέφεια. Τούτου δε ένεκα άμετρον είναι και το πλήθος των νευρώσεων και των ψυχώσεων. Τα μέγιστα των σημερινών δεινών αιτίαν πρώτην και κυρίαν έχουν την νοσηράν υπερβολήν της εξωστρεφίας, της εξαρτήσεως δηλαδή ημών από τον εξωτερικό κόσμο. Και καταλήγει στην εξής παρατήρηση. Εάν ο άνθρωπος σήμερα επιθυμεί να μην καταστραφεί από την υπέρμετρη εξωστρέφειά του, είναι ανάγκη να αντιδράσει και να στραφεί στο εσωτερικό του. Χωρίς αυτήν τη στροφή στον εαυτόν του δεν είναι δυνατόν να ημερέψει ο άνθρωπος και να φτάσει στην ωριμότητά του. Δεύτερον, βιωτική μερίμνα. Μια δεύτερη μορφή αντιπνευματικής ζωής που κάνουμε
είναι και η απορρόφησή μας από τη βιωτική μέρημνα και η αγωνιώδης φροντίδα μας για το παρόν και το μέλλον. Δεν είναι καθόλου δύσκολο να διαπιστώσει κανείς αυτήν τη θλιβερή πραγματικότητα. Στους περισσότερους συνανθρώπους μας η αγωνιώδης βιωτική μέρημνα είναι τόσο έντονη και πιεστική ώστε λησμονούν το παρελθόν με τις τόσες ευλογίες του Θεού, λησμονούν ακόμη και το παρόν που τα έχουν όλα και δεν στερούνται, και αντί ήσυχοι και ειρηνικοί να αφοσιωθούν με αισιοδοξία στα έργα τους, αυτοί αγωνιούν και ταράσσονται για το άγνωστο μέλλον. Για πολλούς αυτή η αγωνία είναι διαρκής και ισόβιος. Δικαιολογείται όμως αυτή η κατάσταση? Πρέπει να παραδεχτούμε ότι αυτή η ανησυχία και η αγωνία που προκαλεί η βιωτική μέρημνα δεν είναι φυσιολογική, δεν είναι υγιής. Αντίθετα, είναι νοσηρή και ανώμαλη, που καταπνίγει ό,τι ευγενές υπάρχει στη ψυχή μας και που είναι εξαιρετικά δυσμενής για την ψυχοσωματική μας υγεία, την πρόοδο, την επιτυχία και τη σωτηρία μας. Την αλήθεια αυτήν την επιβεβαιώνει και η επιστήμη και η πείρα της ζωής και αυτός ο νόμος του Θεού. Προκαιρού γύρας άγει μέρημνα, μας λέγει η Παλαιά Διαθήκη. Η αγωνιώδης μέρημνα οδηγεί πρόωρα στο γύρας, αλλά και στη φθοράν της υγείας. Οι μέρημνες επηρεάζουν βαθιά την υγεία, γράφει ο Καρέλ. Άλλωστε, οι τόσο διαδεδομένες ψυχονευρώσεις που μαστίζουν το σύγχρονο άνθρωπο και ιδίως το άγχος είναι καρπός αυτής της τόσο καταπιεστικής αγωνίας. Γι' αυτό και ο Κύριος εφιστά την προσοχή μας για το σοβαρό κίνδυνο που κρύβει η βιωτική μέρημνα. Προσέχετε αυτής, μήποτε βαριθώσιν ημών εκαρδίε εγκρεπάλι και μέθη και μερίμνες βιωτικές. Όπως λέγει ο Κύριος, η μέθη και οι ασωτίες, έτσι και η απορρόφηση από τη βιωτική μέρημνα, καθιστά τη ψυχή βαριά και αχώδη και δυσκίνητη και απρόθυμη για τα πνευματικά.

Τρίτη εκδήλωση της αντιπνευματικής ζωής που παρουσιάζομαι είναι και το έντονο κοσμικό φρόνημα που έχει διαποτίσει όχι μόνο τη σκέψη μας αλλά και όλες τις εκφάσεις της κοινωνικής, οικογενειακής και ατομικής μας ζωής. Δυστυχώς και εμείς που θέλουμε και να λεγόμαστε και να είμαστε χριστιανοί συχνά ζούμε και συμπεριφερόμαστε όπως οι κοσμικοί άνθρωποι, δηλαδή οι λόφρονες και οι μακράν του Θεού άνθρωποι. Ο τρόπος με τον οποίο σκεφτόμαστε και ο τρόπος με τον οποίο ενεργούμε και αντιμετωπίζουμε τα καθημερινά μας προβλήματα είναι βαθιά επηρεασμένος από αυτό το κοσμικό φρόνημα. Η μόδα, η πολυτέλεια, η επίδειξη, ο άχαρης μιμητισμός και η καινοδοξία και η ανθρωπαρέσκεια αποτελούν μέσα μας έντονα κίνητρα που ρυθμίζουν τη ζωή μας. Σκεφτόμαστε πολλές φορές και ενεργούμε και ζούμε σαν να είμαστε προορισμένοι μόνο για την παρούσα ζωή, σαν να μην έχουμε ψυχήν αθάνατην και πνευματικές ανάγκες και υψηλών προορισμών. Αυτή όμως η τόσο απαράδεκτη από χριστιανική σκοπιάς κοσμικότητα έχει πολλές δυσμενείς επιπτώσεις, μια από τις οποίες είναι και το άγχος. Αυτόν τον σοβαρό κίνδυνο της εκκοσμίκευσης έχει υπόψη του Απόστολος Παύλος όταν μας παραγγέλει: «Μη συσχηματίζεστε το αιώνι τούτο». Σας προτρέπω δηλαδή να μην εξομοιώνεστε προς τον τρόπο της ζωής των υλοφρόνων ανθρώπων. Και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης συμπληρώνει: «Μη αγαπάτε τον κόσμο, μη δέτα εν το κόσμο, ότι πάντου εν το κόσμο η επιθυμία της σαρκός και η επιθυμία των οφθαλμών και η αλαζονία του βίου». Και το πράγμα εξηγείται δια τη στάση μας αυτήν, διότι όπως πάλι ο ίδιος ο Κύριος βεβαιώνει, ο κόσμος όλος εν το πονηρό κείται. Τέταρτον, η απολυτοποίηση του σχετικού. Παράλληλος προς την κοσμικότητα, άλλος σοβαρός παράγοντας αντιπνευματικής ζωής που δημιουργεί αχώδεις καταστάσεις είναι η τάση μας να απολυτοποιούμε σχετικές αξίες και αγαθά και παράλληλα το αληθινά και αντικειμενικά απόλυτον αγαθό να το θέτουμε τουλάχιστον στην πράξη σε δεύτερη μοίρα. Είναι γεγονός ότι η ψυχή μας αναζητεί το απόλυτο. Επειδή όμως στη ζωή μας υπάρχουν πολλών ειδών αγαθά που δεν έχουν απόλυτον αλλά σχετική αξία, ο άνθρωπος κάνει το τραγικό λάθος και απολυτοποιεί αυτά τα αγαθά, τα καθιστά είδωλά του και αφοσιώνεται σε αυτά και απορροφάται από αυτά και ζητά να τα κατακτήσει με την πλανεμένη ιδέα ότι έτσι θα γίνει ευτυχής. Ο ένας απολυτοποιεί και τρόπον την αθειοποιεί το χρήμα και τα πλούτη, ο άλλος την πολιτική, άλλος και αυτήν την οικογένεια ή την ανθρώπινη χαράν και ευτυχία. Αυτή όμως η απολυτοποίηση του σχετικού, η οποία είναι δυσδιάκριτη και δεν γίνεται καταληπτή από όλους, δεν μένει χωρίς συνέπειες. Το σχετικό ποτέ δεν μπορεί να ικανοποιήσει το απόλυτο, την αθάνατη ψυχή. Έτσι μέσα στη ψυχή του ανθρώπου δημιουργείται έναν απέραντον κενό, έναν αθεράπευτον ανικανοποίητον. Κατόπιν επακολουθεί η απογοήτευση, ο εκνευρισμός, το άγχος. Η σύγχρονη μάλιστα ψυχολογία του βάθους διδάσκει ότι πίσω από κάθε απογοήτευση και άγχος που δοκιμάζει ο άνθρωπος ευρίσκεται η απολυτοποίηση κάποιου σχετικού αγαθού. Και το πράγμα βέβαια εξηγείται γιατί ο άνθρωπος όταν απολυτοποιεί το σχετικό δοκιμάζει άγχος.
Ως πνευματική ύπαρξη ο άνθρωπος φέρει μέσα του το άπειρο, το άειλο, το υπερφυσικό, το αιώνιο. Δεν είναι λοιπόν ποτέ δυνατόν το σχετικό να ικανοποιήσει το απόλυτο, το υλικό, το άειλο και άφθαρτο, το πρόσκαιρο, το αιώνιο, το πεπερασμένο, το άπειρο και αιώνιο. Ο άνθρωπος για να ικανοποιηθεί και να ευτυχήσει χρειάζεται το απόλυτο, και απόλυτο είναι μόνον ο Θεός και τα του Θεού. Ο άνθρωπος είναι πλασμένος και προορισμένος για το Θεό, και μόνος το Θεό ευρίσκει την ανάπαυση.

και πάντα ταύτα προστεθήσετε ημίν. Πάνω από όλες τις επιδιώξεις και τις προτιμήσεις, πάνω από όλες τις αξίες και τις αγάπες, στην κορυφή ο Θεός, η Βασιλεία του Θεού, η σωτηρία της ψυχής, η πνευματική τελείωση. Εδώ στην προσπάθεια αυτή δεν υπάρχει άγχος και τα παρόμοια, αλλά το πλήρωμα της ζωής. Αν όμως αυτός ο πρώτος και κύριος σκοπός της ζωής μας τεθεί δεύτερος και τρίτος, τότε έχουμε σύγκρουση εσωτερική και τα παρόμοια, δηλαδή άγχος.

ανεπίθετον τα τακτοποιητά προβλήματα. Μια άλλη πλευρά και εκδήλωση αντιπνευματικής ζωής που παρουσιάζομαι και που γίνεται σοβαρή αιτία άγχους είναι τα ποικίλα προβλήματα της ζωής, τα οποία συχνά αφήνουμε άλυτα και ατακτοποιητά ή δίνουμε λαθασμένη λύση ή το συνηθέστερον ακολουθούμε λαθασμένων τρόπων αντιμετώπισης τους. Βέβαια, το να έχει κανείς προβλήματα και δυσκολίες με τον εαυτόν του, με τη δουλειά του, με την οικογένειά του και με τους άλλους έξω, ούτε παράδοξο, ούτε και κακό είναι. Είναι πολύ φυσιολογικό, αφού είμαστε ατελείς και αμαρτωλοί και ζούμε σε αυτόν τον κόσμο με τις γνωστές συνθήκες να έχουμε προβλήματα και δυσκολίες. Όμως δεν είναι καθόλου ορθόν και φυσιολογικόν να αφήνουμε αυτά τα συγκεκριμένα μας προβλήματα άλυτα και αναπάντητα. Κάθε άλυτο πρόβλημα, εκ πείρας το γνωρίζουμε, γίνεται αιτία ανομαλίας, γίνεται αιστεία άγχους. Το ορθόν λοιπόν είναι να μην χρονίζουν μέσα μας αυτά τα προβλήματα, αλλά να τα φροντίζουμε. Και αν εμείς αδυνατούμε να δώσουμε την πρέπουσα λύση ή απάντηση, υπάρχουν και εκείνοι που μπορούν να μας βοηθήσουν. Στα θέματα αυτά όλοι μας έχουμε ανάγκη φωτισμένου και συνετού οδηγού και συμβούλου. Έκτον, στενοχώρια. Εκεί όμως που κυριολεκτικά σφάλουμε σχεδόν όλοι μας, με πολλές θλιβερές συνέπειες και δημιουργούμε συνεχές άγχος, είναι ο λαθασμένος τρόπος που ακολουθούμε στην αντιμετώπιση των δυσκολιών της ζωής. Όπως είναι γνωστόν, η ζωή μας σε αυτόν τον πρόσκαιρον κόσμο είναι δύσκολη. «Εν το κόσμο θλίψην έξετε», λέγει ο Κύριος, για να μας προσγειώσει προς την πραγματικότητα. Κοιλάδα κλαθμόνος είναι η πορεία μας και η ζωή μας. Δρόμος ανηφορικός και δύσβατος και γεμάτος εμπόδια και πειρασμούς. Οι ποικίλες δυσκολίες αποτελούν το

καθημερινό μας ψωμί. Δυστυχώς όμως αυτήν τη δύσκολη ζωή μας εμείς οι ίδιοι την κάνουμε δυσκολότερη, προβληματική και ανυπόφορη, διότι δεν αντιμετωπίζουμε με τον πρέποντα τρόπο αυτές τις συγκεκριμένες μας δυσκολίες. Ο τρόπος με τον οποίο δεχόμαστε και αντιδρούμε τις δυσκολίες μας κατά κανόνα είναι μυρολατρικός. Και για να μιλήσουμε συγκεκριμένα, όλες μας τις δυσκολίες, και τις μικρές και τις μεγάλες, και τις συνηθισμένες και τις ασυνήθιστες, τις αντιμετωπίζουμε με τρόπο στενόχωρον. Με τη στενοχώρια όμως και τον εκνευρισμό, οι δυσκολίες δεν τακτοποιούνται, περιπλέκονται. Με τη στενοχώρια, στο έναν κακό συνήθως προσθέτουμε δεύτερον, μεγαλύτερον. Η στενοχώρια δεν αποτελεί φυσιολογική και υγιή αντίδραση της ψυχής μπροστά στις δυσκολίες. Είναι καταλυτική δύναμη, είναι αμαρτία η στενοχώρια, είναι διαβολική κατάσταση, είναι απλούστατα αντίδραση θυγωμένου και πληγωμένου ή μη ικανοποιημένου εγωισμού. Γι' αυτό και έχουμε πάντοτε θλιβερές συνέπειες φθοράν της υγείας του ανθρώπου. Η στενοχώρια είναι ο πρόδρομος του άγχους. Είναι ένα παροδικό άγχος που όταν συνεχίζεται και δεν καταπολεμείται μεταβάλλεται σε κανονικό και έντονο άγχος. Και το θλιβερό είναι ότι με πολλή ευκολία δικαιολογούμε τη στενοχώρια μας. Την υποθάλπομαι και την καλλιεργούμε μερικές φορές με την πλανεμένη ιδέα ότι έτσι πρέπει να αντιδράσω. Είναι κάτι το φυσικό και αναπόφευκτο. Και όμως δεν είναι έτσι τα πράγματα. Η στενοχώρια είναι εκτροπή, είναι ασθένεια, είναι κατάσταση νοσηρή και ανώμαλη. Η σωστή και φυσιολογική και κατά πάντα θεάρεστος αντίδραση της ψυχής στις αντικσότητες της ζωής είναι η υπομονή, η οποία δεν συμβιβάζεται και δεν μπορεί να συνυπάρξει με τη στενοχώρια. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος λέγει «Εμπαντή θλιβόμενοι, αλλού στενοχωρούμενοι». Ο πόνος και η θλίψη είναι ο κλήρος μας, όχι όμως η στενοχώρια. Και αλλού μας παραγγέλει ο Απόστολος Παύλος «Υπομονής έχετε χρίαν». Όλοι μας έχουμε ανάγκη υπομονής και αυτή η υπομονή είναι θέμα άσκησης και καλλιέργειας στον εαυτό μας. «Θεέ μου», έλεγε στην προσευχή του ένας σοφός καθηγητής, «φώτισέ με να δέχομαι μεγαλύνην ότι δεν μπορώ να διορθώσω, θάρρος να διορθώσω ό,τι διορθώνεται και σύνεση να καταλαβαίνω πότε είναι το ένα και πότε το άλλο». 7. Έλλειψη πνευματικής τροφοδοσίας. Το τελευταίο στοιχείο αντιπνευματικής ζωής που παρουσιάζομαι είναι η έλλειψη πνευματικής τροφοδοσίας. Όπως είναι γνωστόν, ο άνθρωπος δεν αποτελείται μόνο από το υλικό και φθαρτό σώμα, αλλά και από την αθάνατη ψυχή. Κατά συνέπεια, ο άνθρωπος δεν έχει μόνο υλικές και σωματικές ανάγκες, αλλά και ψυχικές και πνευματικές. Μάλιστα δε αυτές οι ψυχικές ανάγκες του είναι και περισσότερες και μεγαλύτερες και εντονότερες. Για να είναι λοιπόν αυτός ο άνθρωπος ολοκληρωμένος και ομαλός και υγιής πνευματικά, οφείλει, το απαιτούν αυτά τα πράγματα, μαζί με τις υλικές του ανάγκες, να φροντίζει να ικανοποιεί και τις ψυχικές του. Θα έπρεπε περισσότερο, τουλάχιστον όμως με το ίδιο ενδιαφέρον που φροντίζομαι για τις σωματικές μας ανάγκες, θα έπρεπε να επιμελούμαστε και τις πνευματικές μας. Εδώ όμως ευρίσκεται το ασυγχώρητο λάθος μας. Εδώ όχι απλά σφάλουμε και αμαρτάνουμε, αλλά κυριολεκτικά καταδικάζουμε τον εαυτό μας. Όλη μας η φροντίδα,
όλα μας τα ενδιαφέροντα, όλος ο χρόνος και οι δυνάμεις μας, όλα θυσία για το σώμα, την περιποίησή του, την υγεία του, τις ανάγκες του. Κανείς δεν ισχυρίζεται να μην φροντίζομαι για το σώμα και για την υγεία του. Είναι καθήκον, διότι εκτός των άλλων είναι κατά την έκφραση του Αποστόλου Παύλου το σώμα μας ναός του Αγίου Πνεύματος και ήτης των ναών του Θεού φθήρι, φθερεί τούτον ο Θεός. Η ψυχή όμως τι γίνεται, οι πνευματικές μας ανάγκες τι πρέπει να γίνουν, τη ψυχή και τα αιτήματά της απλούστατα τα παραμελούμε. Τις πνευματικές μας ανάγκες στο περιθώριο. Δεν μας κάνει εντύπωση το γεγονός ότι για όλα ευκαιρούμε, για όλα ευρίσκομαι χρόνο και διάθεση, για την εργασία, για την ψυχαγωγία, για τον ύπνο, τον περίπατο, την εκδρομή, το ταξίδι, το ραδιόφωνο, την τηλεόραση. Ακόμη ευρίσκομαι ευκαιρία και χρόνο και για το κουτσομπολιόν, την κατάκριση και τη διάπραξη της ποικίλης αμαρτίας. Και μόνο τι θλιβερό που είναι, μόνο όταν πρόκειται για τη ψυχή και τις ανάγκες της, εκεί γινόμαστε δύσκολοι, εκεί δεν ευκαιρούμε, είμαστε κουρασμένοι, διάθεση δεν υπάρχει. Και βέβαια το πράγμα έχει σοβαρές συνέπειες. Η ψυχή είναι ακαλλιέργητη, καχεκτική, αρρωστημένη, έρμεων των παθών και των πειρασμών, εξαιρετικά καταπιεσμένη και μαραζωμένη, με κομμένα φτερά, με βαθύ κενό και αθεράπευτο και ανικανοποίητο. Και ύστερα το άγχος. Άγχος, άγχος. Το άγχος δεν είναι νοσηρή κατάσταση αρρωστημένου σώματος, αλλά νοσούσης ψυχής. Έτσι όμως δεν ζούμε, απλά υπάρχουμε. Ευρισκόμαστε στο περιθώριο της ζωής. Δεν αισθανόμαστε το νόημα και το πλήρωμα της ζωής. Βρισκόμαστε σε κατάσταση αληθινού μαρασμού. Τρίτος παράγοντας δημιουργίας άγχους είναι ο εγωισμός του ανθρώπου. Χωρίς επιφυλάξεις θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτός ο εγωισμός δεν αποτελεί απλά παράγοντα άγχους, αλλά την πηγή και τη βαθύτερη αιτία αυτού. Πίσω από το άγχος κατά κανόναν κρύβεται ο εμφανής και περισσότερον ο συγκεκαλυμμένος εγωισμός. Το άγχος δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια σύγκρουση του εγωισμού προς την πραγματικότητα, μια έντονη και παρατεταμένη κατάσταση πληγωμένου ή μη ικανοποιημένου εγωισμού. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι όσον αυξάνει ο εγωισμός του ανθρώπου, τόσον και μεγαλώνει το άγχος και αντίθετα όσον μειώνεται και υποχωρεί ο εγωισμός και ταπεινώνεται ο άνθρωπος, τόσον και το άγχος ελαττώνεται. Αυτή είναι δυστυχώς η τόσο χειροπιαστή πραγματικότητα. Η εποχή μας, η οποία με τα επιτεύγματα της εκαλλιέργησε αφάνταστα τον εγωισμό μας, παρουσίασε παράλληλα και το άγχος μέχρι σημείου να χαρακτηριστεί και εποχή του άγχους. Ένα βλέμμα ερευνητικό να ρίξουμε στο ψυχικό μας κόσμο, δεν είναι δύσκολο να αντιληφθούμε αυτήν την πραγματικότητα. Πίσω από το άγχος μας κρύβεται η φιλαυτία μας, η καινοδοξία μας, η ζήλια και ο φθόνος μας, η μνησικακία και η εκδίκηση, ο ατομισμός και η πλεονεξία και οι άλλες ποικίλες μορφές του εγωισμού μας. Όλα όσα μέχρι στιγμής αναφέρθηκαν μαρτυρούν ότι εμείς είμαστε οι φταίχτες για το άγχος μας. Εμείς με τον τρόπο που βλέπουμε και αντιμετωπίζουμε τη ζωή και τις παραλήψεις μας το δημιουργούμε. Δηλαδή δεν είμαστε μόνο τα θύματα του άγχους, αλλά και οι αίτιοι και οι δημιουργοί του. Επομένως είναι ανάγκη να παραδεχτούμε αυτήν την αλήθεια
να αναλογιστούμε την ευθύνη μας και με πνεύμα αισιοδοξίας και ταπείνωσης να προχωρήσουμε στη θεραπεία και την απαλλαγή μας από τα βαριά δεσμά του άγχους. Να είστε όλοι καλά, ο Θεός μαζί σας.

από τις πηγές της αλήθειας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Επιφάνιος Σολομονίδης.

Παπά Χαράλαμπος Διονυσιάτης, ο απλοϊκός ηγούμενος και διδάσκαλος της νοεράς προσευχής. Όσον μπορούμε, το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με, από τα χείλη και την καρδιά να μην λείπει. Κείμενα μοναχού Ιωσήφ Διονυσιάτη. Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Σταυρίνος.

Βρισκόμαστε στο 1941. Ζούμε στους χρόνους της μαύρης σκλαβιάς του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Η υπόλοιπη Ελλάδα βρίσκεται υπό την πόταν των Γερμανών. Όμως η Μακεδονία ζει ημέρες της πλέον στιγνής δουλείας που είχε γνωρίσει στην ιστορία της. Εδώ κατακτητής είναι ο γειτονικός, ομόδοξος βουλγαρικός λαός. Πολλοί αιτιώνται την απεινή σκληρότητα μόνο των Βουλγάρων. Όμως χάρη της αλήθειας, οφείλουμε να ομολογήσουμε από παθώντες αυτόπτες μάρτυρες ότι τα φοβερά δεινά υπέστησαν οι Μακεδόνες αδελφοί μας από δικούς μας. Από εξωμώτες δηλαδή Έλληνες, οι οποίοι κατετάγησαν στο αντίθετο στράτευμα, αλλά και από κρυφοβούλγαρους που ζούσαν σε ελληνικά χωριά. Ένας από αυτούς ήταν και ο Θανάσης, ο οποίος ήταν υφιστάμενος του Χαράλαμπος 19 στο στρατό και μάλιστα πολλές φορές ευεργετήθηκε από αυτόν πριν σπάσει το μέτωπο από τους Γερμανούς. Ήταν μια ανοιξιάτικη μέρα του 1941. Ξαφνικά ακούγονται στα βουνά, στην πόλη, στους δρόμους, κραυγές, πόνος. Τι συμβαίνει? Κατέβηκαν οι κομιτατσίδες. Ευνηδιαστικά πετσοκόβουν όσους βρίσκουν μπροστά τους. Το μακελιό απερίγραπτο. Χιλιάδες οι νεκροί, κατακρεουργημένοι εδώ και εκεί. Την εποχή εκείνη διέλαμπε η φήμη του γνωστού χαρισματούχου γέροντος της Ύψας, Γεωργίου Καρσλίδη, ο οποίος επρόλαβε να αποκρύψει ένα μεγάλο αριθμό ανθρώπων στο ησυχαστήριό του ως άλλος Αυδιού, από οργής Εζάβελ. Συγχρόνως, επί 3-4 ημέρες, τους εξασφάλιζε και το Σιτηρέσιον. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγεται και ο Χαράλαμπος, μαζί με ένα από τα δίδυμα αδελφάκια του, τον 16ετή περίπου Δαμιανό. Μετά από το διάστημα αυτό εκόπασαν οι αρχές των όπλων. Επιτέλους λένε φύγανε. Καιρός λοιπόν να πορευθεί ο καθένας στη δουλειά του. Παραλαμβάνει ο Χαράλαμπος την άμαξα με τα ζώα και βγαίνει στο δάσος για τα απαραίτητα ξύλα. Το ίδιο έκαναν και πολλοί άλλοι. Κι όμως δεν παίρνα πολλή ώρα και διαπιστώνουν ότι είχαν πέσει θύματα ενέδρας. Ακούγεται δυνατή φωνή. Αλτ. Ψηλά τα χέρια. Εντός ολίγου όλοι εκείνοι οι βιοπαλαιστές βρίσκονται εχμάλωτοι στα χέρια των κομιτατσίδων. Κακούργοι σας πιάσαμε. Όλοι κατάσκοποι είσαστε. Όποιος τολμούσε να διαμαρτυρηθεί, σαν απάντηση φλαπ με τον γκλόπ. Περνά, λέει ο Χαράλαμπος, από κοντά μας ο κομιτατσής, μου αρχινά, κακούργια κατάσκοπε. Του λέγω, βρε, κοίταξε μπροστά σου, ο αδελφός μου ακόμα ανήλικος είναι. Κατάσκοποι είμαστε προς Θεού. Φλαπ, φλαπ με τον γκλόπ. Τι να πω, αν μπορείς, βρες δίκαιο. Το βούλωσα. Μας οδήγησαν στο στρατόπεδο έξω από τη Δράμα. Αφού μας έφεραν στη φυλακή, μας έκλεισαν όλους σε μια μεγάλη αίθουσα, χωρίς ψωμί, χωρίς νερό, επί μια εβδομάδα. Κάθε μέρα, πρωί βράδυ, περνούσαν μερικοί στρατιώτες. Άλλος μας κλωτσούσε με σιδερένιες μπότες, άλλος χτυπούσε με γκλόπ, άλλος πουνιές, άλλος ξύλο κτλ. Εν τω μεταξύ πεινάσαμε κιόλας. Φαγητό τίποτε. Ένας από την παρέα φωνάζει απελπισμένος. Πεινώ. Απάντησης, φλαπ, ξύλο. Να φαγητό. Άλλος ένας φωνάζει απελπισμένος. Νερό, νερό, καίομαι. Το απαντά ο κομιτατσής. Νερό δεν έχει, έχει όμως ούρο. Και ο διψασμένος, καμένος όπως ήταν, φέρε, ας είναι και ούρο. Για μια στιγμή, σαν ήμουν στη φυλακή, βλέπω ένα στρατιώτη γνωστό μου. Κοιτάω καλά, ο Θανάσης. Δόξα τω Θεώ, λέω, σωθήκαμε, φίλος μου είναι. Τον πλησιάζω με θάρρος. Θανάση, Θανάση, τι γίνεσαι? Με πλησιάζει ο φίλος μου, ο Θανάσης, με τον γκλόπ και σαν απάντηση, φλαπ, φλαπ, με έκανε σαπούνι. Ήταν και αυτός ένας από τους εξωμώτες. Σε αυτήν την κατάσταση με τα κλωτσοβοπήματα παραμείναμε 6 ημέρες. Κατά την 7η καταφθάνει και το θλιβερότερο μήνυμα. Καταδίκησε θάνατο. Τελειωτικό κλωτσοκόπημα μέχρι εξοντώσεως. Όλοι πάγωσαν. Όσο για μένα, τι μεσολάβησε.

Τότε ήρθα σε μια πολύ μεγάλη περισυλλογή. Σκέφτηκα μέσα μου, αχ πόσο μάτι είναι αυτή η ζωή. Ήθελες Χαράλαμπε να παντρευτείς για να γίνεις παπάς, να σώσεις τον κόσμο. Λοιπόν, σώσε τώρα πρώτα τον εαυτό σου. Στη συνέχεια γονάτισα κάτω και με πύρινα δάκρυα φώναξα. Άγιε Μεγαλομάρτυρης Γεώργιε, μεγάλε στρατιώτα του Χριστού, σώσε μας και σου υπόσχομαι να αφιερώσω εξ ολοκλήρου στον Θεό τη ζωή μου. Μόλις τελειώνω την προσευχή, να και ακούω ένα κρότο από πάνω μας. Γκλακ, γκλακ, καλπασμός αλόγου. Στρέφω ψηλά το βλέμμα. Ένα άλογο εκάλπαζε στον αέρα από πάνω μας. Καβαλάρι όμως δεν είδα. Κατάλαβα όμως. Βρε, λέω, ο Άης Γιώργης είναι σίγουρα. Μόνο που είμαι ανάξιος να δω τον ίδιο. Ας είναι και τάλογο. Σημαίνει μας άκουσε. Από την άλλη παρέα κανένας δεν είδε τίποτε. Ωστόσο, με υψωμένο το ηθικό, παρηγορούσα τους πονεμένους συντρόφους μου. Θάρρος παιδιά, θα γλιτώσουμε. Ο Άης Γιώργης θα μας σώσει. Θάρρος, αλλά τι θάρρος. Η κατάσταση σε επιδεινώνεται. Αποκορύφωμα η τελευταία απόφαση. Ήδη την 7η μέρα, πρωί πρωί, μπαίνουν μέσα οι δήμοι να μας αποτελειώσουν. Και όμως δεν προλαβαίνουν να δώσουν τα πρώτα χτυπήματα. Ανοίγει ξαφνικά διάπλατα η πόρτα της φυλακής. Ένας γεροδεμένος νέος μπαίνει μέσα με άγριες φωνές. «Σταματάτε κακούργοι αμέσως. Είδα αλλιώς θα σας καθαρίσω όλους. Αφήστε τους αθώους αυτούς ανθρώπους να πάνε σπίτι τους». Ερυπείο οφθαλμού άλλαξε το σκηνικό. Χάθηκαν όλοι. Μαζί τους και ο άγνωστος εκείνος νέος. Το τι έγινε δεν περιγράφεται. Χαρές, φιλιά, κλάματα, συγκινήσεις. «Δεν σας το έλεγα εγώ», τους είπα. «Θα μας σώσει ο Άης Γιώργης. Αν θέλετε να σας πω και τι του έταξα, θα αφιερωθώ στο Θεό». Συμπληρώνει ο μικρός Δαμιανός. «Εγώ έταξα όσο ζω τον καντήλι του ακίμητο να καίει σπίτι μας. Και ένας εξάδελφος Βασίλης και εγώ έταξα να του αφιερώσω τα λογό μου». Ωστόσο, άλλη απορία. Ποιος ήταν ο άγνωστος ευεργέτης? Ο ένας έλεγε ότι ήταν παλικάρι, άλλος ότι ήταν μεσήλικας, άλλος έλεγε φωνή να άκουσα πρόσωπο δεν είδα, άλλος τη φωνή άκουσε στα ελληνικά, άλλος στα βουλγαρικά. Παραμένουμε όλοι εχμάλωτοι με αυτές τις εντυπώσεις. Όμως, οι φυλακές κλειδωμένες. Ήδη μερικοί πάλι με ψημιρούν. Μήπως, μήπως. Αρχίζω ξανά να τους ενθαρρύνω. Θάρρος αδέλφια, τελείωσαν όλα. Λίγη υπομονή. Πράγματι, δεν παίρνει πολλή ώρα, ξανανοίγουν οι πύλες. Επίσημη ανακοίνωση από τον βασιλιά Βόρη. Επειδή σήμερα η βασίλισσα γέννησε τον διάδοχό μου, απονέμω χάρη σε όλους τους εχμαλώτους. Από αυτήν τη στιγμή είσαστε όλοι ελεύθεροι. Μόλις ανοίγουν οι φυλακές από τη χαρά μας, παρόλη την πείνα και την εξάντληση, σε λίγη ώρα βρεθήκαμε στα σπίτια μας. Μόνη απορία που έμεινε όμως τους εχμαλώτους, ποιος ήταν αυτός ο άγνωστος ευεργέτης μας. Άγγελος, Άγιος, άνθρωπος, όπως και να έχει, γεγονός είναι ότι ήταν σταλμένος από Θεού στην πιο κρίσιμη ώρα, δηλαδή στο παραπέντε. Αλλιώς, μέχρι να φτάνε το βασιλικό μήνυμα, θα ήταν για πολύ αργά. Ήδη θα είμαστε τελειωμένοι.

Μόλις καταφθάνουμε με το αδελφάκι μου στο σπίτι, συνεχίζει ο παπά Χαράλαμπος, έτρεξα κατευθείαν πρώτα στο μικρό μας εικονοστάσι να ευχαριστήσω τον Θεό και τον Άγιο Γιώργη. Τη στιγμή εκείνη βλέπω γονατιστόν τον πατέρα μου με βουρκωμένα μάτια. «Μπαμπά, μπαμπά, γυρίσαμε! Μας έσωσε ο Άης Γιώργης!» «Δόξασε ο Θεός, παιδί μου!» και μας αγκάλιασε. «Θέλεις, πατέρα, να σου αναφέρω και κάτι σοβαρό?» «Ναι, παιδί μου. Υποσχέθηκα στον Άη Γιώργη, αν μας σώσει, να αφιερωθώ στον Θεό. Κι ο Άγιος εκείνος πατέρας. Την καλύτερη δουλειά, παιδί μου, θα κάνεις. Σου δίνω την ευχή μου, με όλη μου την ψυχή. Αλλά θέλεις να σου πω κι εγώ κάτι?» «Ναι, μπαμπά. Την ημέρα που σας πιάσανε, γύρισαν τα άλογα μόνα τους με την άμαξα στο σπίτι. Κατάλαβα. Πάει. Τους πιάσανε, λέγω. Από εκείνη την ημέρα, ούτε έφαγα, ούτε ήπια, ούτε ξεκόλλησα από αυτό το εικονοστάσι μέχρι τη στιγμή αυτή που με βρήκες. Τώρα καιρός όλοι να τονωθούμε. Πάμε για φαγητό.» Αυτός ήταν ο ευλογημένος και Άγιος Πατέρας του Χαράλαμπου. «Εκ του καρπού το δέντρο γινώσκεται.»

Πριν συνεχίσουμε, καλό είναι να κάνουμε μια μικρή παρένθεση, να δούμε τι έγινε και με τα ταξίματα των εχμαλώτων. Με το Χαράλαμπο θα ασχοληθούμε και τα Πλάτος. Όσον αφορά τον μικρό Δαμιανό, πιστός στην υπόσχεσή του, όσο ζούσε, το καντήλι στο σπίτι το διατηρούσε ακίνητο. Τι γίνεται όμως με τον Βασίλη? Επιστρέφοντας στο σπίτι, ύστερα από την τόση δυστυχία του πολέμου, έτρεχε παντού με το άλογο για να βγάλει τα έξοδα της οικογένειας. Ήταν το αγροτικό αυτοκίνητο της εποχής εκείνης, λέει μέσα του. Το τάξιμο δεν αρνούμε, άστο όμως λίγο αργότερα, που δεν θα το έχω τόση ανάγκη. Πέρασαν 5-6 μήνες, ναι, αλλά ο άλλος δεν ξέχασε το τάξιμο. Βλέπει λοιπόν μια βραδιά στον ύπνο του τον Άι Γιώργη και του λέει: το άλογο είναι δικό μου, γιατί το κρατάς? Αυτό δεν σημαίνει ότι ο Άγιος το είχε ανάγκη, αλλά είναι παράδειγμα στα ταξίματά μας να είμαστε συνεπείς, είτε αφορούν τους Αγίους είτε τους ανθρώπους. Λέει ο Βασίλης φοβισμένος: θα στο φέρω, Άι Γιώργη μου, αλλά λίγο αργότερα. Όχι, λέει ο Άγιος, από την ημέρα που το έταξες δεν σου ανήκει. Το θέλω εγώ. Ιδάλλως άσχημα την έχεις. Την άλλη ημέρα πρωί-πρωί, να ο Βασίλης με το άλογο και το δένει έξω από την εκκλησιά του Άι Γιώργη. Αφού με έσωσες, Άγιέ μου, χαλάλη σου.

Βρισκόμαστε, καθώς είπαμε, στη σκοτεινή εκείνη περίοδο της μαύρης δουλείας. Ο Χαράλαμπος συνεπεί στην υπόσχεσή του, δεν ανήκει πλέον στον εαυτό του. Αν παραμένει στα εγκόσμια, παραμένει πλέον θεωρώντας τον εαυτό του παραδομένο στο θείο θέλημα. Με την προτροπή του διδασκάλου του Ηλία, αλλά και των συμπολιτών του, παραμένει προστηριγμό των αδελφών του κατά την περίοδο εκείνη της μεγάλης δοκιμασίας της δουλείας του γένους. Κατά το έτος 1944 όμως, όπου ήδη τα κατοχικά στρατεύματα αποχωρούν, μεσολαβεί άλλο θλιβερό οικογενειακό γεγονός. Ο πατέρας του Χαράλαμπο, αν και πρόωρα, διαισθάνεται το τέλος του. Ως άλλος Ιακώβ, καλεί κατηδίαν τα τέκνα του. Και όσον αφορά τα μικρότερα δίδυμα, τους αναγγέλει ότι στο εξής θα οφείλουν αναφοράν υπακοή και πατρικό σεβασμό προς το Χαράλαμπο. Όσον αφορά δε τον ίδιο, τον κάλεσε ιδιαιτέρως. Μεταξύ άλλων του είπε: «Παιδί μου, συγχώρεσέ με που δεν σε σπούδασα. Δεν γινόταν τότε αλλιώς. Τώρα εγώ φεύγω. Πρόσεξε, την υπόσχεσή σου στον Θεό ποτέ μην αθετήσεις. Τώρα μια χάρη μόνο ζητώ από εσένα. Από τώρα αναλαμβάνεις εσύ χρέη προστάτου της οικογενείας. Πόθος μου είναι αυτά τα δύο μικρά να σπουδάσουν. Κατόπιν με όλη μου την ευχή πήγαινε όπου σε φωτίσει ο Θεός». Και με αυτά τα λόγια έκλεισε τα μάτια του ευλογημένος Λεωνίδας. Τα τελευταία αυτά λόγια έμειναν στο Χαράλαμπο σαν παρακαταθήκη. Με τη γνώμη αυτή βρήκε σύμφωνο και τον πνευματικό του οδηγό, τον Ηλία. Αλλά και επικραμένη χείρα μητέρα του, με παρακλητικά λόγια, ζητούσε την ίδια χάρη. Μπροστά και σε αυτό το νέο απρόοπτο γεγονός, αναλαμβάνει προσωρινά καθήκοντα μπροστά του οικογενείας. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι ανέστηλε και τον ευσεβή πόθο του. Τον αντίον, από την ημέρα εκείνη, εκλείστηκε ολοτελώς τον εαυτό του. Την ημέρα σκληρή εργασία, τη νύχτα παντοτινή αγρυπνία. Αν μπει από νηστεία, αυστηρότερος παρά ποτέ. Παρηγοριά και συντροφιά του, ο δάσκαλος του Ηλίας, αλλά και οι ομόφρονές του παλαιοημερολογίτες. Δευτέραν, Τετάρτην, Παρασκευή τηρούσε μονοφαγία, παίρνοντας μόνο ψωμί και νερό μετά την δύση του ηλίου.

όντως αναφέραμε ότι εκεί στα κρατητήρια των Βουλγάρων ένας φίλος του Χαράλαμπου εκεί στην ώρα της ανάγκης τον περιποιήθηκε ενδεόντως. Αυτός ο Θανάσης στο στρατό ήταν υφιστάμενος του Χαράλαμπου ως δεκανέας και πολλές φορές έτυχε της ιδιαίτερης ευνοίας του. Η καταγωγή του ήταν από ένα χωριό κοντά στα σύνορα της Βουλγαρίας, οι κάτοικοι του οποίου ήσαν τότε κατεξοχήν βουλγαρόφωνοι. Για τον λόγο αυτόν, οι κάτοικοι των γύρω περιοχών εκόλλησαν ηρωνικά στο χωριό αυτό και το παρατσούκλι Μάλτα Σοφία, Μικρή Σοφία. Μετά την κατοχή, ο Χαράλαμπος έμαθε περί του φίλου του Θανάση ότι σαν να μην συνέβαινε τίποτα επέστρεψε στο χωριό του. Ασφαλώς είχε και ικανότητα και στοιχεία ακόμη και προς εκτελεστικό απόσπασμα το φίλον του να παραπέμψει. Όμως ούτε καν το διανοήθηκε. Να όμως θέλεις από Θεού προσδοκιμασία, θέλεις από τον πειρασμό ή κατά το λαϊκόν από κακιά ώρα, τι εμεσολάβησε. Περπατώντας σε κεντρικό δρόμο της Δράμας, ο Χαράλαμπος με τον μικρότερο αδελφό του Κοσμά, νυν κάτοικο Δράμας, αντικρίζει κάποιον να έρχεται κατά πάνω τους. Για μια στιγμή, λέει ο Κοσμάς, κοιτάω τον αδελφό μου, κοντοστάθηκε και ροδοκοκκίνησε. Ο άλλος, σαν τυφλός, χαμπάρι, έρχεται πάνω μας. Εκ περιεργίας τον ρωτώ, «Μα τι σου συμβαίνει, Χαράλαμπε?» Ακούει ο άλλος τη φωνή, βλέπει το Χαράλαμπο μπροστά του, κάνει αστραπιαία μεταβολή και τρέχει σαν τρελός. Την ίδια ακριβώς στιγμή, ως από μηχανής θεός, παρουσιάζεται μπροστά μας ένα γεροδεμένο παλικάρι, ο Βασίλης. Ήταν συνεχμάλωτος του Χαράλαμπο. Αυτός τόσο πολύ ξύλο έφαγε από το Θανάση που διψούσε να του πει το αίμα. Αυθόρμητα ο Χαράλαμπος του λέγει, ο Θανάσης, νάτος, εδώ είναι. Ο Βασίλης και μόνο ότι άκουσε το όνομά του, αμέσως έγινε φωτιά. Ετοιμάζεται να ορμήσει. Πούν τον, πού πάει, δείξε μου γρήγορα. Κι όμως ο Χαράλαμπος, παρά την πρώτη ταραχή, επροτίμησε να παραπλανήσει το Βασίλη, αντί να γίνει αιτία εκδικήσεως και φόνου. Του δείχνει ακριβώς την αντίθετη πορεία. Να, από εδώ πήγε. Κατόπιν, αφού μείναμε μόνοι μας, τον ερώτησα και μου εξήγησε κατά λεπτός τι έγινε. Αυτό διηγείται ως αυτόπτης ο Κοσμάς. Με τούτο το άθλημα νομίζω ότι τότε ο Χαράλαμπος μιμήθηκε εκείνον το Μέγα Διονύσιο της Αιγίνης. Εκείνος μεν εκάλυψε το φωνέα του αδελφού του, αλλά και ο Χαράλαμπος, τον κατά πρόθεση φωνέα αυτού του ιδίου και πολλών άλλων αθώων που τόσο άγρια βασάνισε. Και προσθέτει ο Κοσμάς, «Μωρέ, αν θέλαμε από μόνοι μας θα το λιώναμε και χωρίς το Βασίλη, αλλά στο χρωστά χάρη στον αδελφό μου». Με τέτοιο μεγάλο μέτρο ανεξικακίας εμφορείται ο Χαράλαμπος ήδη πριν γίνει μοναχός.

Παπά Χαράλαμπος Διονυσιάτης, ο απλοϊκός ηγούμενος και διδάσκαλος της νοεράς προσευχής. Όσον μπορούμε, το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με, από τα χείλη και την καρδιά να μην λείπει. Κείμενα μοναχού Ιωσήφ Διονυσιάτη. Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Σταυρίνος.

0: φαγητάρι της Εκκλησίας. Απλά μαθήματα λειτουργικής καθημερινότητας. Με τον Αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Θεοδωρόπουλο.
1: Αγαπητοί αδελφοί και τέκνο εν κυρίω αγαπητά, χαίρετε. Μία ακόμα ραδιοφωνική συνάντηση, μία ακόμα ραδιοφωνική εκπομπή υπό τον τίτλο «Το αλφαβητάρι της Εκκλησίας» φιλοδοξεί να μελετήσει και να σπουδάσει στην ορθόδοξη υμνολογία και τον λειτουργικό πλούτο της Εκκλησίας μας. Στην προηγούμενη μας ραδιοφωνική συνάντηση ασχοληθήκαμε με το πώς γεννήθηκε και το πώς αναπτύχθηκε η υμνολογία της Εκκλησίας. Μιλήσαμε κατεξοχήν και για τον Άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό, ο οποίος διαμόρφωσε το πρώτο λειτουργικό βιβλίο της Εκκλησίας μας. Για να κατανοήσουμε όμως τα σχετικά με την Οκτώηχο, θα πρέπει να μεταφερθούμε αρκετούς αιώνες πριν, όταν δηλαδή διάφορα τροπάρια και αρκετοί ύμνοι βρίσκονταν εν χρήση στις λατρευτικές ακολουθίες της Εκκλησίας μας, αναλόγως με τις εορτές ή με τις μνήμες των Αγίων. Ασφαλώς, τα λαμπρότερα και τα πλέον σημαντικά είναι τα τροπάρια τα οποία αναφέρονται στην Ανάσταση του Κυρίου, δηλαδή στην εορτή της Κυριακής, στην Αναστάσιμη εορτή. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός λοιπόν, τον 8ο αιώνα, έχει μπροστά του αρκετά τροπάρια τα οποία χρειάζεται να τα συστηματοποιήσει. Εξ αυτών επιλέγει τα αναστάσιμα και προσπαθεί να δημιουργήσει ένα βιβλίο λειτουργικό το οποίο να εξυπηρετεί τις ανάγκες της Εκκλησίας, να χρησιμοποιείται τις Κυριακές προκειμένου να λαμπρύνεται με τα μουσικά αυτά μελωδήματα η λατρεία της Εκκλησίας, και γι' αυτόν τον λόγο χρειάζεται ο ίδιος να επιστρατεύσει και τις μουσικές του γνώσεις. Παίρνει λοιπόν όλα αυτά τα τροπάρια και τα κατανέμει σε 8 μουσικά συστήματα. Οι ειδικοί, όσοι ασχολούνται με την μουσικολογία και με την βυζαντινή εκκλησιαστική μουσική ειδικότερα, γνωρίζουν ότι αυτά τα 8 συστήματα δεν είναι άλλα από τους λεγόμενους 8 ήχους της βυζαντινής μουσικής. Για όσους δεν έχουν μουσικές γνώσεις, καλό είναι να αναφέρουμε ότι στην εκκλησιαστική μας μουσική όλα τα τροπάρια εναρμονίζονται κατά ένα συγκεκριμένο ήχο. Αυτοί είναι οι 4 κύριοι ήχοι, ο πρώτος, ο δεύτερος, ο τρίτος και ο τέταρτος, και οι αντίστοιχοι πλάγιοι ήχοι, ο πλάγιος του πρώτου, ο πλάγιος του δευτέρου, ο βαρύς και ο πλάγιος του τετάρτου. Σύμφωνα λοιπόν με αυτά τα 8 συστήματα, τις 8 μουσικές μελωδικές γραμμές, προσπάθησε ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός να συστηματοποιήσει και να διαμορφώσει την λεγόμενη Οκτώηχο, το λειτουργικό βιβλίο δηλαδή, το οποίο κατανέμεται σύμφωνα με τους 8 ήχους. Αρκεί να έχουμε στο μυαλό μας ένα βιβλίο με 8 κεφάλαια. Κάθε ένα από αυτά τα κεφάλαια περιέχει μέσα ύμνους και τροπάρια, τα οποία είτε ήταν αρχαιότερα του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού, είτε ο ίδιος ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός συνέθεσε προκειμένου να συμπληρώσει τις ακολουθίες του Εσπερινού, του Μεσονικτικού και του Όρθρου κάθε Κυριακής. Ως γνωστόν, από τον Εσπερινό του Σαββάτου ξεκινά ένας νέος ήχος. Τα αγαπημένα θέματα του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού, τα οποία εμφανίζονται στα τροπάρια της Οκτωήχου, είναι βεβαίως η Ανάσταση και η Θεοτόκος. Όπως είπαμε ήδη, ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός συστηματοποιεί και συμπληρώνει την Οκτώηχο. Βεβαίως μπορεί να μην επιγράφει το όνομά του σε κάθε τροπάριο, αλλά βρίσκουμε σε αρκετά εξ αυτών την χαρακτηριστική φράση Ιωάννου ταπεινού ή Ιωάννου μοναχού. Πρόκειται για τροπάρια τα οποία συνέθεσε ο ίδιος ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Επίσης, ο ίδιος επαυξάνει την οκτώηχο και την καθιστά μεγάλη ή λεγόμενη παρακλητική. Πρόκειται δηλαδή για εκείνο το λειτουργικό βιβλίο το οποίο εκτός της Αναστασίμου οκτωήχου περιέχει και τα τροπάρια για τις άλλες ημέρες της εβδομάδος. Τέλος, ο ίδιος συνθέτει Αναστασίμους ύμνους και κανόνες του Πεντηκοσταρίου, διότι το θέμα της Αναστάσεως είναι πολύ αγαπητό σε εκείνον. Το Πεντηκοστάριο βεβαίως είναι ένα άλλο λειτουργικό βιβλίο της Εκκλησίας, το οποίο περιέχει ύμνους που ψάλλονται καθ' όλη την Αναστάσιμη περίοδο, δηλαδή από την Κυριακή του Πάσχα και εξής. Εκτός όμως από την Ανάσταση, και άλλο ένα είναι αγαπημένο θέμα για τον Άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό, είναι η Θεοτόκος. Για την Θεοτόκο συγγράφει πλείστα όσα Θεοτοκία της Οκτωήχου. Θεοτοκείο ονομάζεται το τροπάριο εκείνο το οποίο αναφέρεται στην Θεοτόκο. Εκείνος καθιερώνει την λειτουργική και υμνογραφική πρακτική της διακρίσεως, του διαχωρισμού της μικρής δοξολογίας. Μικρή δοξολογία είναι εκείνη η δοξολογία που αναφέρεται στον Θεό τον Τριαδικό και κατά την διάρκεια της οποίας κάνουμε το Σταυρό μας. Είναι το γνωστό Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός λοιπόν διαχωρίζει αυτήν την μικρή δοξολογία και στο Δόξα Πατρί και Υιό έχει ένα τροπάριο το οποίο αναφέρεται στον Άγιο ή στην Δεσποτική Εορτή, αλλά πάντοτε το κενήν το αφιερώνει στην Παρθένο Μαρία, στην Θεοτόκο. Γι' αυτό λοιπόν θα δούμε συχνά στα λειτουργικά βιβλία της Εκκλησίας μας να αναγράφεται πριν από το τροπάριο «κενήν», δηλαδή ότι πρέπει να ψάλει ο ψάλτης «κενήν», «θεοτοκίον». Ένα τροπάριο δηλαδή το οποίο αναφέρεται στην Θεοτόκο. Πριν όλων αυτών, ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός διαμορφώνει και την νεκρόσιμη ακολουθία, δηλαδή την ακολουθία η οποία τελείται μέχρι σήμερον προκειμένου να εξοδεύσουμε κάποιον νεκρό. Εκεί λοιπόν συμπληρώνει και διαμορφώνει την νεκρόσιμη ακολουθία και με ιδιόμελα τροπάρια, ένα για κάθε ήχο. Όλα αυτά τα λέμε για να δείξουμε ότι εκτός από το πηγαίο ποιητικό τάλαντο διαθέτει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός και μουσικές γνώσεις απαραίτητες προκειμένου να διαμορφώσουν και να τελειοποιήσουν την οκτώηχο σε αυτό το λειτουργικό βιβλίο το οποίο έχουμε προοφθαλμών και το οποίο χρησιμοποιεί η Εκκλησία μας στις ακολουθίες της. Ας κάνουμε λοιπόν ένα μικρό μουσικό διάλειμμα σε αυτό το σημείο, ακούγοντας το αναστάσιμο απολυτίκιο του πρώτου ήχου.

λειτουργικών κειμένων της Εκκλησίας μας. Ακούσαμε στο μουσικό διάλειμμα το οποίο προηγήθηκε το αναστάσιμο απολυτίκιο του πρώτου ήχου. Καταρχάς, για να μην μας ακούγονται ξένα και περίεργα, αυτά τα λόγια ή οι φράσεις ή οι όροι, καλό είναι να αναλύσουμε ένα προς ένα. Τι είναι απολυτίκιο? Απολυτίκιο είναι ένα τροπάριο το οποίο ονομάζεται έτσι επειδή ψάλλεται πρώτης απολύσεως του εσπερινού. Πριν δηλαδή ακούσουμε το διευχόν σε έναν εσπερινό ενός Σαββάτου, θα ακούσουμε το απολυτίκιο, το αναστάσιμο. Είναι δε αναστάσιμο επειδή αναφέρεται στο γεγονός, στο μέγα γεγονός της Αναστάσεως του Κυρίου μας. Το αναστάσιμο απολυτίκιο του πρώτου ήχου είναι αυτό το οποίο μόλις ακούσαμε και αρχίζει με τις λέξεις του λίθου σφραγιστέντους. Αυτό το αναστάσιμο απολυτίκιο θα ακουστεί και την επόμενη μέρα, δηλαδή την Κυριακή το πρωί, στον Όρθρο, μετά τον Εξάψαλμο και κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας, της Αναστάσιμης Θείας Λειτουργίας της Κυριακής, πριν και μετά την μικρά είσοδο των ιερέων κρατώντας το Ευαγγέλιο. Έτσι λοιπόν, αυτό το αναστάσιμο απολυτίκιο γίνεται ο πεάνας της συγκεκριμένης ημέρας, της συγκεκριμένης Κυριακής και μας εισάγει στον ήχο ο οποίος θα ψάλλεται καθ' όλη την διάρκεια της εβδομάδας μέχρι τον εσπερινό του επόμενου Σαββάτου. Έτσι λοιπόν, αναστάσιμα απολυτίκια έχουμε 8, ένα για τον κάθε ήχο και αντίστοιχα 8 θεοτοκία, δηλαδή θεοτοκίο το οποίο μελίζεται και ψάλλεται σύμφωνα με τον συγκεκριμένο ήχο, ένα για κάθε ήχο. Το περιεχόμενο αυτών των αναστασίμων απολυτικίων μας δηλώνει τη μοναδικότητα της Αναστάσεως, ότι είναι ένα μοναδικό γεγονός, γεγονός σωτηριώδες για την ανθρωπότητα, η Ανάσταση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Είναι επίσης και δήλωση ιστορικότητας, ότι είναι ένα πραγματικό γεγονός η Ανάσταση. Η Ανάσταση δεν είναι τυχαίο ούτε φανταστικό γεγονός, αλλά πραγματικό γεγονός το οποίο συνέβη και το οποίο έζησαν και για το οποίο μαρτυρούν οι Απόστολοι και εν συνεχεία η πράξη της Εκκλησίας. Εκτός από τη μοναδικότητα και την ιστορικότητα, τα αναστάσιμα πολιτίκια δηλώνουν και την σωτηριώδη αποτελεσματικότητα της Αναστάσεως. Το γεγονός της Αναστάσεως καλεί όλους μας να μετάσχουμε στην λατρεία του αληθινού Θεού, να λατρεύσουμε τον Χριστό ως τον Κύριο της δόξης. Και επίσης τα πολιτίκια αυτά μας εισάγουν σε μια νέα πραγματικότητα, διότι διανοίγεται μια νέα σχέση Θεού και ανθρώπων, του ίδιου του Χριστού με τους μαθητές του, του Χριστού με το σώμα του που είναι η Εκκλησία. Αυτές λοιπόν οι δογματικές αλήθειες περί της Αναστάσεως και του προσώπου του Χριστού δηλώνονται στα αναστάσιμα πολιτίκια, τα οποία θα εξετάσουμε ένα για κάθε ήχο με τα αντίστοιχα θεοτοκία τους. Το πρώτο λοιπόν αναστάσιμα πολιτίκιο το οποίο θα δούμε είναι του πρώτου ήχου και άρχεται, όπως είπαμε, με τις λέξεις του λίθου σφραγιστέντος. Ας το αναγνώσουμε για να το θυμηθούμε. Του λίθου σφραγιστέντος υπό των Ιουδαίων και στρατιωτών φυλασσόντων το άχραντον σου σώμα, ανέστης τριήμερος σωτήρ, δωρούμενος το κόσμο την ζωήν. Δια τούτο εδυνάμεις των ουρανών, ευώων συζωοδότα. Δόξα τη Αναστάση σου Χριστέ, δόξα τη Βασιλεία σου, δόξα τη οικονομία σου μόνη φιλάνθρωπε. Βλέπουμε σε αυτό το πολύ όμορφο απολυτίκιο να συνυπάρχουν τρεις ομάδες ανθρώπων. Οι Ιουδαίοι,

οι Ρωμαίοι και οι εδυνάμεις των ουρανών. Οι μεν Ιουδαίοι αντιμετωπίζουν το πρόσωπο του Χριστού με μίσος. Οι Ρωμαίοι με άγνοια και ίσως αδιαφορία. Οι Ρωμαίοι αντιμετωπίζουν το πρόσωπο του Χριστού με άγνοια ή με αδιαφορία. Όμως οι δυνάμεις των ουρανών, δηλαδή οι άγγελοι, δείχνουν να ευσεβούν, να προσκυνούν και να λατρεύουν τον Ιησού Χριστό. Αυτές οι τρεις ομάδες ανθρώπων βλέπουμε να καταλαμβάνουν δύο σκηνές, σαν να εκτυλίσσεται μπροστά μας ένα παγκόσμιο θέατρο. Ένα θέατρο, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, που αφορά στη σωτηρία του ανθρώπου. Βλέπουμε τα επίγεια και τα επουράνια. Τι συμβαίνει επί γης και τι συμβαίνει στον ουρανό. Έχουμε λοιπόν δύο αντίπαλες δυνάμεις, δύο αντίπαλα στρατόπεδα, τα οποία αντιπαλέουν και προσπαθούν το ένα να κυριαρχήσει επί του άλλου. Από τη μία πλευρά βρίσκονται οι φθονεροί άνθρωποι και η πολιτική εξουσία, οι Ιουδαίοι και οι Ρωμαίοι. Αυτοί προσπαθούν να εξαφανίσουν από προσώπου γης το γεγονός της Αναστάσεως. Αυτοί θέλουν πάση θυσία να μην ακούγεται το όνομα του Ιησού Χριστού, ούτε βεβαίως να εκδηλώνεται η πίστη και η λατρεία προς Αυτόν. Και από την άλλη πλευρά έχουμε τις ουράνιες δυνάμεις, τις δυνάμεις των ουρανών, το άνω στράτευμα, τους αγγέλους, που αναγνωρίζουν στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού τον Υιό και Λόγο του Θεού, τον μόνο, τον αληθινό Θεό, και γι' αυτό τον λατρεύουν και τον δοξολογούν και τον προσκυνούν. Αυτή λοιπόν την αλήθεια ότι το πρόσωπο του Χριστού φέρνει διάσταση στην παγκόσμια πραγματικότητα εκφράζεται σε αυτό το αναστάσιμο απολυτίκιο. Και επειδή κρίνουμε καλό να το μεταφράσουμε και στα νέα ελληνικά για να γίνει περισσότερο εύληπτο και κατανοητό, προχωρούμε στη μετάφρασή του ευθύς αμέσως. Του λίθους φραγισθέντος υπό των Ιουδαίων. Αν και σφράγισαν οι Ιουδαίοι το μνήμα με λίθο και στρατιωτών φυλασσόντων το άχραντον σου σώμα, και παρότι στρατιώτες Ρωμαίοι φύλασαν το σώμα σου το άχραντο, ανέστης τριήμερος σωτήρ. Σηκώθηκες, αναστήθηκες από τους νεκρούς μετά από τρεις μέρες, Κύριε σωτήρ, δωρούμενος το κόσμο την ζωή, χαρίζοντας στον κόσμο τη ζωή. Δια τούτο εδυνάμεις των ουρανών ευώων συζωοδότα. Γι' αυτόν τον λόγο οι δυνάμεις των ουρανών οι άγγελοι σου φωνάζουν ζωοδότη. Δόξα τη Αναστάση σου Χριστέ, Χριστέ δόξα στην Ανάστασή σου, δόξα τη Βασιλεία σου, δόξα στη Βασιλεία σου, την οποία φέρνεις τώρα από τον ουρανό στη γη. Δόξα τη οικονομία σου, μόνε φιλάνθρωπε. Δόξα στο σχέδιο της οικονομίας σου, δηλαδή της σωτηρίας του ανθρώπου, μόνε φιλάνθρωπε. Αδελφοί μου, σε αυτό το σημείο ας κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε.

0: Στη σημερινή μας ραδιοφωνική εκπομπή, το αλφαβητάρι της Εκκλησίας, μελετήσαμε το αναστάσιμο πολιτίκιο του πρώτου ήχου και ελλείψη χρόνου θα αφήσουμε την σπουδή και την μελέτη του αντιστίχου Θεοτοκίου για την επόμενή μας εκπομπή. Αναφέραμε όμως ότι το αγαπημένο θέμα του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού, που είναι η Ανάσταση του Σωτήρος Χριστού, δίνει τη δυνατότητα μέσα από αυτά τα λειτουργικά κείμενα να αναχθούμε στις υψηλές θεολογικές έννοιες και στον μέγα πλούτο της λατρείας της Εκκλησίας μας. Αγαπητοί μου αδελφοί, ευχαριστώντας όλους εσάς για την υπομονή που έχετε να παρακολουθήσετε τις εκπομπές αυτές και να εντρυφήσετε μαζί μας στον πλούτο αυτό της Εκκλησίας μας, ευχόμαστε ο Σωτήρας Χριστός να σας δίνει δύναμη και να ανοίγει τα ότα και τους οφθαλμούς της καρδίας, προκειμένου να εισερχόμαστε στις αλήθειες της πίστεώς μας. Ευχαριστώντας λοιπόν όλους εσάς, καθώς και τον ηχολήπτη μας τον Παναγιώτη Γιαννή, που επιμελείται τον ήχο και τα μουσικά διαλύματα της εκπομπής αυτής, ευχόμαστε ο Θεός να είναι μαζί μας. Καλή και ευλογημένη συνέχεια.
1: Το αλφαβητάρι της Εκκλησίας. Απλά μαθήματα λειτουργικής καθημερινότητας. Με τον Αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Θεοδωρόπουλο.

Ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9 FM. Καθημερινή συντροφιά στα ραδιοκύματα με τον Λόγο του Θεού.

Η ώρα είναι 6. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Δόξα Σοι ο Θεός, ημών δόξα Σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέντας ψυχάς ημών. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσιδι δες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιασθήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην το οφειλήματε ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Εξαγερθέντες του ύπνου προσπίπτω μεν σι αγαθέ, και των αγγέλων των ύμνων βόμεν σι δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος Υιό Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξήγειράς με Κύριε, τον νουν μου φώτισον και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον, εις το υμνήν σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος Υιό Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αρθρώων ο Κρητής επελεύσεται και εκάστου επράξεις γυμνοθήσονται, αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος Υιό Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εκ του ύπνου εξανιστάμενος ευχαριστώς η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότηταν και μακροθυμίαν, ούκ οργίστησε μη τώρα θύμω και αμαρτωλώ, ουδέ συναπολεσάς με τις ανομίες μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωσιν κείμενον ηγυράς με, εις το ορθρίσε και δοξολογήσε το κράτος σου. Και νυν φώτισό μου τα όματα της διανοίας, άνοιξό μου το στόμα του μελετάν τα λόγια σου, και συνιένε τα σέντολά σου, και ποιήν το θέλημά σου, και ψάλιση εν εξομολογήσει καρδίας, και ανυμνήν το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα Σοι Βασιλεύ Θεέ Παντοκράτορ, ότι τη θεία σου και φιλανθρώπου προνοία ηξίωσάς με των αμαρτωλών και ανάξιων, εξύπνου αναστήνε και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και την φωνήν της δεήσεώς μου, ως των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων, και ευδόκισον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως προς εν εκθήνεση την εκ των ρυπαρών χιλέων μου ένεσιν, όπως καγό κοινων ως γένομαι των φρονίμων παρθένων εν φεδρά λαμπιδόνι της ψυχής μου, και δοξάζωσε τον εν Πατρί και πνεύματι δοξαζόμενον Θεόν λόγων. Αμήν. Δόξα Σοι ο Θεός ημών, δόξα Σοι, δόξα Σοι Κύριε ο Θεός ημών, ο αεί παρορώντας αμαρτίας ημών. Δόξα Σοι Κύριε ο Θεός ημών, ο καταξιώσας με και την σήμερο θεάσαστε. Δόξα Σοι Παναγία Τριάς ο Θεός ημών. Προσκυνώ την αγαθότητάν σου την ανεκδίγητον, υμνώ την μακροθυμίαν σου την ανεξιχνίαστον, ευχαριστώ και δοξολογώ το αμέτρητον σου έλεος, ότι μυρίων κολάσεων και τιμωριών όντα άξιον ελεείς και ευεργετείς με μυρίες ευεργεσίες. Δόξα Σοι Κύριε ο Θεός μου πάντων ένεκα.

Κύριε, αγαθήν μη την ημέραν ταύτην δόρισε και αναμάρτητον. Κύριε, μη εγκαταλείπεις με τη βουλή των εχθρών μου, μη δε αποστήσαπε μου. Κύριε, ρίσε με από τις επικρατείες των παθών και τις φλογώσεως των ειδονών. Κύριε, δώσ' μη χείραν βοηθείας και στήριξον με εις των φόβων σου. Κύριε, δώρισε μη πένθος και ταπείνωση την καρδία μου ή να κλάψω τας ανομίας μου. Κύριε, δώρισε μη υπομονήν εν της πειρασμής και διάκρισιν. Κύριε, εξάλειψον απ' εμού την άγνοιαν, την εραθυμίαν, την πόρωσιν. Κύριε, ρίσε με από των φθοροποιών συνδυασμών και από συγκαταθέσεως των πονηρών λογισμών. Κύριε, δίωξον απ' εμού την λύθην, την αναισθησίαν και την του νοός μου εχμαλωσίαν. Κύριε, σκεπασόν με από του πολέμου της πορνείας. Κύριε, ένθες μη μίσος προς τα σιδονάς και δώρισε μη ενάρετον διαγωγήν και βίωνα κατέσχυντον και κατάρτισε τα διαβήματά μου προς εργασίαν των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Παντοκράτορο Θεός ημών, ο καταξιώσας με προσεγγίσε διαρχή της ημέρας ταύτης, ευδόκισον το διαφυλάξε με σών και γη, ψυχήτε και σώματι εν αυτή, και βοήθησον με τη δυνάμει σου σήμερον, ή να ίσου δε να παρεσκόνσει αποκλίνω. Αλλά προστοποίησε το θέλημά σου και την δικαιοσύνη σου, οι διαλογισμοί και οι λόγοι μου προβιβάζονται και τα έργα κατευθύνονται. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο καταξιώσας με προσεγγίσε τη αρχή της ημέρας ταύτης, καταξίωσον του διορθώσε και αγιάσε με ναυτή, διοικήσετε και διακυβερνήσε την ψυχή και το σώμα μου, την αίσθηση και τους λόγους, τας κινήσεις και τας πράξεις μου, κατά το όνομά σου και κατά την των εντολών σου εκπλήρωσιν. Είναι εν το παρόντι και εν το μέλλοντι δυνηθώ ευαρεστήσεσι, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Παντοκράτορο Θεός ημών, ούτω κράτη υποτέταχτε και διακυβερνάτε πάσα ορατή και αόρατος κτήσεις. Ευχαριστώσει ότι ανέπαυσάς με επί της κλίνης εν την παρελθούση νυχτή και ηγυράς με εκ του ύπνου σώων και υγιήν εις προσκύνησιν και λατρείαν της απεριγράπτου θεότητός σου και εις εργασίαν της αναγκαίας μου χρίας. Και δέω μέσου καθάπερ, διέλυσα στο σκότος της νυχτός και έδωκας πάλιν το ποθούμενον φως τη ημέρα ταύτη. Ούτω διαλύσα στα νέφη των παθών και της αγνίας μου, φώτισον τον νουν και την θέλησήν μου, το φωτί της χαριτός σου, εις εκπλήρωσιν των εντολών σου. Και τη δυνάμει του κράτου σου ενίσχυσόν με, ή να αρχίσω προθύμος και τελειώσω ευαρέστο σύ την εργασία της κλίσεως, ή σύν υπό της αρρήτου σου προνοίας εκλήθην εν τη ημέρα ταύτη. Και δίδαξόν με του ερευνάν επιμελώς των νόμων σου και μανθάν είναι αληθώστα και κρυμμένα εν αυτό μυστήρια, διόν καθεκάστην οδηγούμενος πορεύομαι εν τη οδό της δικαιοσύνης σου. Ότι λίχνος της ποσή μου ο νόμος σου και φως τες τρίβεις μου τα δικαιώματά σου πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

Ευχαριστώ σε Κύριο Θεός ημών, ότι δια την αμετρών σου αγαθότηταν και πολλήν φιλανθρωπίαν κατηξίωσας με τον ταπεινών και ανάξιον δούλων σου, διελθύν την παρελθούσα νύκταν ανεπηρέαστον παντός κακού, και εκ της κλίνης του ύπνου εξαναστήνε προς δοξολογίαν του προσκυνητού σου ονόματος. Ναι, δέσποτα φιλάνθρωπε, ευεργέτα των ψυχών ημών, ευδόκισον εν το πλήθη της χάριτος και των νυκτυρμό σου, διελθύν με και την παρούσαν ημέραν ειρηνικήν και αναμάρτητον, και φώτισον τον νουν και την καρδίαν μου εις το ποιήν αεί το θέλημά σου το Άγιον. Πορεύεστε ασφαλώς των δρόμων των εντολών σου και αξίως εξυμνήνσε τον εν τριάδι Θεό ημών, ότι σύ μόνο πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης εις τους αιώνας. Αμήν.

Κύριε ο Θεός μου, ότι πολύ σου αγαθότητη και της μεγάλης σου εκτιρμής, δούσε μη το δούλο σου την παρελθούσα νύχτα διελθύν απείραστον κακών. Αυτός δέσποτα φιλάνθρωπε, παράσχομη την ενεστική ανημέραν, ειρηνικήν και αναμάρτητον και πάσα στα σημέρα στη ζωή μου. Και αξίωσον με το αληθή σου φωτί και επεφωτισμένη καρδία ποιήν το θέλημάν σου. Νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε ή να σώσει διασούντας ψυχάς ημών. Άγιοι Απόστολοι, προφήτε, μάρτυρες, ιεράρχε, όσοι και πάντες Άγιοι, οικετεύσατε τον Θεόν υπερεμού του αμαρτωλού. Επί το Θεό και πλάστη μου παρατήθημη την ψυχήν και το σώμα μου, αυτός με ευλόγησον, αυτός με ελέησον, αυτός ελευθέρωσον με από παντός κακού. Και δώσμη ειρηνικήν και αναμάρτητον διελθύν ταύτην την ημέραν εις δόξαν του ονόματός σου και σωτηρίαν της ψυχής μου. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν.

21 Ιουνίου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία Εκκλησία μας τιμά σήμερα την μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ιουλιανού του Ενκηλικία.

Όταν βγει σε ως ήλιον τα του κόσμου πληρώματα, νοητές λαμπρότηση καταβγάζοντα και αθείας εξέροντα, τη νύκταν μακάριε Μάρτης Ιουλιανέ, εγνοκώτες την μνήμην σου εορτάζομεν, την φωσφόρον και θείαν και την κόνην των λειψάνων προσκυνούμεν, ρώσιν ψυχών αριόμενη. Και τυπτόμενος μάστιξη και δεινός πτερνιζόμενος και φρουρά μακάριε καθυρμνήμενος, τόπους αμύβων θλιβόμενος, θυρσή συγκλειόμενος και βυθό προσωμιλών και θαλάσσι ποντούμενος και δεξάμενος το μακάριον τέλος, ου κυρνήσω τον δεσπότην των απάντων, κλαίος μαρτύρων πανόλβιε.

Είδα τον πνιγμονή, το μακάριον τέλος δεξάμενος σοφέ, τον πολύμορφον όφιν εν τούτης εναπέπνιξας και την νίκην απειλήφας, όθεν πόθον σου την αξιέπαινον μνήμην εορτάζοντες, υπέρ ημών σε πρεσβεύειν, Χριστό οικετεύομεν.

21 του Ιούνιου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία Εκκλησία μας τιμά σήμερα τη μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ιουλιανού του Ταρσαίος. Μητρικές υποθήκες μυσταγωγούμενος, πανευκλεής στρατιώτης όφθης Χριστού του Θεού, παντευχίαν μυστικήν περιζωσάμενος, όθεν καθήλες των εχθρών ως γενναίος αριστεύς και ήθλισας Θεοφρόνος Ιουλιανέ Θεόφρον υπερ ημών αεί πρεσβεύων Θεό.

αιανίας έκλαμπρος, ως αληθώς δεδειγμένος, αθλοφόρος ένδοξος της ευσεβίας εφάνης, πόνον γάρ τον εναθλήσει καταφρονήσας, έφερες τον ενθαλάσσι πνιγμόν ανδρίος, Ιουλιανέ Παμάκαρ, διοπροσίδωρ ζωής εσκήνωσας.

Σώμα διακμάζοντι και τερπνό και ψυχή αρίστη, υπεδέξω ως ποιον γη τις μητρός τους λόγους και τούτους γεωργήσας αθλητικούς προσάγεις καρπούς το κτίστη σου.

21 του μηνός Ιουνίου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία Εκκλησία μας, η Εκκλησία του Χριστού, τιμά σήμερα την μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ιουλιανού του εν κηλικία. Φέροντι χρήμα σάκος άξιον πόλου, Ιουλιανόν βάλετε πόντου μέσον. Περιέχοντας ο σάκος κάποιο πολύτιμο πράγμα άξιο για την ουράνια βασιλεία, τον Ιουλιανό βυθίζεται κατά μεσή στη θάλασσα. Ο Άγιος Μάρτυρας Ιουλιανός ο Ταρσεύς καταγόταν από τα Ανάζαρβα της δεύτερης επαρχίας της Κιλικίας. Ήταν γιος κάποιου βουλευτή. Από τη μητέρα του που ήταν χριστιανή διδάχτηκε την πίστη στο Χριστό και μελετούσε καθημερινά την Αγία Γραφή. Σε ηλικία 18 ετών καταγγέλθηκε για τη χριστιανική του ιδιότητα και οδηγήθηκε στον ηγεμόνα Μαρκιανό. Εκείνος κατέβαλε κάθε προσπάθεια να τον πείσει να θυσιάσει στα είδωλα. Ο Άγιος όμως δεν καταδέχτηκε να κάνει τέτοια θυσία, μένοντας πιστός στον Χριστό.

Ύστερα λοιπόν από την άρνηση του Ιουλιανού να προσφέρει θυσία στα είδωλα, ο Μαρκιανός πρόσταξε να τον υποβάλουν σε βασανιστήρια. Έτσι αρχικά τον κακοποίησαν βάναυσα σε διάφορα μέρη του σώματός του. Έπειτα τον έκλεισαν σε μια απάνθρωπη φυλακή. Εκεί τον επισκέφτηκε η μητέρα του, την οποία και συμβουλεύτηκε τι να πράξει. Εκείνη του υπέδειξε να μείνει προσιλωμένος στην πίστη του στο Χριστό μέχρι θανάτου. Ο μάρτης υπάκουσε στη συμβουλή της. Τότε οι δήμοι, με προσταγή του τυράννου, τον έκλεισαν μέσα σε ένα μεγάλο σάκο γεμάτο άμμο, δηλητηριώδη φίδια και διάφορα άλλα έρπετα και τον έριξαν κατά μεσής στο πέλαγος. Έτσι λοιπόν ο Άγιος Μάρτης Ιουλιανός ετελειώθη και έλαβε από τον Κύριό μας τον αμάραντο στέφανο του μαρτυρίου. Ας σημειωθεί δε εδώ ότι τον μάρτυραν αυτό τον τίμησε με εγκομιαστικό λόγο ο Μέγας Πατέρας της Εκκλησίας μας Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

Θαλατθίων εν κόλποσε προς τη Χέρσο γενόμενον. Κυβερνήσει πνεύματος όσε όρακε το ιερότατον γίνεων πιστός υπεδέξατο Μάρτης Ιουλιανέ. Και ταφή παραδέδοκε σου το άμωμον και πολύεθλον σώμα τον οικίσαν διαβόλου τυραννίδα τη συνεργία της χάριτος.

κοιμούμενος εν πάση, πανέφημε τον δεσπότην, έστης επιβήματος παρανομούντων κρινόμενος. Νομίμως ηγονήσω και τέθησε το δεσπότη ως αρνίων άκακων, χερσίνα νόμων μακάριε.

Ακόμα σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακρότες, 21 του μηνός Ιουνίου, η Αγία Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Αφροδυσίου. Αν αξίζει κάθε τιμητική διάκριση στους άντρες που τίμησαν την πατρίδα, πόσο μάλλον είναι δίκαιο να απονέμεται διάκριση στους άντρες της πίστεως που μπροστά σε απειλές, κινδύνους και βασανιστήρια δεν αρνήθηκαν τον Χριστό. Και όχι μόνο διάκριση τους αξίζει, αλλά και αμοιβές αιωνίου αξίας που επιφυλάσσονται από τον αγωνοθέτη και μισθαποδότη Κύριο. Άντρες πίστεως και εξαιρετικής αυταπαρνήσεως και ομολογίας υπήρξεν ο Άγιος Μάρτυρας Αφροδύσιος. Δεν είναι γνωστό πότε έζησε και πότε μαρτύρησε. Πάντως τα συναξάρια παραδίδουν κάποια στοιχεία. Λέγεται λοιπόν ότι καταγόταν από την Κιλικία, την πατρίδα του Αποστόλου Παύλου και την πατρίδα του Αγίου Μάρτυρος Ιουλιανού του Ταρσαίος, τον οποίο σήμερα η Εκκλησία μας επίσης τιμά και ορτάζει. Στην ευρύτερη περιοχή διοικητής ήταν ο Διονύσιος, φανατικός ειδωλολάτρης και πολέμιος των χριστιανών. Ανάμεσα στους χριστιανούς που πλήρωσαν την πίστη τους με το αίμα τους ήταν και ο Αφροδύσιος.

προδύσιος πιάστηκε από τους εγκαθέντους του Διονυσίου ως χριστιανός και οδηγήθηκε μπροστά τους. Του ζήτησε ως συνήθως να αρνηθεί τον Χριστόν ως Θεόν αληθινό, αλλά δεν περίμενε ο τύραννος να συναντήσει μπροστά του ένα βράχο. Ο Αφροδίσιος απέρριψε αναφανδόν την πρότασή του, αδιαφορώντας για τις συνέπειες οι οποίες πράγματι υπήρξαν για αυτόν πολύ οδυνηρές. Διότι ο δυνάστης δεν είχε καμιά όρεξη να επιμείνει στην ανάκριση, αφού η απόφαση ήταν εκ των προτέρων ηλυμένη. Απλώς αφορμή ζητούσε για να διατάξει την θανάτωση του Αφροδισίου ύστερα από φρικτό μαρτύριο, και διέταξε πράγματι με πυρωμένα σίδερα να καεί στην πλάτη και ύστερα να κρεμαστεί με το κεφάλι προς τα κάτω. Και όταν ύστερα από πολύ ωρο μετεωρισμό τον ξεκρέμασαν, διατάχθηκε

και για να αφού σχιστεί στη μέση μια μεγάλη πέτρα σε δυο πλάκες, στη συνέχεια να ξαπλώσουν τον μάρτυραν επάνω και από πάνω του να εφαρμόσουν την άλλη πέτρα. Οπότε ο μάρτυρας, αφού τα έκαναν όλα αυτά, πέθανε αιμόφυρτος από την πίεση ανάμεσα στις δύο αυτές τεράστιες πλάκες. Η ζωή του μάρτυρα είναι ζωή πίστεως, ομολογίας και μαρτυρίου. Οι αρετές του αυτές τονίζονται και σε ένα δύστιχο αφιερωμένο στο μάρτυρα της Αφροδίτης, το Ξωάνο μη θείον Αφροδίσιος θανατούτε το ξύφι.

Η αξία μας, αγαπητοί ακροατές, ενώπιον του Θεού δεν εξαρτάται από το όνομά μας, εξαρτάται από την πίστη μας και τη ζωή μας. Όταν την πίστη μας την εκδηλώνουμε με έργα αγάπης προς το Θεό και τον συνάνθρωπό μας, κατά το παράδειγμα του Αγίου Αφροδυσίου, έχουμε κάποια αξία παρά το Θεό και δικαιούμεθα να ελπίζουμε στη μισθαποδοσία Του. Αλλιώς ούτε το ειδικό όνομά μας, ούτε το γενικό όνομα χριστιανός θα μας σώσει. Μάλλον επαυξάνουν την ευθύνη μας ενώπιον του Θεού. Ας μην αγαπούμε λοιπόν με τα λόγια, ούτε με τη γλώσσα, αλλά με τα έργα, και με έργα αληθινά.

κύματα θαλάσσης επεμέ, επανέστησαν η ανομία μου. Ο σκάφος εν πελάγι εγώ, μόνος χυμάζομαι υποπτεσμάτων πολλών. Αλλά εις εύδιον λιμέναν, οδήγησον με Κύριε, δια της μετανοίας και σώσον με. Εγώ υπάρχω το δέντρον το άκαρπον Κύριε, κατανήξεως καρπών μη φέρον το σύνολον, και την εκκοπήν πτωούμε και το πήρε εκείνο δηλιό το ακίμητον. Δύο σε οικετεύω προεκείνης της ανάγκης, επίστρεψον και σώσον με.

ευπλαχνίας υπάρχουσα πηγή, συμπαθίας αξίωσον ημάς Θεοτόκε, βλέψον εις λαόν των αμαρτήσαντα, δείξον όσα ή την δυναστείαν σου, εις έγαρ ελπίζοντες, το χαίρευόμενεσαι, ως ποτέ ο Γαβριήλ, ο των ασωμάτων αρχιστράτηγος.

Δώσ' μη μετανοίας λογισμών, δώσ' και κατανοίξε ως πόθον τη ταπεινή μου ψυχή. Έγειρον εξύπνου με δεινής πορώσεως και το σκότος απέλασον το της ραθυμίας και της απογνώσεως λύσον την ζώφωσιν, όπως ανανεύσας ο τάλας σύ προσκοληθήσω με λόγε και σου της θελήμασι πορεύσομαι.

Άφησε τον περιβάλλονταν των ουρανών εν νεφέλες, έχοντες οι Άγιοι περιβολήν εν το κόσμο, τας βασάνους των ανώμων υπέμειναν και την πλάνη των ειδώλων κατήργησαν. Αυτόν τες οικεσίες ελευθέρωσον του αοράτου εχθρού σωτήρ και σώσον ημάς. Σε μεγαλύνομεν Θεωτό και ευώντες, χαίρε η πύλη και κλεισμένη, διή συνήγη ανθρώπης, ο πάλε παράδεισος.

21 του μηνός Ιουνίου σήμερα, αγαπητοί ακροατές, και η Αγία Εκκλησία μας τιμά σήμερα την μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ιουλιανού του εν κηλικία. Φέροντι χρήμα σάκος άξιον πόλου, Ιουλιανόν βάλετε πόντου μέσον. Σάκο Ιουλιανός βυθών εισέδι οικάδι πρώτη. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Αφροδισίου. Τι αυτή η μέρα η μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Τερεντίου, επισκόπου Ικονίου. Τι αυτή η μέρα η μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Νικήτα του Νησιρίου, του μαρτυρήσαντος διαξήφου στοιχείο το 1732. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς, τους πτέοντας οι πολλά καθεκά στην ώραν, και δος προτέλους τρόπους του μετανοή.

0: Η ώρα είναι 7. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Ψηλαφώντας την ορθόδοξη πνευματικότητα. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Αρχιμανδρίτης Σεραφείμ Καλογερόπουλος, ιεροκήρυκας της Ιεράς Μητροπόλεως, Σταγών και Μετεώρων.
2: Θα συνεχίσουμε, αγαπητοί μας ακροατές, σήμερα το μεγάλο και σπουδαιότατο θέμα της δημιουργίας του Θεού, της οποίας μικρό κομμάτι, το συνθετότερο και τελειότερο, είναι και η δική μας ύπαρξη και που αναφέρεται στη Θεία Πρόνοια. Είναι αλήθεια πως θα ήταν αντιφατικό για αυτή τη θαυμαστή και μεγαλειώδη δημιουργία να αποδεχόμασταν μεν τον ποιητήν, να αποσπάμε δε το έργο από τα χέρια του, να το αφήνουμε στην τύχη του, να το χωρίσουμε δηλαδή στη συνέχεια από την άχρηπνη φροντίδα και το ενδιαφέρον του για τη συντήρηση και διακυβέρνησή του. Ο Μέγας Αθανάσιος βεβαιεί ότι ο Θεός και Πατήρ, ο το εαυτού και αειδιολόγο ποιήσας τα πάντα και ουσιώσας την κτήσιν, ή να μην κινδυνεύσει αυτή πάλι η στομή είναι, ως αγαθός το εαυτού λόγο ταύτην διακυβερνά και καθίστησιν. Ο μεγάλος προφήτης και ψαλμοδός ο Δαβίδης στον 103 ψαλμό του δίνει θεόπνευστη απάντηση ως προς το τι μπορεί να συμβεί αν για λίγο θελήσει ο πλάστης να αποσύρει το στιβαρό του χέρι από την πλάση του. Ανοίξαν τόσο την χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δέσου το πρόσωπον ταραχθήσονται, αντανελείς το πνεύμα αυτόν και εκλείψουσι και εις τον χούν αυτόν επιστρέψουσιν. Όταν δηλαδή μέσα στην αγαθότητά σου ανοίγεις το πολύδροσο χέρι σου, τα σύμπαντα γεμίζουν από τα αγαθά σου. Όταν όμως αποστρέψεις το πρόσωπό σου, θα καταληφθούν τα πάντα από ταραχή και τρόμο. Τους αφαιρείς ο γόνο πνοή και σβήνουν από τη ζωή και επιστρέφουν στο χώμα από το οποίο πλάστηκαν. Δεν είναι απλώς εικόνα εκφραστική αυτή, ούτε σχήμα λόγου. Είναι θεϊκός λόγος που δείχνει την αξιοθρήνητη κατάσταση της δημιουργίας όταν για λίγο την εγκαταλείψει ο Δημιουργός. Ο Απόστολος Παύλος στη δημιουργία του προς τους Αθηναίους στην Πνίκα λέγει ότι τα πάντα συντηρούνται στη ζωή με τη Θεία Δύναμη, εν αυτό γαρζόμεν και κινούμεθα και εσμεν. Αλλά και σε πολλά άλλα χωρία της Αγίας Γραφής, ιδιαίτερα της Καινής Διαθήκης, γίνεται λόγος για τη μέρημνα και φροντίδα του Θεού για τα δημιουργήματά του. Χαρακτηριστική είναι η περικοπή από το κατά Ματθαίον, όπου ο Κύριος καταδικάζει την αγωνιώδη μέρημνα, αφού η Θεία του Πρόνοια σκεπάζει τα πάντα, το χορτάρι του αγρού, τα πετεινά του ουρανού. Αμφιέννηση, μάλιστα τα εφήμερα κρίνα του αγρού με ενδυμασία, την οποία ουδέ Σολομών εν πάση τη δόξη αυτού περιεβάλλεται εν τούτον. Η Θεία Πρόνοια και για τα στρουθία φροντίζει τόσο, ώστε εν εξ αυτών ουπεσίτε επί την γην άνευ του Πατρός ημών. Τη φροντίδα λοιπόν του Θεού για τον κόσμο, ώστε κάθε δημιούργημα να ζήσει και να αναπτυχθεί όπως καθόρισε ο Θεός, την ονομάζουμε Θεία Πρόνοια. Ο Ιερός Χρυσόστομος παρατηρεί: «Είδε τι λέγει και πού ο Πατήρ εργάζεται εν τη ημέρα τη εβδόμη, κατά πάυσας από πάντων των έργων αυτού, των τρόπων μαθαίτω καθόν εργάζεται. Τι σουν ο τρόπος της εργασίας? Προνοεί, συγκρατεί τα γενόμενα πάντα. Ρον τίνιν ήλιον ανατέλλοντα και σελήνιν τρέχουσαν, και λίμνας και πηγάς και ποταμούς και ιετούς και φύσεως δρόμων, τον εν τη σπέρμαση, τον εν τη σώμαση της ημετέρης και της των αλόγων, τα άλλα πάντα διόν τόν δε το παν συνέστηκε. Μάλθανε την διηνεκή του πατρός εργασίαν, ανατέλει γάρφηση των ήλιων αυτού επί πονηρούς και αγαθούς και βρέχει επί δικαίους και αδίκους. και πάλιν, είδε των χόρτων του αγρού σήμερον όντα και αύρον εις κλίβανον βαλόμενον ούτως αμφιένηση, και περί των πετεινών διαλεγόμενος πάλιν ο πατήρ ο ουράνιος τρέφει αυτά. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος προσθέτει τα εξής: το έως άρτη και τον πατέρα εργάζεστε και τον ιόν σημαίνει, και την όν πεπί και οικονομίαντε και συντήρησιν, ως δηλητοποιήστε τους αγγέλους αυτού πνεύματα και θεμελιούστε την γην επί την ασφάλειαν αυτής. Άπαξ ιδρασμένατε και γενόμενα και εστερούστε βροντίν και κτίζεστε πνεύμα, ον άπαξ μεν ο λόγος υπέστη, συνοχής δε και νυν η ενέργεια.

στους Ορθοδόξους Χριστιανούς η πίστη στην πατρική πρόνοια του Θεού είναι ξεκαθαρισμένη κάτω από το φως της Αγίας Γραφής. Παραδεχόμαστε ότι εκδηλώνεται είτε σαν φροντίδα για τη συντήρηση των όντων, είτε σαν καθοδήγηση και βοήθεια για να πραγματοποιήσουν τους θείους σκοπούς για τους οποίους προορίστηκαν. Μέσα στη διδασκαλία της Αγίας Γραφής ο Θεός παρουσιάζεται ως ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, ως ο εγείρων από γης πτωχών και από κοπρίας ανυψών πέντα. Αλλού ο ίδιος συνιστά «Πήρυψον επικύριον τη μέρη μνάν σου και τούτο διότι αυτός διαθρέψει τους ελπίζοντας επ' αυτών». Από αυτά τα λόγια του Κυρίου συνάγεται, λέγει ο ύμνιστος καθηγητής Τρεμπέλας, ότι η εκδήλωση της Θείας Πρόνοιας είναι πολλαπλή, πολυειδής και πολύμορφος, ανάλογα με τη φύση των διαφόρων αντικειμένων επί των οποίων εκτείνεται η επιμέλεια αυτής. Περί των ανθρώπων, ουχή δε περί της αλόγου κτήσεως, εβεβαίωσε ο Κύριος ότι ευδόκησεν ο πατήρ ημών δούνε αυτής την βασιλείαν. Ούτω και η διάκριση της πρόνοιας εις γενικήν εκτινωμένην και εις την όλη δημιουργίαν, εις ειδικήν περιλαμβάνουσα τα λογικό όντα και εις ειδικοτάτην εκτινωμένην επί των εκλεκτών και των εις Θεών αφοσιωμένων, έχει τα στηρίγματά της επί αυτών των λόγων του Κυρίου και εν γέννη επί της Αγίας Γραφής. Όχι μόνο η Αγία Γραφή αλλά και οι πατέρες της Εκκλησίας εξυμνούν διαρκώς την αδιάλειπτη πρόνοια του Θεού για συντήρηση της δημιουργίας. Ο Μέγας Βασίλειος γράφει «Ουδέν απρονόητον, ουδέ ημελημένον παρά το Θεό, πάντα σκοπεύει ο ακίμητος οφθαλμός, πάση πάρεστη σκορπίζον εκάστου την σωτηρίαν, πολλά κισούν και εν της μικροτέρης η σοφία αυτού και η πρόνοια διαφαίνεται». Ο Μέγας Αθανάσιος μιλώντας για τον παντοδύναμο λόγο του Πατρός παρατηρεί ότι πανταχούτα σε αυτού δυνάμος εφαπλώσας και φωτίσας τα τεφαινόμενα και τα αόρατα πάντα εις σε αυτόν συνέχει και συσφίγγει μηδέν έρημον της σε αυτού δυνάμεως απολελειπώς αλλά πάντα και δια πάντων και έκαστον ιδία και αθρώος ομού τα όλα ζωοποιών και διαφυλάτων. Ο Ιερός Χρυσόστομος πάλι με εικόνες λαμπρές όπου παραβάλλει την του Θεού πρόνοιαν προς προταμών εις μυρίας σχιζόμενων μέρη την υποκειμένην άρθην χώραν υποστηρίζει ότι ούτω και αυτή πανταχώθεν επιρρεεί δαψιλώς φερωμένη και ριζιδών επιούσα και πάντα πληρούσα και ούκ ασφάλιαν παρέχει μόνον ημίν και βοήθεια αναραγή αλλά και πνευματικήν χαράν. Εντεύθεν καθίσταται φανερών ότι ούκ έστην ουδής ως ουκ απολάβει της του Θεού προνοίας.

Θεός, αγαπητοί μου ακροατές, δεν προνοεί μόνο για τη συντήρηση του κόσμου, αλλά τον κυβερνά και τον κατευθύνει προς τον ύψιστο σκοπό για τον οποίο δημιουργήθηκε. Και ο σκοπός αυτός είναι, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας μας, η επικράτηση της Βασιλείας του Θεού και η δόξα αυτού. Βλέπων γυμνήν έσωθεν και την ψυχήν ενός εκάστου των ανθρώπων και την επίνοιαν την εκάστου των κατά μέρος έχουν διαιώνος. Έχουν δε ούτω γνώσιν των πάντων ο Θεός και μηδέν αγνοών δια της περιπάντα σοφίας αυτού η φύση και πεποίηκε τα πάντα και της οποίας το βάθος της αν εξιχνιάσει δοκεί τα πάντα κατά τρόπον όν αυτός και βουλεται και επίσταται και άρεστα ο σοφός των όντων επιμελείται ώστε ουδέν είναι ανέτιον και ουδέν από τα φτωμά του αλλά πάντα έχει την ασοφίαν απόρριτον. Κατά τη διδασκαλία της πίστεώς μας ο Θεός μας είναι ζών και πανάγαθος, φροντίζει για το καλό των πλασμάτων του, κυβερνά και κατευθύνει τα πάντα με σοφία. Χωρίς το θέλημα του πανσόφου δημιουργού τίποτα δεν γίνεται στον κόσμο. Στο σημείο αυτό ο αείμνηστος καθηγητής Τρεμπέλας κάνει μια έξοχη παρατήρηση και σοβαρή υπόδειξη. Ο μόνος κίνδυνος, ο εκπαρανοήσεως και καταχρήσεως της διδασκαλίας περί συντηρήσεως του κόσμου εκ του Θεού ανακύπτων είναι όταν λησμονείται ότι η φροντίς αυτή και επιμέλεια του Θεού ου μόνον δεν αποκλείει αλλά και εξητεί παρά του ανθρώπου την χρησιμοποίηση των δυνάμεων και ικανοτήτων έτινες εδόθησεν εις αυτόν υπό του Θεού. Παν χάρισμα και πάσα ικανότης και επιτιδιώτης δια τον οποίον ο Θεός επρίκησεν ημάς δέον να χρησιμοποιείται εις δόξαν αυτού, κατουδένα δε λόγον επιτρέπεται να σταυρώνουμεν τας χείρας και καταθάπτοντες τα πεπιστευμένα εις ημάς τάλαντα να περιμένουμεν τα πάντα από τον Θεόν. Αξιόλογες πράγματι σοφές αυτές υποδείξεις, γιατί όπως λέγεται εκείνο που μπορεί να κάνει ο άνθρωπος δεν το κάνει ο Θεός, επειδή απλούστατο ο Θεός δεν μας θέλει αδιάφορος για τα ζητήματά μας και τα υλικά και τα πνευματικά. Αυτό δίδαξε με τα θαύματά του στον Ισραηλιτικό λαό όταν επέστρεψαν από την Αίγυπτο στη γη της Επαγγελίας και βρισκόταν στην έρημο του Σινά. Όταν το έδαφος δεν ήταν κατάλληλο για καλλιέργεια, ο Θεός τους έριχνε από τον ουρανό το μάνα. Αλλά όταν το έδαφος ήταν κατάλληλο για σπορά, καλούσε τους Ισραηλίτες σε εργασία. Τότε ακριβώς δεν έστελνε το μάνα.

θεία πρόνοια ενεργεί πάντοτε με πανσοφία στη ζωή του κόσμου, αλλά πάντοτε σε όλες τις ενέργειες της λαμβάνει υπόψη τους νόμους της φύσεως που ο ίδιος ο Θεός έθεσε και την ελευθερία του ανθρώπου. Σε έκτακτες όμως περιστάσεις και για ειδικούς και ανώτερους σκοπούς, ο Θεός ανακόπτοντας προσωρινά τη λειτουργία των φυσικών νόμων κάνει διάφορα θαύματα. Τα θαύματα είναι γεγονότα αναμφισβήτητα. Πώς όμως μπορεί να εξηγηθεί η αντίθεσή τους με τους φυσικούς νόμους? Ο Θεός ο παντοδύναμος που έθεσε στη φύση τους φυσικούς νόμους μπορεί ο ίδιος σε κάποια δεδομένη στιγμή να άρει αυτούς τους νόμους χωρίς να τους καταλύσει, προκειμένου να εξυπηρετηθεί κάποιος ανώτερος σκοπός που επιβάλλει το θέλημά του το Άγιο. Ο ύμνιστος Παναγιώτης Τρεμπέλας υπογραμμίζει τα εξής: υπάρχουν θαύματα τα οποία είναι αδύνατο να γίνουν και προσευχές οι οποίες είναι αδύνατο να εισακουστούν, διότι και αυτά και εκείνα αντιτίθεται εις την Αγίαν Φύση του Θεού ή στο κατά πάντα σοφών και τέλειων σχέδιων της κυβερνήσεώς του. Θαυματουργική παρέμβαση και αποδοχή προσευχών υπό του Θεού δέον να προσδοκάτε μόνον εφόσον δι' αυτόν εξυπηρετείται ανώτερος σκοπός προβλεπόμενος υπό του Θείου σχεδίου και μόνον εφόσον συμφωνούσει ταύτα προς το Άγιον και αγαθόν θέλημα του Παντοκράτορος κυβερνήτου. Ως εκ τούτου το αίτημα γεννηθεί το θέλημά σου δέον να επισυνάπτεται προς πάσαν προσευχήν ευλαβούς και αφοσιωμένου οικέτου.

ρωτούν μερικοί αγαπητοί μου ακροατές, εάν ο Θεός δημιούργησε τα πάντα καλά λίαν και προνοεί για όλα, γιατί υπάρχει τόση κακία και δυστυχία στη ζωή? Γιατί πολλές φορές αμείβονται και ευημερούν οι φαύλοι και υποφέρουν και διώκονται οι δίκαιοι? Η απάντηση δεν είναι δύσκολη. Το είπαμε και σ' άλλη μας εκπομπή. Και για τον πραγματικά πιστό τα θέματα αυτά είναι λελειμμένα. Ας πούμε όμως και πάλι μερικά λόγια γι' αυτό, για τις υπάρχουσες αθλειότητες και τις αδικίες στη ζωή. Ποιος είναι υπεύθυνος για αυτές? Ο Θεός και η πρόνοιά Του ευθύνονται που δεν τις εμποδίζουν? Αλλά αν επενέβαινε ο Θεός πιστικά και εξαναγκαστικά, δεν θα στερούσε την ελευθερία από τον άνθρωπο? Η καλοσύνη, η αρετή και κάθε τι το καλό θα είχε αξία τότε? Ασφαλώς όχι. Γι' αυτό το βάρος της ευθύνης για κάθε αθλειότητα και αδικία πέφτει στους ώμους του ανθρώπου που τις δημιουργεί και ζει μέσα σε αυτές με τη θέλησή του. Και πάλι άλλοι ρωτούν, γιατί πολλές φορές αμείβονται και ευημερούν οι φαύλοι και υποφέρουν και διώκονται οι δίκαιοι? Δεν είναι δείγμα διαφορίας η έλλειψη πρόνοιας ή ακόμα ανατροπής της ηθικής τάξεως η ευημερία των πονηρών? Ίσα ίσα, αδελφοί μου, είναι απόδειξη της αγάπης και της πρόνοιάς του. Επιτρέπει την πρόσκαιρη ευημερία για να συγκινήσει τον αμαρτωλό και να τον φέρει σε συνέστηση της αμαρτωλότητάς του, βλέποντας την αγάπη και τη μακροθυμία του Θεού. Αυτό το χρησιμοποιεί ο Θεός ως μέθοδο της θείας πρόνοιάς του για να ελκύσει ψυχές κοντά του. Δεν χρησιμοποιεί αμέσως την κύρωση και την τιμωρία ο Θεός, γιατί περιμένει τη μετάνοια, βελτίωση και επιστροφή. Δεν είναι λίγα τα παραδείγματα αυτής της θαυμαστής μεταβολής και αληθινής αναστάσεως, και που και ο πιο μεγάλος εγκληματίας γίνεται μέγας Άγιος. Ο Παύλος, ο Ματθαίος, ο Ληστής, η Σαμαρίτιδα, ο Ιερός Αυγουστίνος. Όσο δε αφορά τον πιστό και δίκαιο, η δοκιμασία και ο πόνος είναι μέσος στενότερης επαφής και συνδέσμου με τον Κύριο. Η αναρρύθμιτη παράταξη των δικαίων μέσα στο καμίνι της δοκιμασίας συνάντησαν τον Ιησού και γεύτηκαν την αληθινή χαρά και ευτυχία. Και δεν είναι λίγοι εκείνοι που με συγκίνηση και πολλή ευγνωμοσύνη θυμούνται τις ημέρες της δοκιμασίας τους. Γιατί ένιωσαν πως όσο περισσότερο μαύρες ήταν οι ημέρες της δοκιμασίας τους, τόσο περισσότερο θαυμαστή εξεδηλώνεται η πρόνοια του Θεού. Μια ένδειξη της θείας πρόνοιας στην περίπτωση αυτή είναι και ο διάφορος τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζει ο πιστός, ο δίκαιος, τη δοκιμασία του από τον άπιστο και άδικο. Ο μη πιστός πονάει, υποφέρει, εκνευρίζεται, απογοητεύεται, βλασμεί. Ο πιστός όμως πονάει και αυτός, όσο και ο μη πιστός, αλλά σηκώνει το σταυρό της δοκιμασίας του με υπομονή και εμπιστοσύνη στην πρόνοια και την αγάπη του Θεού. Και δεν ρωτάει ποτέ γιατί, με αγανάκτηση, επειδή ακουμπάει στα χέρια του Θεού του δυνατού και είναι εκ των προτέρων απόλυτα πεπισμένος ότι της αγαπώσει των Θεών πάντα συνεργεί εις αγαθών.

Άλλη αντίρρηση για την ύπαρξη της θείας πρόνοιας είναι το λεγόμενο φυσικό κακό. Πώς εξηγείται, λένε, η ύπαρξη των ασθενειών, το γύρας, ο θάνατος, οι σεισμοί, τα νοσογόνα μικρόβια, τα δηλητήρια και άλλα. Πώς υπάρχουν τόσα κακά, αφού φροντίζει ο Θεός να μας απαλλάξει από όλα αυτά. Κατά την πίστη μας, το φυσικό κακό έχει και φυσικά αίτια, αλλά υπάρχει και η αμαρτία, εξαιτίας της οποίας υφιστάμεθα τις θλιφερές της συνέπειες. Εξάλλου όμως, πολλά τα οποία τα νομίζουμε ως φυσικά κακά δεν είναι στην πραγματικότητα, αλλά έχουν κάποιο βαθύ σκοπό για το καλό του ανθρώπου, τον οποίον αυτός δεν γνωρίζει και δεν βλέπει. Από πολλά δηλητηριώδη και επιβλαβή πράγματα, παραδείγματος χάρη, γίνονται φάρμακα ωφέλιμα. Οι εκτεταμένοι παγετώνες στην επιφάνεια της γης είναι οι ρυθμιστές της γήινης θερμοκρασίας, λένε οι ειδικοί. Οι τρικυμίες και οι λέλαπες και οι καταιγίδες αποτελούν το δραστικότερο μέσο για εξαερισμό της ατμόσφαιρας, αλλά και της επιφάνειας της γης από τις βρώμικες εστίες και αναθυμάσεις. Αυτά που δεν μπορούμε να τα εξηγήσουμε σήμερα ή δεν βλέπουμε ότι έχουν κάποια σκοπιμότητα, αύριο ίσως φανερώνουν την πρόνοια του Θεού. Εκτός από αυτά όμως, και τα εμπόδια της φύσεως και τα βάσανα που υποφέρουμε είναι χρήσιμα και ευεργετικά. Κεντρίζουν τη θέληση του ανθρώπου, ώστε με τις επιστημονικές έρευνες που κάνει να υποτάξει τη φύση και τις δυνάμεις της και να προαγάγει τον πολιτισμό του. Με τις επιστημονικές εφευρέσεις ο άνθρωπος έχει λιγοστέψει πολύ τα εκ της φύσεως κακά και έχει θέσει τις δυνάμεις της φύσεως στην υπηρεσία του. Θυμηθείτε το αλεξικέραυνο, τις αντισεσμικές κατασκευές, τα φράγματα κατά των πλημμυρών. Έχει κάνει επίσης προόδους καταπληκτικές και στην ιατρική επιστήμη, με τις οποίες οι αθεράπευτες αρρώστιες μειώθηκαν και ο άνθρωπος ζει σήμερα κατά μέσον όρο μακροβιότερα από άλλοτε.

0: Ο πόνος του ανθρώπινου σώματος κουράζει, αδελφή μου, τον άνθρωπο και τον κάνει πολλές φορές να βγαίνει από τα χείλη του εκείνα τα παραπονεμένα γιατί Θεέ μου. Το πρόβλημα πόνος του ανθρώπινου σώματος δεν είναι όπως φαίνεται εκ πρώτης όψεως. Δεν είναι βέβαια ευχάριστος, είναι όμως καλός και ευεργετικός. Ο πόνος μας κρούει τον κόδωνα του κινδύνου. Χωρίς τον πόνο θα φθάναμε στον έσχατο κίνδυνο και δεν θα το ξέραμε. Γενικά ο πόνος είναι πολύτιμος φρουρός της ανθρώπινης ζωής και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε και να αγωγίζουμε. Όπως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο πόνος είναι μια ευκαιρία να συναισθανθούμε την αδυναμία μας και να καταφύγουμε με περισσότερη θέρμη προς τον Θεό. Και όπως ωραία έλεγε κάποιος, όταν ήμουν όρθεος κοίταζα προς τη γη, όταν όμως έπεσα στο κρεβάτι άρρωστος, τότε τα βλέμματά μου στράφηκαν προς τον ουρανό. Ασφαλώς υπάρχουν κι άλλα γιατί και πώς όσον αφορά το θέμα της Θείας Πρόνοιας, αλλά πώς είναι δυνατόν να έχουμε την απέτηση με το φτωχό μας το μυαλό, το σκοτισμένο από την αμαρτία, να ερμηνεύσουμε και να κατανοήσουμε τους δεδαλώδεις δρόμους και τρόπους της πανσοφίας του Θεού, προκειμένου να οδηγήσει τον άνθρωπο στη λύτρωση και τη σωτηρία. Στο σημείο αυτό δε μένει παρά η ανεπιφύλακτη αποδοχή της αγάπης του, την οποία εσφράγισε με το τίμιο αίμα του πάνω στο Σταυρό.
1: Συλλαφώντας την ορθόδοξη πνευματικότητα. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Αρχιμανδρίτης Σεραφείμ Καλογερόπουλος, ιεροκήρυκας της Ιεράς Μητροπόλεως, Σταγών και Μετεώρων.

Ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9 FM, για να τρέφεται και η ψυχή.

0: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά του Μέγα ελεώσουν το μεθά σου υπάκουσον και ελέησον. Έτσι δεν μετά υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κυρίσον, κυρίσον, κυρίσον.
0: Έτσι δεν μετά υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου.

0: ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού. Πάντων των επιτελούντων την Αγία Νεούρτην ταύτην και πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν την πόλη ταύτη, των ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης. Έτειντεο μετά υπέρ των μακαρίων και δημορτητώρων της Αγίας Εκκλησίας ταύτης και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών των ενθάδευσε βασκημένων και απανακού ορθοδόξων. Έτειντεο μετά υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν το Αγίο και πανσέπτων αότου το κοπιών των ψαλώντων και υπέρ του περιστότος λαού το απεκτυπωμένου του παρασού μέγα και πλούσιον έλεος.
1: Κύριε λαϊκού
2: και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ τη δόξα να αναφέρουμε τον Πατρί και τον Υιό.

0: Ιησούν Κυριαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη ελέησον. Σοφία.
1: Ο Θεός υπό του κράτους σου πάντοτε φυλακόμενοι εις η δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αείν.

Αρχής και εξουσίας ενδοκράτημα, του καταξηρά θάλασσαν γέρα φιλοκρίνη.

Παναγενή μου Βασιλέως, λέοντος έφτυ του σοφού του και κτήτωρος του Αγίου Ναού τον Μακαρία τη ρήξη γεραμένο δεν ασκηνούμενε την Κυπριανού Βαρθολομέου Χρυσάνθου κυρίζουμενε την Νικοδήμου Ανθήμου Μακαρία.

Πιστεύω εις έναν Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ηγήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και οράτων. Εις έναν Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιο το Πατρίδι ου τα πάντα γένετο. Το διημάς τους ανθρώπους και δια την

μητέρα σωτηρία, κατελθόνταν εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας εις Παρθένου και ναυτροπίσαντα. Σταυρωθέντα τα υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τας γραφάς. Και ανελθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας ου και έστε τέλος. Και στο πνεύμα το Άγιο, το Κύριο, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενο, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενο και συντοξευζόμενο το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησία, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος.

Αγίου και Κύριε του Αρχιεπισκόπου ημών Γεωργίου, τον χάρισε τις Αγίες σου Εκκλησίες εν ειρήνη, σον έλλημον και άμα τρεμερεύοντα και ορθοδομούντα προβάλλοντα.

0: Χριστό το μούντα το λόγο της εις αληθείας.
1: Του και Θεοπροβήτου Μητροπολίτου της Αγιωτάτης Μητροπόλεως Κητίου του και προσκομίζοντος τα Τίμια και Άγια Δουρατάφτα Κυρίου το Θεό ημών και ο νέκαστος κατά διά

0: Δέσποτα με τα παρησία σε κρατήτω. Το μάλι επικαλείστε σε τον Εκουράνιο Θεό Πατέρα και λέγει.
1: Πατέρ ημών, ο εν τη ουρανή, αγιαστήρω το όνομά σου. Ερθέτε βασιλεία σου, γεννητήρω το θέλημά σου, ω εν ουρανό και επί τη γη. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε μη σήμερα. Κι άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ω και εμεί αφιέμε τι οφειλέτε ημών. Και εμεί εν έγκριση μα τη πειρασμών, αλλά ρίσε εμά από του πονηρού.

0: Ουράνιον θεσόπιον φρυκτών του Χριστού μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο. Αντιλαβώς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της υπάρητη. Την ημέρα πάσα τελειών αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον ετισάμενοι αυτούς και αλλήλους και πάσα την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθούνεθα.
1: Κύριε Λέησον, Δεσποτά Αγίε Ευλόγησον.
2: Ευλογώντας, ευλογούντας, Κύριε, και αγιάζοντας, επισύπηθώντας, όσον το λαό σου, και ευλόγησον την κληρονομία σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια δίκου σου. Σι αυτούς αντιδόξα σαν τη θεϊκή σου δυνάμη και μη εγκαταλείπηση μας σου ελπίζοντας από σένα. Κυρίε το κόσμο σου δώρησε τις Εκκλησίες σου της ιερεύσης, της βασιλεύσης ημών το στρατό και παντού το λαό σου. Ότι πάσα δώρησες αγαθή και παντόρευα τέλειον, άλλο φαινεστή καταβαίνον εξωματός τροφόπων και σου του δόξαν και ευχαριστέ και προσκύνησε να αναπέμβω το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι.

0: στο δούλο σου, ότι μόνος υπάρχει σαν πάντα.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Κύριο Θεός ημών ο κατέβασης άδει, και τα σωτήνα λύσας των δεπεδημένων, ως και τα σπιχάς των

0: ελέησον ημάς ο Θεός κατά τον Θεία Έλεο Σου την καθάρσου επάκουσιν και ελέησον. Έπειτα όνομα και τα καρία Σου μνήμης και ονείου αναπαύσεως των ψυχών των και κοιμημένων δούλων του Θεού Νίκου και Λούλας Βασιλιάδη των δωρητών του Ιερού Ναουτούτου και ευεργετών της πόλεως Τάφτης επειδή και τον δούλο Σου και τα Αθανασίου επειδή και τον δούλο Σου Μυροφόρας, Ανδρέου Ιακώβου, Γεωργίου Ιακώβου, Ξένιας, Ανδρέου, Μιχαήλ, Βασιλικής, Παντελή, Ειρήνης, Λεοντίου, Χριστοδούλου, Μαρίας, Ελένης, Ευγενίας, Νεοφύτου, Ανδρέου, Χρήστου, Θεοδοσίου, Ορθοδοξίας, Στέγιου, Ζένιου, Χάρη, Λοΐζου, Κυριακούς, Παραλάμπους, Ατριανής, Κυριάκου, Πεζούνας, Κωστή και Φιλίππου, υπέρ της χωριθήνη αυτής πάμπλη μένει με αυτούς αντικαιακούσιο όπως Κύριος ο Θεός τάξει τα ψυχάς αυτών τα ειδή και για να πάγονται τα ελέη του Θεού και τη βασιλεία των δερνών και άφησε και αυτόν αμαρτιό παραχριστό του αθανάτου μας και τα κερυγμών μου και τη σώμεθα του Κυρίου Δεϊκών μου.
1: Ο Θεός
2: ο δε διάβολο μεταργή σα και δίνω πολύ χωρισάμενο αυτό κύριε ανάπηση τα ψυχά στον κυκλινέφυρο σου. Νίκου και Λούλα Βασιλιάδου και Αθανασίου, δωρητών του Αγίου Ναουτού και βερνητών τη πόλη Τάφτη, Μυροφόρα Ανδρέου Ιακώβου Γεωργίου Ιακώβου, Ξένια Ανδρέου Μιχαήλ Βασιλική, Παντελή Ειρήνη Λεοντίου Χριστοδούλου Μαρία Αλέξη Ευγενία Νεφή Ανδρέου Χρήστου, Θεοδοσίου Ορθοδοξία Στέγιου Ζένιου Χάρη Λοίζου Κυριακού, Καραλάμπου Ανδριανή Κυριάκου, Πεζούνα Κωστή και Φιλίππου, έντοπο φωτεινό, έντοπο φλοερό, έντοπο αναψύξεω, έντα πέδρο δίνει πτήκε στεραγμό, πάνω μάθημα το παραυτό μπραχθέν, εν λόγω η έργο η διανύα, ο σεγατό και φιλάνθρωπο σε όσοι κόλπο. Ότι ο κεσυλάνθρωπο όσο του μαρτυρή, η σύγχρονη μόνο του τόσο μαρτυρία του πάρει. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμο σου αλήθεια. Ό,τι σοι ανάστοι και μακαρή ανάβαση πάντων, τον πρόμνημον ευθέντο του Ρωσού Χριστέου Θεσμών, και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε στην παράδοση του Πατρίου και του Παναγίου και του Αγίου του Πνεύματι, είναι και αίτηση του αιώνα στον αιώνα. Έλα

και φιλανθρωπία πάντοτε νύχια ήπιες τους αιώνας των αιώνων. Δόξα πιστεύω Θεός και Χριστός ο Αναστάσει των νεκρών, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, σπρεσβείς Παναχράντου και Παναμού Μαγείας αυτού Μητρός, Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίες του Τιμίου Επουρανίου δυνάμειων ασωμάτων, ηγεσίες του Τιμίου εν δόξου προς του Προδρόμου και Βαπτίστου Ιωάννου, των Αγίων εν δόξου και Πανεπιστημίων Αποστόλων, των Αγίων εν δόξου και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Αγίου και Δικαίου Φίλου του Χριστού Λαζάρου.

Radio Toa. Οδηπόρη 91.9 FM. Η Εκκλησία στο σπίτι μας.

21 Ιουνίου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία Εκκλησία μας τιμά σήμερα την μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ιουλιανού του Ενκυλικία.

Όταν βγει σε ως ήλιον τα του κόσμου πληρώματα, νοητές λαμπρότηση καταβγάζοντα και αθείας εξέροντα, τη νύκταν μακάριε Μάρτης Ιουλιανέ, εγνοκότες την μνήμην σου εορτάζομεν, την φωσφόρον και θείαν και την κόνην των λειψάνων προσκυνούμεν, ρώσιν ψυχών αριόμενη. Και τυπτόμενος μάστιξη και δεινός πτερνιζόμενος και φρουρά μακάριε καθυρμνήμενος, τόπους αμύβων θλιβόμενος, θυρσή συγκλειόμενος και βυθό προσωμιλών και θαλάσσι ποντούμενος και δεξάμενος το μακάριον τέλος, ου κυρνήσω τον δεσπότην των απάντων, κλαίος μαρτύρων, πανόλβιε.

Είδα τον πνιγμονή, το μακάριον τέλος δεξάμενος σοφέ, τον πολύμορφον όφιν εν τούτης εν απέπνιξας και την νίκην απειλήφας, όθεν πόθον σου την αξιέπαινον μνήμην εορτάζοντες, υπέρ ημών σε πρεσβεύειν, Χριστό οικετεύομεν.

21 του Ιούνιου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία Εκκλησία μας τιμά σήμερα τη μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ιουλιανού του Ταρσαίους. Μητρικές υποθήκες μυσταγωγούμενος, πανευκλεής στρατιώτης όφθης Χριστού του Θεού, παντευχίαν μυστικήν περιζωσάμενος, όθεν καθήλες των εχθρών ως γενναίος αριστεύς και ήθλισας Θεοφρόνος Ιουλιανέ Θεόφρον υπερ ημών αεί πρεσβεύων Θεών.

αιωνίας έκλαμπρος, ως αληθώς δεδειγμένος, αθλοφόρος ένδοξος της ευσεβίας εφάνης, πόνον γάρ τον εναθλήσει καταφρονήσας, έφερες τον ενθαλάσσι πνιγμόν ανδρίος, Ιουλιανέ Παμάκαρ, διοπροσίδωρ ζωής εσκήνωσας.

Σώματι εκμάζοντι και τερπνό και ψυχή αρίστη, υπεδέξω ως ποιον γη τις μητρός τους λόγους και τούτους γεωργήσας αθλητικούς προσάγεις καρπούς το κτίστη σου.

21 του μηνός Ιουνίου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία Εκκλησία μας, η Εκκλησία του Χριστού, τιμά σήμερα την μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ιουλιανού του εν κηλικία. Φέροντι χρήμα σάκος άξιον πόλου, Ιουλιανόν βάλετε πόντου μέσον. Περιέχοντας ο σάκος κάποιο πολύτιμο πράγμα άξιο για την ουράνια βασιλεία, τον Ιουλιανό βυθίζεται κατά μεσή στη θάλασσα. Ο Άγιος Μάρτυρας Ιουλιανός ο Ταρσεύς καταγόταν από τα Ανάζαρβα της δεύτερης επαρχίας της Κιλικίας. Ήταν γιος κάποιου βουλευτή. Από τη μητέρα του που ήταν χριστιανή διδάχτηκε την πίστη στο Χριστό και μελετούσε καθημερινά την Αγία Γραφή. Σε ηλικία 18 ετών καταγγέλθηκε για τη χριστιανική του ιδιότητα και οδηγήθηκε στον ηγεμόνα Μαρκιανό. Εκείνος κατέβαλε κάθε προσπάθεια να τον πείσει να θυσιάσει στα είδωλα. Ο Άγιος όμως δεν καταδέχτηκε να κάνει τέτοια θυσία, μένοντας πιστός στον Χριστό.

Ύστερα λοιπόν από την άρνηση του Ιουλιανού να προσφέρει θυσία στα είδωλα, ο Μαρκιανός πρόσταξε να τον υποβάλουν σε βασανιστήρια. Έτσι αρχικά τον κακοποίησαν βάναυσα σε διάφορα μέρη του σώματός του. Έπειτα τον έκλεισαν σε μια απάνθρωπη φυλακή. Εκεί τον επισκέφτηκε η μητέρα του, την οποία και συμβουλεύτηκε τι να πράξει. Εκείνη του υπέδειξε να μείνει προσιλωμένος στην πίστη του στο Χριστό μέχρι θανάτου. Ο μάρτης υπάκουσε στη συμβουλή της. Τότε οι δήμοι, με προσταγή του τυράννου, τον έκλεισαν μέσα σε ένα μεγάλο σάκο γεμάτο άμμο, δηλητηριώδη φίδια και διάφορα άλλα έρπετα και τον έριξαν κατά μεσής στο πέλαγος. Έτσι λοιπόν ο Άγιος Μάρτης Ιουλιανός ετελειώθη και έλαβε από τον Κύριό μας τον αμάραντο στέφανο του μαρτυρίου. Ας σημειωθεί δε εδώ ότι τον μάρτυραν αυτό τον τίμησε με εγκομιαστικό λόγο ο Μέγας Πατέρας της Εκκλησίας μας Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

θαλατίον εν κόλποσε προς τη χέρσο γενόμενον. Κυβερνήσει πνεύματος ως εώρακε το ιερότατον γίνεων πιστός υπεδέξατο Μάρτης Ιουλιανέ και ταφή παραδέδοκε σου το άμαμον και πολύ έθλον σώμα τον οικίσαν διαβόλου τυραννίδα τη συνεργία της χάριτος.

μιμούμενος εν πάση, πανέφημε τον δεσπότην, έστης επιβήματος παρανομούντων κρινόμενος. Νομίμως ηγονήσω και τέθησε το δεσπότη ως αρνίων άκακων χερσίνα νόμων μακάριε. Ως ίος μαρτυρήσασα είδημε επεγνώστης Ιουλία νέ μακάριε υπό Θεού παντοκράτορος.

Ακόμα σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, 21 του μηνός Ιουνίου, η Αγία Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Αφροδυσίου. Αν αξίζει κάθε τιμητική διάκριση στους άντρες που τίμησαν την πατρίδα, πόσο μάλλον είναι δίκαιο να απονέμεται διάκριση στους άντρες της πίστεως που μπροστά σε απειλές, κινδύνους και βασανιστήρια δεν αρνήθηκαν τον Χριστό. Και όχι μόνο διάκριση τους αξίζει, αλλά και αμοιβές αιωνίου αξίας που επιφυλάσσονται από τον αγωνοθέτη και μισθαποδότη Κύριο. Άντρας πίστεως και εξαιρετικής αυταπαρνήσεως και ομολογίας υπήρξε ο Άγιος Μάρτυρας Αφροδύσιος. Δεν είναι γνωστό πότε έζησε και πότε μαρτύρησε. Πάντως τα συναξάρια παραδίδουν κάποια στοιχεία. Λέγεται λοιπόν ότι καταγόταν από την Κυλικία, την πατρίδα του Αποστόλου Παύλου και την πατρίδα του Αγίου Μάρτυρος Ιουλιανού του Ταρσαίος, τον οποίο σήμερα η Εκκλησία μας επίσης τιμά και ορτάζει. Στην ευρύτερη περιοχή διοικητής ήταν ο Διονύσιος, φανατικός ειδωλολάτρης και πολέμιος των χριστιανών. Ανάμεσα στους χριστιανούς που πλήρωσαν την πίστη τους με το αίμα τους ήταν και ο Αφροδύσιος.

Προδύσιος πιάστηκε από τους εγκαθέντους του Διονυσίου ως χριστιανός και οδηγήθηκε μπροστά τους. Του ζήτησε ως συνήθως να αρνηθεί τον Χριστόν ως Θεόν αληθινό, αλλά δεν περίμενε ο τύραννος να συναντήσει μπροστά του ένα βράχο. Ο Αφροδίσιος απέρριψε αναφανδόν την πρότασή του, αδιαφορώντας για τις συνέπειες οι οποίες πράγματι υπήρξαν για αυτόν πολύ οδυνηρές. Διότι ο δυνάστης δεν είχε καμιά όρεξη να επιμείνει στην ανάκριση, αφού η απόφαση ήταν εκ των προτέρων ηλυμένη. Απλώς αφορμή ζητούσε για να διατάξει την θανάτωση του Αφροδισίου ύστερα από φρικτό μαρτύριο, και διέταξε πράγματι με πυρωμένα σίδερα να καεί στην πλάτη και ύστερα να κρεμαστεί με το κεφάλι προς τα κάτω. Και όταν ύστερα από πολύ ωρο μετεωρισμό τον ξεκρέμασαν, διατάχτηκε να αφού σχιστεί στη μέση μια μεγάλη πέτρα σε δυο πλάκες, στη συνέχεια να ξαπλώσουν τον μάρτυραν επάνω και από πάνω του να εφαρμόσουν την άλλη πέτρα. Οπότε ο μάρτυρας, αφού τα έκαναν όλα αυτά, πέθανε αιμόφυρτος από την πίεση ανάμεσα στις δύο αυτές τεράστιες πλάκες. Η ζωή του μάρτυρα είναι ζωή πίστεως, ομολογίας και μαρτυρίου. Οι αρετές του αυτές τονίζονται και σε ένα δύστιχο αφιερωμένο στο μάρτυρα της Αφροδίτης το ξωάνο μη θείον Αφροδίσιος θανατούτε το ξύφι.

Αλλιώς ούτε το ειδικό όνομά μας, ούτε το γενικό όνομα χριστιανός θα μας σώσει. Μάλλον επαυξάνουν την ευθύνη μας ενώπιον του Θεού. Ας μην αγαπούμε λοιπόν με τα λόγια, ούτε με τη γλώσσα, αλλά με τα έργα, και με έργα αληθινά.

κύματα θαλάσσης επέ με επανέστησαν η ανομία μου. Ο σκάφος εν πελάγι εγώ μόνος χυμάζομαι υποπτεσμάτων πολλών. Αλλά εις εύδιον λιμέναν οδήγησον με Κύριε δια της μετανοίας και σώσον με. Εγώ υπάρχω το δέντρον το άκαρπον Κύριε, κατανήξεως καρπών μη φέρον το σύνολον, και την εκκοπήν πτωούμε και το πήρε εκείνο δηλιό το ακίμητον. Δύο σε οικετεύω προεκείνης της ανάγκης επίστρεψον και σώσον.

πλαχνίας υπάρχουσα πηγή, συμπαθίας αξίωσον ημάς Θεοτόκε, βλέψον εις λαόν των αμαρτήσαντα, δείξον όσα ή την δυναστείαν σου, εις έγαρ ελπίζοντες, το χέρε βόμενεσι, ως ποτέ ο Γαβρίλ, ο των ασωμάτων αρχιστράτηγος.

Δώσ' μη μετανοίας λογισμών, δώσ' και κατανοίξε ως πόθον τη ταπεινή μου ψυχή. Έγειρον εξύπνου με δεινής πορώσεως και το σκότος απέναντι.

θάλασσων το της ραθυμίας και της απογνώσεως λύσον την ζώφωσιν, όπως ανανεύσας ο τάλας σύ προσκοληθήσω με λόγε και σου της θελήμασι πορεύσομαι.

σε τον περιβάλλονταν των ουρανών εν νεφέλες, έχοντες οι Άγιοι περιβολήν εν το κόσμο, τας βασάνους των ανώμων υπέμειναν και την πλάνη των ειδώλων κατήργησαν. Αυτόν τες οικεσίες ελευθέρωσον του αοράτου εχθρού σωτήρ και σώσον ημάς. Σε μεγαλύνομεν Θεωτό και ευώντες, χαίρε η πύλη και κλεισμένη, διή συνήγη ανθρώπης, ο πάλε παράδεισος.

21 του μηνός Ιουνίου σήμερα, αγαπητοί ακροατές, και η Αγία Εκκλησία μας θυμά σήμερα την μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ιουλιανού του εν κηλικία. Φέροντι χρήμα σάκος άξιον πόλου, Ιουλιανόν βάλετε πόντου μέσον. Σάκο Ιουλιανός βυθών εισέδι οικάδι πρώτη. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Αφροδισίου. Τι αυτή η μέρα η μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Τερεντίου, επισκόπου Ικονίου. Τι αυτή η μέρα η μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Νικήτα του Νησιρίου, του μαρτυρήσαντος διαξήφου στοιχείο το 1732. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς, τους πτέοντας οι πολλά καθεκά στην ώραν, και δος προτέλους τρόπους του μετανοήν.

Η ώρα είναι 10. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

Είναι η τρίτη Κυριακή του Ευαγγελιστού Ματθαίου και όπως πάντα υπογραμμίζομαι, αυτό σημαίνει ότι θα διαβάσουμε στη Θεία Λειτουργία Ευαγγελική Περικοπή από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον 6ο κεφάλαιο στίχοι 22 έως και 33. Πρέπει να πούμε εισαγωγικώς ότι στην Εκκλησία τα πάντα υπάρχουν και προσφέρονται κατά έναν θεανθρώπινο τρόπο. Εδώ μέσα ο άνθρωπος σκέπτεται, λογίζεται, ενεργεί και πράττει, καθώς και ο Χριστός. Ο άνθρωπος αποδέχεται τα πάντα από τον Χριστόν, την πίστη, την αγάπη, την υπακοή και την ταπείνωση. Την αντιπροσφέρει στον Κύριο, αφού προηγουμένως ο ίδιος έχει δεχθεί και έχει αποκτήσει την εμπειρία της εμπιστοσύνης που ο Χριστός του δείχνει και της αγάπης και της προνοίας και της φροντίδος για Αυτόν. Ο άνθρωπος έχει νουν Χριστού και έτσι ανυψώνει την ύπαρξή του στο χώρο της ζωής του Θεού. Η αμαρτία όμως επιζητεί να μας αποσπάσει από την κοινωνία μας με τον Χριστόν. Θέλει ό,τι κάνουμε να το κάνουμε μόνοι μας, χωρίς την χάρη και τη βοήθεια του Κυρίου. Και αυτόν τον κίνδυνο τον διατρέχουμε κάθε στιγμή στη ζωή μας. Γι' αυτό η Εκκλησία με την περικοπή μας βοηθεί να ξεπεράσουμε αυτούς τους κινδύνους ακολουθούντες το περιεχόμενο της περικοπής μας. Ο λίχνος του σώματος εστίν ο οφθαλμός. Εάν ουν ο οφθαλμός σου απλούς ή όλον το σώμα σου φωτεινόν έστε. Εάν δε ο οφθαλμός σου πονηρός ή όλον το σώμα σου σκοτεινόν έστε. Ή ουν το φως το ενσύ σκότος εστί. Το σκότος πόσον ουδείς δύναται δυσήν κυρίης δουλεύειν. Ή γαρ τον ένα μισήσει και τον έτερον αγαπήσει, ή του ενός ανθέξεται και του ετέρου καταφρονήσει. Ου δύναστε Θεό δουλεύειν και μαμονά. Δια τούτο λέγω ημίν, μη μεριμνάτε τη ψυχή ημών, τι φάγετε και τι πείτε, μη δε το σώματι ημών τι ενδύσιστε. Ουχή η ψυχή πλοίον εστί της τροφής και το σώμα του ενδύματος, εμβλέψατε εις τα πετεινά του ουρανού, ότι ου σπύρουσιν, ουδέ θερίζουσιν, ουδέ συνάγουσιν εις αποθήκας, και ο πατήρι μόνο ουράνιος τρέφει αυτά. Ουχ ημείς μάλλον διαφέρεται αυτόν, τις δε εξ ημών μεριμνών δύναται προστίνε επί την ηλικίαν αυτού πήχην ένα, και περί ενδύματος τι μεριμνάτε, καταμάθετε τα κρίνα του αγρού, πώς αυξάνει, ου κοπιά, ουδέ νύθι. Λέγω δε ημίν ότι ουδέ Σολομών εν πάση τη δόξη αυτού περιεβάλλεται ως εν τούτον. Είδε των χόρτων του αγρού, σήμερον όντα και αύριον εις κλίβανον βαλόμενον, ο Θεός ούτως αμφιένισιν, ου πολλό μάλλον ημάς ο λιγόπιστη. Μιούν μεριμνήσει τελέγοντες, τι φάγομεν ή τι πίωμεν ή τι περιβαλόμεθα, πάντα γαρτάφτα τα έθνη επιζητεί. Είδε γάρο πατήρι μόν, ότι χρήζεται τούτον απάντων. Ζητείτε δε πρώτον την βασιλείαν του Θεού και την δικαιοσύνην αυτού και ταύτα πάντα προστεθήσετε ημίν. Ο λίχνος του ανθρώπου είναι το μάτι. Αν το μάτι σου είναι απονήρευτο, όλος ο λογισμός σου θα είναι φωτεινός. Και αν το μάτι σου είναι πονηρό, όλος ο λογισμός σου θα είναι σκοτεινός. Αν λοιπόν ο λογισμός σου είναι σκοτεινός, πόσο θα είναι μέσα σου το σκοτάδι. Κανένας δεν μπορεί να δουλεύει σε δυο αφεντικά, γιατί ή θα μισήσει το ένα και θα αγαπήσει το άλλο, ή θα υπακούσει για τον ένα και θα διαφορήσει στον άλλον. Δεν μπορείτε να δουλεύετε και στο Θεό και στο μαμονά. Μη μεριμνάτε για την ψυχή σας τι θα φάτε και τι θα πιείτε, μήτε για το σώμα σας τι θα ντυθείτε. Μήπως η ψυχή δεν είναι παραπάνω από το σώμα και το σώμα παραπάνω από τα ρούχα. Κοιτάξτε τα πουλιά του ουρανού,
δεν σπέρνουν και δεν θερίζουν και δεν μαζεύουν σε αποθήκες και ο πατέρας σας ο ουράνιος τα τρέφει. Μη δεν είσαστε καλύτεροι από αυτά και ποιος τάχα από σας μεριμνώντας μπορεί να προσθέσει στο κορμί του μια πύχη και τι μεριμνάτε για την ενδυμασία σας. Κοιτάξτε προσεκτικά τα λουλούδια στα χωράφια πώς μεγαλώνουν. Δεν κοπιάζουν και δεν γνέφουν. Σας λέγω λοιπόν, μήτε ο Σολομών μέσα σε όλη του τη δόξα στολίστηκε σαν ένα από αυτά. Αν λοιπόν τα χόρτα των χωραφιών που σήμερα είναι και αύριο τα ρίχνουν στη φωτιά, ο Θεός έτσι τα ομορφοντίνει, πολύ περισσότερο δε θα σας δύσει εσάς ο λιγόπιστοι. Μη μεριμνήσετε λοιπόν και μη λέτε τι θα φάμε και τι θα φορέσουμε, γιατί όλα αυτά μόνον οι ειδωλολάτρες τα γυρεύουν και γιατί ο ουράνιος πατέρας σας ξέρει ότι σας χρειάζονται όλα αυτά. Να ζητάτε πρώτα τη βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη του και όλα αυτά θα σας προσθεθούν.

ευαγγελική μας περικοπή είναι παρμένη από την επί του όρους ομιλία του Κυρίου. Στο 6ο κεφάλαιο και στον 21ο στίχον ο Ευαγγελιστής Ματθαίος μας υπενθυμίζει τα λόγια του Κυρίου, πως η καρδιά του ανθρώπου είναι η έδρα και το κέντρο της υπάρξεώς μας και ότι απ' εδώ τροφοδοτείται ο νους, δηλαδή ο λογισμός, οι σκέψεις και οι επιθυμίες του ανθρώπου. Ο λογισμός είναι το μάτι της ψυχής, όπως ακριβώς το μάτι των αισθήσεων ρυθμίζει το φωτισμό του σώματος. Ο Κύριος χρησιμοποιεί αυτήν την εικόνα και την μεταφέρει, γιατί το περιεχόμενό της έχει ηθική και πνευματική σημασία. Γι' αυτό και ο απλούς οφθαλμός για τον οποίον ομιλεί σημαίνει την γενναιόδορη και ελεήμονα ψυχή, ενώ αντίθετα ο πονηρός οφθαλμός σημαίνει την φιλάργυρο και πλεονεκτούσα ψυχή. Όταν λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, η καρδιά αρρωστήσει το λογισμό, τότε η ψυχή γεμίζει από το σκοτάδι που το δημιουργεί η επιθυμία των οφθαλμών και η αλαζονία του παρόντος βίου. Γι' αυτό και στην Εκκλησία μας αδιάκοπα παρακαλούμε τον Χριστόν όταν του λέμε «Συ Κύριε, πάσας ημών τας αισθήσεις της εμπαθούς νεκρόσεως ελευθέρωσον». Ο Κύριος τώρα εντοπίζει την επιθυμία των οφθαλμών στην πλεονεξία του ανθρώπου. Εδώ ο άνθρωπος, ο πλεονέκτης, επειδή ακριβώς αισθάνεται ανασφαλής, θέλει να αποκτήσει κάποια ασφάλεια, εφόσον δεν εμπιστεύεται την ύπαρξή του στην αγάπη και την πρόνοια του Θεού, πρέπει να τη γεμίσει μαζεύοντας όσο το δυνατόν περισσότερα υλικά αγαθά. Ο μαμονάς για τον οποίον μας ομιλεί η περικοπή μας είναι μια λέξη σιροχαλδαϊκή και σημαίνει το χρήμα, τα αργύρια των πλούτων. Η αποκλειστική προσκόλληση του ανθρώπου στο χρήμα σημαίνει συγχρόνως και την υποδούλωσή του στην ειδωλολατρία, όπως μας λέγει ο Απόστολος Παύλος, ότι πρέπει ο άνθρωπος να αποφύγει την πλεονεξία ή της εστίν ειδωλολατρία. Ο άνθρωπος θέλει να στηρίζει τον εαυτόν του, τις δυνάμεις του και την αξία του επάνω στο χρήμα, το οποίο το τοποθετεί στη θέση του απουσιάζοντος Θεού από μέσα του, εφόσον ο ίδιος εκουσίως τον έχει παραμερίσει. Ο άνθρωπος της εποχής μας, αγαπητοί ακροατές, λατρεύει κυριολεκτικά το χρήμα, που τελικά, όπως όλοι διαπιστώνουμε, διαφθείρει τις συνειδήσεις και υποτάσσει τον άνθρωπο στα διάφορα πάθη της ατιμίας, άτινα εσχρών εστί και λέγειν, όπως υπογραμμίζει ο Απόστολος Παύλος.

Κύριος λοιπόν θέλει να μας προφυλάξει από αυτά τα ολέθρια όντως αποτελέσματα της μέρημνάς μας. Μη μεριμνάτε, μας λέγει, για την ψυχή σας τι θα φάτε και τι θα πιείτε. Και ασφαλώς δεν μας λέγει να μην εργαζόμαστε και να μην φροντίζουμε για τη θεραπεία των υλικών αναγκών μας. Θέλει να μας διδάξει ότι η εργασία μας πρέπει να βρίσκεται κάτω από την ευλογία και την πρόνοια του Θεού. Μια τέτοια εργασία, παρόλο που μπορεί να κουράζει σωματικά τον άνθρωπο, όμως τον γεμίζει με χαρά και ικανοποίηση, γιατί προάγει και τελειοποιεί την ύπαρξή του, επειδή πραγματοποιείται μέσα εις των χώρων της προσφοράς, της διακονίας και της αγάπης για τους άλλους ανθρώπους, η οποία διοχετεύεται μέσα από την εργασία του κάθε ανθρώπου. Η πρόοδος σε μια τέτοια εργασία εξαρτάται από την προσφορά αυτής της αγάπης μας στους άλλους ανθρώπους. Ενώ η μέρημνα αφήνει τον άνθρωπο αιωρούμενο στον εαυτόν του, που οι τόσες αντιξοότητες της ζωής θρηματίζουν την αρμονία της υπάρξεώς του. Έτσι ο Κύριος μας βοηθεί να καταλάβουμε με αυτόν τον τρόπο θεμελιώδης αλήθειας της υπάρξεώς μας. Υπογραμμίζει λοιπόν: η ψυχή που ζωντανεύει την ύπαρξή μας είναι πιο πάνω από την τροφή, όπως το σώμα αξίζει περισσότερο από τα ρούχα που φοράμε. Κοιτάξτε, μας λέγει, τα πετεινά του ουρανού. Επιτελούν τον προορισμό τους, που είναι η αδιάκοπη δοξολογία του Θεού και ο όμορφος στολισμός της δημιουργίας. Εδώ ακριβώς βρίσκεται και η συντήρησή τους, η οποία προσφέρεται και πραγματοποιείται από την αγάπη και την πρόνοια του Θεού. Ο άνθρωπος όμως με την αμαρτία του αναποδογύρισε τον προορισμό του, γιατί αποξενώθηκε από τον Θεό, που είναι η πηγή της υπάρξεώς του. Για να αποφύγει την φθορά και να ζήσει πιο πολύ, μαζεύει το βιό ολοκλήρου του κόσμου, αλλά με αυτόν τον τρόπο θρηματίζει τον εαυτόν του, την ύπαρξή του, μέσα στη μέρημνα, τον φόβο και την αγωνία. Φθείρει τη ζωή του και βλέπουμε πολλές φορές πως την οδηγεί πολύ πιο σύντομα στον θάνατον, γιατί νομίζει πως με αυτόν τον τρόπο ικανοποιεί την πλεονεξία του, αλλά στην πραγματικότητα φθείρει τον ίδιο τον εαυτόν του.

συνέχεια της περικοπής ο Κύριος μας παρουσιάζει το παράδειγμα με τα κρίνα του αγρού για να μας θυμίσει ότι ντύνονται χωρίς μέρημνα και αγωνία με τέτοια μεγαλοπρέπεια που ούτε ο Σολομών δεν μπόρεσε να τη φανταστεί. Η προσεκτική και διερευνητική παρατήρηση των κρίνων μας βοηθεί να ξεπεράσουμε την φθοροποιών μέρημνα και αγωνία της ενδυμασίας που τελικά φαίνεται πως αποτελεί και τη φοβερή αρρώστια της εποχής μας με τον σειρμόν, με την μόδα την οποία ο άνθρωπος θέλει πάντα να ακολουθεί για να μην δείχνει πως ο εαυτός του είναι προς τα πίσω. Την πατρική τώρα αγάπη του Θεού για τον καθένα μας δεν μπορεί να την γνωρίσουμε μόνον θεωρητικά και αφηρημένα, αλλά από τη στιγμή που θα αρχίσουμε να παραδίδουμε την ύπαρξή μας με απόλυτη εμπιστοσύνη στην αγάπη του Θεού, πρέπει ο άνθρωπος να είναι βέβαιος, άλλωστε μας προσφέρει αυτές τις ακατάλλητες αλήθειες ο ίδιος ο Χριστός. Να γνωρίζει λοιπόν πως ο Θεός Πατέρας ξέρει τις ανάγκες μας και με κάθε τρόπο φροντίζει να τις ικανοποιούμε, πάντα βέβαια στο πλαίσιο της πραγματοποιήσεως του θείου προορισμού μας. Γιατί αν έχουμε ανάγκες οι οποίες ικανοποιούνται και μας απομακρύνουν από αυτόν τον ύψιστον προορισμό, τότε ο Θεός μας βοηθεί στο ανικανοποίητο αυτών των αναγκών να καταλάβουμε ότι πρέπει να το προσεγγίσουμε με σωστό και αληθινό τρόπο. Ο Κύριος μας προτρέπει να ζητάμε τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη Του και όλα τα άλλα θα μας προστεθούν. Η Βασιλεία του Θεού είναι η κοινωνία της αγάπης Του που τη φανέρωσε στο πρόσωπο του Κυρίου. Στην Εκκλησία μας προσφέρεται αυτή η ζωή του Χριστού που είναι πλημμυρισμένη από τη θεότητά Του. Μας καλεί να μετάσχουμε στη ζωή του Θεού για να καταλάβουμε πως δεν υπάρχει χωρίς το Θεό ζωή αυθύπαρκτη και αυτοδύναμη. Υπάρχει μόνον βίος, βιολογική διαδοχή στις στιγμές της αναπτύξεως του οργανισμού μας, κάτι δηλαδή παρόμοιο με τον βίον των αλόγων ζώων.

Αγαπητοί ακροατέ, και η σημερινή εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της. Να ολοκληρώσουμε όμως υπογραμμίζοντας ότι στο χώρο της Εκκλησίας ο άνθρωπος αποδέχεται την αγάπη του Θεού, αλλά δεν την κρατεί, δεν την φυλακίζει στον εαυτόν του, αλλά την αναφέρει και την αντιπροσφέρει στην πηγή της τροφοδοσίας της, που είναι ο Θεός, διαμέσου όλων των άλλων ανθρώπων. Αν ο άνθρωπος ζήσει εκκλησιαστικά, δηλαδή όπως ο Χριστός, τότε όλα είναι δικά του. Όταν βλέπει τους άλλους ανθρώπους να προκόβουν και να απολαμβάνουν τα αγαθά του κόσμου, τότε η καρδιά του γεμίζει από χαρά και αγαλίαση. Ο Ιερός Χρυσόστομος μας τονίζει: «Το γάρ οικείων συμφέρον, εν το του πλησίων συμφέρον δικείται και το εκείνου εν τούτο». Δηλαδή, το πραγματικό μας συμφέρον βρίσκεται στο συμφέρον του πλησίων μας. Ό,τι συμφέρει ψυχοσωματικά των πλησίων μας, τότε αυτό είναι και το δικό μας πραγματικό συμφέρον. Πρόκειται για την αλληλοπεριχώρηση της αγάπης του Θεού στην καθημερινή ζωή μας. Αν αρχίσουμε, αγαπητοί ακροατέ, να βλέπουμε έτσι τον κάθε συνάνθρωπό μας, τότε η εμπειρία της βασιλείας και της δικαιοσύνης του Θεού θα βρίσκεται μέσα μας και ανάμεσά μας. Τελειώσαμε και για σήμερα. Να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη Τριανταφυλλίδη που είχε την τεχνική επιμέλεια της εκπομπής μας. Τη μουσική επιμέλεια την είχε ο ίδιος ο παραγωγός, και εμείς καλή αντάμωση μέχρι την επόμενη εκπομπή μας.

0: Η ώρα είναι 11. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Ψυχή μου την εικόνα σου φύλαξε. Πορεία από το κατοικώνα στο καθομοίωσιν. Ποιμαντικές παρεμβάσεις με τον πατέρα Ανανία Κουστένη. Επιμέλεια παρουσίαση Αδαμαντία Μπούρτζινου.

0: Κυρίες και κύριοι, την ευχή σας, πατέρα Ανανία.
1: Του Κύριου μας την ευχή και καλό καλοκαίρι.
0: Και μια και είμαστε στο θέρος για τα καλά, ας ξεκινήσουμε τα ταξίδια. Και τι λέτε, να αρχίσουμε πρώτα από το βουνό, μια και με την Ευαγγελική περικοπή ταξιδέψαμε στο βουνό με την επί του όρους ομιλία του Χριστού.
1: Μάλιστα, στο όρος των μακαρισμών, βεβαίως. Το όρος αυτό δεν αναφέρεται ποιο ή το, δεν αναφέρεται δηλαδή ονομαστικά. Είναι όμως γνωστό στους αναγνώστας του Ευαγγελίου και ίσως είτε κοντά στη θάλασσα της Γαλιλαίας. Ο Ιησούς βέβαια μιλούσε και στη θάλασσα, αλλά πολλές φορές ήταν τόσο μεγάλο το πλήθος που κινδύνευαν να πέσουν όλοι μέσα στη θάλασσα και να ρίξει τον Ιησού, όπως λέει το Ευαγγέλιο του Λουκά. Γι' αυτό τους ανέβασε λίγο προς το βουνό, κατέλαβαν εκεί τις πλαγιές και τα ριζά και τις κορυφές του βουνού. Και ο Ιησούς μας πήγε σε ένα σημείο και κάθισε έτσι με απλότητα και αμεσότητα. Και τον Ιησού τον θεωρούσαν όλοι δικό τους και τον είχαν όλοι δικό τους. Και εκείνος εφέρε το απλά. Απλά, όπως και στη Σαμάρια, στο φρέα του Ιακώβ, εκαθέστο ούτως επί την πηγή, λέει ο Ευαγγελής Ιωάννης. Έτσι απλά, όπως βρήκε, σε μια πέτρα, σε κάτι που ήταν εκεί. Τι ωραίο. Κάθισε και μίλησε λοιπόν στο όρος των μακαρισμών και έχουμε εκεί τη γνωστή και περίπιστη επί του όρους ομιλία. Θα λέγαμε είναι οι προγραμματικές δηλώσεις του Χριστού μας για το Ευαγγέλιο του Ματθαίου, όπως έχουμε πει, είναι μια κατήχηση. Έχει μαζέψει λοιπόν εκεί όλα τα ωραία που είπε ο Χριστός μας και τα εξεφώνησε στο όρος των μακαρισμών και τα έχει καταγράψει ο Ευαγγελιστής και τα διαβάζουμε. Και είναι μεγάλη ευλογία, όπως κι άλλοτε έχουμε πει, να διαβάζουμε το Άγιο Ευαγγέλιο. Ο Γέροντας Πορφύριος έλεγε ότι όποιος διαβάζει το Ευαγγέλιο, και αν μπορεί όρθιος λιγάκι, και αν δεν μπορεί όπως μπορεί, κάνει και δοξολογία, και ευχαριστία, και δέηση, και εξομολόγηση, και όλα. Για το Ευαγγέλιο είναι ο Χριστός. Και καθώς διαβάζουμε τα ιερά του ρήματα, εκείνος έρχεται. Εκείνον ακούμε, εκείνος μας ευλογεί, εκείνος μας ενθουσιάζει, εκείνος μας καθαρίζει με το θείο του λόγου.
0: Και θυμάμαι που μας έχετε πει σε άλλη εκπομπή, σε παρόμοια αναφορά, ότι είναι μεγάλη ευλογία σε ένα σπίτι να έχει το Ευαγγέλιο, να έχει την Καινή Διαθήκη, πόσο μάλλον να τι διαβάζει κανείς.
1: Βεβαίως. Το λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, το έχουμε ξαναπεί και καλώς να θυμίστε. Βέβαια. Είναι μεγάλη ευλογία να υπάρχει στο σπίτι μας το Ευαγγέλιο, η Καινή Διαθήκη. Και μεγαλύτερη ευλογία είναι ακόμη, λέει ο ίδιος Άγιος, να το διαβάζουμε. Και μέγιστη ευλογία να το εφαρμόζουμε. Τι ωραία. Και καθώς διαβάζει κανείς τα ρήματα του Ναζωραίου, χαίρεται, φρένεται, αγάλεται, φεύγει από τα βιωτικά, έρχεται μια θεία γαλήνη στην ψυχή, καθαρίζει ο νους και αγιάζει και η ατμόσφαιρα. Αγίασουν τον αέρα.
0: Υπάρχει τελικά ιεράρχηση στα πράγματα και είναι, φαίνεται, από τις καλές συνήθειες που σιγά σιγά μας μειώνουν στα της Εκκλησίας μας.
1: Βέβαια, βέβαια. Γιατί εκείνος που διαβάζει το Ευαγγέλιο και τα ιερά βιβλία της Εκκλησίας αγιάζει χωρίς το καταλάβει. Μπαίνει μέσα στο μήκος κύματος. Η ίδια η χάρις που υπάρχει εκεί μπαίνει και μας αλλάζει, μας αλλοιώνει. Και όταν τα αφήσουμε το Ευαγγέλιο, μετά έρχονται στο νου μας τα χωρία που διαβάσαμε, ό,τι μας έκανε εντύπωση. Ή φορές, ώρες που το διαβάζουμε και μας και στην εκκλησία, εμείς λειτουργεί και λοιπά, αισθανόμεθα κάθε φορά και διαφορετικά. Άλλες πτυχές βρίσκομαι και άλλα νοήματα έρχονται στο νου μας κάθε φορά που διαβάζουμε. Για το Ευαγγέλιο είναι ακένατο. Ακένατος ο θησαυρός. Πολύτιμος θησαυρός και πολύ μαργαρίτης. Γι' αυτό είναι μεγάλη ευλογία να διαβάζουμε την Καινή Διαθήκη και την Παλαιά σίγουρα, αλλά και την Καινή Διαθήκη. Τα Άγια Ευαγγέλια. Παλαιοί, ολιγογράμματοι και αγράμματοι περισσότεροι, προσπαθούσαν να ακούν το Ευαγγέλιο, να διαβάζουν το Ευαγγέλιο, και αν δεν μπορούσαν αυτοί, έβαλαν κάποιον που ήξερε. Θυμάμαι, πηγαίναμε στα σπίτια παλιά που ξέραμε λίγα γράμματα εκεί, μας έβαλαν οι παππούδες και οι αγιάδες και όποιοι άλλοι που δεν ξέραν, ναι, διάβασε μου λίγο, παιδί μου, εδώ πάνω. Διάβασε μου εκεί, διάβασε μου τη σύνοψη, διάβασε μου το Ευαγγέλιο, διάβασε το βιβλίο του Αγίου. Και ξέρετε, αυτή η λυκύτα από τότε μας έχει μείνει στην ψυχή. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ καλό η ανάγνωση των θείων γραφών και δι της Καινής Διαθήκης και δι του Ευαγγελίου. Και τώρα το καλοκαιράκι που έχουμε το Ευαγγέλιο του Ματθαίου είναι μια ανάσα, μια δροσιά, είναι παράδεισος. είναι όλα τα καλά. Γι' αυτό ας τα ανοίγουμε λιγάκι. Είναι λίγο ζώρο να τα ανοίξουμε. Για άλλα βιβλία και μάλιστα αρνητικά τα ανοίγουν πιο εύκολα. Αλλά αυτό το ζώρο βγάζει λάδι. Φέρνει το λάδι της ειρήνης στην ψυχή μας. Τη χάρη του Ευαγγελίου στην καρδιά μας. Και όπως είπαμε και λίγο πριν, μας αλλοιώνει. Μας αλλοιώνει. Οθνία, αναλύωση, ευπρεπεστάτη. Ξένη αλλοίωση, διαφορετική ουράνια αλλοίωση. Ευπρεπέστατη. Αλλάξει μόνο τον τόνο και η ίδια λέξη είναι. Ευπρεπέστατη. Ευπρεπέστατη, ωραιότατη. Έτσι. Και ξέρετε, ο αντικείμενος φεύγει όταν δεν βάζει το Ευαγγέλιο. Φεύγει. Και λέει το γεροντικό, ένας ασκητής μελετούσε το Ευαγγέλιο και άκουσε δίπλα του να υποτονθορίζει, να διαβάζει ψιθυριστά δηλαδή κάποιες τα θεία ρήματα. Σταμάτησε, κατάλαβε ότι κάτι τρέχει, όχι καλό. Και ρωτά αυτόν που διάβαζε, τι διαβάζετε? Την Παλαιάν, εννοεί τη Διαθήκη. Κατάλαβε τον αντικείμενος, ήθελε να μπλέξει το γέροντα. Καμιά φορά εκείνος γίνεται σατανάς άγγελος φωτός να μας πλανέσει. Και ο γέροντας σου λέει, την γενή νου γινώσκεται. Την γενή δεν την ξέρετε. Και στο άκουσμα του ονόματος την γενή, ο άλλος έφυγε, εξαφανίστηκε, διασκορπίστηκε, αναστήθη ο Θεός, διασκορπισίτσαν οι εχθροί αυτού και φυγέτσαν ο προσώπου αυτού μισούντες αυτών. Εξαφανίστηκε, όταν άκουσε και μόνο το όνομα της Καινής Διαθήκης.
0: Είναι όπλο μεγάλο δηλαδή το Ευαγγέλιο.
1: Όπλο μεγάλο. Είναι ο ίδιος ο Χριστός κρυμμένος κάτω από τα γράμματα και μέσα στα γράμματα. Είναι ο ίδιος ο Χριστός. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας το έχει στην Αγία Τράπεζα του Ευαγγελίου. Και η μισή λειτουργία είναι η κατήχηση. Είναι ο λόγος του Θεού. Και η άλλη είναι το σώμα και το αίμα του φιλανθρώπου. Βέβαια, το βάζει εκεί και κάνει είσοδο το Ευαγγέλιο. Και λέει σοφία ορθή. Και σηκωνόμαστε όλοι. Αλλά και όταν διαβάζουμε το Ευαγγέλιο, πάλι λέει σοφία ορθή. Ακούσαμε του Αγίου Ευαγγελίου. Και ακούμε. Να το ακούσει δηλαδή η ψυχή μας, τα αυτιά της ψυχής μας, να το ακούσουν, να το εγκολποθούν και να το πραγματοποιήσουν. Εμείς ας προσπαθούμε. Είπα, δεν είναι εύκολο, υπάρχουν και δυσκολίες, να διαβάζουμε το Ευαγγέλιο. Και αν δεν μπορούμε, τουλάχιστον είμαστε στην Εκκλησία, ας προσπαθούμε να το ακούμε εκεί. Είμαι άλλη παρηγοριά, που στις θείες λειτουργίες και σε άλλες ακολουθίες έχουμε το Θείο και Ιερό Ευαγγέλιο. Και θυμάμαι, εκεί στα μέρη μας ήταν ένας πιναλαίος ανθρωπίσκος, Θεός χωρέσω, που δεν ήρθε στην Εκκλησία. Και τώρα ρώτησε η αφεντιά μου κάποτε, γιατί αδελφέ δεν έρχεσαι στην Εκκλησία, έτσι απλά. Έχει καβαλεί και ο Σατανάς παππού και δεν μπορώ να έρθω. Τι ομολογία. Σε αφοπλίζει αυτό. Και λέω, και τώρα τι λες? Τι να λέω, παππού μου, κακό με βρήκε. Το Ευαγγέλιο, να έρθω στην Εκκλησία, να ακούς το Ευαγγέλιο. Ξέρεις τι χάνω. Το Ευαγγέλιο όταν το ακούς, μπαίνει εδώ στην ψυχούλα σου, λέει, καημένος. Και αγάλα την καρδιά σου. Και χαίρεσαι. Και σκυρτάς. Τι είχαν αυτοί οι άνθρωποι, αίσθημα. Δεν πήγε στην Εκκλησία, γιατί ίσως δεν είχε μάθει, ίσως και ο πειρασμός των κράτων και όπως έλεγε, ίσως τώρα, ίσως τ' άλλο. Παρά τα αυτά όμως ο άνθρωπος είχε αίσθημα στην καρδιά.
0: Και μπορούσε να ξεχωρίσει το μεγαλείο, δηλαδή.
1: Το μεγαλείο μπορούσε να ξεχωρίσει. Και πόσοι τέτοιοι δεν είναι, πόσοι τέτοιοι δεν είναι, που φαίνονται τάχα έξω από την Εκκλησία και από το ένα και από το άλλο, και όμως έχουν μέσα τους μια ψυχή και μια καρδιά γεμάτη αγάπη, και έχουν αίσθημα, και έχουν μεγαλείο, και έχουν τόσα καλά.

0: Ξεκινήσαμε το ταξίδι μας από το βουνό με την ευκαιρία της Ευαγγελικής Περικοπής που περιελάμβανε απόσπασμα της επί του όρους ομιλίας του Χριστού μας.
1: Και το απόσπασμα αυτό αναφέρεται στη Θεία Πρόνοια, στη φροντίδα του Θεού Πατρός για τον άνθρωπο και την κτήση. Γιατί ο άνθρωπος χάνοντας τον επίγειο παράδεισο τα έχασε όλα. Έγινε ολόκληρος μια πληγή και ένας θρήνος και μπήκε στον τοπικό της ανασφάλειας, της απιστίας, της αθεΐας και γέμισε σκοτάδι και μέρημνα και φόβο και ό,τι άλλο συναφές. Ερχόμενος λοιπόν ο Χριστός μας στον κόσμο, προσπάθησε να μας πείσει και με λόγια και προπαντός με έργα θεϊκά για το πόσο μας αγαπά και το πόσο μας φροντίζει, και πρέπει κι εμείς να τον εμπιστευόμεθα και να αφινόμεθα στα χέρια του. Μας είπε να μην μεριμνάμε. Δηλαδή η μέρημνα είναι το άγχος, η αγωνία και όλα τα παρόμοια. Δεν είπε να μην εργαζόμεθα. Και εκείνος εργάζεται και ο πατήρ εργάζεται, και εμείς πρέπει να εργαζόμεθα τα έργα του Φωτός και τα έργα της μετανοίας. Αλλά είπε να μην έχουμε αυτό το σαράκι της μέρημνας.
0: Που δείχνει ότι λείπει και η εμπιστοσύνη στο πρόσωπό του.
1: Μάλιστα. Και όλα αυτά λέει τα ζητάνε τα έθνη που δεν έχουν Θεό. Εσείς έχετε εμένα, τον ενανθρωπίσατε. Έχετε τον πατέρα μου και πατέρα σας. Έχετε τον Θεό, τον Τριαδικό. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό, να έχει κανείς εμπιστοσύνη στη Θεία Πρόνοια. Αφήνεται. Κάνει το ανθρώπινο, το δυνατό. Και το αδύνατο το κάνει η Θεία Πρόνοια. Και έτσι έχουμε συνεργασία της Θείας Χάριτος και της ανθρωπίνης ελευθέρας θελήσεως.
0: Και βλέπουμε ότι χρησιμοποίησε και παραδείγματα από την καθημερινή ζωή και πρακτικά.
1: Βεβαίως. Παραδείγματα από την καθημερινή ζωή και από τη φύση και τη δημιουργία και από τον ίδιο τον άνθρωπο. Και είναι σημαντικό αυτό το πράγμα. Και ο Χριστός μας λέγει για το μάτι. Είπε χθες στο κομμάτι που διαβάσαμε ότι αν το μάτι σου είναι υγιές, όλο το σώμα λάμπει, είναι στο φως ο άνθρωπος. Εάν το μάτι χαλάσει, ο άνθρωπος βυθίζει στο σκοτάδι, και είναι αυτό που λέγαμε για τον τυφλό τον εκγενετής, όλων των βίων ο τυφλός νύχτα λογιζόμενος. Είναι πια όλη η ζωή νύχτα. Και οι αδελφοί μας τυφλοί πραγματικά βρίσκονται σε μεγάλη δοκιμασία. Να μην βλέπουν. Και υποφέρουν, αλλά αφήνονται στη Θεία Χάρη. Και λέει στη συνέχεια, πάει στον πνευματικό οφθαλμό. Αν νοσήσει ο πνευματικός οφθαλμός, τότε ο άνθρωπος είναι στο πνευματικό σκοτάδι. Και η ψυχή του και η συνείδηση και ο νους εσκότη διαπορεύονται. Εσκότη διαπορεύονται. Ενώ ο Χριστός μας είναι πάντοτε το φως του κόσμου. Του κόσμου της ψυχής μας, της ζωής μας, της καρδιάς και του νοός μας. Και ο εθνικός μας ποιητής Ιωάννης Σολωμός έλεγε ακριβώς, πάντα ανοιχτά, πάντα άγρυπνα τα μάτια της ψυχής. Ο άνθρωπος πολλές φορές λατρεύει τα υλικά αγαθά και τους δίνει ρόλο θεότητος. Τα θεοποιεί, τα πολιτοποιεί, ενώ αυτά τι είναι μέσα. Τα θεία δώρα είναι μέσα. Για να πετύχουμε τον σκοπό που είναι η ένωσή μας με τον Χριστό, η θέωσή μας και ο αγιασμός ημών. Και ο άνθρωπος λατρεύει τα χρήματα, τον πλούτο και όλα τα υλικά και δίνει την προτεραιότητα της ψυχής και της ζωής του. Και ο Χριστός λέει, δεν μπορείτε να δουλεύετε στο μαμονά και στο Θεό. Ή τον ένα θα αγαπήσετε και τον άλλο θα μισήσετε. Ή τον ένα θα αντέξετε και τον άλλο θα τον καταφρονήσετε. Και είναι μεγάλη πλάνη η φιλαργυρία. Είναι πικρός χειμώνας κατά τον Άγιο του Χρυσόστομο. Και σε κάθε εποχή δυστυχώς επικρατούσε. Ακόμη και στους χριστιανούς. Και τι δείχνει αυτό? Ανασφάλεια. Ανασφάλεια. Σου λέει, να έχω το λεφτό να περάσω. Τι θα κάνω άμα δεν το έχω? Αν με βρει μια αρρώστια και μέχρι στο σημείο, καλό είναι. Αλλά δεν πρέπει να πεθαίνουμε κιόλας, γιατί στο τέλος τέλος τα λεφτά δεν μας κάνουν τίποτα. Θα ένας φυλάδιος μάζευε μια ζωή λεφτά. Δεν έτρωγε, δεν διασκέδαζε, δεν εκπληρούσε τις στοιχειώδεις ανάγκες του, δεν αλεούσε των πλησίων που είναι ο εαυτός μας σε άλλη έκθεση και εκδοχή. Και έφτασε λοιπόν, μεγάλωσε και γέρασε. Ούγαρα το γύρω έρθε μόνο. Ήρθαν και αρρώστιες και το ένα και το άλλο. Έφτασε μέχρι θανάτου. Έφερε γιατρούς και του είπαν αυτοί, δεν γίνεται παππού. Θα πεθάνουμε. Τι λέει ρε παιδί, λέει, θα πεθάνουμε. Πεθάνουμε. Όχι, λέει, θα πεθάνουμε. Έχω λεφτά. Σας δώσω όσα θέλετε. Όσα και αν δώσεις παππού θα φύγεις. Εμείς δεν μπορούμε να σε κρατήσουμε. Δεν σε σώζουν τα λεφτά. Και εδώ το καημένος κατάλαβε αυτό που είχε καταλάβει τόσα χρόνια. Το φώτισε ο Χριστός. Και βγήκε από αυτή την πλάνη. Και τι λέει, φέρτε μου ρε παιδιά τις κασέλες που έχω τα χρήματα. Και έφερε κάπου τις κασέλες, μια ζωή μάζευε. Και τι κάνει? Τα φασκέλωσε με τα συγχωρήσεως. Και τους λέει, νάτε, μια ζωή σας υπηρέτησα και τώρα που σας χρειάζομαι δεν μπορείτε να με βοηθήσετε. Αυτό είναι.
0: Και αυτό είναι. Τελικά οδηγείται ο άνθρωπος σε απομόνωση όταν ζει με αυτόν τον τρόπο.
1: Επειδή είχε ανασφάλεια, πέφτει ακόμη χειρότερα και σε απομόνωση. Και σε ειδωλολατρία. Και σε φτώχεια. Γιατί η ψυχή δεν τρέφεται ούτε με τα λεφτά, ούτε με τα υλικά μέσα και αγαθά. Χρειάζονται αυτά. Να περάσουν. Αλλά η ψυχή θέλει το Θεό της. Θέλει το Θεό της. Γι' αυτό αν κάποιος δεν είναι καλό, λέμε αυτός δεν έχει το Θεό του. Αυτός δεν έχει το Θεό του. Αυτός είναι δύσκολο. Αυτός είναι επικίνδυνος. Και χωρίς Θεό, όπως λέει και ο μεγάλος Δοστογεύσκη, όλα επιτρέπονται. Έτσι λοιπόν ο Χριστός θέλει να μας βγάλει από αυτή την πλάνη της ολολατρείας που είναι ακριβώς η φιλαργυρία, η λατρεία του Μαμονά. Αλλά λέει και κάτι άλλο λογικό στη συνέχεια. Και αν λέει πες ότι με ρημνάτε και δεν μου ακούτε εμένα, μπορείτε να καταφέρετε τίποτα? Όχι. Ούτε να μπήχει στον πόη σας δεν μπορείτε να προσθέσετε. Τίποτα δεν μπορείτε. Ματαιοπονείτε. Οπότε μας αποκλείει ο Χριστός και μας ανοίγει ένα δρόμο. Ποιο? Το δρόμο της θεϊκής του πρόνοιας. Το δρόμο της θεϊκής του αγάπης. Το δρόμο της εμπιστοσύνης σε εκείνον. Το δρόμο του αφήματός μας στη χάρη του. Αφού κάνουμε κι εμείς ό,τι μπορούμε, σίγουρα. Δεν λέει λοιπόν μη εργάζεστε. Λέει μη με ρημνάτε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και ύστερα μας στέλνει ο σοφός διδάσκαλος. Και στη δημιουργία. Καταμάθη τα πετεινά του ουρανούλη. Εβλέψα τις απαιτηρά του ουρανού. Ούτε σπέρνουν, ούτε θερίζουν, ούτε συνάγουν στις αποθήκες. Κι ούτε κοπιάζουν, κι ούτε ανέθουν. Κι όμως ο πατήρ ημών, ο ουράνιος, τρέφει αυτά. Δεν έχει το βάλει στο στόμα. Λέει ότι υπάρχει τροφή και γι' αυτά. Και αυτά τρέχουν, τη βρίσκουν. Τι ωραία. Τι ωραία. Όχι σαν τον τεμπέλι που ήθελα και βρεγμένο το παξιμάδι.
0: Μπορούν να την αναζητήσουν.
1: Μπορούν να την αναζητήσουν. Υπάρχει τροφή. Υπάρχει θεία πρόνοια. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και για να τελειώνουμε. Ήταν κάποτε ένας χριστιανός που είχε μεγάλη πίστη στη Θεία Πρόνοια. Έκαμε ό,τι μπορούσε, αλλά έλεγε πάνω ότι και στη γυναίκα του και στα παιδιά του, έχει ο Θεός παιδιά μου. Μια μέρα έφτασαν να μην έχουν να φάνε. Σηκώθηκε η γυναίκα το πρωί, την γκρίνιασε, όπως γκρινιάζουμε και μάλιστα εμείς εδώ οι Έλληνες. Και εκείνος, έχει ο Θεός, τι έχει βρε ο Θεός. Έχουμε ψωμί, όχι. Έχουμε λεφτά, όχι. Δεν έχουμε τίποτα λοιπόν, λέει. Τι έχει ο Θεός, μας κοροϊδεύει και από πάνω, κάνει και το χριστιανό ή κάνει και το θρήσκο που λέει στην Πελοπόννησο. Λοιπόν, στη στιγμή εκείνη, στην αυλή άκουσαν ένα θόρυβο. Κάτι έπεσε, ένα αντικείμενο. Βγαίνει έξω ο οικοδεσπότης και ήταν ένα πουλάκι, ψόφιο. Του συμπώνες, λέει, μήπως και αυτό δεν είχε να φάει, του λέει γυναίκα του. Το πήρε αυτό και το χάιδε. Και καλώς το χάιδε έπεσε εδώ στην γυλίστα του, στο στομαχάκι, στη μάμα του που λέμε στην Πελοπόννησο. Κάτι σκληρό. Τι να είναι αυτό ρε γυναίκα, ξέρω εγώ. Πιάνε τα ανοίγουν και τι είχε γίνει. Το πουλάκι ο κόρακας, με κόρακα έθρεψε και τον Ηλία ο Θεός, τον προφήτη. Είχε φάει ένα χρυσό βραχιόλι. Πώς το έφαγε, δεν ξέρω. Και τι βρίσκει το χρυσό βραχιόλι. Και λέει γυναίκα, είδες που έχει ο Θεός, μέσα στον κόρακα είχε χρυσό βραχιόλι. Ποτέ λέει να απελπίζεσαι και να αφήνεις τη Θεία Πρόνοια η οποία κάνει πάντα τα αδύνατα δυνατά. Γι' αυτό η Εκκλησία πάντα μας προτρέπει αφού μας θυμίσει την Παναγία και τους Αγίους μας προτρέπει εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Να παραθέσουμε στο Χριστό και Θεό μας, δηλαδή να αφήσουμε, να αφαιθούμε. Αυτός είναι ο καλύτερος δρόμος και αυτό μας λέει στο Άγιο Ευαγγέλιο. Και εμείς μακάρι να φωτιστούμε από τη χάρη Του να το κάνουμε. Θα μας ωφελήσει.

0: συνεχίσουμε την αναφορά μας στην Ευαγγελική Περικοπή και στο ότι πρέπει να αποκτήσουμε ξανά την εμπιστοσύνη προς το πρόσωπο του Χριστού και να μην έχουμε άγχος και μέρημνα βιωτική μεγαλύτερη από όση χρειάζεται, μια και φαίνεται και ο Χριστός μας το είπε και μας το τόνισε ότι και για τα πετεινά του ουρανού υπάρχει η μέρημνα, η φροντίδα και η πρόνοιά του, πόσο μάλλον για τους ανθρώπους.
1: Βεβαίως. Βεβαίως, και μιλάει μάλιστα τα πετεινά που είναι τα θεοπούλια. Όχι τα πετεινά, τις κότες και τα άλλα που έχουμε στο σπίτι, αυτά τα τρέφουμε εμείς. Για εκείνα που δεν έχουν κανέναν. Τα θεοπούλια. Τι ωραία το λέει έτσι ο λαός μας, θεοπούλια. Τα πετεινά του ουρανού. Τι ωραία. Βρίσκουν τροφή και αυτά. Τρέχουν και τη βρίσκουν γιατί υπάρχει. Αφού υπάρχει ο τροφοδότης, υπάρχει τροφή. Έτσι λέει εκεί στο θαύμα του χορτασμού των Πεντακεσχυλίων, ότι είπαν οι Απόστολοι στον Χριστό ότι δεν έχουμε άρτους τόσους πολλούς να δώσουμε στα πλήθη. Και λέει ο Ιερός Ιστός, ο τροφοδότης πάρεστην και λέγεις άρτους ουκ έχουμε. Είναι παρόν ο τροφοδότης. Τι ωραίο. Έτσι. Κοίνος που δίνει την τροφή. Σε όλα τα όντα. Και στους ανθρώπους και στους χριστιανούς. Και αν τύχει και πεθάνει και κάποιος από πείνα, πάει στον παράδεισο. Γιατί έχουμε μια γιορτή, αναρπατώμε και στον τέλος του Δεκεμβρίου είναι, που τιμώνται όλοι εκείνοι που πέθαναν από πείνα, από δίψα και από ψύχος. Δηλαδή τιμώνται ως Άγιοι και υπέφεραν εδώ από την πείνα και το ψύχος και τα υπόλοιπα, όμως εκέρδισαν τη Θεία Βασιλεία. Γιατί στη τελευταία ανάλυση σκοπός μας είναι η Άνω Ιερουσαλήμ, η παντοτινή πατρίδα, η ανέσπερος Βασιλεία του Θεού. Και έτσι λοιπόν φέρνει παράδειγμα ο Χριστός μας για την τροφή τα θεοπούλια. Μήπως και εμείς θεοπούλια δεν είμαστε, πουλάκια του Θεού, ψυχούλες, αγρίμια και αγριμάκια, όπως ακούσαμε στο τραγουδάκι το ωραίο από την Κρήτη. Και ζητάμε και εμείς από το Θεό βρόσιν, το αρπάσει και ζητήσει, να αρπάξουμε και να ζητήσουμε βρόσιν. Και ποια είναι η βρόση? Θεοφαγία, το σώμα και το αίμα του Χριστού μας. Ότι ο άνθρωπος ζητά να καθαρθεί και να αποκατασταθεί. Έτσι. Και με τη Θεία Μετάληψη και καθαίρεται και αποκαθίσταται. Γι' αυτό ο λειτουργός του, όταν μας μεταλαβαίνει, μας λέει η σάφηση των αμαρτιών να η κάθαρση και η ζωή αιώνιων να η αποκατάσταση, η ισουρανός. Φέρνει λοιπόν, για να επανέλθουμε, παραδείγματα ο Χριστός μας. Και από τη φύση και από τη ζωή και από τον άνθρωπο. Και μετά είναι το ένδυμα. Δηλαδή, τι θα φάμε, τι θα πιούμε και τι θα φορέσουμε, πλέον ο Κοσμάκης. Αλήθεια είναι αυτό.
0: Τα βασικά και τα καθημερινά.
1: Τα καθημερινά. Γι' αυτό λέει αλλού ο Μέγας Απόστολος Παύλος, έχοντας διατροφάς και σκεπάσματα, τούτης αρκεστισόμεθα. Θα αρκεστούμε σε αυτά. Γιατί ευτυχία είναι ολιγάρια, και όπως έλεγαν οι αρχαίοι μας πρόγονοι, και ευτυχής είναι ο εν το λίγο αναπαυόμενος. Είναι όμως πρόβλημα πάντοτε και το ένδυμα του ανθρώπου. Τι θα βάλει πάνω του, πώς θα καλύψει τη γύμνια του και πώς θα στολίσει και θα εξοραίσει και τον εαυτό του. Και μάλιστα οι γυναίκες που έχουν το καλαισθητικό συνέστημα. Κακό αυτό. Φιλόκαλοι να είμαστε. Καλοπιστέ να μην είμαστε. Εξεζητημένοι και επιτιδευμένοι. Καταστρέφοντας έτσι και τη φύση και την ψυχή μας. Φιλόκαλοι να είμαστε. Έχουμε την ιερά φιλοκαλία στην Εκκλησία μας. Και είναι πολύ σπουδαίο αυτό. Φίλοι του κάλους. Την καμιά φορά τα βλέπω στο δοκαθαριστάς και καθαρίζουν την πόλη μας και τις άλλες πόλεις, χαίρομαι. Διότι αυτοί, λέω, είναι φιλόκαλοι. Με την απλή έννοια. Καθαρίζουν και καλοπίζουν την πόλη μας. Και τους οφείλουμε τόσα και τόσα. Και λέει, καταμάθετε, δηλαδή διδαχθείτε από τα κρίνα του αγρού, εξετάστε. Και εκείνα, εγώ τους δίνω τόση ομορφιά. που ούτε κοπιάζουν ούτε γνέθουν. Τόση ομορφιά που ούτε ο Σολομών δεν είχε όταν φορούσε την καλύτερη στολή του. Και μια φορά ήταν ένας δυσκολεμένος αδελφός και έλεγε δεν υπάρχει Θεός, δεν υπάρχει πρόνοια, και ένας απλός χριστιανός παίρνει ένα λουδάκι και του λέει μπορείτε να φτιάξετε αυτό, λέει όχι. Τότε πως δεν υπάρχει, ποιος το πείσε, λέει αυτό, κάποιος το επίσης το λουδάκι ή το κουνούπι, έβλεπα τα πόδια ένα κουνούπι, μας τρώνε τα κουνούπι, γιατί τραβάμε, και έβλεψε είναι τι είναι το κουνούπι, ένα αεροπλανάκι. Βλέπεις, κινείται, πάει, το θαυμάζεις. Λες, ποιος το φτιάξει αυτό. Θα μπεις τώρα, άνθρωποι φτιάχνουν αεροπλάνα, φτιάχνουν αυτά και έπεσε και τα άλλα που θα σκοτώσουν, κάνουν οι αδελφοί μας, τους κάνουν και μόνοι. Λοιπόν, κάποιος άλλος έφτιαξε αυτό. Εμείς από μιμήσεις κάνουμε. Κάποιος άλλος έδωσε τη ζωή και την πνοή και τα πάντα και συνεχίζει να δίνει. Έτσι λοιπόν.
0: Και όλα αυτά τελικά είναι ένα μυστήριο και ένα θαύμα.
1: Μάλιστα. Ένα μυστήριο και ένα θαύμα. Συνεχώς ανανεούμενο. Πολύ σπουδαίο αυτό. Και μας φροντίζει ο Χριστός. Και για το ένδυμα. Και τώρα στην εποχή μας πιάνουν τόσα ενδύματα. Τι ωραία είναι αυτό. Εγώ να σου πω το χαίρομαι. Έχουν οι άνθρωποι και άλλα ρούχα και άλλα ρούχα. Και... αλλάζει ο άνθρωπος. Βοηθιέται. Τονώνεται. Αν δεν τα βλέπω όλα στραβά. Δεν κάνει ας πούμε. Έτσι. Φτιάνουν και φτιάχνουν. Τι ωραία είναι. Να έχει κανείς. Εγώ τα βαρύμαι. Αλλά όσο που θέλει να έχει και του αρέσει, γιατί χαίρομαι και εγώ που χαίρεται και του αρέσει. Δεν είναι πάθος αυτό. Αυτό είναι φιλοκαλία. Φιλοκαλία. Μπορεί να γίνει και πάθος. Αλλά και να μην έχει μπορεί να γίνει πάλι πάθος. Λες εγώ δεν θέλω τίποτα και να είσαι ψωροπερήφανο. Και αυτό είναι πάθος. Και αυτό όλοι πρέπει να γλυπούμε και όλοι να προσέχουμε. Ας πέσει ένα τραγουδάκι τώρα να αλλάξουμε λίγο.

0: λοιπόν να δούμε σιγά σιγά και να καταλάβουμε και να νιώσουμε και να βιώσουμε ότι η μέρημνα δεν ωφελεί σε τίποτα. Περισσότερο άγχος μας δημιουργεί, ανασφάλεια, φόβους και τελικά μας βγάζει και από το στόχο μας, από το σκοπό μας, από τον άλλο τρόπο υπάρξεως.
1: Σίγουρα. Και στενοχωρείται και ο Χριστός μας, αυτό που το βάζετε. Σου λέει εγώ τους φροντίζω, εγώ κάνω τα πάντα και αυτοί δεν με εμπιστεύουν. Στενοχωρείται. Και λέει αν το χορταράκι που σήμερα είναι τόσο ωραίο και αύριο ξεραίνεται και το βάλω στον κλίβαν, εγώ το έντυσα τόσο ωραίο, πόσο μάλλον εσάς. Και μας δίνει με τη χάρη το Χριστός, μας δίνει και τα ενδύματα, αλλά όταν έχει αρετή ο άνθρωπος και αγιότητα και χάρη Χριστού, λάμπει. Λάμπει. Οπότε και κάτι καλό να φορέσει, το ένα τονίζει το άλλο. Η ωραιότηση της ψυχής και του σώματος τονίζει την ομορφιά του ενδύματος. Αλλά και το ένδυμα, όταν είναι όμορφο, τονίζει την ομορφιά και της ψυχής και του σώματος. Είναι αλληλένδετα αυτά, και ας λέμε αλλιώς. Είναι αλληλένδετα και πανέμορφα. Και λέει, αφαιθείτε σε μένα. Αφαιθείτε σε μένα. Ακουμπήστε σε μένα. Και όπως έλεγε ο μακαριστός Γέροντας Πορφύριος, αν ξέραμε και αν βλέπαμε το πόσο μας αγαπά και το πόσο έμπρακτα μας φροντίζει ο Χριστός μας, θα τρελνόμαστε από τη χαρά μας. Γι' αυτό θέλουμε στην τελευταία ανάλυση. Κάποιος να μας φροντίζει, κάποιος να μας αναλάβει, κάποιος να μας πάρει πάνω του. Όλα αυτά. Να μας πει τι μας αγαπάει, να μας πει τι εδώ είναι και δεν μας αφήνει και είναι και αποτελεσματικός και παντοδύναμος. Τότε τι γίνεται η ψυχή μας, ηρεμή. Αφήνεται, γεμίζει γαλήνη και παίρνει δύναμη. Γιατί τώρα επιστρατεύουμε πολλές ψυχικές και σωματικές δυνάμεις προκειμένου να ασφαλιστούμε από την αβεβαιότητα και του παρόντος και του μέλλοντος. Όταν αφαιθούμε στον Κύριο, όλες οι δυνάμεις αυτές ελευθερώνονται και γίνονται και λατρεία στο Θεό και προσφορά και διακονία και στην ψυχή μας, στην αθάνατη και στην οντότητά μας, αλλά και στον πλησίον και στον κάθε άνθρωπο.
0: Και τελικά είναι και ελευθερία, απελευθερώνεται.
1: Άμπραβο. Είναι ελευθερία. Και αν σας ελευθερώσει ο Υιός του ανθρώπου, λέει ο ίδιος ο Χριστός μας, όντως ελευθερία σας. Και όπου το πνεύμα Κυρίου εκεί και ελευθερία, το πνεύμα του Άγιου μας δίνει την εν Χριστώ ελευθερία, την αληθινή ελευθερία, την όντως ελευθερία, την ουσιαστική ελευθερία. Γιατί η άλλη ελευθερία που λέμε ότι έχουμε είναι ιδολογική, όπως τη λένε οι σοφοί. Δηλαδή διαλέγουμε τη μορφή δουλείας μας. Διαλέγουμε τη μορφή δουλείας μας. Και αυτό είναι βασανιστικό και ταλέπορο. Και όταν ο άνθρωπος αφαιθεί στη χάρη του Χριστού, τότε την αισθάνεται. Και τότε, όπως είπατε και πριν, ελευθερώνει και είναι παιδί του Θεού. Κάποτε ένας στρατοκόπος νύχτωσε σε ένα βουνό και δεν μπορούσε να φύγει. Τα τσακάλια άρχισαν να ουρλιάζουν και τα άγρια ζώα να ορίονται, τα τριζόνια και τα άλλα να τραγουδούν, και αυτός ήταν μόνος. Ήταν όμως πιστός. Πάει σε ένα βράχο από κάτω, σταυρώνει μια πέτρα και κάθισε εκεί και ξάπλωσε. Και λέει, Χριστέ μου, με έχεις την αγκάλι σου, φύλαξέ με. Και κοιμήθηκε. Την άλλη μέρα ξύπνησε από τις ακτίνες του ηλίου που τον φώτιζαν. Αυτό είναι σπουδαίο και να μην το ξεχνάμε. Ας είμαστε εμπιστευμένοι στη Θεία Πρόνοια και λάτρεις του Χριστού μας. Τα υπόλοιπα είναι δικά του.

0: Έτσι λοιπόν μας λέει ο Χριστός στην Ευαγγελική Περικοπή ότι έχει τη φροντίδα όλων μας, σκέφτεται και προνοεί για τα πάντα, για τα πετεινά του ουρανού όπως είπαμε προηγουμένως, για τα κρίνα του αγρού, τα αγριολούλουδα.
1: Αγριολούλουδα, δεν λέει για τα άλλα, τα επιμερούμεθα εμείς τα άλλα που έχουμε τις γλάσσες στο σπίτι, για τα αγριολούλουδα, πολύ ωραία το είπατε. Όπως και για τα θεοπούλια. Τι ωραία. Βέβαια.
0: Και με τα παραδείγματα αυτά μας κάνουν να αισθανόμαστε κι εμείς σίγουροι και βέβαιοι ότι φροντίζει και για μας.
1: Σίγουρα. Μας δίνει το αίσθημα της ασφαλείας. Το αίσθημα της θεϊκής φροντίδας. Και αν δεν μου μείνει εδώ στον κόσμο που να κουμπίσω να σταθώ, εκεί ψηλά είναι ο Θεός μου. Πώς μπορώ να περπιστώ. Λέει ο ευαίσθητος και υπέροχος ποιητής Γεώργιος Βυζινός. Ο πολύπαθος και πολυπονεμένος. Αλλά αισθηματίας και Έλληνας και Ορθόδοξος και Ρωμιός και αντριωμένος και ποιητής πραγματικός. Έτσι είναι. Και διάβαζα κάπου κάτι έτσι συγκλονιστικό. Κάποτε σε ένα πέλαγος, σε ένα ωκεανό, ωκεανό ναυάγησε καράβι. Χάθηκαν όλοι πλην ενός που τον έφερε το κύμα σε ένα ξερονήσι ερημικό. Έμεινε εκεί, ευχαρίστησε τον Θεό και με χορταράκι έφτιαξε μια καλυβούλα, είχε και φωτιά μαζί του. Πήγαινε, έβαζε χορταράκι, τα άτρωγε, ζεσθενόταν και περνούσε τον καιρό του σαν τα θεοπούλια. Σαν τα θεοπούλια, λησμονημένος από όλους και αγνοούμενος μάλλον από όλους. Ένα πρωινό σηκώθηκε λοιπόν από το σταυρό του και πήγε πιο πέρα να βγάλει χόρτα. Καθώς γύριζε, βλέπει την καλύβα του να καίγεται. Και λέει, ρε Θεέ μου, γιατί μου το κάνεις αυτό. Δεν είχα λίγο τίποτα, αλλά μια καλυβούλα να λιτώνω από το λιοπύρι και από τη βροχή. Και μου την έκαψε και αυτή. Να είσαι ευλογημένος. Τι να κάνω. Στενοχωρήθηκε ο άνθρωπός μας. Και καθώς ήταν με αυτή τη διάθεση, βλέπει το απόγευμα να έρχεται από το βάθος της θάλασσας ένα καράβι. Έριξε βάρκα και τον παρέλαβε. Καταχάρηκε φυσικά και ρώτησε, πώς ήρθατε εδώ, ποιος σας ειδοποίησε. Λέει, είδαμε καπνό από μακριά, που και εγώ ήταν καλύβα του, και είπαμε κάποιος θα είναι εκεί, ναυαγός. Ας πάμε να τον πάρουμε, ας κάνουμε το καλό. Και λέει, βρε Θεέ μου, τι σοφός είσαι. Μου έκαψες την καλύβα, αλλά μου έσωσες τη ζωή και με ξανάφερε στον τόπο μου. Πολλές φορές κάνει τέτοιο Θεός που μας πονάνε, που μας καίνε σαν την καλύβα, που το ένα και τ' άλλο, αλλά μέσα από αυτά και με αυτά δείχνει και την προνοιά του και μας προσφέρει και τη σωτηρία. Είναι σημαντικά αυτά. Γι' αυτό είναι καλό πάντοτε, όσο μπορούμε, και μάλιστα στις δύσκολες ώρες, που έχουμε προβλήματα, που έχουμε αρρώστιες, που έχουμε φτώχειες, που έχουμε το ένα και τ' άλλο, μας δέρνει και ο νους μας καμιά φορά. Είναι καλό όσο μπορούμε να αφινόμαστε. Μου λέει κάποιος, είχα βάλει ένα σπυράκι πάτερ και βασανιζόμουν τη νύχτα, τι να είναι, πώς να είναι, τι γίνεται. Σε κάποια στιγμή μου ήρθε έτσι μια φλασιά, ένα φως, ό,τι θέλει ας είναι.

προσέσου στον Κύριο. Και αφέθηκα στον Κύριο και κοιμήθηκα ήσυχα. Και την άλλη μέρα δεν είχα τίποτε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και εμείς λοιπόν μας δέρουν τόσα, μας δέρουν και ο νους μας, προείπαμε. Είναι καλό όσο μπορούμε να αφινόμαστε στο Θεό και να ζητάμε ως πρώτη προτεραιότητα, που θα έλεγαν οι πολιτικοί μας, τη βασιλεία του. Τη βασιλεία του και τη δικαιοσύνη του, που είναι ο αγιασμός μας. Και τα αυτά πάντα προσθεθείστε ημίν. Τα υπόλοιπα, λέω, όλα που ζητάτε θα σας δοθούν μετά προσθήκης. Γιατί ο Κύριος είναι πλούσιος και μας λέει: πλούσιοι επτόχευσαν και επείνασαν, οι δε εκζητούνται στον Κύριο, ουκ καλατωθήσετε παντός αγαθού. Γι' αυτό οι παλαιότεροι μόνο άφηναν και τους εαυτούς τους και τα πάντα στη θεία πρόνοια, στη θεία αγάπη. Αφού έκαναν αυτό που μπορούσαν, το δυνατόν. Άφηναν τα δύνατα στο Θεό. Γι' αυτό και μπόρεσαν και βάσταξαν και τουρκοκρατίες και αρρώστιες και πείνες και θανατικά και αδικίες και το ένα και το άλλο. Και βγήκαν πέρα και οι δικοί μας πρόγονοι και οι πρόγονοι των άλλων λαών. Γιατί ακούμπησαν στον Αναστάντα Χριστόν κάθε Κυριακή, όσο με την αφορά, είναι ένα μικρό Πάσχα. Είναι Ανάσταση. Και όταν λοιπόν αφινόμαστε την Ανάσταση, τι γίνεται τότε? Αναστενόμαστε κι εμείς. Και ισχύει αυτό που λέει ο ποιητής μας: όποιοι του μέλη Ανάσταση, το Γολγοθά διαβαίνει.

0: για τα δικά σας μηνύματα. Απαντά και τα καταγράφει η Βίκη Τριβίζα, στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Τάσος Παπαδημητρίου, και να δούμε από πού προέρχονται τα μηνύματα που έχουμε λάβει μέχρι αυτή την ώρα. Από τον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης, το Κάτω Χαλάνδρι, από τις Μοίρες της Κρήτης, από τη Μεσαρά της Κρήτης, από το Παλαιό Φάλιρο, από το Κολωνάκι, από τη Χίο, το Νέο Ψυχικό, τα Καλύβια της Αττικής, από την Άρτα, από τον Άγιο Ιωάννη το Ρέντι, από τα Αμπελόφυτα Μεσσηνίας, από τα Πατήσια, από το Πεδίο του Άρεως, από τους Αμπελοκήπους, από την Κυψέλη, από τα Γιάννενα, τη Νέα Φιλαδέλφια, από το Ήλιον, από τα Βίλια, από το Περιστέρι, από το Πέραμα Ιωαννίνων, από την Πλατεία Αμερικής, από τα Τρίκαλα, από το Ηράκλειο της Κρήτης, από το Παγκράτη και από τη Λάρισα. Να ευχαριστήσουμε όλους τους ακροατές μας, και εμείς από το βουνό ταξιδεύουμε στη θάλασσα τώρα.
1: Έτσι, βουνό και θάλασσα. Οι άλλοι αδελφοί μας πηγαίνουν στα βουνά για παραθερισμό, για κατασκηνώσεις, για ό,τι άλλο καλό, και άλλοι στη θάλασσα, αρκετοί, στα νησιά μας. Υπάρχει πολύ καλό.
0: Και ποικιλία μεγάλη.
1: Έτσι. Άλλωστε, η πατρίδα μας έχει τόσες πανέμορφες ακρογιαλιές και τόσα πολλά και όμορφα νησιά, μικρά και μεγάλα. Πολύ όμορφα είναι τα νησιά μας, τα νησιά της Ελλάδος, που έλεγε και παλαιότερος ποιητής, και με τόσους αγαθούς νησιώτες, με τόσα τοπία, τόσα ακρογιαλιές, τόσες εκκλησίες μικρές και μεγάλες, με μοναστήρια, με φιλοξενία, με αγάπη, παρότι γίνεται προσπάθεια έτσι να μας αλλάξουν, τελικά δεν το κατορθώνουν. Οι νησιώτες στο βάθος τους παραμένουν καλοί, αγαθοί, φιλόξενοι, αισθηματίες, απλοί και ωραίοι. Τώρα δυσκολεύονται και μερικοί. Τι κάνει μετά, το μετανιώνουν και δεν αντέχουν τη δυσκολία. Άμα έχει μια όμορφη ψυχή, άμα έχει υπέροχα αισθήματα, με τι να ανταλλάξει. Τα λεφτά, είναι λίγα τα λεφτά. Δεν πληρώνονται τα αισθήματα με τα λεφτά. Ούτε η αγάπη πληρώνεται τα λεφτά. Η αγάπη πληρώνεται μόνο με το αίμα του Χριστού, μόνο με την αγάπη του Χριστού. Και μόνο με τα πνευματικά και τους άειλους τίτλους. Τους πνευματικούς άειλους τίτλους. Σπουδαία. Γι' αυτό και τα νησιά μας είναι μια αγκαλιά. Είναι το καθένα ένας παράδεισος. Και μια ομορφιά. Και μας δίνουν τόση ξεκούραση, τόση χαρά, τόση ανάπαυση. Γι' αυτό και βλέπετε και τρέχουμε και εμείς οι Έλληνες και οι ξένοι καημοί που έρχονται εδώ στα νησιά μας, τα πανέμορφα, όπως και στα ρότα βουνά μας και στα ορεινά χωριά μας και στις παιδιάδες πατρίδες μας. Παντού η Ελλάδα έχει καταγάλλον ουρανό, καταγάλλονες θάλασσες και στερίες όμορφες και νησιά πανέμορφα. Θεία δώρα είναι αυτά. Κάθε φορά οι άνθρωποι έχουμε συνηθίσει, και ο νόμος της συνήθειας σκοτώνει τον θαυμασμό μέσα μας για όλα τα ωραία, για όλη την ομορφιά του κόσμου. Και όπως λέει ο ποιητής, πώς να σοπάσω μέσα μου την ομορφιά του κόσμου. Και όλες αυτές οι ωραιότητες της γης, όλα τα ωραία της γης, το θέρος και το αίαρ, που λέει ο προφητάναξ Δαβίδ, αλλά προπαντός και κυρίως τις αθάνατες ψυχές μας, τις έφτιαξε εκείνος ο οποίος είναι ο ωραίος κάλλη παραπάντας βρωτούς, αφενός και αφετέρου. Όλες οι ωραιότητες της γης και των ανθρώπων είναι αντανακλάσεις της ουρανίου ωραιότητος. Κι είναι όλα πρελούδιο, κι είναι όλα καταιγγύης των μελών των αγαθών, τα παρόντα αγαθά. Και αν εδώ που είναι η αναμονή, που είναι το χόλ, που είναι η πρόσκαιρη πατρίδα, δίνει ο Θεός τόσες ομορφιές και προσφέρει τόσα καλά, πόσο μάλλον στην αιώνια πατρίδα και στην αιώνια ζωή. Εκεί έχουμε να δούμε πράγματα τα οποία μάτι ανθρώπινο δεν είδε. Υπάγει ο Απόστολος Παύλος εις τον παράδεισον και είδε πράγματα τα οποία μάτι δεν είδε. Αυτή δεν άκουσε και καρδιά δεν αισθάνθηκε.
0: Είναι δηλαδή μια πρόγευση που μας προετοιμάζει κατά κάποιον τρόπο και μας δείχνει ένα μικρό δείγμα του τι έχουμε να ζήσουμε.
1: Βεβαίως, μικρό δείγμα. Και εκ μέρους γαργινόσκων. Το τέλειο είναι αλλού. Και είναι σημαντικό αυτό. Γι' αυτό και οι χριστιανοί και οι άνθρωποι γενικότερα, οι φιλόκαλοι, αισθάνονται αυτήν την ομορφιά, τέρπονται από αυτήν την ωραιότητα και τι κάνουν, δοξολογούν. Δοξολογούν. Και κάποτε να σας κοιτήσετε μια γυναίκα και άρχισε να κλαίει και εκείνη λέει, παππούλη, συγγνώμη. Παιδί μου λέει, όταν είδα εσάς που είστε όντως ωραία, αμέσως σκέφτηκα πόσο ωραίος είναι εκείνος που σας έφτιαξε. Και αρπάχτηκα από την ουράνια ωραιότητα. Γι' αυτό κλαίω, παιδί μου, και με συγχωρείς και εμένα. Τι είναι αυτό, τι ωραία είναι αυτά, τι υπέροχα είναι αυτά και τι θαυμάσια είναι αυτά. Έχουμε λοιπόν, για να επανέλθουμε, τα θαυμάσια νησιά μας, με τα ήθη και τα έθιμα, τη λατρεία τους, φιλοξενία τους, με τις αγαθές ψυχές των ανθρώπων μας, τα μοναστήρια και τις εκκλησίες, με τα καράβια, μικρά και μεγάλα, με τις ψαρόβαρκες, τους αγαθούς ψαράδες και σφουγγαράδες, που τώρα το καλοκαιράκι τις νύχτες ψαρεύουν διάφορα ψάρια και αισθάνονται, καθώς πλέον στο κύμα, να βρίσκονται στην αγκάλη του Θεού, γιατί η θάλασσα κατά έναν τρόπο εκφράζει και την αγκάλη του Θεού και την εσπλαχνία του Θεού και την καλοσύνη του Κυρίου, καθώς εκείνη κατέχει τα δύο τρίτα του πλανήτη μας και αγκαλιάζουν τα δύο τρίτα της θαλάσσης, το ένα τρίτο της ξηράς, και την έχουν την ξηρά σαν παιδάκι, σαν παιδάκι μέσα στους κόλπους της η θάλασσα αγκαλιάζει την ξηρά και δείχνει αυτό και δίνει το μέτρο της εσπλαχνίας και της καλοσύνης και της αγάπης του Θεού μας. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρης και ερπετάνου και έστειν αριθμός ζώα μικρά με τα μεγάλο. Τι δεν περιέχει η θάλασσα στον ενάλλη πλούτο. Τι δεν περιέχει, άλλος κόσμος εκεί, άλλο μεγαλείο εκεί. Είναι μεγάλη και ευρύχωρος η θάλασσα, πως μεγάλη και ευρύχωρος είναι η καρδιά και η αγάπη του Ιησού Χριστού για όλους μας και για τον καθένα. Και αυτό μας συγκινεί και μας συγκλονίζει. Και η θάλασσα ακόμη είναι και σύμβολο του χωρισμού. Και με τα καράβια, όπως ακούσαμε, και το καραβάκι και το τραγουδάκι το ωραίο από τη Μήλο μας, τις Κυκλάδες μας, μας μεταφέρει σ' άλλη γη και σ' άλλα μέρη. Και όσοι μένουν στην εδώ γη υποφέρουν για εκείνους που έφυγαν και αυτοί που έφυγαν υποφέρουν για αυτούς που έμειναν. Γι' αυτό και ο λαός μας που είναι ποιητής και αισθηματίας βγάζει τραγούδι. Θέλει να εκφράσει τον πόνο του. Να εκφράσει την έλλειψη του ξενιτεμένου. Να εκφράσει τα αισθήματά του. Και τα κάνει τραγούδι. Τα κάνει ποιήση. Τα κάνει χορό. Τα κάνει λατρεία. Με την απλή έννοια και τη γνωστή. Και τα κάνει ομορφιά. Γι' αυτό και έχουμε εδώ στην πατρίδα μας, στην πανένδοξη και πανέμορφη, τόσα τραγούδια. Και μάλιστα κουβέντιζα με κάποιον το απόγευμα, τη μεγαλύτερη ποικιλία τραγουδιών στα νησιά την έχουμε στα Δωδεκάνησα. Γι' αυτό που βλέπετε και ακούνε οι ακροατές μας, βάλουμε πάρα πολλά δωδεκανησιακά τραγούδια. Έχουμε ποικιλία μεγάλη. Κάθε νησάκι, κάθε κομμάτι, κάθε τόπο έχει δικούς τους σκοπούς, δικούς του χορούς, τα δικά του τραγούδια, τη δική του ποιήση, τη δική του ομορφιά, το δικό του πολιτισμό, τη δική του λαογραφική παράδοση. Ένας κόσμος, ο κόσμος ο μικρός ο μέγας. Το ίδιο συναντάμε και Στράκη.
0: Και μας κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, γιατί ακόμα και οι πιο μικροί τόποι και οι πιο μικρές κοινωνίες έχουν αυτή την ποικιλία της έκφρασης.
1: Τα κλειστές κοινωνίες. Και ο καθένας είχε αυτή την ποικιλία, εξέφραζε με τον τρόπο. Και για την περιοχή του, και για τα γύρω μέρη. τα άλλα νησιά, τα άλλα μέρη, δικά τους. Γι' αυτό έχουμε τόσο μεγάλη ποικιλία και χαιρόμεθα τόσο πολύ με τα δημοτικά μας τραγούδια και με τα λαϊκά μας. Γιατί όταν βγαίνει κάτι από την ψυχή, είναι όμορφο. Όταν είναι κάτι βίωμα, όταν βγαίνει κάτι από τον πόνο, ο πόνος επίτης, είναι όμορφο. Και τώρα έχω κάτι τραγουδάκια, ακούγα μια φορά, ανοίγω το ραδιόφωνο εκεί και το δικό μας εδώ και τα άλλα. Και κάτι τραγουδάκια μοντέρα και σύγχρονα. Τι δεν περιέχουν αυτά και με τόσο απαλό τρόπο λέγονται. Και τα αισθήματα και ο πόνος, αλλά και η ελπίδα και η χαρά και η αγάπη και η θύμηση. Βάλουν και το Χριστούλη μέσα, βάλουν και την Εκκλησία, βάλουν και την πατρίδα. Γιατί είμαστε Ρωμοί, είναι μέσα στο DNA μας όλα αυτά. Και η πατρίδα και η εκκλησία και η αγάπη και η ομορφιά και η φιλοξενία. Βγαίνουν αυτά τόσο εύκολα τα έχει. Και να βγουν από την επιφάνεια, υπάρχουν στο βάθος. Υπάρχουν στο βάθος. Και τι κάνει το βάθος μετά, πάτε το ανεβάζει την επιφάνεια.
0: Και τελικά πολλές φορές από εκεί που δεν περιμένει κανείς, ακούει πράγματα και δημιουργήματα πάρα πολύ όμορφα.
1: Μάλιστα. Και εδώ οι Έλληνες εμείς οι καμία που χαρήκαμε αυτές τις μέρες με τα αθλητικά μας, τι ωραία. Χαρήκαμε χτες. Είναι εθνική χαρά αυτή. Είναι τιμή. Είναι πανηγύρι. Είναι ενότητα. Ενώ η μπάλα εδώ στην Ελλάδα μας χωρίζει με τις ομάδες, εδώ η εθνική ομάδα μας ένωσε. Μας εψύχωσε. Του πρόσεχε και του μπάτσου μας έχουν. Και μακάρι να νικήσει και πάλι το ευχόμεθα γιατί κάναμε προσευχή για χθες. Και ο Στέλνο πώ ήταν, πρώτο παπά μπερδευτήκανε και βγήκε το καλύτερο. Τι είναι αυτό. Και ενώ οι πανηγύρισαν, αν διάσει έχουμε και να πανηγυρίσουμε, ρε παιδί μου. Να πανηγυρίσουμε. Να εφρανθούμε. Είναι φτιαγμένο ο άνθρωπο να πανηγυρίζει, να εφραίνεται, να γλεντάει. Έχει πολλά μέσα του πράγματα, έχει πολλά μεράκια. Τα οποία όταν τα κρατήσει και να τα ταπώσει, να τα ψυχολογικά προβλήματα. Τι είναι ψυχολογικά προβλήματα. Αξιόδευτη αγάπη και αξιόδευτη λατρεία. Δεν λατρεύουμε τον Θεό, δεν λατρεύουμε τον άνθρωπο, δεν λατρεύουμε τον εαυτό μας. Δεν φροντίζουμε το ένα και το άλλο. Τι μένει λοιπόν, μένει μέσα μας η αγάπη αξιόδευτη και τι κάνει μετά. Μας κατακλείζει. Αυτά τα ψυχολογικά προβλήματα λεγόμενα. Τα οποία πώς θα θεραπεύσει η ιατρική. Εδώ αυτά τα θεραπεύει η Εκκλησία, τα θεραπεύει ο Θεός. Και λέει ο Γιώργος Πορφύριος, ό,τι θεραπεύει η ιατρική, θεραπεύει η Εκκλησία. Συνεργάζονται και τα δύο. Αυτό το σπουδαιότερο. Ας πέσει ένα τραγουδάκι.

0: να είμαστε πάλι εδώ στη συντροφιά μας, να δούμε από πού προέρχονται τα μηνύματα που λάβαμε πριν από λίγο. Από τον Πειραιά, την Ξάνθη, από τη Νέα Φιλαδέλφια, από το Ρέθυμνο της Κρήτης, από τη Στουτγκάρδη της Γερμανίας, από το Μενίδη, τη Βιτίνα, τα Γιάννενα, την Ηλιούπολη, την Αγία Παρασκευή, την Πλατεία Παπαδιαμάντη, από την Αγία Βαρβάρα Εγάλεο, από την Αγία Παρασκευή, από τον Ταύρο, το Γαλάτσι, τη Λάρισα και τη Λάρισα. Να ευχαριστήσουμε και πάλι τους ακροατές μας για τα μηνύματά τους. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Τάσος Παπαδημητρίου και εμείς συνεχίζουμε την αναφορά μας και στη θάλασσα και το ταξίδι μας.
1: Βέβαια, και η δροσιά της και το αγέρι της φτάνει και μέχρι σε εμάς εδώ, με τα όμορφα τραγούδια, τα νησιώτικα που ακούμε και με την ανάμνηση των υπέροχων νησιωτών και νησιών μας. Πολύ σπουδαίο δώρο αυτό. Πολύ σπουδαίο και πολύ σημαντικό δώρο για την πατρίδα μας και για όλες τις πατρίδες του κόσμου που έχουν νησιά και στερίες όμορφες και υπέροχα τοπία. Ευχαριστούμε τους ακροατάς πραγματικά και εγκάρδια με τα όντως συγκινητικά και πλήρη αισθημάτων καλών μηνύματά τους. Χαιρόμεθα κι εμείς. Ψυχούλα έχουμε εδώ που καθόμαστε μέσα στη ζέστη και χαιρόμεθα και με τη δική σας αγάπη, τα δικά σας καλά λόγια, με τις ευχές σας και με όλα όσα μας γράφει. Το εκτιμούμε αυτό και σας ευχαριστούμε. Ας έχει καλά ο Θεός και εσάς και όλους τους ακροατάς μας και τους εντός Ελλάδος και τους εκτός και όσους βρίσκονται στα δύσκολα μέρα μέρη και όσοι μας ακούν όπου και αν είναι. Πολύ ευχαριστούμε. Είναι επικοινωνία αυτή, είναι αγάπη αυτή, είναι εκκλησία αυτό το πράγμα, είναι ομορφιά και είμεθα ενωμένοι και εν τη ενότητα ισχύς και είμεθα γύρω από τον Χριστό μας, τον Αναστάντα εκ νεκρών, τον φιλάνθρωπο, τον έσπλαχνο και τον πολυέλαιο. Χριστός μας είναι η πρώτη μας αγάπη και η στερνή μας αγάπη, ο πιο δικός από τους δικούς μας, το α και το ω, η αρχή και το τέλος ζωής μας, και γι' αυτό ας τον λατρεύουμε και ας προσπαθούμε, δεν είναι εύκολο, να του δίνουμε την πρώτη αγάπη και τη λατρεία μας. Το σκεπτόμεθα, του μιλάμε, να αφινόμαστε στα πόδια και να αφήνουμε και αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών. Να τον ανυμνούμε, να τον δοξολογούμε, να τον καλολογούμε, να τον πενεύουμε. Αυτό είναι η έννοια που λέμε στην Εκκλησία. Έπαινε. Και τι κάνει ο Κύριος, χαίρεται τότε. Χαίρεται. Και μας δίνει χάρη από τη χάρη του και ευλογία από την ευλογία του και χαρά από τη χαρά του και ομορφιά από την ωραιότητά του. Έτσι λοιπόν, το σκεπτόμεθα και τον αγαπάμε, διότι είναι το άκρον εφετών, το μέγιστον αίσθημά μας ο Κύριος ημών, και χαίρεται και μας ευλογεί και αυτό μας κάνει μέγα καλό, μέγα καλό. Γεμίζει η ψυχή μας από την ειρήνη και τη γαλήνη του και έχουμε περισσή και παίρνουν και οι άλλοι και ευλογείται και η κτήση και ο αέρας και τα πάντα. Μεγάλη αγάπη λοιπόν ο Χριστός μας, η μέγιστη αγάπη, και όταν αγαπάμε εκείνον μπορούμε στο όνομα εκείνου να αγαπάμε και όλους τους ανθρώπους και να προσφέρουμε και να διακονούμε και να θυσιαζόμεθα και τότε να καταλαβαίνουμε το νόημα της ζωής και της υπάρξης. Γι' αυτό λέει κάπου ο Βίκτορ Ουγκό στους Αθλίους, εάν είσαι άνθρωπος γίνε αγάπη. Και αν δεν υπήρχε κάποιος να αγαπά, θα έσβηνε ο ήλιος. Αγαπά ο φιλάνθρωπος Χριστός μας, που ανατέλει τον ήλιο πονηρούς και αγαθούς και βρέχει επί δικαίους και αδίκους. Και πήγε κάποτε στο γέροντο Βαρσανούφιο, εκεί στην Ανατολή, στο σημειοφόρο αυτό ασκητή, ο οποίος είχε λινό, ο κύριος που πήγε, και του λέει: Άγιε, θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Τι λέει? Αν μου φέρει Εβραίος στα φύλλα να πατήσω, στο πατητήρι, στο λινό να τα πατήσω? Και ο γέροντας σου λέει: Πήγε να κοιτάξεις, παιδί μου, όταν βρέχει. Βρέχει και στο χωράφι το Εβραίο. Βρέχει, λέει, Δέσποτε. Ή αφού ο Θεός τον λέει, εσύ να μην τον λέεις. Να το.
0: Μάλιστα.
1: Πιάνει η ορθοδοξία μας. Πιάνει η εσπλαχνία του Χριστού. Η οποία όλες τις αγαθές ψυχές, όπου και αν ανήκουν, όποιες και αν είναι, σφυρίζει κοντά του. Κερδίζει ο Χριστός με την εσπλαχνία του. Με την αγάπη του. Με την καλοσύνη του. Την αρχοντιά του. Με την υπομονή του. Και την καταδεκτικότητά του. Γι' αυτό ο διάβα των αιώνων έφερε κοντά του τις καλύτερες και ευγενέστερες υπάρξεις, έστω και τις τεθλασμένες, τις έφερε κοντά του και τις έχει και τις χαίρεται και τον χαίρονται και εκείνες. Έτσι λοιπόν, ας έχουμε το νου και την ψυχή και την αγάπη μας, την πρώτη μας αγάπη δυνατόν στο φιλάνθρωπο Χριστό μας και Βασιλέα μας. Και ας τον δοξολογούμε, ας τον ανυμνούμε. Ας του λέμε τα βάσανά μας. Ας του κάνουμε στο κάτω-κάτω και τα παράπονά μας, αδερφέ. Και τα παράπονά μας. Αν κάνουμε όλο παράπονο, μας βαριούνται σήμερα. Έχουμε κουραστεί όλοι. Ακόμη και οι παπάδες. Τι να κάνουμε? Ενώ ο Χριστός μας δεν κουράζεται ποτέ. Δεν κουράζεται ποτέ. Και γράφουν τα αεροπαγητικά συγγράμματα. Μια συγκινητική ιστοριούλα, να την πω σε δύο λεπτά και βάλουμε τραγουδάκι, γιατί πολλά είπα. Θα με συγχωρέσετε. Ήταν ένας επίσκοπος στην Ορθόδοξη Ανατολή, ονόματι Κάρπος, ο οποίος είχε κάνει τους ανθρώπους της περιοχής του χριστιανούς, εκτός από δύο. Παρέμενε ειδωλολάτρη και το έκανε ζωή ποδήλατο. Δεν ήξερε τι να κάνει. Φτάνουμε κανένα φράκι στο αμήν και οι άνθρωποι και η αντοχή μας και στα όρια μας φτάνουμε. Ένα βράδυ λοιπόν τον είχαν στενοχωρήσει τόσο πολύ τον κάρπο που δεν ήξερε τι να κάνει. Απελπίστηκε και κοιμήθηκε στενοχωρημένος. Βλέπει λοιπόν στον ύπνο του πως βρέθηκε σε ένα ψηλό βουνό, στην κορυφή, και έλαμπε ο ήλιος. Και δίπλα ήταν ένα χάσμα. Χάσμα σεισμού, θα έλεγε ο μεγάλος εθνικός ποιητής Διονύσης Σολωμός. Και βλέπει εκεί ακριβώς στο άκρο του γκρεμού να κάθονται οι δύο ειδωλολάτρες. Τρέχει ο επίσκοπος λοιπόν και τι κάνει ο καημένος? Τους πρόχνει και τους ρίχνει στην άβυση, στο χάσμα. Άντε πια να ησυχάσω, τον ύπνο του αυτά. Άντε να ησυχάσω, Θεέ μου. Δεν ησύχασα. Σε λίγο βλέπει μέσα από το χάσμα αυτό και από την άβυση να βγαίνει ποιος? Ο Χριστός μας. Και κρατούσε τους ειδωλολάτρες στο ένα του χέρι και τον άλλο στο άλλο. Τα χάσε ο άλλος. Συγκινήθηκε και συγκλονίστηκε. Και λέει: Κύριε, γιατί τους έριξες, λέει ο κύριος. Να μην τους ρίξω, κύριε, πώς θα τους αντέχω εγώ, λέει. Ξέρετε τι μου έχουν κάνει? Του λέει: Ό,τι και σου έχουν κάνει, εσύ δεν σταυρώθηκες για αυτούς. Εγώ που σταυρώθηκα, τους αγαπάω και θέλω να τους σώσω. Και εξαφανίστηκε ο Χριστός και έληξε το όραμα και το όνειρο, τον ύπνο. Και την έβγαλε την υπόλοιπη νύχτα στην προσευχή για αυτούς τους ανθρώπους. Το πρωί χτυπάει πόρτα της επισκοπής, τρέχει, κατεβαίνει και ανοίγει. Και τη βλέπει σαν δύο ειδωλολάτρες που έπεσαν στα πόδια του, ζήτησαν συγγνώμη και λέει: Γέροντα, πολύ σε κουράσαμε και σε βασανίσαμε. Αλλά σήμερα λίγουν όλα. Θα γίνουμε κι εμείς χριστιανοί και θα είμαστε δικοί σου. Και τους ευάπησε. Αυτή είναι η αγάπη του Χριστού μας. Γι' αυτό και μαζεύει όλους. Ας μην ξεχνάμε αυτή την αγάπη, ας τη θυμόμαστε και για μας και για τους άλλους. Κάνει καλό σε όλους μας.

0: Να που η θάλασσα είναι και πηγή έμπνευσης, οι ποιητές και οι δημιουργοί κάνουν συμφωνία με τη θάλασσα.
1: Βεβαίως, αυτό είναι από την Ήμβρο, το τραγούδι των Αγέριδων. Κάνουν συμφωνίες με τη θάλασσα. Θάλασσα, η θαλασσινή την νιώθουν μάνα τους. Και όχι μόνο. Την αισθάνονται ζωντανή και αληθινή. Γι' αυτό και κάνουν και συμφωνίες και τάματα και τη μαλώνουν και την παρακαλούν και τη χαίρονται και τη νιώθουν δική τους και κατά δική τους.
0: Και βλέπουμε μέσα από τις Ευαγγελικές περικοπές πως και ο Χριστός ιδιαίτερα αγαπούσε τη θάλασσα και του άρεσε και να περπατάει κοντά στη θάλασσα.
1: Βεβαίως. Και από εκεί κάλεσε τους πρώτους μαθητάς σου. Από τη θάλασσα. Και στη θάλασσα τους αποχαιρέτησε λίγο πριν την ανάληψη της θάλασσας της Τιβεριάδος. Παναφέρεται στο 21ο κεφάλαιο ο Ευαγγελιστής Ιωάννης με τη θαυμαστή αλληλεία. Ψάρευαν εκεί 7 μαθητές και ανάμεσα αυτούς και ο Ιωάννης και ο Πέτρος και όλη τη νύχτα έπιασαν τίποτε. Και ξημερώματα ερχόντουσαν προς την παραλία. Και κάποιος εκεί στην παραλία της φώναξε: «Παιδάκια, μήπως έχετε κάτι προσφάγει?» Και απήντησε αλλού με μια λέξη, από τον κόπο και από την κούραση, μολεκτικά απήντησε. Και ο Ευαγγελιστής της αγάπης αναγνώρισε τον αγαπημένο του Ιησού Χριστό και λέει στους άλλους και στον Πέτρο: «Ο Κύριος εστί». Ο Πέτρος τώρα ενεδύθηκε, έτρεξε κολυμπώντας. Τέτοιος ήταν. Να του δείξει ότι τον αγαπά, γιατί είχε στροχωθεί τα μέγιστα όταν τον αρνήθηκε. Και έτρεξε λοιπόν έτσι και τους και βρήκανε φωτιά και πάνω στην αναμένη φωτιά ο ψάριον επικείμενο να ψέρετε ψάρι, όχι από εκεί να πιάσανε. Ποιος τα αχειροποίητα ήρθαν εκεί τα ψάρια αυτό, ο Χριστός, ο τροφοδότης, να το κι άλλο πράγμα. Τους έφερε τροφή όπως έφερε και στους ασκητάς. Πολλές φορές βλέπουμε στα συναξάρια και στους βίους των Αγίων και στα γεροντικά και στους ευεργετινούς τι βλέπουμε. Να στέλνει ο Θεός από τον ουρανό με άγγελο τροφή.
0: Και στον προφήτη Ισαΐα νομίζω.
1: Και στον προφήτη Ηλία.
0: Και στον προφήτη Ηλία.
1: Βέβαια με τον κόρακα. Του έφερε το κρέας και το ψωμί. Και τον έτρεφε ο κόρακας. Αυτό είναι συγκινητικό. Και δείχνει ας πούμε τη μεγάλη αγάπη του Κυρίου, την παντοδυναμία του Κυρίου. Και έτσι λοιπόν και ο ψάρων επικείμενο και άρτων, έτοιμα. Και δίπλων ξένων έτοιμων εν γη, λέει. Τι ωραία λέει εκεί πέρα. Ο Λέωνος ο Φως το δοξαστικό που το έχει μεταπλάσει το αντίστοιχο Αθηνό. Ποιητικός μεταπλασμός. Βέβαια. Και μετά έφεραν τα 153 ψάρια. Τα έβγαλαν. Και ενώ ήσαν τόσο πολλά, δεν ισχύει το δίκτυο. Και τους αποχαιρέτησε στη θάλασσα. Και πήρε ψαράδες κυρίως ο Χριστός και τους έκανε αποστόλους, τους έκανε αλληλείς ανθρώπων. Γιατί η δουλειά του ψαρά και του ναυτικού είναι πάρα πολύ δύσκολη. Κοπιώδης, επικίνδυνη. Χρειάζεται υπομονή και όπως είπαμε την προηγούμενη φορά, του κυνηγού και του ψαρά το πιάτο 10 φορές είναι αδιανό και μια φορά είναι γεμάτο. Και πήρε λοιπόν αυτούς τους καλοσυνάτους ανθρώπους, του κόπου και του μόχθου και της υπομονής. Και τη εργατικότητα και τη έκανε αποστόλου και μαθητά του. Ήταν έπειρο, όπως είπαμε μια φορά, βασιλείς και στρατιλάτες και όποιους άλλους δυνατούς και πλουσίους και ρήτορες και μορφωμένους, θα έλεγαν τότε ότι ο χριστιανισμός είναι από αυτή τη μόρφωση, από αυτή τη δύναμη και από αυτή την έργη των ανθρώπων. Ενώ ο χριστιανισμός είναι εκ Θεού. Είναι εκ Θεού. Οι Απόστολοι τον εκήρυξαν κλπ. Κλπ. Αλλά είναι εκ Θεού. Γι' αυτό και δεν πρόκειται ποτέ να εξαφανιστεί. Γιατί η Εκκλησία του Χριστού είναι αιωνία, είναι αίτητη, είναι αθάνατη. Και πολεμουμένη νικά και λαμπροτέρα καθίσταται. Ας το ξέρουμε όλοι αυτό. Και εμείς που υποτίθεται θα μέσα και οι άλλοι υποτίθεται να παίξουν, ποιος είναι μέσα, ποιος είναι έξω ο Χριστός, ξέρεις τελευταία ανάλυση. Ας ξέρουμε αυτό. Και να αγαπούμε την Αγία μας Εκκλησία και τον Ιησού Χριστό μας την κεφαλή της. Και το πνεύμα το Άγιο που είναι η ανάσα της. Και τον υπράνιο πατέρα που είναι η σκέπη της. Αγαπούμε την Εκκλησία μας. Την αγαπούμε εγκάρδια. Και να παρακαλούμε τον Χριστό να μας σώσει, να μας ελεήσει, να μας καθαρίσει και να μας βάλει στον παράδεισο. Έτσι λοιπόν ο Ιησούς Χριστός και ιδιαίτερη αγάπη και στη θάλασσα και περπάτησε στη θάλασσα και όλα στα μανιασμένα τα κύματα μάλωσε και τη θάλασσα και τους ανέμους και έγινε το γαλήνι μεγάλη και θαύμασαν οι Απόστολοι και λέγανε ποιος είναι αυτός, τον υπακούνε και τα κύματα και οι αγέριδες και σταματάνε. Περπατούσε στη θάλασσα ο Χριστός ως άσα στεριά και δίδαξε τον Πέτρο να έρθει και όση ώρα ο Πέτρος κοίταζε τον Ιησού Χριστό πατούσε στη θάλασσα και δεν βυθίζεται. Όταν κοίταξε τη θάλασσα που ήταν αγριμένη εφοβήθη και άρχισε να καταποντίζεται. Και εμείς στη θάλασσα της ζωής όσο έχουμε το νου μας στο Χριστό και τα μάτια της ψυχής μας εκείνον την περπατάμε όσο δύσκολη, όσο αλμυρή και αν είναι, γιατί παντού η θάλασσα αλμυρή και τόπους λύσσα που λέει και ο λαός μας, την περπατάμε με εκείνη τη δύναμη και με εκείνη τη βοήθεια.

0: Ας ταξιδέψουμε κι εμείς, ας δούμε τις περιοχές από όπου μας έρχονται τα μηνύματα. Είναι και από βουνό και από θάλασσα και από πεδιάδες. Ξεκινάμε λοιπόν από τη Λέρο, το Παγκράτη, τη Δράμα, τα Καμίνια, από τη Φλόρινα, από τη Νέα Σμύρνη, από την Πλατεία Αμερικής, από τη Λάρισα, από το Μαρούσι, από την περιοχή του Ζωγράφου, από την Κόρινθο, από τη Σχολή Ευελπίδων, από τη Χαραυγή του Πειραιά, από τη Λίμνο, από τον Άγιο Αρσένιο της Νάξου και από το Ρέθυμνο της Κρήτης.
1: Ανησιάμες, τι ωραία. Πολύ σε ευχαριστούμε τους αγαπητούς ακροατάς μας. Πάρα πολύ. Και την παρέα που μας κάνουν και για όλα και όλους. Είμαστε μια οικογένεια και είναι αυτό μια ομορφιά, το θυμόμαστε.
0: Και ταξιδέψαμε σε βουνό και σε θάλασσα με οδηγό τις Ευαγγελικές Περικοπές και με αφορμή την αναφορά του Χριστού και το απόσπασμα που ακούσαμε από την επί του όρους ομιλία του, που μας έδειξε πώς πρέπει να εμπιστευόμαστε την πρόνοιά του και πώς να ησυχάζουμε σκεπτόμενοι ότι μας προστατεύει τον καθένα ξεχωριστά, αφού για τα πετεινά του ουρανού και για τα αγριολούλουδα φροντίζει, πόσο μάλλον για την κορονίδα της δημιουργίας και τον άνθρωπο.
1: Και όπως είπαμε και πριν, στενοχωρείται ο Χριστός όταν δεν τον εμπιστευόμεθα. Και μας λέει ολιγόπιστος. Ολιγόπιστος. Γι' αυτό ας μας φωτίζει χάρη του. Δεν είναι και εύκολο. Γιατί στη δύσκολη ώρα έχουμε τρικυμία. Και άλλες φορές έχουμε και τρικυμία εν κρανίο χωρίς δυσκολία. Και τότε δεν είναι εύκολο να τον εμπιστευτούμε. Γι' αυτό όταν είμαστε καλά ή καλύτερα, ας προσευχόμεθα και για τις δύσκολες εκείνες ώρες που έχουμε πειρασμό και όποια άλλη δοκιμασία, και να τρώμε, που θα έλεγε και ο πατέρας Παΐσιος, από τα έτοιμα. Έτσι μαζεύουμε σαν το μερμηγκάκι να έχουμε. Κάνουμε και προσευχή. Είναι το καλύτερο από όλα η προσευχή, όπως είπε και ο Σεραφείμ του Σάββου και άλλες φορές έχουμε τονίσει, και βοηθάει και εμάς και τους άλλους, τους πεθαμένους και τη δημιουργία και τα πάντα, διότι μας δίνει και μας παρέχει την άδεια ο υπερτέλειος Θεός και μας κάνει την τιμή να συνομιλούμε μαζί του οποιαδήποτε ώρα, χωρίς πρωτόκολλα, εν παντή καιρό και τόπο, και καρδίας και εκ ψυχής μας. Αυτό είναι προνόμιο μοναδικό. Γι' αυτό και οι πατέρες μας λένε ότι περισσότερο να προσευχόμεθα από ό,τι αναπνέουμε. Και κάνει καλό η προσευχή. Κάνει καλό η προσευχή. Φεύγει το κακό από μέσα μας και από γύρω μας. Μας επισκέπτει η Θεία Χάρη, η ευλογία του Κυρίου. Και γεμίζομαι με αυτήν. Και αυτό βγαίνει προς τα έξω. Και ωφελεί και τους άλλους και βοηθάει όλους. Η προσευχή κατά τον Χρυσορήμωνα Ιωάννη είναι τα νεύρα της ψυχής. Και όποιος προσεύχεται είναι ενευρωμένος, δηλαδή όχι νευριασμένος, αλλά δυνατός, γενναίος, ήρωας, αποτελεσματικός. Και μπορεί και κάνει με τη χάρη του Κυρίου και θαύματα ακόμη. Και μπορεί και τον αγαπάει και προστατεύει και τον πλησίον και αγαπάει και την πατρίδα. Που τη βάζει στην πατρίδα. Και κατορθώνει τόσα πολλά κάνεις.
0: Έχει δηλαδή και αποθέματα θησαυρού, που είναι ο μόνος θησαυρός ο οποίος δεν χάνει ποτέ την αξία του.
1: Βεβαίως. Γι' αυτό να προσευχόμεθα. Παντή καιρό και τόπο. Προσευχόμεθα για μας,

Δική μας παράκληση. Και από εκεί πέρα εκείνος τα κανονίζει όλα, καθώς και η κυρία Παναγιά, η μητέρα του. Ας πέσει ένα τραγουδάκι και να κλείσουμε μετά.

Κάποια μηνύματα ακόμα από το Αμίντεο της Φλόρινας, από την Πτολεμαΐδα, από τη Σάμο, από την Καλυθέα, από τον Άγιο Δημήτριο, από το Γαλάτσι και από την Επίδαυρο. Ευχαριστούμε και πάλι τους ακροατές μας και τη Βίκη Τριβιζά που καταγράφει τα μηνύματα. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Τάσος Παπαδημητρίου, θερμά τον ευχαριστούμε και αυτόν. Και λίγο πριν κλείσουμε θα θέλαμε να μας πείτε δύο λόγια για το βουνό, για τη θάλασσα, για τις Ευαγγελίες.

0: ιστορικές περικοπές αλλά και για τις λαμπρές ιστορικές στιγμές που έχουμε ζήσει και στο βουνό αλλά και στη θάλασσα.
1: Βεβαίως. Θα ήθελα να κλείσουμε με το εξής. Σαν σήμερα, πριν από χρόνια, έγινε η καταστροφή των Ψαρών. Από τον φοβερό Χοσρέφ Πασά καταστράφηκε το. Καταστράφηκαν τα ψαρά, τα οποία πρόσφεραν στον αγώνα όσο λίγοι. Και ήταν ακριβώς στο μάτι του Τούρκου, στο αίμα του λιμανού της Μύρνης. Και έγιναν τα ψαρά μια ολόμαυρη ράχη, όπως λέει ακριβώς και ο εθνικός μας ποιητής. Να ευχαριστήσουμε όλους εκείνους τους ήρωες που αγωνίστηκαν και έπεσαν υπερπίστεως και πατρίδες στην ίσο την ένδοξη των ψαρών. Είχαμε κάνει πέρσι, όπως ενθυμίστε, ολόκληρη εκπομπή γι' αυτά. Και τα νησιά μας, καθώς και η στεριά στην υπόθεση της ελευθερίας της πατρίδος μας από τους αγαρινούς, πρόσφεραν τα πάντα, θυσίες μικρές και μεγάλες, γνωστές και άγνωστες. Γι' αυτό ευγνωμονούμε τα ψαρά και τους ψαριανούς και το μεγάλο Κανάρι και τον Παπανικολή και τον Αποστόλη και τον Νικόδημο και τους άλλους μπουρλωτιέριδες και καπεταναίους και τον Βρατσάνο που ανατινάχθηκε στο κάστρο και όλους εκείνους τους γνωστούς και άγνωστους που είχαν μέσα τους αγάπη και έρωτα καλού και τον Χριστό, την πατρίδα και τον άνθρωπο. Ας είναι αιωνία μνήμη και ας έχουμε τις ευχές του.
0: Έχουμε κάποια μηνύματα, ναι, ακόμα από την περιοχή του Παπάγου, από το Άνω Δημηνιό της Κορινθίας και από τον Κεραμικό. Να ευχαριστήσουμε και πάλι τους ακροατές μας. Ιδιαιτέρως σας ευχαριστούμε για την δυνατότητα και τη μεγάλη χαρά που μας δίνετε κάθε φορά. Και ελπίζουμε ότι θα δοθεί και πάλι ευκαιρία να αναφερθούμε εκτενώς και σε κάποιες ιστορικές στιγμές που τώρα εσείς κάνετε αναφορά, μας δίνετε τη δυνατότητα να τις ξαναθυμηθούμε και να αναζητήσουμε κάποια ιστορικά στοιχεία ακόμα.
1: Με τα χαράς. Πολύ σας ευχαριστώ ιδιαίτερως και τους ακροατάς μας και τους εδώ συνεργάτες. Έχουμε ιδιαίτερη συγκίνηση και δεν λέμε τίποτα άλλο παρά καλή αντάμωση. Την επόμενη φορά. Ο Θεός μαζί μας.
0: Την ευχή σας.
1: Κύριε μας.
0: Ψυχή μου την εικόνα σου φύλαξε. Πορεία από το κατοικόνα στο καθομοίωσιν. Ποιμαντικές παρεμβάσεις με τον πατέρα Ανανία Κουστένη. Επιμέλεια παρουσίαση Αδαμαντία Μπούρτζινου.

Η ώρα είναι μία. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον παρακλητικό κανόνα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Ψάλουν Αγιορείτες πατέρες από το ιερό κουτλουμουσιανό κελί του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στο Άγιον Όρος.

Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιον σου πάζων. Ότι κατεδίωξουν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσιν εις γην την ζωή μου. Εκάθισε μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και κηδίασεν επ' με το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτα ασχήρας μου η ψυχή μου ως γιάν υδρός. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκω. Ακουστών ποιησόν μου το πρωί του έλεος σου ότι επισήλπισα. Γνώρισον με, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε ότι προσέγερα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξό με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, έλεκεν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου. Και απολύς πάντα σου στρίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί.

έλεγό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψον το νόμιμά μου. Επιπλέον πλήνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν τις λόγεις σου και νικήσεις εν το κρίνεσθες. Ιδού γάρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμει η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν ηγάπησας τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντίς με ισόπου και καθαριστήσου με, πληνείς με και υπέρχειών ελευκανθήσου με. Ακουτείς με αγαλίασιν και ευφροσύνην, αγαλιάσουν λεωστέα και ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από τον αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθέας εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν μου. Διδάξω ανώμους στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός του σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν έδωκα, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένο, καρδίαν συνετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου Μόσχους.

αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω το η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: ευλόγησον.
1: Χριστός όλη την ως Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναφράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου, Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, του Αγίου Ενδόξου Παναμόμου,

Μεταδώσαμε, αγαπητοί ακροατές, τον παρακλητικό κανόνα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη.

21 Ιουνίου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία Εκκλησία μας τιμά σήμερα την μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ιουλιανού του Ενκυλικία.

Όταν βγει σε ως ήλιον τα του κόσμου πληρώματα, νοητές λαμπρότηση καταβγάζοντα και αθείας εξέροντα, τη νύκταν μακάριε Μάρτης Ιουλιανέ, εγνοκότες την μνήμην σου εορτάζομεν, την φωσφόρον και θείαν και την κόνην των λειψάνων προσκυνούμεν, ρώσιν ψυχών αριόμενη. Και τυπτόμενος μάστιξη και δεινός πτερνιζόμενος και φρουρά μακάριε καθυρμνήμενος, τόπους αμύβων θλιβόμενος, θυρσή συγκλειόμενος και βυθό προσωμιλών και θαλάσσι ποντούμενος και δεξάμενος το μακάριον τέλος, ου κυρνήσω τον δεσπότην των απάντων, κλαίος μαρτύρων, πανόλβιε.

Είδα τον πνιγμονή, το μακάριον τέλος δεξάμενος σοφέ, τον πολύμορφο νόφιν εν τούτης εν απέπνιξας και την νίκην απειλήφας, όθεν πόθον σου την αξιέπαινον μνήμην εορτάζοντες, υπέρ ημών σε πρεσβεύειν, Χριστό οικετεύομεν.

21 του Ιούνιου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία Εκκλησία μας τιμά σήμερα τη μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ιουλιανού του Ταρσαίος. Μητρικές υποθήκες μυσταγωγούμενος, πανευκλεής στρατιώτης όφθης Χριστού του Θεού, παντευχίαν μυστικήν περιζωσάμενος, όθεν καθήλες των εχθρών ως γενναίος αριστεύς και ήθλισας Θεοφρόνος Ιουλιανέ Θεόφρον υπερ ημών αεί πρεσβεύων Θεών.

αιωνίας έκλαμπρος, ως αληθός δεδειγμένος, αθλοφόρος ένδοξος της ευσεβίας εφάνης, πόνον γάρ τον εναθλήσει καταφρονήσας, έφερες τον ενθαλάσσι πνιγμόν ανδρίος, Ιουλιανέ Παμάκαρ, διοπροσίδωρ ζωής, εσκήνωσας.

σώματι εκμάζονται και τερπνώ και ψυχή αρίστη υπεδέξω ως ποιον γη της μητρός τους λόγους και τούτους γεωργήσας αθλητικούς προσάγεις καρπούς το κτίστη σου.

21 του μηνός Ιουνίου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία Εκκλησία μας, η Εκκλησία του Χριστού, τιμά σήμερα την μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ιουλιανού του εν κηλικία. Φέροντι χρήμα σάκος άξιον πόλου, Ιουλιανόν βάλετε πόντου μέσον. Περιέχοντας ο σάκος κάποιο πολύτιμο πράγμα άξιο για την ουράνια βασιλεία, τον Ιουλιανό βυθίζεται κατά μεσή στη θάλασσα. Ο Άγιος Μάρτυρας Ιουλιανός ο Ταρσεύς καταγόταν από τα Ανάζαρβα της δεύτερης επαρχίας της Κιλικίας. Ήταν γιος κάποιου βουλευτή. Από τη μητέρα του που ήταν χριστιανή διδάχτηκε την πίστη στο Χριστό και μελετούσε καθημερινά την Αγία Γραφή. Σε ηλικία 18 ετών καταγγέλθηκε για τη χριστιανική του ιδιότητα και οδηγήθηκε στον ηγεμόνα Μαρκιανό. Εκείνος κατέβαλε κάθε προσπάθεια να τον πείσει να θυσιάσει στα είδωλα. Ο Άγιος όμως δεν καταδέχτηκε να κάνει τέτοια θυσία, μένοντας πιστός στον Χριστό.

Ύστερα λοιπόν από την άρνηση του Ιουλιανού να προσφέρει θυσία στα είδωλα, ο Μαρκιανός πρόσταξε να τον υποβάλουν σε βασανιστήρια. Έτσι αρχικά τον κακοποίησαν βάναυσα σε διάφορα μέρη του σώματός του. Έπειτα τον έκλεισαν σε μια απάνθρωπη φυλακή. Εκεί τον επισκέφτηκε η μητέρα του, την οποία και συμβουλεύτηκε τι να πράξει. Εκείνη του υπέδειξε να μείνει προσιλωμένος στην πίστη του στο Χριστό μέχρι θανάτου. Ο μάρτης υπάκουσε στη συμβουλή της. Τότε οι δήμοι, με προσταγή του τυράννου, τον έκλεισαν μέσα σε ένα μεγάλο σάκο γεμάτο άμμο, δηλητηριώδη φίδια και διάφορα άλλα έρπετα και τον έριξαν κατά μεσής στο πέλαγος. Έτσι λοιπόν ο Άγιος Μάρτης Ιουλιανός ετελειώθη και έλαβε από τον Κύριό μας τον αμάραντο στέφανο του μαρτυρίου. Ας σημειωθεί δε εδώ ότι τον μάρτυραν αυτό τον τίμησε με εγκομιαστικό λόγο ο Μέγας Πατέρας της Εκκλησίας μας, Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

Χαλατίων εν κόλποσε προς τη Χέρσο γενόμενον. Κυβερνήσει πνεύματος όσε όρακε το ιερότατον γίνεων πιστός υπεδέξατο Μάρτης Ιουλιανέ. Και ταφή παραδέδοκε σου το άμωμον και πολύ έθλον σώμα τον οικίσαν διαβόλου τυραννίδα τη συνεργία της χάριτος.

Ομούμενος εν πάση, πανεύφημε τον δεσπότην, έστις επιβήματος παρανομούντων κρινόμενος. Νομίμως ηγονήσω και τέθησε το δεσπότη ως αρνίον άκακον χερσίνα νόμων μακάριε. Ως ίος μαρτυρήσασα είδημε επεγνώστης Ιουλίανε μακάριε υπό Θεού παντοκράτορος.

Ακόμα σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, 21 του μηνός Ιουνίου, η Αγία Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Αφροδυσίου. Αν αξίζει κάθε τιμητική διάκριση στους άντρες που τίμησαν την πατρίδα, πόσο μάλλον είναι δίκαιο να απονέμεται διάκριση στους άντρες της πίστεως που μπροστά σε απειλές, κινδύνους και βασανιστήρια δεν αρνήθηκαν τον Χριστό. Και όχι μόνο διάκριση τους αξίζει, αλλά και αμοιβές αιωνίου αξίας που επιφυλάσσονται από τον αγωνοθέτη και μισθαποδότη Κύριο. Άνδρας πίστεως και εξαιρετικής αυταπαρνήσεως και ομολογίας υπήρξε ο Άγιος Μάρτυρας Αφροδύσιος. Δεν είναι γνωστό πότε έζησε και πότε μαρτύρησε. Πάντως τα συναξάρια παραδίδουν κάποια στοιχεία. Λέγεται λοιπόν ότι καταγόταν από την Κυλικία, την πατρίδα του Αποστόλου Παύλου και την πατρίδα του Αγίου Μάρτυρος Ιουλιανού του Ταρσαίος, τον οποίο σήμερα η Εκκλησία μας επίσης τιμά και ορτάζει. Στην ευρύτερη περιοχή διοικητής ήταν ο Διονύσιος, φανατικός ειδωλολάτρης και πολέμιος των χριστιανών. Ανάμεσα στους χριστιανούς που πλήρωσαν την πίστη τους με το αίμα τους ήταν και ο Αφροδύσιος.

προδύσιος πιάστηκε από τους εγκαθέντους του Διονυσίου ως χριστιανός και οδηγήθηκε μπροστά τους. Του ζήτησε ως συνήθως να αρνηθεί τον Χριστόν ως Θεόν αληθινό, αλλά δεν περίμενε ο τύραννος να συναντήσει μπροστά του ένα βράχο. Ο Αφροδίσιος απέρριψε αναφανδόν την πρότασή του, αδιαφορώντας για τις συνέπειες οι οποίες πράγματι υπήρξαν γι' αυτόν πολύ οδυνηρές. Διότι ο δυνάστης δεν είχε καμιά όρεξη να επιμείνει στην ανάκριση, αφού η απόφαση ήταν εκ των προτέρων ηλυμένη. Απλώς αφορμή ζητούσε για να διατάξει την θανάτωση του Αφροδισίου ύστερα από φρικτό μαρτύριο, και διέταξε πράγματι με πυρωμένα σίδερα να καεί στην πλάτη και ύστερα να κρεμαστεί με το κεφάλι προς τα κάτω. Και όταν ύστερα από πολύωρο μετεωρισμό τον ξεκρέμασαν, διατάχθηκε να φουσχιστεί στη μέση μια μεγάλη πέτρα σε δυο πλάκες, στη συνέχεια να ξαπλώσουν τον μάρτυραν επάνω και από πάνω του να εφαρμόσουν την άλλη πέτρα. Οπότε ο μάρτυρας, αφού τα έκαναν όλα αυτά, πέθανε αιμόφυρτος από την πίεση ανάμεσα στις δυο αυτές τεράστιες πλάκες. Η ζωή του μάρτυρα είναι ζωή πίστεως, ομολογίας και μαρτυρίου. Οι αρετές του αυτές τονίζονται και σε ένα δύστιχο αφιερωμένο στο μάρτυρα της Αφροδίτης το ξωάνο μη θείον Αφροδίσιος θανατούτε το ξύφι.

Η αξία μας, αγαπητοί ακροατές, ενώπιον του Θεού δεν εξαρτάται από το όνομά μας, εξαρτάται από την πίστη μας και τη ζωή μας. Όταν την πίστη μας την εκδηλώνουμε με έργα αγάπης προς το Θεό και τον συνάνθρωπό μας, κατά το παράδειγμα του Αγίου Αφροδυσίου, έχουμε κάποια αξία παρά το Θεό και δικαιούμεθα να ελπίζουμε στη μισθαποδοσία Του. Αλλιώς ούτε το ειδικό όνομά μας, ούτε το γενικό όνομα χριστιανός θα μας σώσει. Μάλλον επαυξάνουν την ευθύνη μας ενώπιον του Θεού. Ας μην αγαπούμε λοιπόν με τα λόγια, ούτε με τη γλώσσα, αλλά με τα έργα, και με έργα αληθινά.

ως κύματα θαλάσσης επεμέ, επανέστησαν οι ανομίε μου. Ως σκάφος εν πελάγι εγώ μόνος χυμάζομαι υποπτεσμάτων πολλών. Αλλά εις εύδιον λιμέναν οδήγησον με, Κύριε, δια της μετανοίας και σώσον με. Εγώ υπάρχω το δέντρον το άκαρπον, Κύριε, κατανήξει ως καρπών μη φέρον το σύνολον. Και την εκκοπήν πτωούμε και το πήρε εκείνο δηλιό το ακίμητον. Δύο σε οικετεύω προεκείνης της ανάγκης, επίστρεψον και σώσον.

ευσπλαχνίας υπάρχουσα πηγή συμπαθίας αξίωσον ημάς Θεοτόκε, βλέψον εις λαόν των αμαρτήσαντα, δείξον όσα ή την δυναστείαν σου εις έγαρ ελπίζοντες, το χαίρευόμενεσι ως ποτέ ο Γαβρίλ, ο των ασωμάτων αρχιστράτηγος.

Δώσ' μη μετανοίας λογισμών, δώσ' και κατανοίξε ως πόθον τη ταπεινή μου ψυχή. Έγειρον εξύπνου με δεινής πορώσεως και το σκότος απέλασον το της ραθυμίας και της απογνώσεως λύσον την ζώφωσιν, όπως ανανεύσας ο τάλας σύ προσκοληθήσω με λόγε και σου της θελήμασι πορεύσομαι.

σε τον περιβάλλονταν των ουρανών εν νεφέλες, έχοντες οι Άγιοι περιβολήν εν το κόσμο, τας βασάνους των ανώμων υπέμειναν και την πλάνη των ειδώλων κατήργησαν. Αυτόντες οικεσίες ελευθέρωσον του αοράτου εχθρού σωτήρ και σώσον ημάς. Σε μεγαλύνομεν Θεοτό και βοώντες, χαίρε η πύλη και κλεισμένη, διή συνήγη ανθρώπης, ο πάλε παράδεισος.

21 του μηνός Ιουνίου σήμερα, αγαπητοί ακροατές, και η Αγία Εκκλησία μας θυμά σήμερα την μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ιουλιανού του εν κηλικία. Φέροντι χρήμα σάκος άξιον πόλου, Ιουλιανόν βάλετε πόντου μέσον. Σάκο Ιουλιανός βυθών εισέδι ικάδι πρώτη. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Αφροδισίου. Τι αυτή η μέρα η μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Τερεντίου, επισκόπου Ικονίου. Τι αυτή η μέρα η μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Νικήτα του Νησιρίου, του μαρτυρήσαντος διαξήφου στοιχείο το 1732. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς, τους πτέοντας οι πολλά καθεκά στην ώραν, και δώσ' προτέλους τρόπους του μετανοήνση.

Ράδιο ΤΟΑ μας θυμίζει την αλήθεια.

Η ώρα είναι 2:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, οδηπόροι 91.9.

αρχίσουμε την εκπομπή μας διαβάζοντας ένα κομμάτι από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο και συγκεκριμένα από το 6ο κεφάλαιο και από το στίχο 22 έως και 33. Ο λίχνος του σώματος εστίν οφθαλμός. Εάν ούν οφθαλμός σου απλούς ή όλον το σώμα σου φωτεινόν έστε. Εάν δι' οφθαλμός σου πονηρός ή όλο το σώμα σου σκοτεινόν έστε. Ήουν το φως το ενσύ σκότος εστί, το σκότος πόσον. Ουδείς δύναται δυσί κυρίης δουλεύειν. Ή γαρ τον ένα μισήσει και τον έτερον αγαπήσει, ή ενός ανθέξετε και του εταίρου καταφρονήσει. Ου δύναστε Θεό δουλεύειν και μαμονά. Δια τούτο λέγω ημίν, μη μεριμνάτε τη ψυχή ημών τι φάγετε και τι πείτε, μη δε το σώματι ημών τι ενδύσιστε. Ουχή η ψυχή πλήον εστί της τροφής και το σώμα του ενδύματος. Εμβλέψατε εις τα πετεινά του ουρανού, ότι ου σπύρουσιν, ουδέ θερίζουσιν, ουδέ συνάγουσιν εις αποθήκας, και ο πατήρ ημών ο ουράνιος τρέφει αυτά. Ουχ ημείς μάλλον διαφέρεται αυτόν. Τις δε εξ ημών μεριμνών δύναται προσθήνε επί την ηλικίαν αυτού πήχην ένα. Και περί ενδύματος, τι μεριμνάτε. Καταμάθετε τα κρίνα του αγρού πώς αυξάνει. Ου κοπιά, ουδέ νύθη. Λέγω δε ημίν ότι ουδέ Σολομών εν πάση τη δόξη αυτού περιεβάλλεται ως εν τούτον. Είδε των χόρτων του αγρού σήμερον όντα και αύριον εις κλίβανον βαλόμενον, ο Θεός ούτως αμφιένησιν, ού πολλο μάλλον ημάς ο λιγόπιστη. Μη ουν μεριμνήσιτε λέγοντες τι φάγομεν ή τι πίωμεν ή τι περιβαλόμεθα. Πάντα γαρτάφτα τα έθνη επιζητεί. Είδε γάρ ο πατήρ ημών ο ουράνιος ότι χρήζεται τούτον απάντων. Ζητείτε δε πρώτον την βασιλείαν του Θεού και την δικαιοσύνην αυτού και ταύτα πάντα προστεθήσετε ημίν.

Στο Ευαγγελικό Ανάγνωσμα που διαβάσαμε, αγαπητοί ακροατές, έχουμε ένα ενδιαφέρον λογίδριο του Ιησού Χριστού για τις καθημερινές κοινωνικές και βιωτικές ανάγκες του ανθρώπου, που ο Ευαγγελιστής Ματθαίος ενσωμάτωσε στην εκτεταμένη και μεγάλη επί του όρους ομιλία. Νομίζω πως εισαγωγικά είναι καλό να πούμε 2-3 λόγια για την περίφημη αυτή ομιλία του Κυρίου μας, η οποία κατά την παράδοση του Ευαγγελιστή Ματθαίου εκφωνήθηκε επάνω σε κάποιο όρος. Η ομιλία αυτή αναπτύσσεται σε ένα εκτεταμένο κείμενο τριών πολύστιχων κεφαλαίων, κεφάλαια 5-7 του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου, με πλήθος θεμάτων που καλύπτει σχεδόν όλο το κηρυγματικό και διδακτικό έργο του Ιησού Χριστού. Αντιλαμβανόμαστε ότι στην πραγματικότητα δεν μπορεί να εκφωνήθηκε ποτέ μια τέτοια πολύωρη και πυκνή σε νοήματα ομιλία. Ασφαλώς το περιεχόμενο αυτής της ενότητας προέρχεται από το στόμα του διδασκάλου Ιησού και δεν είναι δημιούργημα του Ματθαίου. Όμως, επειδή το υλικό αυτό το βρίσκουμε σκόρπιο σε διάφορα στάδια του κηρυγματικού έργου του Κυρίου και παρατηρούμε να εκτίθεται από τους άλλους Ευαγγελιστές στις περιγραφές τους για τη δημόσια δραστηριότητα των τριών ετών, δηλαδή από την αρχή του κηρύγματος στην περιοχή της Ναζαρέτ και της Γαλιλαίας ως το τέλος στην Ιουδαία, χωρίς τη συνοχή και την ενότητα που έχει στο Ματθαίο, βγάζουμε το συμπέρασμα πως ο Ευαγγελιστής αυτός κινήθηκε από κάποια θεολογική και ποιμαντική σκοπιμότητα για να συνδέσει όλο αυτό το τεράστιο υλικό σε μια ενιαία ενότητα. Και αυτή η ερμηνεία δεν είναι μια ανίερη και αυθαίρετη θεολογική προσέγγιση. Επιλύει πολλά προβλήματα που προέκυψαν στην επιστήμη της θεολογίας. Ο Ευαγγελιστής Ματθαίος είχε έναν ουσιαστικό λόγο να ενσωματώσει και να συστηματοποιήσει σε μια ενότητα όλο σχεδόν το διδακτικό περιεχόμενο του έργου του Ιησού Χριστού. Ήθελε εξ υπαρχής να προβάλλει την ιδέα ότι ο νέος διδάσκαλος του Ισραήλ, ο Ιησούς, είναι ο νέος Μωυσής, ο μεγάλος διδάσκαλος του νέου Ισραήλ που μας φέρνει ένα νέο νόμο, τον νόμο της Χάριτος. Κατά συνέπεια καλούνται όλοι οι Ισραηλίτες να μετακινηθούν από τη διδασκαλία και τον νόμο του όρου Σινά στη νέα πίστη που μας φέρνει η επί του όρους ομιλία. Αυτή πλέον είναι η νέα διαθήκη του Θεού με το νέο Ισραήλ, τη νέα ανθρωπότητα που συγκροτεί η Εκκλησία. Γι' αυτό ακριβώς και το Ευαγγέλιο του Ματθαίου μεθοδολογικά διαιρείται σε 5 μέρη, καθώς και η πεντάτευχος της Παλαιάς Διαθήκης που αποδίδεται στο Μωυσή αποτελείται από 5 έργα με ανάλογο περιεχόμενο, δηλαδή ιστορικό, διδακτικό, παραμυθητικό αλλά και κατοχήρωση της ζωής μέσα σε νέους πνευματικούς κανόνες ζωής. Έτσι ο Ευαγγελιστής Ματθαίος για λόγους ποιμαντικούς καλεί το λαό να μετακινηθεί από την αρχαία νομοτέλεια και το νομικό πνεύμα του παλαιού Ισραήλ στη νέα πραγματικότητα που φέρνει ο Ιησούς, στη ζωή της χάριτος, της συγνώμης και της αγάπης. Δεν είναι καθόλου τυχαίο που πολλά τμήματα της επί του όρους ομιλίας αρχίζουν εισαγωγικά με τη φράση «Οικούσατε ότι ερέθη της αρχαίης, εγώ δε λέγω ημίν», προχωρώντας σε μια νέα ερμηνεία της ζωής και νέα προσέγγιση των διαφόρων θεμάτων και προβλημάτων. Πράγματι, η επί του όρους ομιλία διαγράφει με σαφήνεια τα πλαίσια μέσα στα οποία καλείται να κινηθεί η πνευματική ζωή των νέων πιστών και ακολούθων του Ιησού Χριστού. Το πρώτο και κύριο πρόβλημα που θέτει η περικοπή είναι η μέρημνα των βιωτικών αναγκών. Οι ανάγκες του σώματος για τροφή και ένδυση, για τον καθημερινό επιούσιο άρτο, αλλά και για την αμφίεσή μας, είτε για την προστασία από καιρικές συνθήκες, είτε για κοινωνική προβολή, είναι ένα γεγονός αυτονόητο για όλους μας. Αυτό το αυτονόητο των ανθρώπων, ότι έχουμε χρείαν τούτων απάντων, το γνωρίζει και ο Θεός και μεριμνά με περίσσια φροντίδα για τον καθένα μας, όπως ακριβώς για τα πετεινά του ουρανού και για τα κρίνα του αγρού. Η παραβολική και συμβολική εικόνα της Ευαγγελικής περικοπής παρμένης από την ίδια την καθημερινή ιστορική πραγματικότητα
και τη φύση των απλούστερων μορφών της ζωής είναι εξαιρετικά όμορφη και εντυπωσιακή. Τα πουλιά και τα αγριολούλουδα που κατά θαυμαστό τρόπο ζουν, τρέφονται και προστατεύονται χωρίς καμιά άλλη μέριμνα, χωρίς να θερίζουν και να αποθηκεύουν την τροφή τους, χωρίς να τα ντύνει και να τα περιποιείται κανείς. Κι όμως ξεπερνούν σε ομορφιά και λαμπρότητα όλους τους βασιλείς της γης. Αυτό είναι ένα πραγματικό θαύμα, το θαύμα της πρόνοιας του Θεού για όλη τη φύση. Κι όμως αυτή την απλούστερη έννοια ότι ο Θεός φροντίζει για όλα αυτά και πολύ περισσότερο για τις ανάγκες του ανθρώπου, την ξεχνάμε όλοι μας. Μας διακατέχει μια φρενήρης προσπάθεια και αγχώδης μέρημνα για όλα αυτά τα απλά πράγματα της ζωής που αν το σκεφτείς καλά, σε πιάνει τρέλα. Και σε όλο αυτό το άγχος και την παραζάλη, ο άνθρωπος ξεχνάει τα πιο σημαντικά και τα πιο ουσιώδη της ζωής. Ξεχνάει τις πιο απλές έννοιες, ότι δηλαδή το σώμα αξίζει πιο πολύ από το ένδυμα και η ψυχή από την υλική τροφή. Περιποιείται πιο πολύ την ένδυση και την εμφάνιση παρά την υγεία του σώματός του. Και από την άλλη πλευρά, φροντίζει πιο πολύ για τις ανάγκες του σώματός του παρά για τις ανάγκες του πνεύματος και της ψυχής του. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχει κριτήρια αξιολόγησης της ζωής, καθώς και την αναγκαία γνώση και παιδεία ως προς τα ποια επιτέλους είναι τα ουσιώδη και πρωτεύοντα και ποια τα επουσιώδη και δευτερεύοντα στην παρούσα ζωή. Το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα προσπαθεί να μας βγάλει από αυτή τη σύγχυση και το σκοτάδι στο οποίο ζούμε. Γι' αυτό και το κήρυγμα της Εκκλησίας καλείται να ασκήσει μια ουσιαστική κριτική, να φωτίσει το νου, να διαγείρει τις συνειδήσεις των ανθρώπων. Δεν είναι επιτρεπτό επιτέλους να ζούμε ακόμα στο σκοτάδι ενώ ανέτειλε το φως. Και ο Χριστός είναι το φως του κόσμου και το φως της ζωής μας.

Η εικόνα του οφθαλμού, αγαπητοί ακροατές, σε σχέση με το φως, είναι και ιδανική και εντυπωσιακή. Ο Ιουδαίος συνεννοείται με εικόνες, παραβολές και σύμβολα. Ο Ιησούς γνωρίζει πολύ καλά τη γλώσσα του λαού και κάνει αριστοτεχνική χρήση των συμβόλων. Ο λόγος του Ιησού δεν είναι ιδεολογικός λόγος. Μιλάει τη γλώσσα της φύσης, της καθημερινότητας και τη γλώσσα των συνειδήσεων. Μπαίνει στην καρδιά των γεγονότων και αποκαλύπτει την αλήθεια της ζωής χωρίς παρανοήσεις και συγχύσεις. Το μάτι είναι το λιχνάρι του σώματος.

και σκοτεινές. Και αυτό οφείλεται σε ένα είδος διαστροφής μας. Τα μάτια μας δεν είναι φωτεινά, έχουν χάσει την παιδική αθωότητα. Γίναμε πονηροί και υποψιαζόμαστε τα πάντα και τους πάντες. Οι σχέσεις μας, συζυγικές, οικογενειακές, επαγγελματικές και κοινωνικές, κινούνται στον γκρίζο χρώμα των υποψιών. Μάλλον αρεσκόμαστε να κινούμαστε στο σκοτάδι παρά στο φως. Ο Ευαγγελιστής Ματθαίος αποφαίνεται: «Εάν ο οφθαλμός σου πονηρώσει, τότε όλον σου το σώμα σκοτεινόν έστε». Και ο Ευαγγελιστής Λουκάς προσθέτει: «Όταν ο οφθαλμός σου απλώσει, τότε και όλον σου το σώμα φωτεινόν εστί». Αυτές είναι απλές κουβέντες, αλλά στην απλότητά τους βρίσκεται η αλήθεια. Το πρόβλημα αρχίζει όταν στο σκοτεινό μυαλό μας τα πράγματα αλλάζουν τη φυσική τους θέση και το φως το βλέπουμε ως σκοτάδι και το σκοτάδι ως φως. Ήουν το φως το ενσύ σκότος εστί, το σκότος πόσον? Εάν το ψέμα το βαπτίζεις εσύ σε αλήθεια, επειδή έτσι σε συμφέρει, τότε η αλήθεια σου δεν έχει καμία αξία και είναι σκοτεινή υπόθεση. Πράγματι, για πολλούς υπάρχει εσκεμμένη σύγχυση μεταξύ της αλήθειας και του ψεύδους, μεταξύ του φωτός και του σκότους. Το μυαλό τους είναι άρρωστο και η ζωή τους ουσιαστικά οδηγείται στη διαστροφή και στην καταστροφή. Αυτή η διαστροφή έχει το αίτιό της. Δεν είναι κάτι το απλό και επιφανειακό. Πηγαίνει βαθύτερα στις βασικότερες επιλογές της ζωής. Το πρόβλημα αρχίζει από το τι θεωρούμε ως πρώτο και μέγιστο στις επιλογές μας. Το Ιερό Ευαγγέλιο μας λέει: «Ζητείτε πρώτον την Βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνη αυτού και όλα τα άλλα έπονται». Εμείς συνήθως προτάσουμε όλα τα άλλα, δηλαδή την τροφή, την ένδυση, την κοινωνική και οικογενειακή κατοχήρωση, τα καθαρά υλικά και κοσμικά θέματα, ενώ η πνευματική ζωή και η εσχατολογική προοπτική της ύπαρξής μας τοποθετούνται σε δεύτερη μοίρα, εάν δεν αγνοούνται από πολλούς και παντελώς. Μα έτσι ενεργούν και λειτουργούν και οι κοσμικοί, χωρίς πίστη άνθρωποι. Οι άπιστοι και οι κοσμικές κοινωνίες, τα έθνη και οι δολολάτρες της εποχής εκείνης και όλων των εποχών, τα ίδια υλικά ενδιαφέροντα έχουν και πάντα ταύτα επιζητούσιν. Ποια η διαφορά τότε? Η ζωή και των χριστιανών συντάσσεται με το ήθος και την πολιτεία των άλλων κοσμικών ανθρώπων. Και οι μεν κοσμικοί είναι έντιμοι και ειλικρινείς. Ανάλογα με τις πεποιθήσεις τους, είναι και οι επιλογές τους. Η τραγικότητα, αγαπητοί ακροατές, βρίσκεται στους χριστιανούς, οι οποίοι άλλα πιστεύουν και κηρύσουν και άλλα εφαρμόζουν στη ζωή τους. Με άλλα λόγια, παίζουν κατ' ουσίαν ένα επικίνδυνο και τραγικό παιχνίδι πίστεως και ζωής. Όμως το ευαγγελικό ανάγνωσμα που διαβάσαμε έρχεται να ξεδιαλύνει τα πράγματα και να φωτίσει τα διλήμματα των επιλογών μας. «Ουδείς δυνατε δυσί κυρίες δουλεύειν, ουδείναστε Θεό δουλεύειν και μαμονά». Δεν μπορούμε να το παίζουμε πνευματικοί άνθρωποι από τη μία πλευρά και από την άλλη να είμαστε οι χειρότεροι ηλόφρονες άνθρωποι που σωρεύουν πλούτη και κοσμική δύναμη. Αυτό φανερώνει μια τραγική πνευματική σχιζοφρένεια και ανασφάλεια. Φαίνεται πως δεν πιστεύουμε σε τίποτα όταν συγχέουμε την πίστη με την κοσμική συμπεριφορά. Όταν εμπορευματοποιούμε την πνευματική λειτουργία και την καθιστούμε κοσμική εξουσία. Όταν δεν διακρίνουμε το Θεό από το μαμονά. Επιτέλους όμως, είμαι το Θεό, είμαι το μαμονά. Αυτό απαιτεί και η απλή λογική. Η Αποκάλυψη του Ιωάννη έχει μια φοβερή διατύπωση για αυτούς που παίζουν το ανέντιμο αυτό παιχνίδι μεταξύ πίστεως και απιστίας. Για αυτούς που θέλουν να κερδίσουν τον κόσμο αυτό, αλλά και το μέλλοντα, να τα έχουν καλά και με το Θεό, δηλαδή και με το διάβολο. Ο Θεός λέει, θέλει τους ανθρώπους ή θερμούς ή ψυχρούς. Τους ενδιάμεσους που παίζουν το διπλό αυτό παιχνίδι θα τους εμέσει. Είναι προτιμότερος ένας έντιμος άπιστος παρά ένας ανέντιμος πιστός. Δεν υπάρχει πιο απεχθές γεγονός από έναν ανέντιμο και ηλόφρονα πιστό.
Πρόκειται για τραγικούς διπρόσωπους ανθρώπους που παρά τη συγκέντρωση πλούτου

δύναμης είναι φρικτά δυστυχισμένη. Αγαπητοί ακροατές, η αληθινή πίστη και η πνευματική στάση ζωής προϋποθέτουν ασφαλώς θυσίες. Όμως αυτή είναι η μόνη υγιής κατάσταση. Αν αναμένουμε πνευματικά αγαθά, χρειάζεται αυτή η συνέργεια και η εντυμότητα έναντι της πίστεως. Η Αγία Γραφή μιλάει με σαφήνεια προς αυτή την κατεύθυνση. Η δικαίωση έρχεται από την πίστη και εκ πίστεως ειρήνην έχομεν. Εάν επιθυμούμε μια εσωτερική ειρήνη, μια συμφιλίωση με τη συνείδησή μας και μια δικαίωση στις πνευματικές επιλογές μας, δεν υπάρχει άλλος δρόμος για τους χριστιανούς παρά ο δρόμος της συνέπειας έναντι της πίστεως. Αυτή είναι η ιστορική καύχησή μας και η εσχατολογική δικαίωσή μας. Η ελπίδα, παρά τις θυσίες και τις πολλαπλές θλίψεις και οδύνες του παρόντος, ποτέ δεν κατεσχύνει, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος. Η φύση του ανθρώπου δεν είναι καλή ή κακή. Καλές ή κακές είναι οι επιλογές που κάνουμε. Καλή ή κακή είναι η συμπεριφορά μας. Όποιος επιθυμεί μια συνδιαλλαγή και καταλλαγή με τους ανθρώπους, να ειρηνεύσουν τα πράγματα του κόσμου τούτου, και όποιος προσδοκά μια άξια προσαγωγή ενώπιον του Θεού για δικαίωση και αποκατάσταση όλων μας στη Βασιλεία του Θεού, ο μόνος δρόμος είναι εκείνος της συνέπειας και της πίστεως. Η πίστη δεν είναι κάτι το αδιόρατο και ακαθόριστο. Δεν επιβάλλει μια στάση ζωής παράλογη και παράδοξη. Η πίστη είναι συνείδητη και έλογη κίνηση όλης της ύπαρξής μας. Είναι στάση ζωής που διαμορφώνει την ποιότητα της καθημερινής μας συμπεριφοράς. Μέγιστο παράδειγμα καθορισμού της ποιότητας της πίστεως και της ανατροφής μας είναι η ζωή του Ιησού Χριστού, ο οποίος δεν θυσιάστηκε μόνο για εμάς τους ασθενείς, έστω πιστούς, αλλά απέθανε και υπέρ των ασεβών και υπέρ των απίστων. Η αγάπη ως έκφραση της πίστεως είναι ένα γεγονός καθολικό. Ποτέ δεν κάνει διακρίσεις και πολύ περισσότερο δεν λειτουργεί με κριτήρια προσωπικού συμφέροντος. Η αγάπη είναι λειτουργία θυσιαστική και με αυτόν τον τρόπο αποκαθαίρει και την πίστη. Η ζωή αποκτάει τη φωτεινότητά της μόνο μέσα στη λειτουργία της αγάπης.

Αγαπητοί ακροατές, η σύγχρονη ψυχολογία στους στίχους της περικοπής που διαβάσαμε θα μπορούσε να βρει τα περισσότερα από τα αίτια των ψυχικών νοσημάτων του σύγχρονου ανθρώπου. Γιατί πραγματικά αγωνιώδης είναι η προσπάθεια του ανθρώπου για συγκέντρωση υλικών αγαθών και για θησαυρούς υλικούς. Ποιος όμως θα τολμούσε να κατηγορήσει τη φροντίδα για εξασφάλιση των αγαθών εκείνων που είναι αναγκαία για τη συντήρηση της ζωής? Ούτε και ο Ιησούς, κατεξοχήν εκείνος, δεν κάνει κάτι τέτοιο. Τονίζει όμως την απόλυτη σχέση και εσωτερική δέσμευση του ανθρώπου προς το θησαυρό του. Όσο πιο μεγάλος ο θησαυρός, τόσο μεγαλύτερη είναι η υποδούλωση της ψυχής προς αυτόν. Στο τέλος φτάνει να γίνεται ο θησαυρός κύριος και ο άνθρωπος υπηρέτης του θησαυρού. Γιατί τον αρχικόν αγώνα για την απόκτηση του θησαυρού διαδέχεται η αγωνία και η μέρημνα για τη διατήρησή του. Τα υλικά αγαθά, εκτός του ότι είναι απαραίτητα για τη συντήρηση της ζωής, αποτελούν το πεδίο της άσκησης των εξουσιαστικών δικαιωμάτων του ανθρώπου πάνω στην κτήση, όπως παραχωρήθηκαν σε αυτόν από τον ίδιο του Δημιουργό. «Και κατακυριεύσατε αυτής», αναφέρει το βιβλίο της Γενέσεως. Είναι η έκφραση και η δικαίωση της βασιλικής του εξουσίας. Όταν όμως ανατραπεί αυτή η σχέση εξουσίας του ανθρώπου πάνω στα πράγματα και αυτά πάρουν τη θέση του άρχοντα, τότε αποδείχνεται ότι παρερμηνεύτηκε ο σκοπός των φυσικών υλικών στοιχείων που είναι η συντήρηση της ζωής και από μέσα για ένα σκοπό έγιναν ο ίδιος ο σκοπός. Αποτέλεσμα αυτής της παρανόησης είναι να χάσει ο άνθρωπος τον προσανατολισμό του και αυτό γίνεται τόσο εύκολα όταν σκοτιστεί ο λίχνος του σώματος. Ο σκοτισμός αυτός οδηγεί στη δουλεία. Απομακρύνει κάθε δυνατότητα ελευθερίας. Τότε ο άνθρωπος βρίσκεται στην καταδυναστεία του μαμονά. Μα ο Ιησούς δεν θέλει δούλους. Δεν κάνει δούλους. Καλεί αδελφούς και ελευθερώνει. Συντρίβει τα δεσμά της δουλείας και χορηγεί το δαχτυλίδι της υιοθεσίας. Ο σύγχρονος άνθρωπος θησαυρίζει και σπαταλάει. Θησαυρίζει και καταστρέφει τις φυσικές πηγές θησαυρισμού. Εγκληματεί κατά της φύσης που τον τρέφει. Χαρακτηριστικό και αυτό, η έλλειψη σεβασμού προς τη φύση, τη συσκότηση της συνείδησής του και της πνευματικής του δουλείας. Ο σημερινός άνθρωπος είτε κινείται στη σφαίρα του πραγματικού, γιατί έχει τη δύναμη να το κάνει, είτε στη σφαίρα της φαντασίας, όταν δεν μπορεί να προχωρήσει στην πραγματοποίηση αυτού που πολύ το επιθυμεί, κινείται σχεδόν πάντοτε μεταξύ αντιθέσεων, χωρίς καμία αίσθηση του μέτρου. Ο μεγάλος πλούτος δεν έχει σχέση με την ικανοποίηση των βασικών αναγκών του ανθρώπου, γιατί πολλές φορές ξεπερνάει σε έκταση και την πιο ζωηρή φαντασία. Είναι πολύ πιο πέρα από ό,τι θα απαιτούσε ή ακόμα και υπερβολική ικανοποίηση της ανάγκης κατοικίας, διατροφής, ένδυσης, εκπαίδευσης, αναψυχής ή η κατοχύρωση των μέσων κοινωνικής ασφάλισης και υγείας. Η συγκέντρωση του πλούτου γίνεται στην κλίμακα που μιλάμε από μία ψυχολογική ανάγκη, από αίσθημα ανασφάλειας και έλλειψη σκοπών που θα μπορούσαν να τροφοδοτήσουν δημιουργικές πρωτοβουλίες και να δώσουν νόημα στη ζωή. Το ίδιο και η διάθεση του πλούτου γίνεται όχι για την ικανοποίηση των αναγκών που αναφέραμε, αλλά για επίδειξη, εξασφάλιση ιστεροφημίας και δόξας, κατάκτηση δήθεν της ευτυχίας που φέρνει αλόγιστη σπατάλη ως επακόλουθα μιας αρρωστημένης συνείδησης, φορτισμένης με εγωκεντρικά και κομπλεξικά σύνδρομα της ψυχικής ενδοχώρας. Όταν αυτός ο τρόπος ζωής παρουσιάζεται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, χωρίς την απαραίτητη επισήμανση των μεγάλων μειονεκτημάτων, σφαλμάτων ή ακόμα και κινδύνων που εγκυμονεί για το άτομο και το κοινωνικό σύνολο, τότε εύκολα δημιουργούνται εξωπραγματικές εντυπώσεις και τροφοδοτούνται οι δυνάμεις που οδηγούν στις κοινωνικές επαναστάσεις, τις κλοπές, τη βία και την τρομοκρατία ή και τους πολέμους, με το φαύλο εκείνο κύκλο των θανάτων και εκδικήσεων, τα ψυχολογικά τραύματα που σημαδεύουν γενιές ολόκληρες. Συντρίβει έτσι τον άνθρωπο που αναστρέφεται μέσα στην κοινωνία, τον συνάνθρωπό του,
αφού έχει συντρίψει πρώτα μέσα του την εικόνα του ανθρώπου. Αφού είναι ο ίδιος δούλος, δεν μπορεί να κάνει άλλους ελεύθερους.

Φοβείς δυνατέ δυσί κυρίες δουλεύειν. Απόλυτος αγαπητοί ακροατές και σαφής ο λόγος. Πρόκειται για δύο κόσμους αντίθετους, χωρίς κοινά ή συνδετικά στοιχεία. Η διάκριση θα μπορούσε να διαλύσει τη συσκότηση του νου μας και τη σύγχυση που έχουμε για τις σχέσεις του χριστιανού προς τον κόσμο. Τούτο δεν σημαίνει ότι ο πιστός πρέπει να φύγει από τον κόσμο, αλλά πλούστατα ότι δεν μπορεί να ακολουθεί τον τρόπο ζωής του κόσμου. Είναι αδιανόητη και ασυμβίβαστη συμμετοχή του χριστιανού σε κινήσεις ή θρησκείες αγγέλων. Ακόμη η διάκριση που κάνει ο Ιησούς θα μπορούσε να φωτίσει το φιλοσοφικό στοχασμό μας περί απολύτου και σχετικού, καθώς επίσης να δώσει τα κατευθυντήρια νοήματα σε όσους ασχολούνται με τη θεωρία της χριστιανικής πράξης, γιατί εδώ μπορούν να βρουν την ουσία του χριστιανικού απολύτου σε ό,τι αφορά κυρίως τη χριστιανική πράξη. Το χριστιανικό απόλυτο αναφέρεται στη σταθερή επιλογή προτεραιοτήτων που είναι μία αξιολογική επιλογή. Πρώτα δηλαδή τοποθετείται η Βασιλεία του Θεού και η δικαιοσύνη Του και μετά η φροντίδα για τα υλικά αγαθά. Αυτή η επιλογή για την εσωτερική ζωή του ανθρώπου σημαίνει προτεραιότητα του πνεύματος, ιδιαίτερα της ελευθερίας, απέναντι στην υποδούλωση από τις ανάγκες της ιστορίας. Ακόμα περισσότερο, η επιλογή αυτή της ελευθερίας δεν είναι απλή στατική εκδήλωση χωρίς ποιότητα και χρώμα ηθικό, αλλά αντίθετα είναι συνεχής δημιουργική προσπάθεια, αγώνας μεταμόρφωσης του ανθρώπου και ανακαίνησης του κόσμου. Ο σκοπός αυτός δίνει το ιδιαίτερο νόημα και το χαρακτήρα στη χριστιανική πράξη γενικά. Ενώ δηλαδή η προσπάθεια του κάθε πιστού έχει σαφή και σταθερή κατεύθυνση προς τη Βασιλεία του Θεού, είναι παράλληλα και ανοιχτή προς τα ανθρώπινα πράγματα, σχέδια και μέσα για πραγμάτωση του ηθικού σκοπού της, επειδή ακριβώς στηρίζεται στο απόλυτο της ελευθερίας που είναι και η πηγή της. Τούτο το απόλυτο μπορεί να θεωρηθεί ότι αναφέρεται στο απόλυτο της χριστιανικής ουσίας, ενώ η συγκεκριμένη πράξη είναι περισσότερο κοντά στη μορφή, χωρίς να είναι για τούτο λιγότερο σημαντική, αν και πολύ δύσκολα θα μπορούσε να ξεχωρίσει κανείς την ουσία από τη μορφή. Το χριστιανικό απόλυτο, θεωρούμενο από μία άλλη οπτική γωνία, διακρίνεται για την καθολικότητά του και την αιωνιότητα, την αμετάπτωτη διάρκεια και συμπερίληψη του χρόνου της ιστορίας στην αιωνιότητα του Θεού μας. Η καθολικότητα καλύπτει τον κόσμο και τον άνθρωπο με την ποιότητα και με την αποτελεσματικότητα του σωτήριου έργου του Ιησού. Η αιωνιότητα προσδιορίζει το χρόνο της ιστορίας όταν το μεταμορφώνει σε ώρα σωτηρίας και το συνδέει με τη ζωή του Θεού. Το μήνυμα της Βασιλείας είναι συνοπτικά το μήνυμα του Σταυρού που καλύπτει ολόκληρο τον κόσμο και φέρνει τη μεγάλη τομή μέσα στην ιστορία. Κάτω από το φως του δημιουργείται η αναγέννηση του κόσμου, αλλά και ο σκληρός διαχωρισμός που δεν έχει έλεος. Ο λόγος του Χριστού μας είναι σαφής και κατηγορηματικός. «Ουδείς δύνατε δυσί κυρίες δουλεύειν». Αυτό σημαίνει ότι ο άνθρωπος έχει να κάνει πρώτα τη μεγάλη επιλογή, δοκιμάζοντας την ελευθερία του, και μετά να προχωρήσει στην πραγμάτωση των αξιών της ζωής που αποτελούν περιεχόμενο της Βασιλείας του Θεού. Η πορεία αυτή που δεν είναι εύκολη οδηγεί στη χριστιανική τελείωση που εκδηλώνεται με την απόλυτη πίστη στη Θεία Φροντίδα και πρόνοια. Η πίστη αυτή νικά την ολιγοπιστία που είναι έλλειψη και σχετικότητα. Ως θετική πράξη η πίστη προχωρεί στη θεμελίωση και δημιουργία του νέου κόσμου. Γι' αυτό ζητάει τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού. Η υπέρβαση της ανθρώπινης αδυναμίας με την απόλυτη πίστη στο Θεό είναι χαρακτηριστικό του υπερανθρώπου, δηλαδή του πιστού. Ως έργο προϋποθέτει εσωτερικό μόχθο και γενναιότητα μοναδική, άγνωστη στους ολιγόπιστους και στους δούλους. Αγαπητοί ακροατές, αυτός ο τελευταίος λόγος ίσως κεντρήσει πολλούς από τους σημερινούς ανθρώπους για να γίνουν πιστοί και ελεύθεροι, που παρά τη δουλεία τους στο μαμονά και τη βιωτική μέρημνά τους δεν έπαυσαν να είναι φιλότιμοι.
Και με τα λόγια αυτά ολοκληρώνεται και η σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση. Σας ευχαριστούμε που μείνατε και πάλι κοντά μας, μας ακούσατε και μας τηλεφωνήσατε. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τους συνεργάτες της εκπομπής μας, τον Νίκο τον Βουρλάκο που ήταν στην κονσόλα του ήχου και είχε και την επιμέλεια της μουσικής στην εκπομπή. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, ανανεώνουμε τη ραδιοφωνική μας συνάντηση, πρώτο ο Θεός, για την ερχόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και την ίδια ώρα. Ο Θεός και η Παναγιά μαζί σας.

Ματθαίου σίγμα ταφ 2233. Οι δύο κύριοι τα πετεινά και τα κρίνα. Είπεν ο Κύριος, ο λίχνος του σώματος εστίν ο οφθαλμός. Εάν ούν ο οφθαλμός σου απλώσει, όλον το σώμα σου φωτεινόν έστε. Εάν δε ο οφθαλμός σου πονηρώσει, όλον το σώμα σου σκοτεινόν έστε. Ήουν το φως το ενσύς σκότος εστί, το σκότος πόσον. Τι μας λέει δηλαδή εδώ? Έχεις γερά τα μάτια σου, βλέπεις? Όλο το σώμα σου βρίσκεται μέσα στο φως. Έχασες τα μάτια σου, στραβώθηκες? Ολόκληρο το σώμα σου βυθίζεται στο σκοτάδι. Τα μάτια είναι το κέντρο της όρασης, το μέσον δηλαδή με το οποίο μπαίνουμε μέσα στο χώρο του φωτός. Οφθαλμός και φως ταυτίζονται. Έχεις οφθαλμούς, βλέπεις. Ολόκληρη η ζωή σου κινείται μέσα στο φως. Δεν έχεις οφθαλμούς, είσαι τυφλός, ολόκληρη η ζωή σου κινείται μέσα στο σκοτάδι. Δεν φτάνουν όμως μόνο οι οφθαλμοί. Χρειάζεται και το φως. Το φως είναι το υλικό που μπαίνοντας μέσα στους οφθαλμούς τους δίνει τη δύναμη να διαλύουν τα σκοτάδια. Έτσι, τα γερά μάτια και το φως είναι οι δύο ασφαλείς και ικανές προϋποθέσεις για να μην ζούμε στα σκοτάδια, για να μην είμαστε τυφλοί, για να χαιρόμαστε τις σωματικές και ψυχικές χαρές, αυτό σημαίνει φως, σε όλη την πληρότητά τους. Απουσία φωτός ή χαλασμένα μάτια σημαίνει ολοτελές βύθισμα στο σκοτάδι, σημαίνει αδυναμία να γευτούμε τις σωματικές και ψυχικές χαρές σε όλη την πληρότητά τους. Τα απλά, τα υγιή μάτια μετατρέπουν ολόκληρο το σώμα σε φωτεινή πηγή, το κάνουν να καταλάμπεται από φως, υπό του φωτός καταλαμπόμενον, πλήρες φωτός, ως ανή ή το ολόκληρον το σώμα οφθαλμός. Αυτό το κάνουν τα απλά μάτια, δηλαδή τα υγιή. Αντίθετα, τα πονηρά μάτια βυθίζουν ολόκληρο το σώμα στο σκοτάδι. Το σώμα, πέρα από τα μάτια, δεν έχει άλλους φωτιστικούς μηχανισμούς. Έτσι, ή έχει μάτια, οπότε ολόκληρο το σώμα κολυμπάει μέσα στο φως, ή δεν έχει μάτια. Τα πονηρά μάτια είναι εντελώς άρνηση του φωτός, οπότε τυραγνιέται στα σκοτάδια. Χαρακτηριστικό είναι εδώ πως ο Χριστός χρησιμοποιεί δύο φορές προς αποφυγήν πάσης παρεξηγήσεως τη φράση «όλον το σώμα σου». Έχεις απλούς οφθαλμούς, είσαι ολόκληρος φωτεινός, όλος μες στο φως. Έχεις πονηρούς οφθαλμούς, είσαι ολόκληρος βυθισμένος στα σκοτάδια, όλος σκοτάδι. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ολοτελείς σχέσεις και ολοτελείς συνέπειες. Είσαι με το φως, τότε είσαι όλος φως. Ζεις όλος μες στο φως. Είσαι με το σκοτάδι, τότε είσαι όλος σκοτάδι. Ζεις όλος μες στο σκοτάδι. Δεν υπάρχουν μεσοβέζικες, νόθες, επαμφωτερίζουσες καταστάσεις. Υπάρχει απόλυτος συσχετισμός. Είμαι το φως και όλος φως, είμαι το σκοτάδι και όλος ο σκοτάδι. Τα συσχετιζόμενα εδώ είναι ο απλούς οφθαλμός, που σημαίνει εδώ στην περικοπή που αναλύουμε γενεοδωρία, γενεόδωρη ελεημοσύνη, και ο πονηρός οφθαλμός που σημαίνει πλεονεξία, ανίσταχτη και διαρκής επιδίωξη κέρδους. Και ο συσχετισμός είναι φιλάνθρωπος ελεήμων και όλος φως, ή πλεονέκτης παραδόπιστος και όλος σκοτάδι. Η περικοπή που αναλύουμε είναι από την επί του όρους ομιλία και αναφέρεται στο «Μη θησαυρίζεται ημίν θησαυρούς επί της γης, αλλά θησαυρίζεται ημίν θησαυρούς εν ουρανό». Επομένως, το τελικό ερώτημα συσχετισμός είναι «Θησαυρίζεται θησαυρούς επί της γης ή θησαυρίζεται θησαυρούς εν ουρανό». Που είναι το ίδιο αυτό το ερώτημα με το «Είσαστε ελεήμονες και επομένως στο φως, ή φιλάργυροι και επομένως στο σκοτάδι». Στο απόλυτο φως και στο απόλυτο σκοτάδι. Δηλαδή, είσαστε κοντά στο Θεό που είναι φως, ή μακριά από το Θεό που είναι το σκοτάδι. Η παράγραφος που αναλύουμε τελειώνει με το «Ήουν το φως το ενσύ σκότος εστί, το σκότος πόσον». Καινούργια στοιχεία μπαίνουν στο στόχαστρο της ανάλυσης. «Ή το φως το ενσύ σκότος» είναι μετάβαση από το φυσικό φως στο εσωτερικό φως, στο ενσύ φως. Και πρώτη φορά ακούγεται η λέξη φως εδώ, ή το φως. Φως είναι ο Θεός, το λέει ο ίδιος. Εγώ είμαι το φως. Επομένως εδώ φως είναι ο Θεός. Και το ενσύ φως είναι ο Θεός μέσα σου.
Είναι ο Θεός που κατοικεί μέσα σου. Είναι ο χώρος που ο Θεός που κατοικεί μέσα μας δηλαδή. Είναι ο χώρος του νου, της καρδιάς, της συνείδησης. Ή το φως το εν σύ σκότωσε στή, σημαίνει εάν έχεις σβήσει το Θεό μέσα σου, εάν τον έχεις μετατρέψει από φως σε σκοτάδι, εάν δηλαδή τον έχεις μεταβάλει σε είδωλο, εάν δηλαδή έχεις βάλει στη θέση του κάτι άλλο, εδώ το χρήμα, τα πλούτη, τους θησαυρούς, το κέρδος. Εάν έχεις κάνει κάτι τέτοιο, εάν δηλαδή είσαι ειδωλολάτρης, εάν ειδωλολατρείς, άραγε ξέρεις μέσα σε πόσο βαθύ σκοτάδι πλάνης και απουσίας του Θεού βρίσκεσαι, ξέρεις πως δεν υπάρχει βαθύτερο σκοτάδι από την ειδωλολατρεία. Ξέρεις πως έχεις σβήσει το Θεό και λατρεύεις το χρήμα. Ξέρεις πως έχεις επιλέξει ένα καινούριο κύριο το χρήμα και ότι έχεις αρνηθεί τον αληθινό κύριο το Θεό. Ο Θεός όμως λέγει ουδείς δύνατε δυσύνη κυρίες δουλεύειν. Ή γάρ τον ένα μισήσει και τον έτερον αγαπήσει ή ενός αν θέξετε και του ατέρου καταφρονήσει. Ουδύναστε Θεό δουλεύειν και μαμονά. Δηλαδή, κανείς δεν μπορεί να είναι δούλος ταυτόχρονα σε δύο κυρίους. Γιατί ή θα μισήσει τον ένα και θα αγαπήσει τον άλλον, ή θα προσκοληθεί στον ένα και θα καταφρονήσει τον άλλο. Δεν μπορείτε να είσαστε ταυτόχρονα δούλοι και του Θεού και του Μαμονά. Μαμονάς είναι ο πλούτος. Είναι συροχαλδαϊκή λέξη και σημαίνει το χρήμα, το αργύριο, το κέρδος, τους θησαυρούς. Επομένως, σε πρώτη προσέγγιση, το ουδύναστε δυσύν κυρίες δουλεύειν. Μέσα στο όλο πνεύμα της επί του όρους ομιλίας σημαίνει δεν μπορείτε να θησαυρίζετε θησαυρούς και εν τη γη και εν το ουρανό. Δεν μπορείτε και το χρήμα να προσκυνάτε και τον αληθινό Κύριο το Θεό να λατρεύετε. Δεν μπορείτε να πιστεύετε ταυτόχρονα σε δύο θεούς, και στο Θεό χρήμα και στον αληθινό Θεό. Και αυτό γιατί όπως λέγει ο Ζυγαβηνός η φιλοχρηματία και της του Θεού δουλείας ημάς εκβάλλει και το πλούτο κατά δουλή. Δηλαδή η φιλοχρηματία και μας διαγράφει από δούλους του Θεού και στον πλούτο μας υποδουλώνει. Έχουμε εδώ Κύριον, δηλαδή Θεό, το χρήμα. Και νέα θρησκεία, τη φιλοχρηματία, τη θεοποίηση του χρήματος. Έχουμε δηλαδή αυθεντική ειδωλολατρεία. Έχουμε με άλλα λόγια απουσία φωτός, απουσία Θεού. Έχουμε τύφλωση του οφθαλμού της ψυχής, δηλαδή του νου. Έχουμε νέκρωση της φωτιστικής ικανότητας της καρδιάς. Έχουμε με άλλα λόγια πόρωση της συνείδησης. Μέσα σε μια τέτοια πορωμένη από τη φιλοχρηματία και πετρωμένη από τη θεοποίηση των υλικών αγαθών συνείδηση, πώς να μπει το φως? Πρέπει να σπάει πέτρες και να διαλύει νταμάρια για να μπει το φως. Γι' αυτό και δεν μπαίνει. Γι' αυτό και το σκοτάδι είναι αδιαπέραστο. Γι' αυτό και το σκότος είναι ψηλαφυτό. Ήουν το φως το ενσύ σκότος εστί, το σκότος πόσον? Είναι η περίπτωσή μας. Το φως το ενσύ, δηλαδή η συνείδησή σου, η συνείδησή μας, η συνείδησή σου ταλέπορε φιλοχρήματε, έχει γίνει μαύρη, κατάμαυρη, έχει μεταβληθεί σε σκοτάδι. Ο νου σου, θλιβερέ παραδόπιστε, ο νου σου, που είναι ο οφθαλμός της ψυχής, έχει μεταβληθεί σε κάρβουνο, σε μαύρη επιφάνεια, σε απέραντο σκοτάδι. Αυτό σημαίνει το ερωτηματικό, το σκότος πόσων. Σημαίνει το απέραντο, το ασήκωτο, το ολοτελές σκοτάδι. Η αναλογία είναι δοσμένη. Χαλασμένος ο οφθαλμός του σώματος, ολόκληρο το σώμα στο σκοτάδι. Χαλασμένος ο οφθαλμός της ψυχής, ειδωλολάτρης νους δηλαδή ή πορωμένη συνείδηση, ολόκληρος ο άνθρωπος και ψυχή και σώμα στο σκοτάδι. Ουδείς δύναται δυσύν κυρίες δουλεύειν. Δύο κυρίους τους τα εναντία επιτάττοντας λέγουν εντάφθα επί ή μη τούτο ή ουδέ δύο αν οι ενικύριοι. Δεν μπορείς να δουλεύεις ταυτόχρονα σε δύο κυρίους που σε διατάζουν τα εναντία, δηλαδή τα αντίθετα για το ίδιο πράγμα. Γιατί αν δεν διατάζουν ταυτόχρονα και αντιθετικά, τότε δεν υπάρχουν δύο κύριοι. Αυτό λέει ο Χρυσόστομος. Δηλαδή, τι μας λέει? Μας λέει πως δεν μπορείς ταυτόχρονα να είσαι και με το φως και με το σκοτάδι, και πιστός και άπιστος συγχρόνως, και φιλάργυρος και σπάταλος την ίδια στιγμή. Δεν μπορείς να πιστεύεις ταυτόχρονα σε δύο θεούς, και στον αληθινό και στους ψεύτικους. Δεν μπορείς σε καμία περίπτωση να είσαι ταυτόχρονα και χριστιανός και ειδωλολάτρης. Η Ευαγγελική ρίση, ουδύναστε δυσύν κυρίες δουλεύειν, αποτελεί καταπέλτη συντριπτικό κτύπημα κατά της διαρχίας, κατά του λεγόμενου δηλαδή ντουαλισμού. Κατά της πίστεως δηλαδή πως υπάρχουν δύο φύση θεοί, δύο δηλαδή
αληθινοί θεοί που έχουν φύση θεϊκή, ο Θεός του κακού και ο Θεός του καλού, και πως οι δύο αυτοί θεοί βρίσκονται σε αιώνια και ακατάπαυτη διαπάλη. Τέρμα στον τουαλισμό. Το ουδείς δύνατε δυσύν κυρίης δουλεύειν σημαίνει πως δεν μπορείς να δουλεύεις σε δύο θεούς, γιατί απλούστατα δεν υπάρχουν δύο θεοί. Ο Θεός είναι ένας. Ένας είναι ο Κύριος. Ένας είναι ο Θεός. Πιστεύω εις ένα Θεόν. Όλα τα άλλα, όλοι οι άλλοι θεοί εντός εισαγωγικών είναι κτίσματα ή δημιουργήματα του ανθρώπου, όπως το χρήμα. Η μετατροπή του χρήματος σε Θεό, η θεοποίηση του χρήματος, του πλούτου, των υλικών αγαθών, του κέρδους, είναι ανθρώπινο κατόρθωμα. Ο άνθρωπος πήρε ένα άψυχο υλικό, το χρήμα, και το έκανε Θεό του. Γιατί ο ένας από τους δύο κυρίους, δηλαδή θεούς της πρότασης, ου δύναστε Θεό δουλεύει νήμα μονά, είναι το χρήμα. Σχολιάζουν οι πατέρες, μα μονάν τον πλούτον λέγει, αλλού τον διάβολον, ως οι πολλοί λέγουσιν. Επομένως, ο ένας από τους δύο κυρίους είναι ο πλούτος και όχι ο διάβολος. Είναι η δολοποίηση του πλούτου, είναι θεοποίηση του χρήματος. Ο πλούτος προσωποποιείται εντάφθα ως ανταγωνιστής του Θεού και η πείρα δεικνύει ότι ως της κατέστησεν εαυτόν δούλων του, δούλων του πλούτου δηλαδή, δεν δύναται να δουλεύει εις άλλον τεινά. Πολύ περισσότερο δεν δύναται να αφοσιώσει αυτόν εις την δουλείαν εκείνου ως της αξιή αποκλειστικήν δουλείαν, δηλαδή εις την δουλείαν του Θεού. Προσκόλληση εις την δουλείαν του χρήματος είναι η πλεονεξία ή της εστίν ιδωλολατρία, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος. Κύριον δε εντάφθα τον μαμονάν εκάλεσεν ου δια την οικίαν φύσιν, αλλά δια την των υποκλεινωμένων αυτό ταλαιπωρίαν. Δηλαδή, στο υποανάλυση εδάφιο του Ευαγγελίου, εκάλεσε ο Χριστός Κύριον, δηλαδή Θεό, το χρήμα, όχι γιατί το χρήμα έχει τίποτα θεϊκό στη φυσική σύστασή του, αλλά εξαιτίας της δουλικής συμπεριφοράς προς αυτό όλων όσοι το επιδιώκουν. Το συμπέρασμα. Μέγας κίνδυνος ο πλούτος για την ψυχή. Της θολώνει το νου, της πετρώνει τη συνείδηση, της διώχνει το Θεό, της ανοίγει το δρόμο προς την ιδωλολατρία. Σπάει την ενικότητα του Θεού. Ο Θεός είναι ένας και εισάγει διαδικότητα, δεύτερο Θεό, το χρήμα. Εντεύθεν και το ου δύναστε δυσύν κυρίης δουλεύειν. Πρέπει να διαλέξουμε. Είμαστε με το Χριστό, με το φως, με τον αληθινό Θεό, ή είμαστε με το χρήμα Θεός, με το σκοτάδι, με τα είδωλα. Και με τα δύο αποκλείεται να είμαστε. Είναι ρητή και σαφής η απόφανση του Κυρίου. Ου δύναστε δυσύν κυρίης δουλεύειν, ουδείς δύναται Θεό δουλεύειν και μαμονά. Παρά τη σαφή όμως τοποθέτηση του Χριστού απέναντι στον πλούτο, παρά την κατηγορηματική καταδίκη του χρήματος, η ειδωλολατρία του πλούτου οργιάζει. Δυστυχώς και ανάμεσα στους χριστιανούς. Τους χριστιανούς που έχοντας αγαπήσει το χρήμα έχουν χωρίς να το θέλουν και χωρίς να το καταλαβαίνουν και χωρίς να θέλουν να το καταλάβουν πολλές φορές. Τους χριστιανούς λοιπόν που έχουν μισήσει το Θεό και παραπέρα, τους χριστιανούς που έχοντας προσκοληθεί στο χρήμα έχουν καταφρονήσει το Θεό. Ο Χριστός δεν αφήνει περιθώρια για διαφορετικές ερμηνείες. Το λέει καθαρά. Ουδείς δύνατε δυσύν κυρίς δουλεύειν. Ή γάρ τον ένα μισήσει και τον έτερο να αγαπήσει, ή του ενός ανθέξετε και του, και του εταίρου καταφρονήσει. Δηλαδή, ή θα μισήσει τον πλούτο, οπότε θα αγαπήσει το Θεό, ή θα κρατήσει στερεά τον πλούτο, προσκολόμενος εις αυτόν, οπότε θα καταφρονήσει το Θεό. Πλούτος και Θεός δεν πάνε μαζί. Είναι δυο αφεντικά που το καθένα σε θέλει ολόκληρο δικό του. Προσήλωση στο Θεό πλούτο σημαίνει απώλεια του ουρανού. Θυμήσου τον πλούσιο νεανίσκο. Προσήλωση στο Θεό, στον αληθινό Θεό, σημαίνει επιστροφή στην ολιγάρκεια, στην αυτάρκεια και στην ελεημοσύνη. Και το κυριότερο, σημαίνει επιστροφή στην πίστη. Επιστροφή στη βεβαιότητα πως ζούμε μέσα στην πρόνοια και την αγάπη του Θεού. Σημαίνει εγκατάλειψή μας μέσα στην πρόνοια του Θεού. Αυτό στη γλώσσα του Ευαγγελίου εκφράζεται με το «μη μεριμνάτε». «Μη μεριμνάτε» σημαίνει μην αγχώνεστε, μην μπαίνετε στον ψυχοφθόρο κόσμο
του στρες. Μην αγωνιάτε, μην κάνετε την ψυχή σας κουβάρι στην προσπάθεια να λύσετε τα προβλήματα της ζωής. Μην ελπίζετε μόνο στις ατομικές σας προσπάθειες. Μην στηρίζεστε μόνο στις προσωπικές σας δυνάμεις. Μην αναγορεύετε τον εαυτό σας σε Θεό. Ηρεμήστε, καλμάρετε, απαγχωθείτε και πέστε, έχει ο Θεός. Δεν είμαι μόνον και μόνος εγώ, υπάρχει και ο Θεός. Και ο Θεός και έχει και θέλει και μπορεί. Μπορεί να με βγάλει από τις δυσκολίες. Αρκεί να το πιστεύω πως μπορεί. Αρκεί να του το ζητήσω να το κάνει. Αρκεί να πω «Ελθέ Κύριε». Δεν λέει όχι στην προνοητικότητα ο Θεός με όλα αυτά. Αν ήταν έτσι δεν θα υπήρχε Θεία Πρόνοια. Αλλά τι λέει? Λέει όχι στη μέρημνα, όχι στην αγωνιώδη, στην έναγχη, στην τεταμένη, στην ψυχοφθόρα αναζήτηση λύσεων. Λέει όχι στην χωρίς Θεό αντιμετώπιση των προβλημάτων. Όχι στον πλούτο και στις ψυχοφθόρες αγγυλώσεις του. Όχι στο θάνατο του Θεού. Όχι στο θάνατο του Θεού μέσα από τη θεοποίηση του πλούτου ή μέσα από οποιασδήποτε άλλες θεοποιήσεις. Ο Θεός είναι πρόσωπο. Έρχεται δίπλα σου, έρχεται δίπλα μου και μας πιάνει από το χέρι. Έρχεται και σε καλεί να λύσετε μαζί το πρόβλημά σου. Χωρίς άγχος, χωρίς ψυχικά στραπάτσα, χωρίς ψυχικές διαταραχές, χωρίς ψυχικά τραύματα. Σε πιάνει από το χέρι και σε καλεί. Σου υπόσχεται λύσεις. Όμως θέλει κάτι και από σένα. Την απόλυτη εμπιστοσύνη σου. Μη μεριμνάς, σου λέει εντελώς προσωπικά. Εμπιστέψου σε μένα και εγώ θα σου εξασφαλίσω τα χρειαζόμενα. Πίστευε μόνο σε μένα. Πίστευε μόνο σε μένα και μη σπαταλιές σε άλλους θεούς.

Κύρωνα τρέφει ο Θεός, πόλο μάλλον τους Κρήτονας. Και αν ο Θεός τρέφει τα πουλιά που είναι κατώτερα από σας, δεν θα θρέψει κατά πολύ περισσότερο σας που είσαστε ανώτεροι από αυτά? Το ερώτημα είναι του Ζυγαβηνού και είναι ρητορικό. Η απάντηση είναι μετεμφάσεως καταφατική. Ασφαλώς και θα θρέψει. Βεβαιότατα και θα θρέψει. Αναμφισβήτητα και θα θρέψει. Πώς θα μας θρέψει, πώς θα μας θρέψει, πώς θα μας ταΐσει? Όπως θέλει αυτός, όπως ξέρει αυτός, όπως ευδοκίσει αυτός. Ακόμα και θαυματουργικός. Όπως τους πεντακισχυλίους στην έρημο. Όπως τους Εβραίους με το μάνα. Όπως τον Ηλία με το κοράκι. Κανένας δρόμος δεν είναι κλειστός στο Θεό. Αρκεί να του ζητήσουμε την τροφή, αρκεί να εμπιστευτούμε την πρόνοιά του. Δεν σταματάει όμως στην τροφή ο Θεός. Προχωρεί και στον ντύσιμο και περί ενδύσεως λέγει τι μεριμνάτε και μας απαντά. Καταμάθετε τα κρίνα του αγρού πως αυξάνει. Ουκ οποιά ουδέ νύθι. Λέγω δε ημίν ότι ουδέ ο Σολομών εν πάση τη δόξη αυτού περιεβάλλοντο ως εν τούτον. Καταμάθετε. Διαβάστε και βγάλτε συμπεράσματα. Μαθητεύσατε. Γίνετε μαθητές της φύσεως. Μελετήστε τη φύση και βγάλετε συμπεράσματα για σας. Ο Θεός δίνει πανέμορφα τα πιο ασήμαντα λουλούδια. Τους φορεί αυτοκρατορικούς χιτώνες απαράμιλης ομορφιάς. Το ντύσιμό τους ξεπερνά σε μεγαλοπρέπεια και τις πιο τρελές ενδυματολογικές φαντασιώσεις του μεγαλοπρεπέστερου βασιλιά της ιστορίας, του Σολομώντα. Δεν σας λέει τίποτα αυτό? Δεν σας βοηθάει να βγάλετε απλά συμπεράσματα, συμπεράσματα για τον εαυτό σας? Δε διατυμπανίζει την αλήθεια πως ο Θεός εκτός από την τροφή μας μας εξασφαλίζει και τον ντύσιμό μας? Αυτός που νοιάζεται και ντύνει τα λουλούδια, αυτός που νοιάζεται και ντύνει τα αγριόχορτα, τα σήμερον όντα και αύριον εισκλίβανον βαλόμενα, αυτός ο Θεός ούκ αμφιένιση πολλό μάλλον ημάς ολιγόπιστη, δεν νοιάζεται περισσότερο για μας και για τον ντύσιμό μας από όσο νοιάζεται για τα λουλούδια και για το δικό τους ντύσιμο? Το συμπέρασμα, βεβαίως και νοιάζεται. Καταμάθετε. Ο Χριστός μας παρακινεί να είμαστε μαθητές της φύσεως, να δεχόμαστε τη φύση ως δασκάλα μας. Κάνει καταφατική θεολογία, δηλαδή λέει ναι στη σπουδή, στη μελέτη, στην επιστημονική προσέγγιση της φύσεως. Η πρόθεση κατά του ρήματος καταμάθετε εκεί οδηγεί. Δεν λέει μάθετε, οπότε θα είχαμε απλή γνώση. Λέει κατά μάθετε, οπότε σαφώς υποδηλώνεται συστηματική, άρα επιστημονική γνώση. Επομένως, ο ίδιος ο Χριστός συνιστά τη μαθητεία στη φύση, γιατί μέσα από αυτή τη μαθητεία θα ανακαλύψουμε τους νόμους της και μέσα στους νόμους της θα ανταμώσουμε με τη σοφία, τη μεγαλοπρέπεια και την παντοδυναμία του δημιουργού τους, του Θεού. Και θα μάθουμε έτσι να εμπιστευόμαστε την πρόνοιά του. Απλά πράγματα. Αναγνωρίζουμε τον Χριστό Θεό ως τον ένα και μοναδικό Θεό μας. Τον αναγνωρίζουμε? Ναι, είπατε. Τότε έχουμε βρει το μοναδικό φάρμακο να βγούμε από το άγχος, από το καθημερινό εναγώνιο σκαρφάλωμα στο καρβέλι, από τη μέρημνα δηλαδή από το αγωνιώδες κυνήγιο της μπουκιάς και από την έγνοια της ενδύσεως. Ο Χριστός νοιάζεται διαρκώς για μας. Νοιάζεται και για το φαΐ μας και για τον ντυσιμό μας και για όλες τις άλλες υλικές και πνευματικές ανάγκες μας. Και νοιάζεται και τις ικανοποιεί υπό έναν όρο, να μην είμαστε ολιγόπιστοι. Αυτό σημαίνει υπό τον όρο να έχουμε απόλυτη πίστη στην πρόνοιά του. Στην πρόνοιά του, την οποία πρόνοια δεν πρέπει να την εκλαμβάνουμε μόνο ως αγάπη, αλλά και ως παντοδυναμία. Θεία πρόνοια σημαίνει ο Θεός και θέλει και μπορεί. Μπορεί να μας λύσει όλα τα προβλήματα και να μας διαλύσει όλα τα άγχη. Αρκεί να εμπιστευτούμε στην πρόνοιά του.

αρκεί να μην μεριμνόμεν λέγοντας τι φάγομεν ή τι πίωμεν ή τι περιβαλλόμεθα. Αυτό τα κάνουν και οι εθνικοί, δηλαδή οι άπιστοι. Αλλά τι σημαίνει εμπιστεύομαι στην πρόνοια του Θεού? Σε καμιά περίπτωση δεν σημαίνει αποχή από την εργασία. Τα πουλιά πετάνε, παναπεί εργάζονται για να βρουν την τροφή τους. Σε καμιά επίσης περίπτωση δεν σημαίνει παθητική αναμονή για την επίσκεψη της πρόνοιας του Θεού. Η πρόνοια του Θεού κυκλοφορεί απρόσκλητη μέσα στο σύμπαν. Κυκλοφορεί και λαδώνει τους μηχανισμούς λειτουργίας του. Για να έρθει σε εμάς όμως θέλει πρόσκληση, θέλει προσευχή, θέλει αγιότητα, θέλει απόλυτη, αταλάντευτη, ολοκληρωτική, εδραία και αμετακίνητη πίστη. Θέλει ελθέτω. Η Θεία Πρόνοια δεν είναι μαγική επίσκεψη, είναι θεϊκή συμπαράσταση. Είναι ο Θεός με την παντοδυναμία Του που μπαίνει στην υπηρεσία μας και στη δούλεψή μας. Μέσα στα πλαίσια αυτής της συμπαράστασης του Θεού όλα είναι δυνατά. Ο Θεός είναι πατέρας όλων των εκπλήξεων. Και τι θέλει από μας για να μας επισκεφτεί ο Θεός? Ακούστε το. Ζητείτε πρώτον την Βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνη αυτού και ταύτα πάντα προστεθήσετε ημίν. Τι θέλει δηλαδή από μας? Να μην του λέμε καθημερινά στο Πάτερ ημών ελθέτω η Βασιλεία σου, αλλά τι? Να εγκαταστήσουμε τη Βασιλεία του μόνιμα μέσα στην καρδιά μας. Πώς? Με τη δικαιοσύνη. Δηλαδή με τη βίωση όλων των αρετών. Εν γάρ τη δικαιοσύνη συλλήβδην πάσε εαρετέ νοούνται. Τότε, αν τηρήσουμε αυτές τις προϋποθέσεις, τότε όλα τα άλλα και τροφές και ποτά και ενδύματα θα μας τα εξασφαλίσει ο Θεός.

0: προσκυνήματα, καταφυγής. Ορθόδοξα μοναστήρια, χθες και σήμερα. Επιμέλεια παρουσίαση, Κωνσταντίνα Τζίλιου.
1: Η ζωοδόχο πηγής Λογοβάρδας Πάρου ιδρύθηκε τον 17ο αιώνα και συγκεκριμένα το 1638. Βρίσκεται στην Πάρο, στην περιοχή της Νάουσας, 4 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα. Ο ναός είναι βασιλική μητρούλο, αφιερωμένο στην Παναγία, τη ζωοδόχο πηγή, και εορτάζει την Παρασκευή της Διακαινησίμου. Το 1652 έγινε σταυροπηγιακή και το 1657 ανακαινίστηκε, όπως φαίνεται από επιγραφή στο Καθολικό. Για την Ιερά Μονή Λογοβάρδας Πάρου θα μας μιλήσει ο μοναχός Λεόντιος.

0: Κοινοβιακή Μονή Ζωοδόχου Πηγής Λογκοβάρδας βρίσκεται στο νησί της Πάρου. Είναι στα βόρεια της Πάρου, στο μέσο της διαδρομής Παρικιάς Ναούσης. Όπως πηγαίνει κανείς στο δρόμο την Παρικιά για την Άουση, στο δεξί του χέρι, ψηλά ανάμεσα σε δύο μικρά βουναλάκια, τον Κόρακα και τον Παχνά, εκεί βρίσκεται η Ιερά Μονή Λογκοβάρδας. Το όνομα Λογκοβάρδα είναι το όνομα της περιοχής, το οποίο ήρθε κατόπιν και στο μοναστήρι. Στη θέση που βρίσκεται σήμερα η Ιερά Μονή, υπήρχε από τον 15ο τουλάχιστον αιώνα ένα εξοκλήσι στο όνομα της Παναγίας της Χρυσοπηγής. Το όνομα του ναού συνδεόταν με την πηγή Αγίασμα που ανέβλιζε πίσω από το ιερό του σε απόσταση λίγων μέτρων. Τον 17ο αιώνα ο ναός περιέρχεται σε μια χείρα πρεσβυτέρα ενός ιερέως από την Άουσα, η οποία τον δωρίζει στα 1638 στον εγγονό της, ο οποίος κατόπιν έγερο μόναχος Χριστοφόρο Παλαιολόγο, προκειμένου να τον ανακαινήσει και να τον λειτουργήσει ως μοναστήρι. Αυτή ήταν και η πρώτη ίδρυση της Μονής. Εξ αρχής της λειτουργίας στο μοναστήρι προσήλκησε την προσοχή των Παριανών. Αναγορεύεται το 1652 Πατριαρχική Μονή με συγκύλιο του Οικουμενικού Πατριάρχου Παϊσίου του Πρώτου. Γι' αυτό και σύντομα, στα 1657 μόλις, ολοκληρώνεται η εκβάθρον ανοικοδόμηση του ναού, ο οποίος υπάρχει έως και σήμερα, ο οποίος ναός ανοικοδομήθηκε από τον ιερομόναχο Ιωακήμ Παλαιολόγο μαζί με τον Χριστοφόρο που προαναφέραμε, τον αδερφό τους Νικόλαο και τους γονείς τους. Από τότε η Ιερά Μονή τιμάται στο όνομα της Υπεραγίας Θεοτόκου Ζωοδόχου Πηγής και ορτάζει την Παρασκευή μετά το Πάσχα. Οι Παριανοί αγάπησαν το μοναστήρι και έκαναν διάφορα αφιερώματα σε αυτό. Βέβαια κάποιοι άλλοι θέλησαν ιδίως σε δύσκολες περιόδους να καταπατήσουν μερικά από αυτά. Γι' αυτό και οι Οικουμενικοί Πατριάρχες, όπως ο Σοφρόνιος στα 1788 και αργότερα στα 1798 ο Άγιος Ιερομάρτης Γρηγόριος ο Πέμπτος, εξέδωσαν πατριαρχικά επιτήμια για αυτούς που θα τολμούσαν να κάνουν κάτι τέτοιο και επιβεβαίωσαν τα δικαιώματα της Μονής. Αλλά το μοναστήρι έμελε να μείνει χωρίς μοναχούς τα 1800. Είναι μια περίοδος δύσκολη, είναι οι προετοιμασίες για την Ελληνική Επανάσταση. Ο Ρωσικός στόλος προηγουμένως με τα ορλοφικά είχε αράξει εδώ στην Πάρο, είναι μια εποχή ταραγμένη και δεν είναι κατάλληλη καιρή φαίνεται για ψυχές έτσι που αναζητούν εδώ. Όσοι θέλανε μοναχισμό φεύγουν προς το Άγιον Όρος, όπου ήδη ακμάζει ο μοναχισμός με κορυφαίους Αγίους Κολυβάδες. Έτσι λοιπόν μένει το μοναστήρι χωρίς μοναχούς για 25 χρόνια. Αλλά η Παναγία μας δεν το άφησε έτσι. Στα 1825 οικονόμησε να γίνει ένα μικρό θαύμα. Έξι πατέρες που αυτοί ασκήτευαν σε ένα μοναστήρι στην Πελοπόννησο, στη Μονή Αρωμάτων Ζωοδόχου Πηγής Κοινωρίας, επειδή κινδύνευσαν να συλληφθούν από τους Τούρκους που κατέβαιναν εναντίον της Ελληνικής Επαναστάσεως, πήραν ένα καράβι να φύγουν για την Ικαρία να βρουν εκεί κάποιο γνωστό τους για να μείνουν εκεί. Σταμάτησαν όμως εδώ στην Πάρο να δουν ένα άλλο γνωστό τους, τον Ιωάσα αυτόν Πάριο, και κατά θεία οικονομία μόλις κατέβηκαν από το καράβι τον βρήκαν μπροστά τους. Αυτός τους προσκάλεσε να έρθουν να μείνουν εδώ στο μοναστήρι, ήρθαν, είδαν τον τόπο και αποφάσισαν να μείνουν, βέβαια με τη συγκατάθεση και των τοπικών αρχών. Έτσι από τότε αρχίζει η δευτέρα περίοδος της Μονής, που είναι και η λαμπρότερη και πιο ένδοξη και γνωστή έτσι περισσότερο. Αυτοί οι πατέρες ήταν αγωνιστές πατέρες, αγωνίστηκαν πολύ και στα πνευματικά και στα υλικά. Έτσι τόσο στα κτήματα της Μονής όσο και στα οικοδομήματα που σιγά σιγά κτίζουν σταδιακά, γιατί πρέπει να πούμε ότι μόνο ο ναός είχε μείνει, τα μικρά κελάκια που είχαν ήδη καταγραφιστεί. Πατέρες έκτισαν μεγάλα κτίρια, εργάστηκαν πολύ στα χωράφια και σε όλα γενικά τα διακονήματα, αλλά και στα πνευματικά αποτέλεσαν έτσι θα λέγαμε πνευματικά θεμέλια και του νησιού και ευρύτερα της περιοχής, και ως πνευματικοί εξομολόγοι αλλά μερικοί από αυτούς και ως κήρυκες, αλλά και με τη μαρτυρία που έδωσαν σε αγώνες για την πίστη, ιδίως σε κάποια περίοδο που είχαν εκφράσει τα γνωστά συμμονιακά. Ηγούμενη περίοδου αυτής είναι ιερομόναχοι Φιλόθεος ο πρώτος ο Γεωργίου, Ιερόθεος ο πρώτος ο Φωσινιώτης, Ιωακήμ Άγουρος και κατόπιν δύο αδέρφια, Φιλόθεος και Ιερόθεος οι Φωσινιώτηδες ανιψιοί του πρώτου Ιεροθέου, οι οποίοι αυτοί οι τελευταίοι είχαν μάθει και την αγιογραφία, την οποία ίσχυσαν αρκετά. Με την καθοδήγηση των ηγουμένων δημιουργείται ένα πρότυπο κοινόβιο που βίωνε τα μοναχικά ιδεώδη της ασκήσεως, της κοινοκτημοσύνης, της αγνότητος, της υπακοής, της νηστείας, της αδιαλείπτου προσευχής και θείας λατρείας, της διακονίας, εργασίας και της φιλανθρωπίας. Παράλληλα, όπως είπαν, οι πατέρες άσκησαν ευρία εξομολόγηση μέσω της Αγίας Ζωής τους, καλλιεργώντας νερά εξομολόγηση στο κήρυγμα και αγωνιζόμενοι για την τήρηση της πίστεως. Αξίζει να αναφέρουμε ότι είναι μια περίοδος που δεν υπάρχουν άλλα παρόμοια παραδείγματα στον ελλαδικό χώρο. Γι' αυτό και σε ένα βιβλίο του, ο Αρχιμανδρίτης και κατόπιν Αρχιεπίσκοπος Δαμασκηνός Παπανδρέου, στο βιβλίο του «Μελέτη περί των Ιερών Μονών και της χρησιμοποιήσεως της μοναχικής οργανώσεως», μιλάει για το μοναστήρι σαν την μία χελιδόν που όμως μπορεί να φέρει την άνοιξη. Είναι δηλαδή ένα παράδειγμα που μπορεί να γίνει καλό παράδειγμα και για άλλα παρόμοια μοναστήρια στην Ελλάδα. Την αδελφότητα εδώ την είχε γνωρίσει και ο Άγιος Νεκτάριος, ο οποίος είχε περάσει από την Πάρο, είχε χρηματίσει αντιπρόσωπος της νέας μονής Πάρου σε ένα μετόχι που είχαν σε μια περιοχή που λέγεται Θαψανά. Ο Άγιος Νεκτάριος είχε γνωρίσει τους πατέρες και τους εκτιμούσε πολύ. Γι' αυτό και με τη συμβουλή του έρχεται εδώ στα 1907 ο Κωνσταντίνος και κατόπιν πατήρ Φιλόθεος Ζερβάκος. Μάλιστα, ξαναφέρουμε ότι πριν γίνει μοναχός, ο πατήρ Φιλόθεος ήθελε να μονάσει στο Άγιον Όρος και επέμενε μάλιστα το πνευματικό του σε αυτή την κατεύθυνση. Ο Άγιος Νεκτάριος του λέει: «Καλά, πήγαινε», λέει, «αλλά πάλι στη Λογκοβάρδα θα καταλήξεις». Και πράγματι, δύο φορές απεπειράθη να πάει στο Άγιον Όρος, αλλά συνελήφθη από τους Τούρκους στη Θεσσαλονίκη ως κατάσκοπος. Ήταν ακόμα τουρκοκρατούμενη η Θεσσαλονίκη. Εγλίτωσε με θαύμα του Αγίου Δημητρίου και κατάλαβε ήταν θέλημα Θεού και ήρθε εδώ στο μοναστήρι. Ο πατήρ Φιλόθεος αναλαμβάνει ηγούμενος τα 1930 έως και την κοίμησή του, τα 1980. Και στις μέρες του πάλι γνώρισε ιδιαίτερη λάμψη στο μοναστήρι. Έφτασε να έχει 40 πατέρες και πρέπει να πούμε ότι πάρα πολλοί, όχι μόνο από την Πάρο αλλά και από τα άλλα νησιά και από μακρινά μέρη και από την Αθήνα, διανοούμενοι αλλά και φτωχοί και αγράμματοι, ερχόντουσαν εδώ για να εξομολογηθούν στο γέροντα ή στους άλλους πατέρες. Μετά την κοίμηση του πατρός Φιλοθύμων και πριν την κοίμηση είχε αρχίσει κάποια σταδιακή μείωση του αριθμού. Μετά την κοίμησή του ανέλαβαν οι πατέρες ως ηγούμενοι, πατέρες Δαμιανός Κωστόπουλος, Ιερόθεος Νικολάκης και ο πατήρ Επιφάνιος ο Χατζόπουλος, ο οποίος κοιμήθηκε και κάπως απρόοπτα. Μετά την κοίμηση του πατρός Επιφανίου, μια μικρή αδελφότητα, πνευματικά τέκνα του Μητροπολίτου πρώην Φλωρίνης, πατρός Αυγουστίνου Καρδιώτου, ήρθε στο μοναστήρι για να ενισχύσει τους ολίγους ηλικιωμένους πατέρες που είχαν μείνει και ηγούμενος έχει αναλάβει ο Αρχιμανδρίτης πατήρ Χρυσόστομος Πύχος. Αυτή μπορούμε είναι εν συντομία η ιστορία της μονής, για την οποία και πολλά άλλα θα μπορούσαμε να πούμε.
1: Για την Ιερά Μονή Ζωοδόχου Πηγής Λογοβάρδας Πάρου μας μίλησε ο μοναχός Λεόντιος.

0: η ώρα είναι 4:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Οδυπόρη 91.9. Η καλή συντροφιά.

0: το Ευαγγέλιο και τον Απόστολο της Κυριακής.
1: Με τον πρωτοπρεσβύτερο Μιχαήλ Χαλά.

Αγαπητοί ακροατέ, και σήμερα κοντά σας με την εκπομπή «Σχόλια στον Απόστολο και το Ευαγγέλιο της Κυριακής». Και αρχίζουμε με τα σχόλιά μας στον Απόστολο. Έτυχε ποτέ, αγαπητοί ακροατέ, να ανοίξετε το Ευαγγέλιο σε ώρα πόνου και ανησυχίας, σε περίοδο δοκιμασίας και κλονισμών? Αν ναι, θα διαπιστώσατε και μόνοι σας ότι από τις γραμμές του θείου αυτού βιβλίου ξεχύνονται μυστηριωδώς χήμαροι, ολόκληροι δρόσου και παρηγοριάς, που στηρίζουν και γαληνεύουν την ταραγμένη ψυχή μας. Ορθώς ονομάστη η Καινή Διαθήκη πηγή της ελπίδος και της χαράς. Και πρέπει να ομολογήσουμε ότι μέσα στο κύλισμα των χρόνων, εκείνο που ανέκαθεν εζήτησε και ζητεί ο άνθρωπος, είναι κυρίως αυτή η ηθοποία της ελπίδος, χωρίς την οποία ο βίος του μοιάζει με νύχτα αξιμέρωτη και δράμα ατέλειωτο. Αλήθεια, πόσο γλυκιά, πόσο στηρικτική είναι αυτή η άβρα της ελπίδας, πώς την αναζητάει η ψυχή μας. Η ελπίδα λοιπόν. Υπάρχει όμως και εδώ ο κίνδυνος που δημιουργείται πάντα στις περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες η ψυχή μας αναζητάει κάτι έντονα, δηλαδή να απατηθεί στην προσδοκία της και να πονέσει ύστερα βαθιά. Για αυτή την ελπίδα, τις πικρές διαψεύσεις, τη μοναδική πηγή της και τα αποτελέσματά της, ωφέλιμο θα ήταν να πούμε ορισμένα πράγματα επ' ευκαιρία του αποστολικού αναγνώσματος και να αναδιπλώσουμε μερικές απλές σκέψεις. Τι είναι αλήθεια αυτή η ελπίδα? Είναι η χρυσή προσδοκία της ψυχής. Είναι το απαλό αεράκι της γλυκιάς προσμονής. Είναι ο πόθος του ανθρώπου να δει το όνειρό του πραγματικότητα. Και είναι ομολογουμένως απαραίτητη αυτή η ορμή της ψυχής να ελπίζει. Αλίμονο στον άνθρωπο αν δεν ήλπιζε. Ελπίζει ο φτωχός ότι αύριο θα βελτιωθεί η κατάστασή του. Ελπίζει ο εγκαταλελειμμένος ότι θα βρεθεί και γι' αυτόν κάποιος να ενδιαφερθεί. Ελπίζει ο άρρωστος ότι θα ανακτήσει την υγεία του και θα πραγματοποιήσει τα όνειρά του. Ελπίζει η χείρα ότι δεν θα είναι για πάντα συννεφιά στη ζωή της. Ελπίζει ο αδικημένος ότι τελικά θα δικαιωθεί. Ελπίζει ο νέος ότι θα κατορθώσει να νικήσει τα εμπόδια και να κατακτήσει τη ζωή. Ελπίζει η νέα ότι θα αξιωθεί να χαρεί το δικό της σπίτι, τα παιδιά της, την οικογενειακή ευτυχία. Η ελπίδα, είπε κάποιος σοφός, είναι η χαρά πριν από τη χαρά της επιτυχίας. Τι ελπίδι χαίροντες, σημειώνει χαρακτηριστικά και ο Απόστολος Παύλος. Πόσο ανακουφίζει πραγματικά αυτή η ελπίδα. Ζει έτσι ο άνθρωπος κοιτάζοντας διαρκώς το μέλλον, που πιστεύει ότι θα είναι καλύτερο από το παρόν. Άμα παύσεις να ελπίζεις, η ζωή θα γίνει την ίδια στιγμή αβάσταχτο μαρτύριο. Πρέπει να ελπίζουμε, αλλά πρέπει και να προσέξουμε η ελπίδα αυτή να μην είναι το κυνηγητό μιας σκιάς. Εδώ υπάρχει ακριβώς ο κίνδυνος. Να κυνηγάει δηλαδή η ψυχή μας μια σκιά. Όσο αναγκαίο είναι κανείς να ελπίζει, τόσο ολέθριο πάλι είναι να ελπίζει απατηλά. Αυτή την ψεύτικη ελπίδα κάποιος αρχαίος την αποκάλεσε προμηθεύτρια κινδύνων. Να ελπίζουμε επιβάλλεται, αλλά χρειάζεται καταρχήν να μην κτίζουμε τη ζωή μας πάνω σε φρούδες ελπίδες, σε αφρούς και σε σκιές. Είναι αυτό το σημείο πολύ σοβαρό και πρέπει να το προσέξουμε ιδιαιτέρως, διότι άλλο είναι να ελπίζεις σε λογικά πράγματα και άλλο σε παράλογα. Πολλοί νέοι αντίκρισαν τη ζωή με μια αισιοδοξία τόσο αφύσικη, τόσο απατηλή, ώστε δεν πέρασε πολύς καιρός και αναγκάστηκαν να κλάψουν πικρά πάνω στις σκορπισμένες από τον άγριο φοριά της πραγματικότητος ελπίδες τους. Πόσο αλήθεια κρύβουν εκείνα τα λόγια: ψηλά τη κτίζεις τη φωλιά και θα σου σπάσει ο κλόνος, και θα σου φύγει το πουλί και θα σου μείνει ο πόνος.
πόσων αλήθεια νέων που ζούσαν με φαντασίες έσπασε απότομα ο κλόνος και τους έμεινε ο πόνος. Και δεν είναι τότε πικρή μόνο η διάψευση των ελπίδων. Είναι πικρότερη η αποκαρδίωση από τη ζωή που την εφαντάζονται διαφορετική και τώρα τη βλέπουν αλλιώτικη. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε πάντα προσγειωμένοι. Πόσα θύματα δεν δημιούργησε αυτή ακριβώς η επιπόλαιη και αστήριχτη αλυσίδα απατηλών ελπίδων. Αυτοκτονίες έπειτα και μαρασμός και μελαγχολίες και ποτάμια δακρύων και οικογενειακές τραγωδίες. Πόσοι άλλοι επίσης στήριξαν τις ελπίδες στο χρήμα, στα πρόσωπα, στα πράγματα της ζωής και αργότερα διεψεύστηκαν πανηγυρικά. Φθαρτά είναι όλα της γης τα αγαθά, αέρας και αφρή. Όσοι ελπίζουν σε αυτά είναι σαν να κυνηγούν διαρκώς σκιές. Μένουν πάντα με τα χέρια αδιανά και την ψυχή τραυματισμένη. Συντρίμια γύρω τους πικρά είναι εκείνα τα οποία ήλπισαν και πίστεψαν βαθιά. Και όμως η ψυχή ζητάει από κούμπι. Πού θα το βρει? Σε ποιον να ελπίσει όταν όλα γύρω της σκορπίζονται σαν φύλλα φθινοπόρου? Είναι ανάγκη να διορθωθεί από την παραπάνω φράση μία λέξη. Η λέξη όλα. Διότι υπάρχει στη ζωή μας κάτι, ένας γρανίτης πνευματικός, στον οποίο μπορούμε να στηρίξουμε σταθερά την ελπίδα μας. Ξέρετε ποιος είναι? Ο Θεός. Είναι η άγκυρα της ψυχής, η ασφαλής και βεβαία. Είναι η ισχυρή περικεφαλαία που καθιστούν την πορεία μας εγγυημένη και ελπιδοφόρο. Οι ελπίδες μας που στηρίζονται σε ανθρώπους μπορεί να διαψεύδονται είτε από την ασυνέπειά τους είτε από την αδυναμία τους να τηρήσουν τις υποσχέσεις. Η ελπίδα όμως που θεμελιώνεται πάνω στο Θεό δεν διαψεύδεται ποτέ. Δεν υπάρχει κίνδυνος να καταστεί χήμερα, διότι ο Θεός τον οποίο στηρίζεται είναι ο δυνατός, ο παντοκράτορ, ο στοργικός πατέρας. Βέβαια, μόλις είναι ανάγκη να σημειωθεί ότι δεν θα ζητάμε κι εμείς αδύνατα και παράλογα πράγματα από το Θεό, ούτε πάλι θα περιμένουμε μυρολατρικά την πραγματοποίηση αυτών που ελπίζουμε, χωρίς να καταβάλουμε καμιά προσπάθεια. Παθητική και παράλογη ελπίδα είναι και ματαία και αμαρτωλή. Άδικα θα περιμένουμε. Ο Θεός δεν συμμαχεί ποτέ ούτε με την αδράνεια ούτε με την κακία. Οι καρποί λοιπόν της χριστιανικής ελπίδος, ποιοι είναι αυτοί? Μια τέτοια σταθερά και εγγυημένη ελπίδα δεν μπορεί παρά να έχει και ανάλογους καρπούς. Έτσι παρηγορεί. Θα έρθουν δοκιμασίες και περιπέτειες. Η ψυχή θα δεχθεί οδυνηρά βέλη πικρίας. Στις ώρες αυτές η ελπίδα παρηγορεί και τονώνει. Συχνά ο άνθρωπος πάνω στον πόνο του βλέπει τα πράγματα τραγικότερα από ό,τι είναι στην πραγματικότητα. Αν τότε κοντά σε αυτά του λείψει και η ελπίδα, αμέσως υπάρχει ο κίνδυνος να συντριβεί,

και ο πιστός που έχει στήριγμα τον Θεό, χωρίς να προβαίνει σε ακρίτους ενέργειες, προχωρεί με γενναίο φρόνημα και υψηλό ηθικό προς επιτυχία των μεγάλων σκοπών του. «Συ, Κύριε, η ελπής μου εκ νεότητός μου», αναφωνεί με ευγνωμοσύνη. Αυτή η πραγματικότητα υπήρξε και το μυστικό της δημιουργικής ζωής πολλών χριστιανών, οι οποίοι ξεκίνησαν αδύνατοι, πτωχοί, άσημοι, αλλά εφοδιασμένοι με το ακατανίκητο όπλο, τη χριστιανική ελπίδα. «Επί Συ, Κύριε, ήλπισα, μη κατεσχυνθεί εις τον αιώνα», σημειώνει με πίστη πάλι ο ψαλμωδός. Και η πείρα βεβαιώνει ότι ουδείς μέχρι σήμερα ήλπισε εις τον Θεό και κατησχύνθη κανένας. Και είναι φυσικό, διότι η αγάπη του Θεού έχει χυθεί αυθόνος στα καρδίας μας δια του Αγίου Πνεύματος, το οποίο εδόθη εις ημάς, διακηρύττει σήμερα ο Απόστολος Παύλος. Αυτή επομένως η αγάπη του Θεού δεν αφήνει τους χριστιανούς που στηρίζουν τις ελπίδες στον Κύριο να κατεσχυνθούν. Κερδίζουν έτσι τις μεγαλύτερες πνευματικές νίκες στη ζωή. Γίνονται χρήσιμοι παράγοντες. Κατακτούν τελικά την αιωνιότητα. Είχε δίκιο λοιπόν ο ψαλμωδός όταν έλεγε: «Κύριε, ο Θεός των δυνάμεων, μακάριος ο άνθρωπος ο ελπίζων επί Σε». Αλήθεια, μακάριος είναι ο άνθρωπος εκείνος που ελπίζει στο Θεό πάντοτε. Ήταν κάποτε ένας αητός, σκλάβος όμως, δεμένος από το πόδι με μια αλυσίδα και περπατούσε στο χώμα. Τι παράξενο θέαμα, αλήθεια. Αητός στην αυλή ενός σπιτιού. Κοίταζε διαρκώς το γαλάζιο ουρανό. Λαχταρούσε να ορμήσει στα ύψη, στα βουνά. Τίναζε τα φτερά του, ορθώνατο με πόθο. Και μόλις υψώνε το 1-2 μέτρα, έπεφτε πάλι στο χώμα. Δεν τον άφηνε η αλυσίδα. Πολλές φορές επιχείρησε να πετάξει. Πάντα όμως ξανά πέφτε θλιμμένος, ώσπου απογοητεύτηκε. «Πάει», είπε μέσα του, «δεν υπάρχει ελπίδα πλέον για μένα», και δεν επιχείρησε ξανά να πετάξει. Ένα πρωί τον βρήκαν νεκρό στην αυλή. Αλλά τι βλέπουμε όμως? Η αλυσίδα κομμένη. Ναι, από τις πολλές πιέσεις μια μέρα κόπηκε η αλυσίδα. Και πώς λοιπόν ο αητός δεν πέταξε? Κομμένη η φρικτή αλυσίδα. Ελεύθερος πια ο γαλάζιος, ο ποθητός ουρανός. Κρίμα όμως. Δεν πέταξε. Δεν επιχείρησε να πετάξει. Πριν νεκρωθεί το σώμα του, είχε πεθάνει μέσα του η ελπίδα. Και έμεινε εκεί. Και έσβησε χωρίς ελπίδα. Σε στιγμή που ήταν ελεύθερα τα πλάτη του ουρανού. Αητή και εμείς που ποθούμε τα ύψη, τη χαρά, τη δημιουργία. Συχνά όμως αλυσίδες πικρές μας κρατούνε δεμένους στον πόνο και στη θλίψη και το θάρρος μας αρχίζει να πέφτει. Μήπως όμως πρέπει να είμαστε καλύτεροι και σωστότεροι απέναντι στο Θεό, χωρίς να σβήνει ποτέ η ελπίδα μας γι' Αυτόν?

Ακούτε την εκπομπή σχόλια στον Απόστολο και Ευαγγέλιο της Κυριακής. Συνεχίζουμε τα σχόλιά μας στον Απόστολο. Δικαιωθέντεσουν εκ πίστεως, ειρήνη έχουμε προς τον Θεόν, δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Συχνά στην Αγία Γραφή απαντάται ο όρος δικαίωση, άλλοτε σαν ουσιαστικό και άλλοτε σαν ρήμα. Και οπωσδήποτε συνδέεται με τον Χριστό. Έτσι το ανάγνωσμα ομιλεί για την ειρήνη που προέρχεται μέσα από τη δικαίωση. Νομίζω πως είναι ανάγκη να πούμε μερικά πράγματα γύρω από τον όρο δικαίωση και να επιχειρήσουμε όσο είναι δυνατόν να τον ερμηνεύσουμε, γιατί αποτελεί την ουσία της σωτηρίας μας. Οι όροι που απαντώνται στην Αγία Γραφή και στα έργα των Αγίων Πατέρων εκφράζουν τη ζωή που υπάρχει μέσα στην Εκκλησία. Έτσι οι πιστοί χριστιανοί πρέπει να γνωρίζουν αυτές τις αλήθειες, αφού η πίστη μας δεν συνδέεται με ένα στήρο συναισθηματισμό, ούτε αναφέρεται σε μια θρησκειολογική ή θρησκευτική γνώση, αλλά είναι κυρίως ζωή. Όπως έχει λεχθεί, η δικαίωση έγινε εν Χριστώ, δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Για τον καθορισμό του όρου, ξεκινούμε από τη διαπίστωση ότι η πτώση του ανθρώπου οδήγησε τον άνθρωπο μακριά από τον Θεό. Γιατί η αμαρτία δεν έχει απλώς μια ηθική σημασία, αλλά είναι κυρίως και προπαντός οντολογική. Ο άνθρωπος απομακρυνόμενος από τον Θεό, που είναι το φως το αληθινό, περιπίπτει στο σκοτάδι. Απομακρυνόμενος από τον Θεό, που είναι η πραγματική δικαίωση, περιπίπτει στην αδικία. Η ενανθρώπιση του Χριστού θέωσε την ανθρώπινη φύση, την δικαίωσε. Η πραγματική δικαιοσύνη είναι η δικαιοσύνη του Θεού. Ο άνθρωπος, συμμετέχοντας στη δικαιοσύνη του Θεού, έχει και ο ίδιος δικαιοσύνη. Εφόσον από το Θεό αναγεννηθήκαμε, αυτό σημαίνει ότι έχει δικαιώματα επάνω μας και φυσικά τα δικαιώματα του Θεού, εφαρμαζόμενα από μας, μας ελευθερώνουν, αφού η δικαίωση συνδέεται στενά με την ελευθερία. Γι' αυτό συνεχώς παρακαλούμε τον Θεό, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου, όφελον κατευθυνθήν σαν εωδή μου, του φυλάξες τα δικαιώματά σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω, εν της δικαιώμασή σου μελετήσω, μας λένε οι ψαλμοί. Βέβαια, ο σημερινός εκοσμικευμένος άνθρωπος, προσευχόμενος προς τον Θεό, αντικατέστησε τα πράγματα και αντί να ζητά από το Θεό δίδαξόν με τα δικαιώματά σου, παρακαλεί δίδαξόν με τα δικαιώματά μου. Δυστυχώς ζούμε σε μια εποχή διαρκούς αναζητήσεως υπαρκτών και ανυπάρκτων δικαιωμάτων. Και στο σημείο αυτό βρίσκεται το τραγικό λάθος. Τι δικαιώματα μπορεί να ζητήσει ο απαστατημένος από τον Θεό άνθρωπος, αφού όλη του η ζωή είναι βουτυγμένη στην αμαρτία και στην αδικία? Πώς μπορεί να ζητά, αφού είναι χρεός της μυρίων ταλάντων? Ο Αββάς Δωρόθεος λέει ότι όταν βρει ο διάβολος στον άνθρωπο ένα θέλημα και ένα δικαίωμα, μια απέτηση δηλαδή, τον εξαφανίζει, τον καταβάλει, δημιουργεί ταραχή σε όλη την ύπαρξη. Με αυτά που λέμε, δεν σημαίνει ότι πρέπει να αδιαφορούμε για τη λύση των προβλημάτων που μας απασχολούν και μας τυραννούν καθημερινά. Αλλά θέλω ιδιαιτέρως να υπογραμμίσουμε ότι δεν μπορούμε με φορτικότητα να απαιτούμε διαρκώς από τους άλλους και ακόμη δεν μπορούμε να ξεχνούμε ότι εμείς είμαστε ολόκληροι μέσα στην αδικία ή ακόμη ότι έχουμε πολλά και μεγάλα καθήκοντα. Να μην ξεχνάμε την πραγματικότητα της αμαρτίας που βρίσκεται μέσα μας και να μην απαιτούμε παράλογα πράγματα, να μας αγαπούν, να συμπεριφέρονται σωστά, να μας υπολογίζουν όταν εμείς δεν κάνουμε τίποτε από όλα αυτά. Με την ενανθρώπιση του Χριστού δικαιώθηκε η ανθρωπότητα και φανερώθηκαν τα δικαιώματα του Θεού. Εμείς θα πρέπει να παρακαλούμε να πράττουμε κυρίως τα δικαιώματα του Θεού στη ζωή μας, τον Άγιο Νόμο Του, τις Άγιες Εντολές Του, τα Άγια Κρίματά Του, ώστε να μπορούμε να μιλάμε
για δικαιώματα των Αγίων, που είναι η δόξα των Αγίων, ουσιαστικά η δόξα του Θεού μέσα στους Αγίους. Δεν πρέπει ποτέ να περιορίζουμε τα δικαιώματα αποκλειστικά στα υλικά συμφέροντα, αλλά να τα επεκτείνουμε κυρίως στην εσωτερική μας μεταμόρφωση. Τότε θα έχουμε αδιατάρακτη ειρήνη και θα μπορούμε να ομολογούμε με τον Απόστολο Παύλο: «Δικαιωθέντες ουν εκ πίστεως, ειρήνην έχομεν προς τον Θεό, δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού».

αφού κάναμε τα σύντομα σχόλιά μας στην Αποστολική Περικοπή, συνεχίζουμε με το Ευαγγέλιο, που είναι Τρίτη Κυριακή Ματθαίου, έκτο κεφάλαιο, 22 έως 33 στίχους. Διαβάζω το κείμενο του Ευαγγελίου. Είπε ο Κύριος, «Ο λίχνος του σώματος εστίν ο οφθαλμός. Εάνουν ο οφθαλμός σου απλούς ή, όλο το σώμα σου φωτεινόν έστε. Εάν δε ο οφθαλμός σου πονηρός ή, όλο το σώμα σου σκοτεινό έστε. Ήουν το φως, το ενσύ σκότος εστί, το σκότος πόσον. Ουδείς δύναται δυσί κυρίης δουλεύειν, ή γαρ τον έναν μισήσει και τον έτρον αγαπήσει, ή ενός ανθέξετε και του εταίρου καταφρονήσει. Ούδυναστε Θεό δουλεύειν και μαμονά, δια τούτο λέγω ημίν, μη μεριμνάτε τη ψυχή ημών, τη φάγητε και τη πείτε, μη δε το σώματι ημών τι ενδύσιστε. Ουχή η ψυχή πλείον εστί της τροφής και το σώμα του ενδύματος. Εμβλέψατε εις τα πετεινά του ουρανού, ότι ου σπύρουσιν, ουδέ θερίζουσιν, ουδέ συνάγουσιν εις αποθήκας, και ο πατήρ ημών ο ουράνιος τρέφει αυτά. Ουχ ημείς μάλλον διαφέρεται αυτόν, τις δε εξ ημών μεριμνών δύναται προσθήνε επί την ηλικία αυτού πύχην ένα, και περί ενδύματος τι μεριμνάτε, καταμάθετε τα κρίνα του αγρού πως αυξάνει, ου κοπιά, ουδέν ήθη. Λέγω δε ημίν ότι ουδέ Σολομών εν πάση τη δόξη αυτού περιεβάλλετο ως εν τούτον. Είδε το χόρτον του αγρού σήμερον όντα και αύριο εις κλίβανον βαλόμενον ο Θεός ούτως αμφιένηση, ου πολλό μάλλον ημάς ολιγόπιστη. Μείουν μεριμνήσετε λέγοντες τι φάγομεν ή τι πείομεν ή τι περιβαλόμεθα, πάντα γαρ ταύτα τα έθνη επιζητεί, είδε γαρ ο πατήρ ημών ο ουράνιος, ότι χρήζεται τούτων απάντων. Ζητείτε δε πρώτον την βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνην αυτού και ταύτα πάντα προστεθήσετε ημίν. Για το νου θα μας μιλήσει ο Κύριος μας στο Ιερό και Άγιο Ευαγγέλιο. Και είπε ο Κύριος στο νου οφθαλμό, μάτι της ψυχής. Και πραγματικά με το νου ο άνθρωπος βλέπει τον Θεό, και γι' αυτό λέγεται οφθαλμός ή όμα, μάτι δηλαδή της ψυχής. Ο λίχνος που δίνει φως στο σώμα είναι το μάτι. Έτσι και ο λίχνος που φωτίζει την ψυχή είναι ο νους. Αν λοιπόν το μάτι μας είναι γερό, τότε έχουμε φως. Έτσι θα έχει φως η ψυχή μας, αν ο νους μας δεν έχει τυφλωθεί από τα πάθη. Ο λίχνος του σώματος, θα μας πει ο Κύριός μας, εστίν ο οφθαλμός. Εάνουν ο οφθαλμός σου απλούς ή, όλο το σώμα σου φωτεινόν έστε. Και όταν λέγουμε νου, δεν νοούμε, όπως το λέγουν οι φιλόσοφοι, την ξηρά λογική του ανθρώπου, αλλά όλο το ψυχικό είναι του ανθρώπου, που το λέει και καρδιά η Αγία Γραφή. Γι' αυτό και η προτροπή της Εκκλησίας «μετανοείτε» είναι πολύ βαθιά και δεν σημαίνει απλά «αλλάξτε μυαλά», αλλά στραφείτε ολόκληροι προς τον Θεό, με όλη σας την καρδιά, με όλο το εσωτερικό σας. Ο Κύριος μας θα παρομοιάσει το νου με το μάτι του σώματος. Έτσι ο νους είναι το μάτι της ψυχής, αλλά όπως λέγουν οι Άγιοι Πατέρες, η λειτουργία του νου, του οφθαλμού αυτού της ψυχής, έχει μια διαφορά από τον οφθαλμό του σώματος. Είναι αυτή η διαφορά. Το μάτι του σώματος δεν μπορεί, ενώ μπορεί μάλλον, να δει όλα τα ορατά πράγματα, δεν μπορεί να δει τον ίδιο τον εαυτό του. Ο νους όμως λειτουργεί με τρεις κινήσεις, με την κατευθείαν, την κυκλική και την ελικοειδή κίνηση. Με την κατευθείαν κίνηση του νου, ο άνθρωπος βλέπει μόνο κατευθείαν, όπως το λέει και η έκφραση. Δεν υψώνεται καθόλου προς τα πάνω, προς τον Θεό, αλλά ασχολείται μόνο με τα γύρω και απορροφάται από αυτά. Έτσι ασχολείται με τις αισθήσεις και τα μάτια του κόσμου και γίνεται νους φιλίδωνος και σαρκικός και φιλόδοξος, με μια λέξη δαιμονιώδης. Παράδειγμα, με την κατευθείαν κίνηση του νου βλέπει ο άνθρωπος ένα πρόσωπο γύρω του
και δεν υψώνεται προς τον Θεό να σκεφτεί ότι το πρόσωπο αυτό είναι εικόνα του Θεού και πρέπει λοιπόν να το βλέπουμε θεϊκά και να το σεβόμαστε και να μην το βλέπουμε με άλλες πονηρές επιθυμίες, αλλά το βλέπει σαρκικά και εχμαλωτίζεται από αυτό. Έτσι ο νους αυτός παραδίδεται και υποτάσσεται και υποδηλώνεται σε αυτό από το οποίο αρπάζεται η αίσθησή του. Με την άλλη, την κυκλική κίνηση του νου, ο άνθρωπος βλέπει μεν τα γύρω, αλλά δεν εχμαλωτίζεται από αυτά. Επανέρχεται στον εαυτό του και εκεί βρίσκει τον Θεό του, γιατί ο Κύριος είπε «Η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστί». Ας προσευχόμαστε, ας αγωνιζόμαστε να έχουμε νου με κυκλική κίνηση που να μην σκορπάει στα έξω πράγματα που κατά ανάγκη βλέπουμε και αντιμετωπίζουμε, αλλά να συγκεντρώνεται πάλι στον εαυτό του και να γεύεται το Θεό του. Για τον Άγιο Γρηγόριο το Θεολόγο έχει λεχθεί αυτό το ωραίο, ότι ζούσε εαυτό και Θεό συστρεφόμενος. Και μια άλλη κίνηση του νου να προσπαθήσουμε να προσευχηθούμε και να αποκτήσουμε είναι η ελικοειδής κίνηση που σας είπα. Να ποιος είναι ο τρόπος αυτός του νου. Βλέπουμε τα κτίσματα γύρω μας με την κατευθείαν κίνηση του νου, αλλά δεν στεκόμαστε σε αυτά. Από αυτά αναγόμαστε στο Θεό που τα έπλασε. Και έτσι από την θέα και τη συναναστροφή των γύρων μας προσώπων και πραγμάτων δοξάζουμε τον Θεό. Καθένας και κάθε τι γύρω μας γίνεται αιτία δόξας του Θεού. Είναι πολύ ωραία και γλυκιά αυτή η κίνηση του νου, η ελικοειδής κίνηση. Αυτή ήταν η ζωή του Αδάμ στον Παράδεισο. Τα πουλάκια που άκουγε να κελαϊδούν, τα δέντρα με τους καρπούς τους που έβλεπε, η συναναστροφή με την Εύα, όλα του ήταν αφορμές να απολαμβάνει και να δοξάζει το Θεό του. Δεν σταματούσε δηλαδή σε αυτό που έβλεπε, δεν εχμαλωτιζόταν από αυτό. Αυτό είναι η κατευθείαν κίνηση του νου, αλλά από αυτό αναγόταν στο Θεό του. Ο πειρασμός όμως του έσυσε παγίδα. Μια μέρα ο Αδάμ στάθηκε σε ένα δέντρο, μαγεύτηκε από αυτό, απορροφήθηκε από αυτό και πίστεψε ότι αν το απολαύσει θα γίνει Θεός, ξέχωρα από τον Θεό. Αυτό λέγεται προπατορικό αμάρτημα και αυτό είναι η κατευθείαν κίνηση για την οποία μιλήσαμε παραπάνω. Ο Κύριος μας είπε να έχουμε την κυκλική και την ελικοειδή κίνηση του νου, γιατί θα μας πει «Κοιτάξτε τα πουλάκια του ουρανού και δέστε τα κρίνα του αγρού». Να τα κοιτάξουμε όχι για να σταθούμε σε αυτά, ποιήσουμε λέγοντας την κτήση για Θεό, αλλά από αυτά να αναχθούμε στο Δημιουργό Θεό και να συμπεράνουμε από αυτά την πρόνοιά Του και την αγάπη Του για μας. Ο Θεός φροντίζει για τα κοράκια και για τα χορτάρια και δεν θα φροντίσει για μας που είμαστε παιδιά Του. Ας προσέχουμε λοιπόν το νου. Αυτός τα φταίει όλα. Ρωτούσαν ένα μικρό παιδί ποιο τα φταίει που συνηθίζουμε να λέμε στα παιδιά, και το παιδάκι σήκωνε το χεράκι του και έδειχνε το κεφαλάκι του. Αυτό το φταίει. Ας προσέχουμε λοιπόν το νου μας. Τον είπαν κυβερνήτη, και όταν ο κυβερνήτης είναι μεθυσμένος δεν μπορεί να πάει το καράβι στο λιμάνι, και όταν ο νους μας είναι συνεπαρμένος από τον εγωισμό και τις αμαρτωλές ειδονές, όταν φαντάζεται αμαρτωλά και υπερήφανα πράγματα, πώς να πετύχουμε τη σωτηρία μας. Ας το παραδεχθούμε ότι έχουμε χαλασμένο νου, τραυματισμένο νου, και ας φροντίσουμε τη θεραπεία του. Ο νους μας είναι αυτός ο άνθρωπος της παραβολής που σταματά στη μέση του δρόμου από την Ιερουσαλήμ προς την Ιεριχώ και περιπίπτει στους ληστές, οι οποίοι τον γυμνώνουν, τον πληγώνουν και τον αφήνουν ημιθανή, όπως λέει η παραβολή. Ο νους μας λοιπόν να βλέπει ορθά, απλά, όπως θα μας πει ο Κύριος μας, για να είναι υγιεινή η ψυχή μας. Προσοχή στο νου μας, στους λογισμούς μας, να καθαρθεί ο νους μας, η καρδιά μας από τα πάθη, να γίνουμε νους ορών τον Θεό, γιατί ο Κύριος μας είπε «Μακάρι καθαρή την καρδία, ότι αυτοί των Θεών όψονται».

Αγαπητοί ακροατέ, παρακολουθείτε την εκπομπή «Σχόλια στον Απόστολο και το Ευαγγέλιο της Κυριακής». Συνεχίζουμε λοιπόν τα σχόλιά μας στην Ευαγγελική Περικοπή που υπενθυμίζω ότι είναι Τρίτη Κυριακή Ματθαίου. Το πρώτο πιάτο φαγητού αξίζει όσο και η ζωή μας. Για μερικούς αξίζει το ίδιο και ένα δεύτερο. Από εκεί και πέρα όλα είναι περιτά και επιζήμια. Το ίδιο συμβαίνει με όλα τα αγαθά. Τα απαραίτητα και τα χρήσιμα είναι λίγα. Τα περιτά είναι πολλά. Αν δεν ξεκαθαριστεί το θέμα αυτό στη ζωή μας, θα συνεχίζουμε να ζούμε το μεγαλύτερο δράμα της ύπαρξής μας. Η ευτυχία δεν είναι θέμα πολλών αγαθών, αλλά αρχών. Είναι θέμα σωστής χρήσεως των αγαθών. Το Ευαγγέλιο θα μας πει, μη μεριμνάτε. Η μέριμνα για τα πολλά και τα περιτά φέρνει αγωνία και φθορά. Όσο λιγότερες ανάγκες έχουμε, τόσο πιο ευτυχισμένοι είμαστε. Εμείς πρέπει να κατευθύνουμε τις ανάγκες μας και όχι οι ανάγκες εμάς. Από τότε που χάσαμε τη σιγουριά μας στον Θεό και στην αιωνιότητα, από τότε καταφεύγουμε σε μια κύβδηλη αυτοβεβαιότητα. Νιώθουμε ακόρεστοι και ανασφαλείς. Η σημερινή πληθώρα των αγαθών μας έχει στερήσει την ικανότητα της σωστής χρήσης των αγαθών. Η πλεοναστική κατάσταση μας έχει αφαιρέσει την ανεκτίμητη γεύση του χρήσιμου και του αναγκαίου. Παθαίνουμε ό,τι και με το πληθωρισμό των χρημάτων. Στον πληθωρισμό δεν έχουν αξία τα χρήματα γιατί δεν έχουν αντίκρισμα. Χάσαμε το αντίκρισμά μας. Χάσαμε την πίστη στο δημιουργό μας. Και εμπιστευόμαστε στον αβέβαιο εαυτό μας. Χάσαμε τον ουρανό και πλανιόμαστε στη γη. Χάσαμε την αιωνιότητα και παλεύουμε με την ματαιότητα. Χάσαμε τον προσανατολισμό μας με λίγα λόγια. Αγωνιούμε για τα υλικά και μένουμε άδειοι στα πνευματικά. Αυτό είναι το δράμα μας. Αξίζει όμως πολύ περισσότερο ένα Σωκράτης πεινασμένος που ζητάει τον Θεό παρά ένας Κρίσος χορτασμένος που δεν βλέπει τον ουρανό. Πολύς θόρυβος γίνεται στις μέρες μας για το αν και κατά πόσο μπορούν ή πρέπει να συνυπάρχουν οι δύο κόσμοι, ο Ανατολικός και ο Δυτικός. Δεν είναι της ώρας αυτής να κρίνουμε το θέμα αυτό. Είναι όμως καιρός να ακούσουμε τη φωνή του Ευαγγελίου. Είναι αδύνατη η συγκυριαρχία δύο διαφορετικών κυρίων μέσα στην καρδιά μας, του Θεού και του Μαμονά. Ένα από τους δύο θα αγαπήσουμε. Είναι αδύνατο να τα έχουμε και με τους δύο καλά. Και αν προσπαθήσουμε, θα αποτύχουμε. Πώς είναι δυνατόν να παίρνουμε συγχρόνως εντολές από δύο αντίπαλους στρατηγούς? Πώς μπορούμε να υπηρετούμε συγχρόνως την αγάπη και το μίσος, την αλήθεια και το ψέμα, την ελευθερία και την τυραννία? Μόνο ένας σχιζοφρενής θα μπορούσε να τα κάνει αυτά. Κι όμως η σύγχρονη χριστιανική λεγόμενη ανθρωπότητα τα κάνει αυτά. Θέλει τον χριστιανισμό, αλλά ερωτοτροπεί και με τη βία. Θέλει τη δικαιοσύνη, χρησιμοποιεί και το δίκαιο του ισχυροτέρου. Θέλει τη θεία λατρεία, αλλά καταφεύγει και στη μαντεία. Διχαστήκαμε. Ζούμε σχιζοφρενικά. Αυτά βέβαια δεν σημαίνουν ότι δεν θα υπάρχει μέσα μας η αντιπολίτευση προς την πολιτεία του Θεού. Ο Μαμονάς με όλες του τις μορφές θα επιτίθεται συνέχεια για την κατάκτηση της καρδιάς μας. Η σωστή τοποθέτησή μας έγκυται στη θεληματική απόρριψη του Μαμονά. Η ποιότητά μας κρίνεται από το κατά πόσο δεχόμαστε ή όχι θεληματικά τη συγκυριαρχία Θεού και Μαμονά. Αυτό έχει σημασία. Κατά τα άλλα, η πάλη μας θα είναι ισόβια προς τις αρχές και τις εξουσίες του κόσμου τούτου. Οι κλέφτες, αυτό που επιθυμούν πολλοί, είναι να πάρουν στα χέρια τους κλειδιά που ανοίγουν μεγάλους θησαυρούς. Το ίδιο θέλει και ο Μαμονάς. Θέλει το κλειδί της καρδιάς μας. Θέλει τη θέλησή μας. Αυτή όμως θέλει και ο Χριστός. Σε ποιον
άραγε θα τη δώσουμε. Δύο βασικά και εντελώς διαφορετικά οικονομικά συστήματα διαμορφώθηκαν στην ιστορία της ανθρωπότητος. Η κοινοκτημοσύνη και η ιδιοκτησία. Αρχή της ιδιοκτησίας είναι η προσωπική κτήση και χρήση των αγαθών. Αρχή της κοινοκτημοσύνης είναι η κοινή κτήση και χρήση των αγαθών. Και τα δύο έχουν εκατομμύρια όπαδους. Εκπροσωπήθηκαν από κορυφαίους φιλοσόφους, οικονομολόγους και κοινωνιολόγους. Όταν ήρθε ο Χριστός στη γη, βρήκε και τα δύο συστήματα με δράση. Δεν τάχτηκε με κανένα. Και τα δύο είναι το ίδιο απαραίτητα. Το καθένα ταιριάζει ανάλογα με τις κοινωνικές και ιστορικές συνθήκες που ζει ο άνθρωπος. Και τα δύο συστήματα ξεκινούν από το άπειρο, το άναρχο, τη θεότητα. Η θεότητα έχει κοινή τη φύση, κοινή την ουσία, κοινή τη δύναμη, χωριστά τα πρόσωπα. Το κάθε πρόσωπο της Αγίας Τριάδος έχει τη δική του υπόσταση, με τα δικά του χαρακτηριστικά. Κοινοκτημοσύνη και ιδιοκτησία αλληλοπεριχωρούνται στη θεότητα. Ομοίως και στον άνθρωπο. Ο άνθρωπος έχει κοινή την φύση, κοινή την ουσία, κοινή την εικόνα του προσώπου, αλλά χωριστά τα χαρακτηριστικά της ταυτότητός του. Χωριστή συνείδηση, χωριστή θέληση, χωριστή σκέψη, χωριστές τις προσωπικές σχέσεις. Το ίδιο συμβαίνει και με τη φύση. Έχει κοινή την ύλη, κοινούς τους νόμους, αλλά ποικιλία στη βλάστηση, ποικιλία στα ζώα, ποικιλία στην όψη. Ο Χριστός για να οδηγήσει στην αγιότητα τους ανθρώπους έδωσε κοινή τη φύση, κοινά τα κριτήρια, κοινή τη βασιλεία του. Ιδιαίτερη όμως τη συμμετοχή του καθένα μας στη βασιλεία του με προσωπική του ευθύνη. Κοινοκτημοσύνη και ιδιοκτησία συνυπάρχουν παντού. Γι' αυτό και στο Ευαγγέλιο θα ακούσουμε το «Μη με ρημνάτε για δευτερεύοντα πράγματα που εγώ σας τα δίνω άφθονα. Σεις να με ρημνάτε για τη συμμετοχή σας στα αιώνια και στα άφθαρτα. Ζητείτε πρώτον την βασιλεία των ουρανών», μας λέγει ο Κύριός μας. Εμείς δυστυχώς αγωνιούμε για τη βασιλεία των επιγείων. Έχουμε μπερδευτεί άσχημα. Θέλουμε με μανία την ιδιοκτησία της γης και παραβλέπουμε την κοινοκτημοσύνη του ουρανού. Η ωραιότερη ιδιοκτησία μας είναι η καλλιέργεια της προσωπικότητός μας και η ωραιότερη κοινοκτημοσύνη μας είναι η συμμετοχή μας στη βασιλεία των ουρανών.

Αγαπητοί ακροατέ, παρακολουθείτε την εκπομπή σχόλια στον Απόστολο και το Ευαγγέλιο της Κυριακής. Συνεχίζουμε λοιπόν και τελειώνουμε τα σχόλιά μας στην Ευαγγελική Περικοπή. Ο πατήρ ημών ο Ουράνιος τρέφει αυτά. Οι Άγιοι Πατέρες από την προσωπική τους πείρα έχουν διδάξει ότι υπάρχουν δύο είδη πίστεως. Η μια είναι η πίστη εξακοής και η άλλη είναι η πίστη εκθεωρίας. Η δεύτερη έχει μεγαλύτερη αξία γιατί είναι μια προσωπική γνώση του Θεού. Μη υπαρχούσεις όμως αυτής της πίστεως ή για να φτάσει κανείς αυτήν, είναι ανάγκη να πιστεύει στη διδασκαλία του Χριστού, των Αποστόλων και όλων των Αγίων. Ενώ για τους έξω της Εκκλησίας ανθρώπους ισχύει το μέτρον πάντων ο άνθρωπος, για τους χριστιανούς ισχύει το μέτρον πάντων ο Θεάνθρωπος. Έτσι τα όσα λέγονται στο ανάγνωσμα είναι αποκάλυψη του Χριστού και εμπειρία όλων των Αγίων. Γι' αυτό και πρέπει να γίνουν και από μας πιστευτά. Για τους Αγίους δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ο Θεός διευθύνει προσωπικά τον κόσμο. Εμείς όμως, αφού δεν διαθέτουμε τέτοια πνευματική κατάσταση, είναι ανάγκη να πιστεύουμε στο λόγο του Θεανθρώπου και στην εμπειρία των Αγίων. Οι χριστιανοί έχουν βιβλικοπατερική σκέψη. Σκέπτονται κατά Χριστόν. Ο Θεάνθρωπος Χριστός τονίζει καθαρά στην επί του όρους ομιλία του ότι ο Θεός είναι πατέρας μας. Ο πατήρ ημών ο Ουράνιος είπε. Αυτή είναι μια ανθρωποπαθής εικόνα που χρησιμοποιείται για να φανερώσει την αγάπη και το ιδιαίτερο ενδιαφέρον του Θεού για μας. Η αλήθεια αυτή είναι μια μεγάλη αποκάλυψη. Ξέρουμε ότι στην πρώτου Χριστού εποχή ο Θεός εθεωρείται ότι ήταν ένας απλός κυβερνήτης που βρίσκεται πέρα από τα ανθρώπινα και φροντίζει για τη διαφύλαξη της ηθικής τάξεως. Όταν ο άνθρωπος παραβαίνει αυτή την τάξη, ο Θεός τον τιμωρεί. Ο Χριστός όμως μας φανέρωσε ότι ο Θεός είναι πατέρας μας που φροντίζει για μας. Μας έμαθε έτσι να προσευχόμαστε σε Αυτόν. «Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, ελθέτω η βασιλεία σου». Μέσα στην Εκκλησία, ζωογονούμενοι από τη χάρη του Θεού και μεταμορφούμενοι, αποκτούμε την υιοθεσία και κράζουμε. «Ότι δε εστέ ή, εξαπέστειλεν ο Θεός το πνεύμα του Υιού αυτού εις τας καρδίας ημών κράζων. Αβά ο Πατήρ, ώστε ουκέτη η δούλος, αλλιώς, ιδέ Υιός και κληρονόμος Θεού δια Χριστού». Η υιοθεσία συνδέεται με την αναγέννηση του ανθρώπου. Έτσι η πνευματική ζωή, όταν εξασκείται σωστά, οδηγεί τον άνθρωπο στο να συνδεθεί και να αισθανθεί τον Θεό πατέρα του. Περνά μέσα από την κατάσταση του δούλου, του μισθωτού και φτάνει στην κατάσταση του Υιού που εφαρμόζει το θέλημα του Θεού όχι για να αποφύγει την τιμωρία, ούτε για να απολαύσει τον παράδεισο, αλλά από αγάπη στον πατέρα του. Ο Κύριος λοιπόν, για να επανέλθουμε στο κείμενο, διδάσκει ότι ο Θεός τρέφει τα πετεινά του ουρανού. Αυτός αυξάνει τα κρίνα του αγρού. Αυτός τα στολίζει τόσο όμορφα. Επομένως, δεν είναι αποτέλεσμα της φύσεως, αλλά του Λόγου του Θεού, που ενεργεί από την ημέρα που τα έφερε στη ζωή. Αυτή τη διδασκαλία τη βλέπουμε και στην Παλαιά Διαθήκη. Σε κάθε εσπερινό, κατά την ανάγνωση του προημιακού ψαλμού, ο 103ος υπενθυμίζω, ομολογούμε ότι ο Θεός εξαποστέλει τις πηγές να ρέουν μέσα στα φαράγγια. Αυτός ποτίζει τα ξηρά όρη με τις βροχές. Αυτός βλαστάνει από τη γη χορτάρι για να φάγουν τα κτίνη. Τα μικρά των λιονταριών βρυχώνται και φωνάζουν στο Θεό να τους στείλει τροφή, και όλα τα ζώα περιμένουν από τον Θεό να τους δώσει την τροφή, και τόσα άλλα που βλέπουμε σε αυτόν τον ψαλμό. Επίσης είναι γνωστό ότι στο θαύμα που έγινε στην Κανά ο Χριστός μετέτρεψε το νερό σε κρασί. Ο Ιερός Χρυσόστομος ερμηνεύει ότι ο Χριστός που μετατρέπει στις ρίζες της αμπέλου το νερό σε ίνο, αυτός είναι εκείνος που κάνει τώρα το θαύμα. Το να βλέπει κανείς όμως σε όλη τη φύση τις ενέργειες του Θεού, αυτό είναι και λέγεται καταφατική θεολογία ή θεολογία κατ' επιβολήν. Έτσι λοιπόν, καθαροί άνθρωποι που εξασκούνται στην ωερά προσευχή, έρχονται σε κοινωνία με τους λόγους των όντων και αισθάνονται ενότητα με όλη την κτήση. Ισχυρίζονται ότι οι σεισμοί είναι
ενέργειες της φύσεως. Και εμείς με τη διδασκαλία αυτή αποφεύγουμε την κακή ερμηνεία που δίνουμε συνήθως την οργή και τιμωρία του Θεού. Ο Θεός δεν οργίζεται και δεν τιμωρεί ποτέ τον άνθρωπο από απεριόριστη αγάπη για Αυτόν. Είναι ο Πατέρας μας, αλλά εμείς αυτοτιμωρούμαστε, διότι δεν λαμβάνουμε τη χάρη του Θεού, διότι απομακρυνόμαστε από τη ζωοποιώ και αγιοποιώ ενέργεια του Θεού. Για τον Ορθόδοξο που έχει φωτισμένο νου, όλα είναι φωτεινά και καθαρά. Λατρεύει τον Θεό, αγαπά τη φύση ως δώρο του Θεού και θεωρεί τον Θεό Πατέρα του που φροντίζει τη σωτηρία του. Αισθάνεται την αγάπη του Θεού και δεν ξέρει τι πρέπει να κάνει για να ανταποκριθεί πλήρως στη μεγάλη του αγάπη. Το μόνο που κάνει είναι να εγκαταλείπει όλη τη ζωή του σε Αυτόν και να τον υμνεί διαρκώς.

Αγαπητοί ακροατές, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής σχόλια στον Απόστολο και το Ευαγγέλιο της Κυριακής. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Έως τότε, να έχετε μια καλή και ευλογημένη εβδομάδα.

0: Ευαγγέλιο και τον Απόστολο της Κυριακής.
1: Με τον πρωτοπρεσβύτερο Μιχαήλ Χαλά.
2: Η ώρα είναι 5:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
3: Μορφές από το Συναξάρι. Με την Ιωάννα Κατσούλα και τους συνεργάτες της.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Νοερά, ας μεταφερθούμε στη Ρόδο, λίγο πριν από τα μέσα του 18ου αιώνα, τότε που, όπως λέει ο εθνικός μας ποιητής, ήταν όλα σκοτεινά, γιατί τάσκιαζε η φοβέρα και τα πλάκωνε η σκλαβιά. Σε μια τούργικη συνοικία της Ρόδου κατοικούσε ο Μεϊμέτης, ένα χαριτωμένο και ζωηρό αγόρι. Ζούσε με τους γονείς του και τα αδέλφια του. Έβγαινε συχνά στη γειτονιά και έπαιζε με τα άλλα τουρκόπουλα της ηλικίας του τα τρελά τους παιχνίδια. Και κατά τις τακτές ώρες προσευχής, μαζί με τους δικούς του ερχόταν στο τζαμί και προσκυνούσαν τον Αλλάχ. Όλη η οικογένειά του διακρινόταν για τη θερμή της πίστης στο Μωάμεθ και όλα κυλούσαν ήσυχα, ώσπου μια μέρα, την ώρα του παιχνιδιού, μάλωσε με ένα άλλο τουρκόπουλο στο παιχνίδι, τον Μουχτάρ. Η μητέρα του Μουχτάρ, κόκκινη σαν φωτιά, του είπε κατάμουτρα: «Είσαι μουρτάτης», δηλαδή ένας άπιστος γκιαούρης. Αυτή η βρισιά πρόσβαλε πολύ το φιλότιμο του μικρού Τούρκου και έτρεξε με κλάματα και ρίχτηκε στην αγκαλιά της μητέρας του. «Γιατί με είπε μουρτάτη, γιατί με είπε άπιστο», έλεγε και ξανάλεγε μέσα από αναφιλητά.

Και τότε το μικρό παιδί έμαθε το φοβερό μυστικό. Η μητέρα του, ανάμεσα από πολλά δάκρυα, με φόβο και τύψεις περισσότερες, του αποκάλυψε την τραγωδία της οικογένειάς τους. «Αγόρι μου», του είπε κλαίγοντας, «είχε δίκιο η μητέρα του Μουχτάρ που σε είπε έτσι. Εμείς είμαστε άπιστοι. Είμαστε Ρωμιοί και Χριστιανοί. Θυμάσαι τότε που φύγαμε από το νησί μας στην όμορφη Νήσυρο?» Το παιδί άνοιξε διάπλατα τα μάτια του και στη φαντασία του απλώθηκε η γαλάζια θάλασσα της Νησύρου που την έσχιζε το καράβι, καθώς όλο και ξεμάκραινε από το νησί. Θυμάται το όμορφο λιμάνι και εκεί με τα αδέλφια του κοίταζε τα καράβια με φόβο. Αλλά καθώς το παιδί αναθυμάται τα περασμένα και καθώς ξυπνούν και αναδύονται στη σκέψη τα παιγνίδια, τα γλυκά στα αρχοντικό, περίεργο, το όνομα Μαϊμέτης δεν το συναντά πουθενά. «Μάνα, πώς με λέγανε τότε όταν ήμουν Ρωμιός?» ρώτησε καταπικραμένο το παιδί. «Νικήτα σε έλεγαν, αγόρι μου, γιατί είσαι βαφτισμένος χριστιανός». «Τα βάσανα, παιδί μου», συνέχισε η μάνα, «το μαρτύριο, οι φοβέρες και άλλα πολλά που εσύ δεν μπορείς να τα καταλάβεις, μας ανάγκασαν να αλλάξουμε την πίστη μας. Ο πατέρας σου ήταν άρχοντας στην Ίσυρο. Τον τράβηξαν οι Τούρκοι στα δικαστήρια της Ρόδου και για να μας γλιτώσει από τον φοβερό το θάνατο, προτίμησε να τουρκέψει εκείνος πρώτα, έβαλε το πρόσωπό της στις παλάμες η μάνα και ξέσπασε σαν αφιλητά. Έμεινε στη Ρόδο ντροπιασμένος για αυτό που έγινε. Πώς να γυρίσει Τούρκος στο νησί μας?» Και μετά μας μίνησε και ήρθαμε όλοι κοντά του, όπου μας τούρκεψε όλους με το ζόρι. «Τότε, παιδί μου, έγινες και εσύ Μαϊμέτης», είπε και ξαλάφρωσε η δόλια εκείνη η μάνα. Το πρόσωπό της ηρέμησε, το βλέμμα της γαλήνεψε, ένιωσε την καρδιά της ανακουφισμένη, κοίταξε το γιο της ίσια στα μάτια και σαν αξιλέωση πρόσθεσε: «Σου τα είπα όλα. Θέλω να τα ξέρεις σαν άντρας. Δεν είσαι πια μικρό παιδί. Να ξέρεις τα βάσανα των γονιών σου».

Από εκείνη τη βραδιά το 14χρονο αγόρι έπαψε να αισθάνεται άνετα. Δεν ήταν μέσα του ούτε Μεϊμέτης ούτε Νικήτας. Μεϊμέτης δεν ήθελε να είναι πια. Νικήτας δεν ήξερε. Και όπως εξιστορεί ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, εσυγχύστη, ελυπήθη λύπην μεγάλην, γιατί να χάσει την προγονική του πίστη και να βρίσκεται εις τούρκικην και ξένην, υβριζόμενος και ονειδιζόμενος ως άπιστος.

Από τότε στο μυαλό τους φινώθηκε η ιδέα και η απόφαση το πώς θα ξεπλύνει μια τέτοια ντροπή και καθαρός να ξαναγυρίσει στην αληθινή πίστη του Χριστού. Έτσι σιγά σιγά κατέστρωσε σχέδιο φυγής. Ξαφνικά δίχως καν να το επιδιώξει ήρθε το ποθούμενο. Ένα καΐκι θα σαλπάριζε από τη Ρόδο για Ενίσυρο και μετά στη Χίο. Μίλησε με τον καπετάνιο να τον πάρει για μούτσο, χωρίς πληρωμή, και θα έφευγε από το τουρκεμένο σπίτι του. Σε κάνα δύο μέρες, πράγματι, το καΐκι άφηνε πίσω τη Ρόδο. Η πρώτη θυσία για το 15χρονο αγόρι έγινε. Άφησε πίσω μάνα, πατέρα, αδέλφια, το σπίτι του, δεν αποχαιρέτησε κανέναν και έφυγε κρυφά. Τώρα κοίταζε μονάχα μπροστά, στο μεγάλο όνειρο, που ήταν να ξεπληρώσει τη μεγάλη ντροπή. Το καΐκι τον έφερε στη Χίο. Ξεμπάρκαρε σε ένα από τα μαστιχοχώρια, Λυθής Λιμένας λεγόμενος. Μονάχο του και ξένο, χωρίς γνωστούς, χωρίς χρήματα, αλλά με ατράνταχτη την ελπίδα του στον παντοδύναμο Θεό. Πήρε τον πρώτο δρόμο που βρήκε μπροστά του και μέσα του έλεγε με πίστη: «Ο σκοπός μου είναι ιερός. Γι' αυτό ο Θεός θα με βοηθήσει να τελέψω. Ο Θεός ξέρει τι κρύβω μέσα στην καρδιά μου». Και ο Θεός, οποιόν το θέλημα των φοβουμένων αυτών, τον οδήγησε σαν καλός πατέρας στην ξακουστή νέα μονή της Χίου. Ο Νικήτας χτύπησε δειλά την πόρτα, σε λίγο κάτω από τους βυζαντινούς θόλους, με τα αυτοκρατορικά ψηφιδωτά, ο ηγούμενος δεχόταν στη χούφτα της αγάπης του τα καυτά δάκρυα της καρδιάς του μικρού παιδιού, που τόσο βαθιά είχαν πονέσει την ψυχή του και τα ανεμίγνυε με τα δικά του. Ώρες εφροσύνης ακολούθησαν για το παιδί αυτό που διψούσε το Χριστό. Κατηχήθηκε, μυρώθηκε με το Άγιο Μύρο και έμεινε εδώ να υπηρετεί το μοναστήρι. Μέσα στο πνευματικό κλίμα της ασκήσεως και της προσευχής, ο Νικήτας προσευχόταν με όσα ήξερε, όσα δηλαδή τον δίδαξαν οι πατέρες, και έκανε αδιάκοπα μετάνοιες μπροστά στις Άγιες εικόνες. Κάθε μετάνοια που έκανε ήταν και μια προσευχή, μια δυνατή κραυγή προς τον Θεό και όλους τους Αγίους να τον βοηθήσουν να σώσει την ψυχή του από την πλάνη όπου άθελά του είχε πέσει.

Έτσι περνούσε με νηστεία και προσευχή τις μέρες του, σαν να προετοιμαζόταν για το μαρτύριο. Είχε κι άλλη μια συνήθεια. Κάθε λίγο έπινε και λίγο αγιασμό από ένα μπουκαλάκι που το είχε πάντα επάνω του. Η παράξενη αυτή συμπεριφορά του, που εθέρμενε την πίστη μέσα στην καρδιά του, είχε ξαφνιάσει τους μοναχούς. Μια μέρα που άκουσε ότι οι εξωμόσαντες είναι χρία να κηρύξουν παρησία την πίστη όπου ερνήθησαν, να ομολογήσουν τον Χριστό και να χύσουν το αίμα τους δια την αγάπη του, ένιωσε μέσα του κάτι να το συγκλονίζει. Μια πρωτόγνωρη και δυνατή χαρά που τον έκανε να τρέξει σαν ελάφι στον άρθηκα της εκκλησίας και εκεί να κλαίει με δυνατά αναφιλητά. Ήταν σαν μια φωνή από τον ουρανό που απαντούσε στον πόθο της ψυχής του για το τι έπρεπε να κάνει ώστε να φτάσει κοντά στον αγαπημένο του Χριστό. «Χριστέ μου, εσταυρωμένε Θεέ μου», προσευχόταν, «βοήθησέ με να μαρτυρήσω για την αγάπη σου». Τώρα όλο και φούντωνε μέσα του περισσότερο αυτός ο πόθος του μαρτυρίου. Παρακάλεσε τον ηγούμενο να του δώσει άδεια να μαρτυρήσει για τον Χριστό. Ο ηγούμενος τον κοίταξε καλά-καλά, έμεινε κάμποσο συλλογισμένος και ύστερα του είπε: «Αυτό που ζητάς είναι πολύ μεγάλο πράγμα, το πιο μεγάλο σε αυτή τη ζωή». Και συνέχισε: «Θα αντέξεις? Οι Τούρκοι έχουν φρικτά και αβάσταχτα βασανιστήρια. Για τον Χριστό που αγαπώ πιο πολύ και από τον εαυτό μου, μπορώ να αντέξω τα πάντα», αποκρίθηκε αυθόρμητα ο Νικήτας. Το ζήτημα ήταν πολύ σοβαρό. Έγινε ηγούμενο συμβούλιο, όπου αποφάνθησαν οι πατέρες ότι κανείς δεν έχει δικαίωμα να κλείσει τη θύρα του παραδείσου σε έναν μελλοντικό Άγιο. Έτσι έκαναν πρώτα μια θερμή παράκληση στην Παναγία της Νέας Μονής και ύστερα, αφού πήρε συγχώρηση και την ευλογία των πατέρων, ο Νικήτας έφυγε για την πόλη.

και αμέσως στο Μόλο τον συλλαμβάνει για το χαράτσιο φορατζής, ένας κακότροπος άνθρωπος, κρυμλή στο γένος, επειδή δεν είχε το χαρτί ότι πλήρωσε χαράτσι, αλλά ούτε και χρήματα για να πληρώσει αυτόν τον δυναστικό φόρο των αγαρινών. Καθώς ο κρυμλής τον έσερνε δεμένο για να τον πάει στη φυλακή, στάθηκαν έξω από ένα καφενείο στη θέση Βουνάκη για να πιει εκεί καφέ, αλλά και για να πιάσει κι άλλους Ρωμιούς για το χαράτσι και να τους πάει όλους στη φυλακή, όπως όριζε το φιρμάνι του Σουλτάνου για όσους δεν πλήρωναν αυτόν τον φόρο. Εκείνη την ώρα πέρασε από εκεί κάποιος γνωστός του Νικήτα, ο Παπαδανιήλ, που μόλις είχε έρθει από τη Ρόδο. «Τι κάνεις εδώ, Μαϊμέτη?» τον ρωτά ανυποψίαστος. «Να», απαντά το παλικάρι, «δεν έχω να πληρώσω το χαράτσι». «Άλλο πάλι και τούτο. Πληρώνουν και οι Τούρκοι χαράτσι?» «Εγώ δεν είμαι Τούρκος, Παπαδανιήλ, χριστιανός είμαι. Νικήτας ονομάζομαι». Ο κρυμλής που παρακολουθούσε τη συζήτηση πετάχτηκε πάνω και άρχισε να ρωτά και να εξετάζει το νεαρό παιδί, και επειδή δεν μπορούσε να εξακριβώσει αν ήταν χριστιανός ή Τούρκος ο Νικήτας, τον οδήγησε στο κονάκι του αγά για να βρει εκείνος την άκρη. Ωστόσο μαζεύτηκαν κι άλλοι πολλοί Τούρκοι και άρχισαν να τον ανακρίνουν. Και αυτός, γράφει το συναξάρι του, απεκρίθη καθώς το πνεύμα το Άγιον τον εφώτισε την ώρα εκείνη. «Το γάρ Άγιον Πνεύμα», λέγει ο Κύριος, «διδάξει ημάς εν αυτή τη ώρα αδιηπίν». Αφού όμως περιεργότερον ερευνήσαντες ευρήκαν την μιαράν σφραγίδαν της θρησκείας των, την περιτομήν, τότε ήρχισαν να φωνάζουν, να τον υβρίζουν, γιατί ετόλμησε να αρνηθεί την πίστη τους και να γίνει χριστιανός. «Με κάνετε Τούρκο», έλεγε, «χωρίς τη θέλησή μου. Χριστιανός ήμουν. Νικήτας ονομάζομαι». Τα βασανιστήρια της φυλακής ήταν η απάντηση. «Για το Χριστό μου είμαι έτοιμος να υποστώ τα πάντα», απαντά μαγαλίαση ο μάρτης. Τον έριξαν αιμόφυρτο από αμέτρητα χτυπήματα στο μπουντρούμι της φοβερότερης φυλακής, εκεί που δεν άντεχαν να ζήσουν ακόμα και τα ζώα. Εκείνος συνέχιζε ατάραχος να προσεύχεται. «Ιησού Χριστέ μου, κράτησέ με». Έριξαν οι Τούρκοι όταν είδαν ότι με τίποτα δεν λυγίζει. Τον έφεραν δεμένο σε έναν στάβλο με μανιασμένα άλογα για να τον ποδοπατήσουν. Όμως εκείνα εσεβάστηκαν το σώμα που μέσα του λαμπάδιαζε η αγάπη του Θεού και τον άφησαν άθικτον. Ύστερα από αυτά, μας πληροφορεί ο βιογράφος του, τον έφεραν στη σκοτεινή φυλακή που βρισκόταν μέσα στο κάστρο και εκεί του έκαμαν τα πολλά και δεινά κολαστήρια, τα οποία τι λογής ήταν δεν μπόρεσαν να μάθει κανείς και να μας τα παραδώσουν ακριβώς. Τόσο μόνο εφανέρωσαν την εις Τούρκοι, θαυμάζοντες ότι είχε πολύ φως τη νύχτα η σκοτεινή φυλακή. Για 10 ημερών νύχτα τον βασάνιζαν, δίχως να μπορέσουν να του κάμψουν το φρόνημα. Αποφάσισαν να τον πάνε και πάλι στον Κρητή για την τελική απόφαση. Τότε τον κύκλωσε ένα μενόμενο πλήθος αγαρινών που ουρλιάζουν, υβρίζουν, βλασφημούν, χτυπούν τον μάρτυρα του Χριστού που ως πρόβατο εσύρετο προσφαγήν. Για μια στιγμή κοντοστάθηκε, γύρισε, τους κοίταξε και με θαραλέα φωνή τους είπε: «Για ποιο λόγο θέλετε να με σκοτώσετε παράνομοι? Για το ότι σας κήρυξα τον Ιησού Χριστό, Θεό αληθινό, και απέδειξα την πλάνη του Μωάμεθ? Τώρα θα με φωνεύσετε. Το δέχομαι με πολύ χαρά. Θα έρθει όμως καιρός που θα με δείτε λαμπρόν και δοξασμένο μέσα στη δόξα του Χριστού μου, για τον οποίον και πεθαίνω».

Η τελευταία ομολογία έγινε στον κάτω Αιγιαλόν. Χριστιανός είμαι, Νικήτας ονομάζομαι και Νικήτας θα πεθάνω. Οι χριστιανοί παρακολουθούσαν από κοντά τον θαυμαστό μάρτυρα και μυστικά προσεύχονταν ο Θεός να τον δυναμώνει σε αυτές τις τραγικές στιγμές. Δίπλα ήταν το αγιορείτικο μετόχι, όπου μέσα ο ιεροδιδάσκαλος Ιωακείμ, ο Καβάκος, ο οποίος έβλεπε την κορυφαία αυτή σκηνή της ομολογίας, ίστατο προσευχόμενος υπέρ αυτού ασκεπής. Ο γενναίος εν μάρτυς Νικήτας, μεγαλόψυχος και χαριτωμένος, όχι μόνο δεν εφοβήθη το θάνατο, αλλά και τον επεθύμη και έλεγε στους αγαρινούς «Γιατί αργοπορείτε, θανατώστε με, να υπάγω ο γλιγορότερον εις την αιώνιον ζωήν». Τότε ο Κρυμλής όρμησε με πολλή μανία και του απέκοψε την τιμία κεφαλή. Έτσι ο θείος Νικήτας ο Νησίριος, 21 Ιουνίου του 1732, έλαβε τον μακάριον τέλος και δεν ήταν μόλις 16 χρονών. Εκείνη τη στιγμή κάποιοι τυφλοί που άλυψαν τους οφθαλμούς τους από το αίμα του μάρτυρα ανέβλεψαν και άλλοι θεραπεύτηκαν. Αυτό στάθηκε αιτία ώστε οι αγαρινοί να θέλουν να ρυπάνουν με ακαθαρσίες το ιερό λείψανο του ένδοξου αθλητή και αφού δεν το πέτυχαν, διότι χάρη του Θεού το καθιστούσε λευκότατο, καθαρότατο, το έσυραν και το πέταξαν στη θάλασσα.

όταν ο ήλιος έδιε, μια κόκκινη πορφύρα από το αίμα του νεομάρτυρα Νικήτα άπλωνε την ευλογία του Θεού στο μυρωμένο ακρογιάλι της Χίου. Οι πατέρες της Νέας Μονής, πεσμένοι στα γόνατα, υμνούσαν τον Θεό των μαρτύρων. Και εκεί ψηλά στα ουράνια, ένα 16χρονο αγόρι,

0: Στο σημείο αυτό, ο χρόνος της εκπομπής μας έφτασε στο τέλος. Ευχαριστούμε πολύ τον Χριστόφορο Χριστοφορίδη που είχε την επιμέλεια του ήχου, αλλά και όλους εσάς που μας ακούσατε. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ήταν η εκπομπή
1: «Μορφές από το Συναξάρι».

0: αισιοδοξία και αίρεση. Σειρά αντιαιρετικών εκπομπών με τον πατέρα Γεώργιο Μούλτο.
1: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε εν Κυρίω. Ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, σύμφωνα με την Ευαγγελική περικοπή από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, μας δίνει την εντολή να μην κυριευόμαστε από αγωνιώδη φροντίδα για την τροφή και τα ρούχα και γενικότερα για τα υλικά πράγματα, αλλά να έχουμε εμπιστοσύνη στην πατρική μέρημνα του Θεού Πατέρα μας, ο οποίος θα μας βοηθήσει να μην μας λείψουν όλα όσα έχουμε ανάγκη. Η νοοτροπία να μοχθούμε και να ενδιαφερόμαστε μόνο για τα υλικά πράγματα δεν ταιριάζει σε χριστιανούς. Ο Κύριος το λέει ξεκάθαρα. Τα αυτά πάντα τα έθνη επιζητεί. Με τη λέξη έθνη ο Κύριος δεν εννοεί τις διάφορες εθνότητες, αλλά τους ειδωλολάτρες. Θέλει να πει δηλαδή μη συμπεριφέρεστε σαν ειδωλολάτρες. Για να καταλάβουμε καλύτερα την εντολή αυτή του Κυρίου, ας δούμε τι γνωρίσματα είχε η ειδωλολατρία της εποχής του Κυρίου. Πρώτο γνώρισμα ήταν η θεοποίηση των κτισμάτων. Η διαφθορά της ανθρωπίνης φύσεως λόγω της αμαρτίας έκανε τους ανθρώπους να λατρεύουν τα κτίσματα αντί για τον κτίστη. Αυτό συνέβαινε ακόμα και σε λαούς όπως οι αρχαίοι Έλληνες και οι Αιγύπτιοι που είχαν αναπτύξει υψηλό πολιτισμό. Οι αρχαίοι μας πρόγονοι λάτρευαν για θεούς τα στοιχεία της φύσεως. Λάτρευαν τον κεραυνό που τον έλεγαν Δία, τον ήλιο που τον έλεγαν Απόλλωνα, τη φωτιά που την έλεγαν Ήφαιστο, τη θάλασσα που τη λέγανε Ποσειδώνα. Λάτρευαν ακόμη την ομορφιά που τη λέγανε Αφροδίτη, τη σοφία και τη λογική που τη λέγανε Αθηνά. Με άλλα λόγια, οι αρχαίοι Έλληνες ήταν φυσιολάτρες, προσκύναγαν τη φύση. Οι αρχαίοι Αιγύπτιοι έφτασαν στο σημείο να λατρεύουν για θεούς τους σκύλους και τις γάτες, τα βόδια, ακόμη και τα έντομα. Αυτό το συναντάμε και σήμερα ακόμα. Μερικοί λαοί της Ασίας θεωρούν, παραδείγματος χάρη, την Αγελάδα ιερό ζώο. Θα περίμενε κανείς ότι μετά από 20 αιώνες χριστιανισμού και μετά από τέτοιες αλματώδεις προόδους που έχουν σημειωθεί στην επιστήμη, οι σύγχρονοι Έλληνες Ορθόδοξοι, για να περιοριστούμε στα καθημά μας, θα είχαν αφήσει πια την ειδωλολατρία. Κι όμως, εκτός που υπάρχουν και σήμερα κάποιοι νοσταλγοί του Δωδεκαθέου που βάζουν χιτώνες και κάνουν θυσία στο Δία, που μπορούμε να τους πούμε γραφικούς τύπους και ανόητους, πολλοί Έλληνες Ορθόδοξοι είναι ειδωλολάτρες στην πράξη. Λατρεύουν τις ειδονές της σάρκας και της κοιλιάς. Όπως λέει ο Απόστολος, Θεός τους είναι η κοιλία. Λατρεύουν το χρήμα, παρόλο που δεν συμβιβάζεται να λατρεύει κανείς και το Θεό και τον Μαμονά. Λατρεύουν τη δόξα και την προβολή. Ο Χριστός λέει σε όλους τους σύγχρονους ειδωλολάτρες, τα αυτά πάντα τα έθνη επιζητεί. Δεν ταιριάζουν αυτά σε χριστιανούς. Δεύτερο γνώρισμα της ειδωλολατρίας της εποχής του Κυρίου ήταν οι σατανικές τέχνες. Οι πατέρες Εκκλησίας ονομάζουν την ειδωλολατρία θρησκεία δαιμονίων, γιατί οι ιερείς των ειδώλων έκαναν σατανικά τεχνάσματα και μαγείες για να ξεγελούν τους αφελείς. Χρησιμοποιούσαν ακόμη τον πνευματισμό και τη μαντία. Υπήρχαν στην αρχαία Ελλάδα ονομαστά μαντία των Δελφών, της Δωδόνης και άλλα. Σε αυτά η πυθία, που ήταν ένα μέντιουμ, έδινε χρησμούς και μαντίες. Στη μυθολογία αναφέρονται σπουδαίοι μάντις που μάντευαν παρατηρώντας το πέταγμα των πουλιών ή ρίχνοντας σπλάχνα ζώου στο βωμό. Σας θυμίζω τον Τηρεσία ή τον Κάλχαντα. Αυτά δυστυχώς ζουν και σήμερα στη σύγχρονη Ορθόδοξη Ελλάδα. Ζουν και βασιλεύουν. Δεν υπάρχει τηλεοπτικό κανάλι, εφημερίδα ή περιοδικό που να μην προβάλλει και να διαφημίζει μάγους, χειρομάντης, καφεμάντης, χαρτομάντης, αστρολόγους, μέντιουμ. Έχει την αίσθηση κανείς ότι δεν ζει στον 21ο αιώνα, αλλά στην ειδωλολατρική αρχαιότητα και στο μεσαίωνα, στο σκοταδισμό. Ο Κύριος λέει, τα αυτά πάντα τα έθνη επιζητεί. Δεν ταιριάζουν αυτά σε χριστιανούς. Τρίτο γνώρισμα της ειδωλολατρίας εποχής του Κυρίου ήταν η διαφθορά των ηθών. Οι αίριες της Αφροδίτης ασκούσαν τη λεγόμενη ιερή πορνεία, σαν ένα είδος λατρείας της θεάς που υπηρετούσαν. Από εκεί βγήκε και η λέξη ιερόδουλος, δηλαδή δούλη και ιέρια της θεάς. Γνωστές είναι επίσης και οι οργιαστικές τελετές που έκαναν στα δάση οι λάτρες του Βάκχου και του Πανός. Αλλά μήπως σήμερα είναι καλύτερη η κατάσταση των Ορθοδόξων χριστιανών? Η έκκληση των ηθών είναι έκδηλη, γύμνια, πρόκληση, ελευθεριότητα στις σχέσεις. Κοντεύουμε να πιάσουμε πάτο. Οι αριθμοί των εκτρώσεων που προέρχονται από αυτή την ελευθεριότητα είναι τρομακτικοί. Φτάσαμε στο σημείο να νομιμοποιήσουμε ακόμη και γάμους μεταξύ ομοφιλοφίλων. Δεν μένει παρά να τους δώσουμε και το δικαίωμα να υιοθετούν παιδιά που θα μεγαλώνουν σε οικογένειες με δύο μπαμπάδες ή δύο μαμάδες. Το φαινόμενο της ειδωλολατρίας λοιπόν δεν είναι μια ξεχασμένη υπόθεση του παρελθόντος, αλλά κάτι που ζει στις μέρες μας μέσω του τρόπου ζωής και των αντιλήψεων πολλών ηθικά και πνευματικά ξεπεσμένων χριστιανών της εποχής μας. Ζει όμως και σαν θεωρητικό αιρετικό οικοδόμημα μέσω του κινήματος της νέας εποχής και του φαινομένου της νεοειδωλολατρίας ή νεοπαγανισμού. Στο σύνολο σχεδόν των αρχών και των δοξασιών τους, η νέα εποχή, ο νεοπαγανισμός ή αν θέλετε νεοειδωλολατρία, ταυτίζονται απόλυτα. Λειτουργούν σαν συγκοινωνούντα δοχεία τα οποία αλληλοτροφοδοτούνται ιδεολογικά. Η μεν νέα εποχή άντλησε ολόκληρο το θεωρητικό της υπόβαθρο από τις ξεχασμένες ειδωλολατρικές θρησκείες του παρελθόντος, καθώς και από τις σύγχρονες ανατολίτικες παγανιστικές θρησκείες. Ο δε νεοπαγανισμός, η νεοειδωλολατρία, βρήκε σαν παντοδύναμο στήριγμα τη νέα εποχή για να έρθει στο ιστορικό προσκήνιο και να εδρεωθεί στη νέα ανθρωπότητα. Ας δούμε στη συνέχεια τι πιστεύουν για διάφορα κέρια θέματα οι σημερινοί θεωρητικοί νεοειδωλολάτρες. Πανομοιότυπες αντιλήψεις για τα ίδια θέματα έχουν και οι νεοεποχήτες. Πάνω από τους θεούς και τις θεές της φύσης, κατά τους νεοειδωλολάτρες, υπάρχει η ανώτατη συμπαντική αρχή. Είναι μια απρόσωπη και ακαθόριστη δύναμη. Ποτέ σχεδόν δεν την αποκαλούν Θεό. Μια ελληνική αρχαιολατρική ομάδα της εποχής μας κάνει λόγο για συμπαντική λειτουργία του Απόλλωνος. Σε περιοδικό τέτοιο νεοειδωλολατρικό διαβάζουμε: «Το χάος είναι η δημιουργική αρχή των όντων, δηλαδή ο άναρχος και ανεξέλεγκτος δυναμισμός, ο κενός οντολογικά». Σε κάποιες άλλες ομάδες η συμπαντική αρχή ταυτίζεται με τη γέα. Η γέα είναι ζωντανό «ον» το οποίο δημιούργησε όλα τα όντα. Θεωρητικός της αρχαιολατρίας δήλωσε σε ένα περιοδικό ποικίλης ύλης των Αθηνών ότι η γέα είναι η θεά που επιστρέφει μετά από χιλιάδες χρόνια και διεκδικεί τον αρχικό της θρόνο στον κόσμο και στις ψυχές των ανθρώπων. «Οι τελετουργίες μας», λέει αυτός, «είναι μια επίκληση στο πνεύμα της γης και μια όθηση για πνευματική αφύπνιση». Τώρα, σαν απόρρια αυτής της συμπαντικής δύναμης ή αρχής, υπάρχουν οι ελάσσονες, οι κατώτερες θείος οντότητες, οι απειράριθμοι δηλαδή θεοί της φύσεως, οι οποίοι είναι εν εξελίξη ανώτερα όντα και τα οποία πορεύονται για να ενωθούν με τη συμπαντική δύναμη ή αρχή. Οι θεοί αυτοί έχουν πολλές μορφές και μπορούν να επιφαίνονται με πολλούς τρόπους. Εκδηλώνονται μέσα από τις φυσικές δυνάμεις σαν ύλη και ενέργεια, αλλά είναι συνάμα και ανώτατες οντότητες. Οι θεοί λοιπόν για τους νέοειδωλολάτρες αλλά και για τους νέοεποχήτες είναι σύμφωνα με άλλον αρχαιόθρησκο συγγραφέα συμπαντικές δυνάμεις και ενέργειες που υπακούν στους αιώνιους και αναλύωτους νόμους. Η δε φύση είναι η γενέτειρα όλων των θεών. Η χριστιανική πίστη για το Θεό εξοργίζει με τα μανίες τους νεοεποχήτες και τους νεοειδωλολάτρες. Σε περιοδικό αυτού του χώρου διαβάζουμε: «Οι Έλληνες οι πραγματικοί δεν πιστεύουν κανένα δικτατορικό υπερκόσμιο όν, πόσο μάλλον όταν αυτό είναι σκεπτομορφικό, δηλαδή ανύπαρκτο, όπως οι Εβραιογενείς, Γιαχωβάς και Σατανάς». Βάναυση επίσης κακοποίηση υφίσταται το θεανδρικό πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Θεωρείται από τους νεοεποχήτες ως ένας από τους πολυάριθμους αβατάρ. Κατά τη νεοεποχήτικη οργάνωση Άγνη Γιόγκα, ο Χριστός είναι εισάξιος του Βούδα και του Πυθαγόρα. Από την πλευρά τους, πολλές μετριοπαθείς ειδωλολατρικές οργανώσεις ανά τον κόσμο, επειδή προφανώς δεν μπορούν να μειώσουν την πίστη των πολλών στο Χριστό, επιχειρούν να τον οικειοποιηθούν. Τον ταυτίζουν με μια από τις θεότητες τις δικές τους. Στην Ελλάδα, πολλοί λάτρεις του Δωδεκαθέου θεωρούν τον Χριστό ως τον 13ο Ολύμπιο Θεό. Κάποιοι άλλοι τον ταυτίζουν με τον Ζαγρέα Διόνυσο. Άλλοι πιστεύουν στην αρχαία ταλμουδική συκοφαντία ότι ο Χριστός υπήρξε φυσικός γιος του Έλληνα στρατιώτη Πανδύρα, δίνοντάς του το όνομα Ιάσον. Υπάρχουν βέβαια και οι ακραίοι φονταμενταλιστές, οι οποίοι τον βρίζουν με πρωτοφανή. Ας δούμε τις αντιλήψεις νεοειδωλολατρίας και νέας εποχής περί κόσμου. Θεμελιώδης δοξασία της νεοειδωλολατρίας και της νέας εποχής είναι ο πανθεϊσμός, δηλαδή η ταύτιση Θεού και κόσμου. Ακούστε αυτές τις αντιλήψεις μέσα από κείμενά τους. Εκπρόσωπος μιας από τις πολλές τάσεις έγραψε: «Η φύση είναι άπειρη, υλική, αυτοεξελισσόμενη και αικίνητη δύναμη, η οποία αενάως και αυτομάτως γεννά τα συνθετικά της τμήματα, όσο και τις μεμονωμένες μορφές των όντων. Η ύλη είναι ζώσα και αυτάρκης υπόσταση, αιτία του ίδιου της του εαυτού, ένα αυτοέτιον». Επίσης, σε ένα περιοδικό νεοειδωλολατρικό διαβάζουμε: «Ένα από τα πλέον εξωφρενικά ζητήματα που έχουν τεθεί από τους μονοθεϊστές σε όλη τη διάρκεια της ύπαρξής τους είναι αυτό της δημιουργίας του κόσμου από το Θεό. Τον κόσμο τούτο που είναι ίδιος για όλους, μήτε Θεός, μήτε άνθρωπος τον δημιούργησε». Σε άλλο βασικό αρχαιολατρικό κείμενο διαβάζουμε: «Ο κόσμος είναι αιώνιος και αγέννητος, αίδιος, άνευ αρχής και τέλους, αυτογέννητος και αυτοπάτορ, κύριος και τροφεύς του εαυτού του». Αποδίδονται δηλαδή στον υλικό κόσμο θεϊκές ιδιότητες. Ας πούμε τώρα τι πιστεύουν οι νεοπαγανιστές και οι νεοεποχήτες περί ανθρώπου. Η ανθρωπολογία της νέας εποχής και των νεοειδωλολατρών είναι ίδια. Κατά αυτούς, ο άνθρωπος είναι θείον και παντοδύναμος. Ο θεοσοφιστής συγγραφέας Φάρντινγκ τόνισε κατηγορηματικά πως ο άνθρωπος είναι ο ίδιος Θεός και μάλιστα ο μοναδικός Θεός του εαυτού του. Ένας άλλος αποκρυφιστής συγγραφέας, Φόξ, ορίζει τον άνθρωπο ως αιώνιο και παντοδύναμο, ο οποίος μπορεί να πετύχει ό,τι θελήσει. Ελληνίδα θεοσοφίστρια μιλάει για τον θείο άνθρωπο, θεϊκό άνθρωπο. Η νεοεποχήτικη οργάνωση Άγνη Γιόγκα έχει ως αρχή της το «εγώ είμαι εσύ, εσύ είσαι εγώ, μέρη του θεϊκού εαυτού». Με άλλα λόγια, ο άνθρωπος είναι και αυτός μια από τις πολλές απορροές της συμπαντικής αρχής και φέρει μέσα του τη θεά ουσία, άρα είναι από τη φύση του Θεός. Ο άνθρωπος με την αυτοεξέλιξή του μπορεί να αναχθεί σε μαχάτμας, δηλαδή σε υπεράνθρωπο. Αλλά και ένας Έλληνας νεοειδωλολάτρης υποστηρίζει: δια του θείου νόμου της εξελίξεως και με τις επανελειμμένες μετεμψυχώσεις, οι ατομικότητες που γεννιούνται μέσα στον κόσμο κατακτούν την ανωτέρα συνείδηση και γίνονται θεοί αθάνατοι που φροντίζουν για την εύρυθμη λειτουργία της φύσεως. Η ψυχή εξελίσσεται, δέχεται εγγραφές και αποκτά τη συνείδηση δια επανειλημμένων μετεμψυχώσεων που αρχίζουν από το ορυκτό βασίλειο για να περάσουν στα ζώα και τέλος στον άνθρωπο. Όταν ο κύκλος αυτός κλείσει επιτυχώς, τότε η ψυχή έχει αποκτήσει την ανωτέρα συνείδηση, οπότε εισέρχεται στους ανωτέρους κόσμους, όπου και συνεχίζει διηνεκώς την εξέλιξή της, με το να γίνει ήρωας, δαίμονας, θεός, Ολύμπιος.

είπαμε πριν την μουσική διακοπή ότι η ειδωλολατρεία δεν είναι μια ξεχασμένη υπόθεση του παρελθόντος, αλλά ζει και σήμερα σαν θεωρητικό οικοδόμημα μέσα από την νέο ειδωλολατρεία ή νέο παγανισμό και τη νέα εποχή. Αναφέραμε τι πιστεύουν αυτά τα κινήματα περί Θεού, κόσμου και ανθρώπων. Ας δούμε ποιες είναι οι ηθικές αντιλήψεις της νέο ειδωλολατρείας και αντίστοιχα της νέας εποχής. Η ηθική τους μπορεί να συνοψιστεί στη φράση ότι δεν υπάρχει καλό και κακό. Ο ιδρυτής της νεοπαγανιστικής και νεοσατανιστικής οργάνωσης, η αδελφότης του Κρόνου, ένας Αμερικανός ονόματι Έγγεν Γκρος, συμβούλευε κοινικά τους οπαδούς του: «Ακούστε το νόμο του νέου αιώνα. Κάντε αυτό που θέλετε». Κάντε ό,τι θέλετε δηλαδή, δεν υπάρχει καλό ή κακό. Παρόμοια λένε και οι νεοπαγανιστές. Σε ελληνικό αρχαιολατρικό περιοδικό διαβάζουμε: «Δεν πιστεύουμε στην εβραιοχριστιανική διαδικότητα», δηλαδή ότι υπάρχει καλό και κακό. «Η προσπάθειά μας είναι να ξεφύγουν κάποτε οι άνθρωποι από το διπολισμό των εννοιών καλό και κακό». Ζητούν οι νεοειδωλολάτρες απελευθέρωση από τους κανόνες της χριστιανικής ηθικής. Όπως υποστηρίζουν, μόνο ο πολυθεϊσμός απελευθερώνει τον άνθρωπο από οποιοδήποτε ηθικό νόμο. Βάζει την ηθική του πάνω στη φύση και πουθενά αλλού. Έτσι, ο νεοπαγανισμός μπορεί να γίνει συμπαθής στον πολίτη του 21ου αιώνα, διότι του προσφέρει φύση, σεξ και επικοινωνία. Σε κάποιο περιοδικό του ίδιου χώρου διαβάζουμε: «Για τον Έλληνα άνθρωπο οι ηθικές δεσμεύσεις εκπηγάζουν από τη συνείδησή του και όχι από αυταρχικές εντολές, η παραβίαση των οποίων επισύει κινδυνολογικά την τιμωρία της κολάσεως». Ας δούμε τι λένε τώρα οι νεοειδωλολάτρες για την σωτηρία. Οι έννοιες σωτήρας και σωτηρία είναι άγνωστες για την νέα εποχή και το πνευματικό της παιδί, τον νεοπαγανισμό, γιατί απλούστατα ο άνθρωπος κατά αυτούς δεν έκανε καμία αμαρτία. Το μοναδικό του αμάρτημα είναι η άγνοιά του ότι είναι ο ίδιος ο Θεός. Το ότι δηλαδή αγνοούμε ότι είμαστε θεοί, αυτό είναι η μόνη μας αμαρτία. Ακούστε τι διατυμπανίζουν κάποιοι νεοπαγανιστές: «Ο άνθρωπος δεν αναγνωρίζει κανένα ως κύριό του. Ουδή σωτήρας προορίζεται να τον σώσει. Ο άνθρωπος αρκείται στην αυτοσωτηρία του με βάση τις προσωπικές του δυνάμεις. Κάθε άνθρωπος έχει τη δυνατότητα να προβάλλει το είναι του σε Θεό». Η έννοια του λυτρωτή θεωρείται ιουδαιοχριστιανική αντίληψη και φανερώνει την απόλυτη εξάρτηση του πιστού από τον απολυταρχικό Ιεχωβά και κατά συνέπεια απορρίπτεται. Κύριο χαρακτηριστικό επίσης όλων των ομάδων της νέας εποχής, όπως και της νέο ειδωλολατρείας, είναι ο αποκρυφισμός, εσωτερισμός. Γύρω από την θεωρητική του αποκρυφισμού αναπτύχθηκε ένα απέραντο πλέγμα αποκρυφιστικών και μαγικών πρακτικών, όπως η ανάπτυξη και η διάδοση των κοσμικών και αστρικών επιδράσεων στη ζωή των ανθρώπων, η γνωστή αστρολογία. Η επέκταση της μαγείας και του πνευματισμού φτάνει σε απίστευτα μεγέθη. Η μαντική, η εναλλακτική ιατρική, η ανάπτυξη της θετικής σκέψης και λοιπές δυσάρεστες καταστάσεις τις οποίες βιώνει σήμερα η ανθρωπότητα ανήκουν σε αυτά. Και οι νεοειδωλολάτρες είναι βουτυγμένοι στον αποκρυφισμό. Μέσα στα δικά τους κείμενα και στα δημόσια δρόμενά τους βλέπουμε απίθανες αποκρυφιστικές πρακτικές. Αναφέρουμε σαν παράδειγμα τη μαγική ειδωλολατρική τελετή της φωτιάς που έλαβε χώρα στη Λιθουανία από τα ιδρυτικά μέλη του Παγκοσμίου Συμβουλίου των Εθνικών Θρησκειών το 1998, σαν μια μυστηριακή στιγμή που δύσκολα περιγράφεται με λόγια.
Αναφέρουμε επίσης τη μαγική τελετή του ξυπνήματος της φύσης από Σάξονες νεοειδωλολάτρες στη Σκωτία πριν λίγα χρόνια, όπου δόθηκε μεγάλη δημοσιότητα. Υπάρχει ελληνική νεοειδωλολατρική ομάδα η οποία υποστηρίζει ότι υπάρχει ένα απόκριφο όνομα του Διός, το οποίο αν προφερθεί με το σωστό τόνο και συντονιστεί με το ανθρώπινο νευρικό σύστημα, σου δίνει ένα ακαριαίο πλήγμα πίσω στον Άτλαντα, στον νεύρο, και πέφτεις νεκρός. Μιμείται έτσι πιστά την νεοεποχήτικη οργάνωση Mantra Yoga, η οποία ασκεί τα μέλη της στον θαυματουργό ύμνο Om. Από τα δικά τους δημοσιεύματα συμπεραίνεται ότι σκοπεύουν η οικοδόμηση των ναών τους να γίνεται σε θέσεις συσσωρευμένου μαγνητισμού. Κάποιοι άλλοι πιστεύουν ότι τα αγάλματα θεών από μάρμαρο έχουν τη μυστική ιδιότητα να εγκλωβίζουν την ενέργεια του θείου ύστερα από κατάλληλη θεουργική τελετουργία. Άλλοι υποστηρίζουν την αναβίωση των αρχαίων μαντίων και των μυστηρίων, καθώς και των τεχνικών εξήγησης των ονείρων. Πρόσφατα περιοδικό νεοειδωλολατρικό έχει εκτενές αφιέρωμα στον ονειροκρίτη. Αξιοπρόσεκτες είναι και οι τελετές καθαρμών των χώρων και των αντικειμένων από το μίασμα που προέρχεται κατά αυτούς από εκείνους που δεν είναι ειδωλολάτρες. Επίσης, νεοειδωλολατρία και νέα εποχή παρουσιάζουν ένα κοινό και φανερό ρατσισμό. Όποιος δέχεται τις δοξασίες των νεοειδωλολατρών είναι ο μοντέρνος, ο φωτισμένος, ο προοδευτικός, ο ελευθερόφρον, ο αληθινά θρήσκος. Αντίθετα, όποιος δεν δέχεται τις ειδωλολατρικές αντιλήψεις είναι ο οπισθοδρομικός, ο μεσαιωνιστής, ο δισιδαίμων, ο φανατικός. Σε ολόκληρο τον κόσμο, όπου υπάρχουν νεοειδωλολατρικές ομάδες, ασκείται αφάνταστη πολεμική κατά των μονοθεϊστών και ιδιαίτερα κατά του χριστιανισμού, και οι νεοειδωλολάτρες προβαίνουν σε ακραίες ενέργειες που αγγίζουν τα όρια και αυτής ακόμα της φυσικής εξόντωσης. Ένας Γάλλος ακροδεξιός παγανιστής, ο Αλέν ντε Μπενουά, στο βιβλίο του περί του «Να είναι κανείς παγανιστής», μαζί με την αρχαία πολεμική κατά του χριστιανισμού, προβάλλει και επικίνδυνα ρατσιστικά μοντέλα. Στη χώρα μας, οι νεοειδωλολάτρες διαπνέονται από φοβερό μίσος και διάθεση της πιο άγριας εκδίκησης. Στο σύνολό τους σχεδόν επιχειρούν να αποστερήσουν την ιδιότητα του Έλληνα από κάθε μη ειδωλολάτρη. Υπάρχει συγκεκριμένη ακραία φονταμενταλιστική παγανιστική οργάνωση, η οποία επιδιώκει τη φυσική εξόντωση όχι μόνο ημών των χριστιανών, αλλά και νεοειδωλολατρών άλλων ομάδων. Δεν διστάζουν να δηλώνουν: πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι το αίμα των Ελλήνων και το αίμα των Ναζωραίων, εμείς είμαστε Ναζωραίοι, δεν είναι το ίδιο. 1 εκατομμύριο Ναζωραίοι, χριστιανοί δηλαδή, δεν αξίζουν όσο ένας Έλληνας. Στα επίσημα κείμενά τους, οι περισσότερες ομάδες έχουν σαν σλόγγαν το αρχαιοελληνικό «Εκάς η Βέβυλη», δηλαδή «Καταραμένη η Βέβυλη». Βέβυλη είμαστε εμείς οι χριστιανοί. Έλληνας παγανιστής μιλάει για φυλετικό ασυνείδητο. Φαινομενικά, ο νεοπαγανισμός έχει αυστηρά εθνικιστικό χαρακτήρα. Υποστηρίζει με πάθος την αναβίωση των νεκρών από χιλιετίες ειδωλολατρικών θρησκευμάτων των λαών και πολεμάει με πάθος τις ευρεογενείς κοσμοπολιτικές μονοθεϊστικές θρησκείες. Οι νεοπαγανιστές ανά την Ιφίλιο, με την περιθωριοποίηση και τέλος την καταστροφή του χριστιανισμού και την επιστροφή στις προγονικές παραδόσεις και τη γνήσια και πηγαία φυσιοκρατική θρησκευτικότητα, υπόσχονται να ξαναβάλουν σε τροχιά προόδου την ανθρωπότητα. Κοινές είναι και οι αντιλήψεις της νεοειδωλολατρίας και της νέας εποχής περί των εξωγήινων. Η πολυδιαφημιζόμενη ύπαρξη εξωγήινων όντων και η επισκέψη του στη γη διευκολύνει τη θεμελίωση των περιθεού κόσμου και ανθρώπων δοξασιών τους. Οι παγανιστικοί θεοί βρίσκονται σε κάποιο κοντινό άστρο και είναι έτοιμοι να επανέλθουν, αφού υπάρχουν λατρευτές τους στη γη. Έχουν ορίσει μάλιστα και το άστρο στο αστρικό σύμπλεγμα του Κενταύρου. Κάποια ομάδα νεοειδωλολατρική υποστηρίζει:
Είμαστε απόγονοι των αρχαίων θεών των Ελλήνων που ήρθαν από άλλους κόσμους για να κυβερνήσουν ολόκληρο τον κόσμο. Ακόμα και την καθημερινή ζωή μας θέλει να αλλάξει η νέα εποχή και το πνευματικό της τέκνο η νεοειδωλολατρεία. Συνήθειες και πρακτικές των εξαθλειωμένων λαών της Νοτιοανατολικής Ασίας συστήνονται στο δυτικό κόσμο σαν σωτήριες λύσεις. Οι ασκήσεις γιόγκα τείνουν να εκτοπίσουν την πατροπαράδοτη κλασική γυμναστική, η οποία είναι δοκιμασμένη ότι ωφελεί πραγματικά τον άνθρωπο. Ο διαλογισμός αντιμάχεται την προσευχή και την εμπιστοσύνη στο Θεό. Η ασιατική διατροφή μας έφτασε σαν υγιεινή διατροφή. Όλα αυτά τα λανσάρει ο γνωστός γκουρού και εκπρόσωπος του Σάτια Σάι Μπάμπα στην Ελλάδα, ο Ρόμπερ Νατζεμί, με την οργάνωσή του «Αρμονική Ζωή». Το ίδιο κάνουν και οι νεοειδωλολάτρες. Λανσάρουν και αυτοί νέους τρόπους ζωής. Υποτίθεται ότι ανακάλυψαν συνταγές μαγειρικής των αρχαίων. Αναφέρθηκαν συγκεκριμένα κέντρα εκπαίδευσης και άθλησης σύμφωνα με τα αρχαία πρότυπα. Οι γραφικές ενδυμασίες με χλαμίδες ή αρχαίες στρατιωτικές ενδυμασίες είναι ένα ακόμα παράδειγμα διαφορετικού τρόπου ζωής. Επ' αυτό να πούμε, σχολιάζοντας τα σαν χριστιανοί, η εντολή του Κυρίου είναι σαφής. Δεν μπορεί ο χριστιανός να κάνει αυτά που κάνανε οι ειδωλολάτρες τότε και που δυστυχώς πολλοί τα κάνουν και σήμερα. Δεν μπορεί ο χριστιανός να λατρεύει την ύλη. Δεν μπορεί να έχει σχέση με σατανικά τερτύπια, ούτε με ζωή διαφθοράς. Δεν μπορεί να είναι και με το Θεό και με το διάβολο. Αργά ή γρήγορα θα χάσει το Θεό και θα μείνει με το διάβολο. Ας πάρουμε την απόφαση. Είμαστε με το Χριστό, όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά και στη ζωή μας. Αυτή είναι η οδός της σωτηρίας.

Αναφέραμε προηγουμένως μεταξύ άλλων ότι το κίνημα της νέας εποχής για να παρασύρει τους ανθρώπους στα δίχτυα του παρουσιάζει τις πρακτικές του με αλλιώτικες μορφές από τις πραγματικές και συγκεκριμένα με μορφές οικίες προς τους χριστιανούς και τους Ευρωπαίους. Έτσι παρουσιάζει τη γιόγκα σαν γυμναστική, το διαλογισμό σαν προσευχή, τη διατροφή των Ινδουιστών και Βουδιστών σαν υγιεινή διατροφή. Η ίδια τακτική εφαρμόζεται από όλες τις αιρέσεις. Ενώ οι αιρετικοί είναι λύκοι, εμφανίζονται με ένδυμα προβάτου. Ας πάρουμε σαν παράδειγμα τους οπαδούς της Αμερικάνικης Κερδοσκοπικής Εταιρείας Σκοπιά ή αλλιώς τους μάρτυρες του Ιεχωβά ή, για να είμαστε σωστότεροι, τους ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά. Αυτοί παρουσιάζονται σαν μελετητές και διδάσκαλοι της Αγίας Γραφής, σαν φορείς της μοναδικής αλήθειας, σαν εκλεκτοί του Θεού. Παρουσιάζονται δηλαδή με ένα ένδυμα ελκυστικό και συμπαθητικό. Στην πραγματικότητα όμως είναι διαστρεβλωτές της Αγίας Γραφής, προπαγανδιστές ψεύδους και οπαδοί θύματα ενός σκληρού οικονομικοπολιτικού συστήματος, είναι δηλαδή κατά το ρητό λύκοι άρπαγες που θέλουν ιδιαίτερη προσοχή στις μέρες μας. Αυτά αποδεικνύονται από τα ίδια τους τα έντυπα, τα οποία βρίθουν από αντιφάσεις, από διαστευλωμένα χωρία της Αγίας Γραφής και ψεύδι. Ας εντοπίσουμε σήμερα την προσοχή μας στους σκοπούς της οργανώσεως Σκοπιά. Εκ πρώτης όψεως η εταιρεία αυτή θέλει να γνωρίσει το μήνυμα της Αγίας Γραφής και το θέλημα του Ιεχωβά στους ανθρώπους. Αυτό είναι το προσωπείο, η μάσκα. Πίσω από αυτό κρύβεται η αλήθεια ότι η εταιρεία Σκοπιά είναι πολιτικο-οικονομική οργάνωση. Ας το διαπιστώσουμε. Απότερος σκοπός αυτής της εταιρείας είναι η μεγάλη και παγκόσμια σιωνιστική κυβέρνηση. Η τωρινή κυβέρνηση των μαρτύρων του Ιεχωβά είναι προτύπωση και προπαρασκευή της παγκόσμιας. Είναι εγκατεστημένη στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης και λέγεται κυβερνό σώμα. Τα μέλη της κυβερνήσεως αυτής αποτελούν τον πιστό και φρόνιμο δούλο και τα υπουργεία της αποτελούν τις επιτροπές. Ο πιστός και φρόνιμος δούλος, δηλαδή το Διοικητικό Συμβούλιο των Μαρτύρων του Ιεχωβά, είναι ο αγωγός των εντολών του Ιεχωβά και οι μάρτυρες οφείλουν πιστή υπακοή σε αυτόν. Το οργανωτικό σύστημα της εταιρείας Σκοπιά είναι παρόμοιο με εκείνο του σιωνισμού, όπως αυτό αναφέρεται στα πρωτόκολλα των σοφών της Σιών. Αυτός ο πιστός και φρόνιμος δούλος, η διοίκηση δηλαδή της Σκοπιάς, έχει πείσει τα θύματα οπαδούς της ότι αν δουλεύουν συνεχώς και ευσυνείδητα για τη διάθεση των εντύπων της οργανώσεως θα περιληφθούν στους 144.000 εκλεκτούς που θα αποτελέσουν την παγκόσμια κυβέρνηση. Αυτή θα είναι η συμβασιλής του Χριστού. Η οργάνωση διδάσκει ότι οι τωρινές κυβερνήσεις των κρατών είναι σατανικές και καθοδηγούνται από ακάθαρτα πνεύματα και οι μάρτυρες του Ιεχωβά οφείλουν να αντιστέκονται. Έχουν καθήκον να διαβρώσουν τις κυβερνήσεις και να ετοιμάσουν την πτώση τους. Έχουν ακόμη συμφέρον να απομακρυνθούν από τις πολιτικές κυβερνήσεις και να μην ζητούν την προστασία τους, γιατί αυτό είναι πολύ επικίνδυνο. Εδώ βέβαια ελέγχονται ξανά σαν υποκριτές και ψεύτες, διότι συνεχώς καταφεύγουν στις κοσμικές κυβερνήσεις με μηνύσεις κατά των εχθρών τους, με διαβήματα για άοπλη υπηρεσία στο στρατό και με άλλα. Στα πλαίσια της αντιστάσεως κατά των κυβερνήσεων, οι μάρτυρες του Ιεχωβά σαμποτάρουν το έργο του στρατού, αρνούμενοι να πάρουν όπλο, τάχα για λόγους συνειδήσεως, και να συμμετάσχουν στη στρατιωτική ζωή. Το αξιοπερίεργο δε είναι ότι οι κυβερνήσεις των κρατών, αντί να τους δουν σαν εχθρούς, τους περιποιούνται και τους χαρίζονται σκάβοντας έτσι το λάκκο τους. Και στην περίπτωση αυτή βέβαια οι μάρτυρες του Ιεχωβά ελέγχονται σαν υποκριτές και ψεύτες, διότι ενώ στο στρατό αρνούνται να πάρουν το όπλο,
Η οργάνωση τους επιτρέπει και το φόνο ακόμα να κάνουν για λόγους αμήνης και προστασίας της περιουσίας τους, όπως διαβάζουμε στα περιοδικά τους. Παραδείγματος χάρη, στο περιοδικό Ξύπνα, 8 Φεβρουαρίου του 1976, έχει ένα άρθρο που λέει «Πρέπει να υπερασπίζεστε τον εαυτό σας. Ποια είναι η άποψη της βίβλου?» Και λέει σε αυτό το άρθρο: «Από γραφική άποψη, αυτός που ενεργεί για να αμυνθεί δεν είναι ένοχος αίματος. Συνεπώς, ο χριστιανός πρέπει να σκεφτεί σοβαρά τους πιθανούς κινδύνους που προκύπτουν από την απόκτηση ενός φωνικού όπλου για αυτοάμυνα. Πολλές φορές η ύπαρξη ενός όπλου που συνοδεύεται από πανικό ή υπερένταση οδήγησε σε περιττούς θανάτους. Επομένως, πριν να αγοράσει κανείς ένα φωνικό όπλο για αυτοάμυνα, πρέπει οπωσδήποτε να ζυγίσει και τις δύο πλευρές: τον κίνδυνο μήπως γίνει κακή χρήση του όπλου και τον κίνδυνο από εκείνους που εισβάλλουν στο σπίτι. Από αυτά που είπαμε είναι φανερό ότι η Αγία Γραφή δίνει σε ένα άτομο το δικαίωμα να υπερασπίζεται τον εαυτό του ή να υπερασπίζει άλλους εναντίον σωματικής βλάβης». Ενώ λοιπόν εδώ λένε ότι μπορεί να έχει κανείς ένα όπλο στο σπίτι του για να υπερασπίζει τον εαυτό του, δεν επιτρέπουν στους μάρτυρες του Ιεχωβά να παίρνουν όπλο στο στρατό. Η οργάνωση επίσης διακηρύττει ότι το τέλος των κυβερνήσεων και του τωρινού συστήματος πραγμάτων πλησιάζει. Επομένως, περιττεύουν τα μεγάλα κτίρια που χτίζουν οι χριστιανοί, οι σχολές, οι σπουδές κτλ. Και εδώ ελέγχονται βέβαια σαν μεγάλοι υποκριτές και ψεύτες, καθώς ενώ γράφουν αυτά έχουν γεμίσει τον κόσμο με μεγαλοπρεπέστατα κτίρια. Μόνο η αίθουσα συνελεύσεώς τους στο Οντάριο του Καναδά έχει 2.500 καθίσματα από βινίλιο και μπαρ με 500 καθίσματα, όπως γράφει σε ένα Ξύπνα 8/11/1974. Ακόμη οι μάρτυρες του Ιεχωβά έχουν ακόμη και σχολές, τη λεγόμενη Σχολή Διακονίας της Βασιλείας και τη Σχολή Θεοκρατικής Διακονίας. Έχουν επίσης και τη Σχολή Γαλάδ από το 1943, από όπου αποφυτούν οι ανώτεροι πράκτορες της οργανώσεως που διορίζονται σαν ανώτατα οργανωτικά στελέχη σε διάφορα κράτη. Για να τελειώσει κανείς αυτές τις σχολές χρειάζεται διάβασμα και εξετάσεις και παίρνει δίπλωμα που λέγεται διορισμός στη Σχολή Θεοκρατικής Διακονίας. Έχουν ακόμη και σπουδαστικά βιβλία. Όταν τέλος έρθει η ώρα θα γίνει και η μεγάλη σφαγή του Αρμαγεδόνος κατά αυτούς και τα όρνεα θα φάνε και θα χορτάσουν από τις σάρκες των στρατιωτικών ηγετών. Η σφαγής θα είναι ο Χριστός πάνω σε άσπρο άλογο και πίσω οι συμβασιλείς του 144.000 μάρτυρες του Ιεχωβά. Οι οπαδοί της Σκοπιάς, σαν τις ακρίδες της Αποκαλύψεως, θα κατασφάξουν και θα βασανίσουν τους χριστιανούς, πολιτικούς, στρατιωτικούς, εμπόρους, κληρικούς. Τίποτα δεν θα μπορεί να τους σταματήσει. Αυτοί είναι και αυτά ονειρεύονται ή κατά τα άλλα μιλήχοι κήρυκες της αγάπης, οι ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά. Ονειρεύονται σφαγές και βασανισμούς. Αυτά όλα θυμίζουν έντονα το σιωνισμό, με τον οποίο, όπως φαίνεται, συνδέεται στενά ο Χιλιασμός ή, αν θέλετε, η εταιρεία Σκοπιά. Διαβάζοντας κανείς τα πρωτόκολλα των σοφών της Σιών, νομίζει ότι διαβάζει βιβλία της Σκοπιάς. Αλλά η εταιρεία αυτή είναι και οικονομική οργάνωση. Είναι ίσως η μεγαλύτερη κερδοσκοπική οργάνωση του κόσμου. Έχει στη δούλεψή της χιλιάδες θύματα μάρτυρες του Ιεχωβά που ο καθένας τους οφείλει να συμπληρώσει 150 ώρες εργασίας το μήνα και να διαθέσει το λιγότερο 12 περιοδικά κάθε εκδόσεως την εβδομάδα. Δηλαδή 12 και 12, 24 σκοπιές το μήνα και 24 αντίστοιχα Ξύπνα.
εκτός από τα έκτακτα βιβλία και περιοδικά. Τα περιοδικά δίδονται στους μάρτυρες του Ιεχωβά άνευ επιστροφής. Καταλαβαίνετε τώρα τι τεράστιο εμπόριο είναι αυτό. Κάθε μήνα βγαίνουν εκατομμύρια σκοπιές και ξύπνα, και φανταστείτε πόσα εκατομμύρια βγαίνουν το χρόνο. Βάλτε και πόσο κοστίζει το καθένα, οπότε καταλαβαίνετε ότι η εταιρεία σκοπιά βγάζει τεράστια ποσά από τις σκοπιές και τα ξύπνα, τα οποία τα πληρώνουν οι ίδιοι οι οπαδοί της. Πρόκειται για καθαρά κέρδη, εφόσον είπαμε δεν δέχονται επιστροφές. Διερωτάται κανείς τι άνθρωποι είναι τα θύματα αυτής της εταιρείας που δουλεύουν σαν ρομπότ για τους πολιτικο-οικονομικούς σκοπούς της. Η ίδια η οργάνωση γράφει για το ποιους θέλει σαν οπαδούς. Λέει ότι πρέπει να έχουν προβατοειδείς ιδιότητες, δηλαδή να πειθαρχούν χωρίς δεύτερη κουβέντα. Μόνο τέτοιοι θα μπορούσαν να είναι. Για να κεντρήσει όμως τις προβατοειδείς ιδιότητες των θυμάτων της, η Σκοπιά βάζει και κάποιο οικονομικό κίνητρο. Κάθε 1η Σεπτεμβρίου υπάρχει ένα εφάπαξ βοήθημα στους εργατικούς και ένα μικρό ποσό για κάθε περιοδικό. Με αυτόν τον τρόπο πλουτίζει η εταιρεία Σκοπιά. Πρέπει λοιπόν να προσέχουμε αυτούς τους προβατόσχημους λύκους της Σκοπιάς. Δεν έχουν καμιά σχέση με την Αγία Γραφή, αλλά ούτε και με την αγάπη, αφού ονειρεύονται σφαγή των χριστιανών. Είναι υποκριτές και ψεύτες, πράγμα που αποδεικνύεται από τις αλλεπάλληλες αντιφάσεις τους και τα έργα τους που έρχονται σε αντίθεση με τη διδασκαλία τους. Είναι πράκτορες του πιο κερδοφόρου οικονομικού οργανισμού και όργανα αναρχικής και ξεθεμελιωτικής πολιτικής οργανώσεως με σιωνιστικές προοπτικές. Χρειάζεται λοιπόν προσοχή, αλλά και ενημέρωση των απληροφόρητων.

Radio Toa, Οδυπόροι 91.9 FM. Καθημερινή συντροφιά στα ραδιοκύματα με τον Λόγο του Θεού.

0: Η ώρα είναι 7. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ. Ο Διπόρη 91.9.
1: Εγώ είμαι τόσο χρήσιμο πάντοτε και αλλή και στους αιώνας των αιώνων.
2: Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο, Κύριο Θεός μεγαλή της όδρα. Εξομολόγης και μεγαλοπρέπεια ειδήσων αγαλώμων σώσου σημάτιων. Εκτείνων των ουρανών ως ιδέρι μου στεγάζουν εν είναι στα υπερό αυτού. Ότι θύς νέφη την εμπίρασιν αυτό περιπατών επτερίγων ανέμα. Ο οποίον τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών τη γίνε την ασφάλεια αυτής που κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσος ο σημάτιον των περιβόλεων αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεώς σου φεύξοντα ο φωνήντρων της σου δηλιάσουσιν. Αναβαίνουσιν όλοι κατεβαίνουσιν παιδεία εις τον τόπο όλα θεμελίους αυτά. Όριον έθω ου παρελέψονται ουδέ επιστρέψουσι καλύψε τη γη. Ο εξαγωστέλων πηγά σε φάραξιν αναμέσων των ωραίων διελέσονται ύδατα. Ότι ούσι πάντα τα θηρία του αγρού προσέξονται όνα γρυσδίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνήν. Ποντίζον όλοι εκ των υπερώων αυτού από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη. Ο εξανατέλων χόρτων της κλίνης γιοχλώει τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξαραγήν άρτων επ' της γης και ίνο σε φρένει καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσφανε λέω και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσω τα ξύλα του πεδίου, εκέντρη του λιβάνου, άσε φύτευσας. Εκεί στρουθία ενός έψωση του ερωδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρητα υψηλά της ελάφης πέτρα κατά φυγή της λαγωής. Επίησε σελήνης καιρούς ο ήλιος έγνω τη δύση αυτού. Έθεος σκότος και γέννη τον ίξ. Εν αυτοί διελέψονται πάντα τα θηρία του γρημού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήκτησαν σε σμάντρας αυτών και τα στήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε πάντεν σοφία επίησας, επληρώθη η γη της χρήσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος. Εκεί ερπετώνω και στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτως ον έπλασα σε μπέζιν αυτή. Πάντα προσέ προσωπώσει δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή η λέξουσιν. Ανοίξαντος σου τη χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται χριστότητος. Αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπο ταραχθήσονται. Ανανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις το χούν αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και κτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου Ιησούς αιώνας, εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού, που επιβλέπουν επί τη γη και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το Κυρίον τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Ειδηθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπει αναμαρτωλή από της γης και άνομοι ώστε μη υπάρχει να αυτούς, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Ο ήλιος έγνω τη δύση να αυτού έρθου σκότωρους και γένε τον ίξ. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε πάντων σοφία επίησας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Και νυν και αΐ και εις όνος των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.

Αγίου Μάγδαλος Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δυσυνειδώντες φως εσπερινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών, αξιών σε πάση καιρής υμνήστε φωνές αισίες,

δοξίωσον Κύριε τη σφαίρα ταύτιαν αμαρτή τους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε Θεός ο Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου Ιησούς αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιός ο ημάς καθάπερ ελπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποινα συνετισών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισών με τη δικαιώμασή Σου. Κύριε το ελαιός Σου στον αιώνα τα έλα των χειρών Σου μη παρήρεις. Συμπρεπή ένωση, πρέπει ίνωση, δόξα πρέπει.

0: και καλή απολογία. Δεν πρέπει να βγάλω δυνατό στο πνεύμα για τη σώμετα.
1: Πάσου, κύριε.
0: Πρέπει να είναι σε δόξου, σου βέβαια.
1: Λακία, θεοπό και σου νημά.
0: Για σα πάντα τον Αγίου μου έψαλε. Εαυτού και αλλήλου και πάσα την ζωή μου. Χριστό τον Θεό παραδόμεθα.
1: Συ, κύριε.

Το κράτος της βασιλείας σου ευλογημένων και δεδοξασμένων.

0: το σωτηριόν σου, ότι είμαστε πρόσωπο πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξα λαού σου Ισραήλ.
1: Κύριε, εις άκουσον της προσευχής με ρώτησε την σήμεν τη αληθεία σου. Σ' άκουσον όλο με την δικαιοσύνη σου και μη σε έρτης κρίση με τον δούλου σου. Ότι ούδη και δίσε τον οποίο σου παζώ μου, ότι κατερίεξε ένα χρός στην ψυχή μου και ταπείνωσε εις γήν τη ζωή μου. Κάθισέ με σκοτεινή στους νεκρούς όνους και κυρίασε με το πνεύμα με την μεταράχτη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση έγνη σου, πείμας των χειρών σε μελέτων. Διεπέτασα προς εντασχύρων ψυχή μου για νηδρός. Αρχίες άκουσα όμοι Κύριε ξέρουμε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό μου σαν παιδούν και ομοιωθήσαμε τις καταδέμενες της λάκων. Ακουστών πίσον μη το πρωί το λαιό σου ότι ψήφισα. Γνώρισον μη Κύριε δόν εν υπορέσουν ότι προσέρα την ψυχή μου. Ξερούν εκ των εχθρών μου Κύριε προς εκατέθηκον. Διδαξών με του πίν το θέλημά σου ότι ο Θεός μου. Πνεύμα στο καθόλου γης με διευθύν και το όνομα τόσου Κύριε σύσυμε. Εν η δικαιοσύνη σου εξάξε εκθλίψε στην ψυχή μου. Και εν το ελέγχος εξολοθρεύσε εχθρούς μου. Και απολύς πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου.

Πατρών, σε εξάλληψον του ανωνυμάν, του πλοίο πλήνω για τις ανωνίες μου και τις αμαρτίες μου καθαρισών. Την ανωνία μου ευαγενώσκω και η αμαρτία με ενωπιών με στήλια παντός. Σήμερα ήμαρτον και τα πανηρών ενωπιών σε πείσα, όπως άντι και τις εντζηρώγιους και νικής εντοκνεστές. Η του ανωνίες είναι λήθη και εν αμαρτίες εκεισέ με ημίτη μου. Η του αληθιανή γάψα στα άδεια και τα κρύφια της σοφίας σε δημοσάνη. Ραντίζ με ισόπο και καθαριστήσω με, κλινίζ με και υπερχιώνω να καρτήσω με. Ακουτιείς με αγαλίες και βροσύνη αγαλιάς το στέ το πεινωμένο. Πόστευσον το πρόσωπό μου σε αυτόν αμαρτιό μου και πάσα νομίες με εξάλληψον. Καρδίαν καθαρά κτήσω με μη ο Θεός και πνεύμα θες εγγένσον της εγκάτης μου. Μη απορρίζ με προσώπους και το πνεύμα στο Άγιο μη αγανέλης απ' εμού. Πόλος με την αγαλία σωτηρίους και πνεύμα την γεμονικό στηριξόν μου. Διδάξω νου μου στα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψου. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου αγαλιάσε τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα να αγγελεί την ενεσύν σου. Ό,τι θέλεις άσθηση ανέδω κάνω ολοκαυτώματα και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα στετριμένο, καρδίες στετριμένο και ταπεινωμένο ο Θεός σου κυκλονώσει. Αγάπηνον Κύριε την ευδοκία σου θυσιό μου. Σκοδομηθείτε τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίης θυσία δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσε το θυσιαστήριό σου μόσους.

Φοβός Μουσον ελεγχή τυρμής, ύψωσον κερας χριστιανών ορθοδόξων και κατάκουσον ετοιμάς τα Ιησούς ακούσια, πρεσβείες των ακράτων δεσποινής ημών, κρετόπου και υπαρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου του Ζώπιου Σταυρού, προστασίας του Παρμηνίου.

στρατιώτηδώντες, Ραφαήλ Θεοφόρεθε Αγλανιών, εδέξαντο εκ ταυτής, προς θείας ευπροσύνης, προς καμίου μακάρι.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκύρος, Άγιος ο Θεός.

0: στο αιώνα.
1: Αμήν.
0: Στερεός ο Κύριος ο Θεός, ημών την Αγία και μόνη των πίστην, των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, στην Αγία αυτού Εκκλησία, τη Ιερά Μονή Τάφτη, την πόλη Τάφτη, σε αιώνα σε αιώνα.
2: Δόξα σε Θεός, η επίσημη αδόξα σε αιώνα. Βαλή την πρόβλημα σώμα του γραμμάτων καταπέμψες του Παναγίου Πνεύμα και τους Αγίους αυτούς και πατητάς και Αποστόλους Χριστός και ο Θεός των Σιμών, τες πρεσβείες των ακραών του Παναγίου.

0: apostolo, τον Αγίο Δόξινα Φανών Μαρτύρων, τον Ραφαήλ Νικολάου και Ειρήνης, τον Κύπριο τον Πατώρο Νιακήν και Άννας, τον Αγίο Δόξιο Ρωμάτιος Εξεβίου, Επισκόπησα Μωσάτων και Ζήνωνος και Μινά, τον Μαρτύρων Νόν και Ιερά Μνήμου και Τελούγα και πάνω τον Αγίο Δελεήσι και σώσε η Λάση, ο Ραφός και Φιλάνθρωπος και Λεήμου Θεός. Διευκόλου τον Αγίου Πατέρα Νημών και Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησιν και σώσον
1: Είχαμε συνδεθεί, αγαπητοί ακροατές, με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
2: Ράδιο ΤΟΑ, Οδηπόρη 91.9 FM. Για να τρέφετε και η ψυχή.

η ώρα είναι 8. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. 21 Ιουνίου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία Εκκλησία μας τιμά σήμερα την μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ιουλιανού του Ενκηλικία.

Όταν βγει σε ως ήλιον τα του κόσμου πληρώματα, νοητές λαμπρότηση καταβγάζοντα και αθείας εξέροντα, τη νύκταν μακάριε Μάρτης Ιουλιανέ, εγνοκότες την μνήμην σου εορτάζομεν, την φωσφόρον και θείαν και την κόνην των λειψάνων προσκυνούμεν, ρώσιν ψυχών αριόμενη. Και τυπτόμενος μάστιξη και δεινός πτερνιζόμενος και φρουρά μακάριε καθυρμνήμενος, τόπους αμύβων θλιβόμενος, θυρσή συγκλειόμενος και βυθό προσωμιλών και θαλάσσι ποντούμενος και δεξάμενος το μακάριον τέλος, ου κυρνήσω τον δεσπότην των απάντων, κλαίος μαρτύρων, πανόλβιε.

Είδα τον πνιγμονή, το μακάριον τέλος δεξάμενος σοφέ, τον πολύμορφον όφιν εν τούτης εν απέπνιξας και την νίκη να πύληφας, όθεν πόθον σου την αξιέπαινον μνήμην εορτάζοντες, υπέρ ημών σε πρεσβεύειν, Χριστό οικετεύομεν.

21 του Ιούνιου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία Εκκλησία μας τιμά σήμερα τη μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ιουλιανού του Ταρσαίος. Μητρικές υποθήκες μυσταγωγούμενος, πανευκλεής στρατιώτης όφθης Χριστού του Θεού, παντευχίαν μυστικήν περιζωσάμενος, όθεν καθήλες των εχθρών ως γενναίος αριστεύς και ήθλισας Θεοφρόνος Ιουλιανέ Θεόφρον υπερ ημών αεί πρεσβεύων Θεών.

αιωνίας έκλαμπρος, ως αληθώς δεδειγμένος, αθλοφόρος ένδοξος της ευσεβίας εφάνης, πόνον γάρ τον εναθλήσει καταφρονήσας, έφερες τον ενθαλάσσι πνιγμόν ανδρίος, Ιουλιανέ Παμάκαρ, διοπροσίδωρ ζωής εσκήνωσας.

Σώμα διακμάζοντι και τερπνό και ψυχή αρίστη, υπεδέξω ως ποιον γη τις μητρός τους λόγους και τούτους γεωργήσας αθλητικούς προσάγεις καρπούς το κτίστη σου.

21 του μηνός Ιουνίου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία Εκκλησία μας, η Εκκλησία του Χριστού, τιμά σήμερα την μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ιουλιανού του εν κηλικία. Φέροντι χρήμα σάκος άξιον πόλου, Ιουλιανόν βάλετε πόντου μέσον. Περιέχοντας ο σάκος κάποιο πολύτιμο πράγμα άξιο για την ουράνια βασιλεία, τον Ιουλιανό βυθίζεται κατά μεσή στη θάλασσα. Ο Άγιος Μάρτυρας Ιουλιανός ο Ταρσεύς καταγόταν από τα Ανάζαρβα της δεύτερης επαρχίας της Κιλικίας. Ήταν γιος κάποιου βουλευτή. Από τη μητέρα του που ήταν χριστιανή διδάχτηκε την πίστη στο Χριστό και μελετούσε καθημερινά την Αγία Γραφή. Σε ηλικία 18 ετών καταγγέλθηκε για τη χριστιανική του ιδιότητα και οδηγήθηκε στον ηγεμόνα Μαρκιανό. Εκείνος κατέβαλε κάθε προσπάθεια να τον πείσει να θυσιάσει στα είδωλα. Ο Άγιος όμως δεν καταδέχτηκε να κάνει τέτοια θυσία, μένοντας πιστός στον Χριστό.

Ύστερα λοιπόν από την άρνηση του Ιουλιανού να προσφέρει θυσία στα είδωλα, ο Μαρκιανός πρόσταξε να τον υποβάλουν σε βασανιστήρια. Έτσι αρχικά τον κακοποίησαν βάναυσα σε διάφορα μέρη του σώματός του. Έπειτα τον έκλεισαν σε μια απάνθρωπη φυλακή. Εκεί τον επισκέφτηκε η μητέρα του, την οποία και συμβουλεύτηκε τι να πράξει. Εκείνη του υπέδειξε να μείνει προσιλωμένος στην πίστη του στο Χριστό μέχρι θανάτου. Ο μάρτης υπάκουσε στη συμβουλή της. Τότε οι δήμοι, με προσταγή του τυράννου, τον έκλεισαν μέσα σε ένα μεγάλο σάκο γεμάτο άμμο, δηλητηριώδη φίδια και διάφορα άλλα ερπετά και τον έριξαν κατά μεσής στο πέλαγος. Έτσι λοιπόν ο Άγιος Μάρτης Ιουλιανός ετελειώθη και έλαβε από τον Κύριό μας τον αμάραντο στέφανο του μαρτυρίου. Ας σημειωθεί δε εδώ ότι τον μάρτυραν αυτό τον τίμησε με εγκομιαστικό λόγο ο Μέγας Πατέρας της Εκκλησίας μας Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

θαλατίον εν κόλποσε προς τη χέρσο γενόμενον. Κυβερνήσει πνεύματος όσε όρακε το ιερότατον γίνεων πιστός υπεδέξατο Μάρτης Ιουλιανέ και ταφή παραδέδοκε σου το άμωμον και πολύεθλον σώμα τον οικίσαν διαβόλου τυραννίδα τη συνεργία της χάριτος.

κοιμούμενος εν πάση, πανέφημε τον δεσπότην, έστης επιβήματος παρανομούντων κρινόμενος. Νομίμως ηγονήσω και τέθησε το δεσπότη ως αρνίον άκακον, χερσίνα νόμων μακάριε. Ως ίος μαρτυρήσας αίδημε, επεγνώστης Ιουλιανέ μακάριε, υπό Θεού παντοκράτορος.

Ακόμα σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, 21 του μηνός Ιουνίου, η Αγία Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Αφροδυσίου. Αν αξίζει κάθε τιμητική διάκριση στους άντρες που τίμησαν την πατρίδα, πόσο μάλλον είναι δίκαιο να απονέμεται διάκριση στους άντρες της πίστεως που μπροστά σε απειλές, κινδύνους και βασανιστήρια δεν αρνήθηκαν τον Χριστό. Και όχι μόνο διάκριση τους αξίζει, αλλά και αμοιβές αιωνίου αξίας που επιφυλάσσονται από τον αγωνοθέτη και μισθαποδότη Κύριο. Άντρας πίστεως και εξαιρετικής αυταπαρνήσεως και ομολογίας υπήρξε ο Άγιος Μάρτυρας Αφροδύσιος. Δεν είναι γνωστό πότε έζησε και πότε μαρτύρησε. Πάντως τα συναξάρια παραδίδουν κάποια στοιχεία. Λέγεται λοιπόν ότι καταγόταν από την Κυλικία, την πατρίδα του Αποστόλου Παύλου και την πατρίδα του Αγίου Μάρτυρος Ιουλιανού του Ταρσαίος, τον οποίο σήμερα η Εκκλησία μας επίσης τιμά και ορτάζει. Στην ευρύτερη περιοχή διοικητής ήταν ο Διονύσιος, φανατικός ειδωλολάτρης και πολέμιος των χριστιανών. Ανάμεσα στους χριστιανούς που πλήρωσαν την πίστη τους με το αίμα τους ήταν και ο Αφροδύσιος.

Ο Αφροδίσιος πιάστηκε από τους εγκαθέντους του Διονυσίου ως χριστιανός και οδηγήθηκε μπροστά τους. Του ζήτησε ως συνήθως να αρνηθεί τον Χριστόν ως Θεόν αληθινό, αλλά δεν περίμενε ο τύραννος να συναντήσει μπροστά του ένα βράχο. Ο Αφροδίσιος απέρριψε αναφανδόν την πρότασή του, αδιαφορώντας για τις συνέπειες οι οποίες πράγματι υπήρξαν για αυτόν πολύ οδυνηρές. Διότι ο δυνάστης δεν είχε καμιά όρεξη να επιμείνει στην ανάκριση, αφού η απόφαση ήταν εκ των προτέρων ηλυμένη. Απλώς αφορμή ζητούσε για να διατάξει την θανάτωση του Αφροδισίου ύστερα από φρικτό μαρτύριο, και διέταξε πράγματι με πυρωμένα σίδερα να καεί στην πλάτη και ύστερα να κρεμαστεί με το κεφάλι προς τα κάτω. Και όταν ύστερα από πολύ ωρο μετεωρισμό τον ξεκρέμασαν, διατάχτηκε να αφού σχιστεί στη μέση μια μεγάλη πέτρα σε δυο πλάκες, στη συνέχεια να ξαπλώσουν τον μάρτυραν επάνω και από πάνω του να εφαρμόσουν την άλλη πέτρα. Οπότε ο μάρτυρας, αφού τα έκαναν όλα αυτά, πέθανε αιμόφυρτος από την πίεση ανάμεσα στις δύο αυτές τεράστιες πλάκες. Η ζωή του μάρτυρα είναι ζωή πίστεως, ομολογίας και μαρτυρίου. Οι αρετές του αυτές τονίζονται και σε ένα δύστιχο αφιερωμένο στο μάρτυρα της Αφροδίτης το ξωάνο μη θείον Αφροδίσιος θανατούτε το ξύφι.

εκκλησία μας, αγαπητοί ακροατές, ενώπιον του Θεού δεν εξαρτάται από το όνομά μας, εξαρτάται από την πίστη μας και τη ζωή μας. Όταν την πίστη μας την εκδηλώνουμε με έργα αγάπης προς το Θεό και τον συνάνθρωπό μας, κατά το παράδειγμα του Αγίου Αφροδυσίου, έχουμε κάποια αξία παρά το Θεό και δικαιούμεθα να ελπίζουμε στη μισθαποδοσία Του. Αλλιώς ούτε το ειδικό όνομά μας, ούτε το γενικό όνομα χριστιανός θα μας σώσει. Μάλλον επαυξάνουν την ευθύνη μας ενώπιον του Θεού. Ας μην αγαπούμε λοιπόν με τα λόγια, ούτε με τη γλώσσα, αλλά με τα έργα, και με έργα αληθινά.

κύματα θαλάσσης επέ με επανέστησαν η ανομία μου. Ο σκάφος εν πελάγι εγώ μόνος χυμάζομαι υποπτεσμάτων πολλών. Αλλά εις εύδιον λιμέναν οδήγησον με Κύριε δια της μετανοίας και σώσον με. Εγώ υπάρχω το δέντρον το άκαρπον Κύριε, κατανήξει ως καρπών μη φέρον το σύνολον. Και την εκκοπήν πτωούμε και το πήρε εκείνο δηλιό το ακίμητον. Δύο σε οικετεύω προεκείνης της ανάγκης επίστρεψον και σώσον.

πλαχνίας υπάρχουσα πηγή, συμπαθίας αξίωσον ημάς Θεοτόκε, βλέψον εις λαόν των αμαρτήσαντα, δείξον όσα ή την δυναστείαν σου, εις έγαρ ελπίζοντες, το χέρε βόμενεσι, ως ποτέ ο Γαβρίλ, ο των ασωμάτων αρχιστράτηγος.

Δώσ' μη μετανοίας λογισμών, δώσ' και κατανοίξε ως πόθον τη ταπεινή μου ψυχή. Έγειρον εξύπνου με δεινής πορώσεως και το σκότος απέλασον το της ραθυμίας και της απογνώσεως λύσον την ζώφωσιν, όπως ανανεύσας ο τάλας σύ προσκοληθήσω με λόγε και σου της θελήμασι πορεύσομαι.

Σε τον περιβάλλονταν των ουρανών εν νεφέλες, έχοντες οι Άγιοι περιβολήν εν το κόσμο, τας βασάνους των ανώμων υπέμειναν και την πλάνη των ειδώλων κατήργησαν. Αυτόντες οικεσίες ελευθέρωσον του αοράτου εχθρού σωτήρ και σώσον ημάς. Σε μεγαλύνομεν Θεωτό και ευώντες, χαίρεοι πύλοι και κλεισμένοι, διή συνήγη ανθρώπης, ο πάλε παράδεισος.

21 του μηνός Ιουνίου σήμερα, αγαπητοί ακροατές, και η Αγία Εκκλησία μας τιμά σήμερα την μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ιουλιανού του εν κηλικία. Φέροντι χρήμα σάκος άξιον πόλου, Ιουλιανόν βάλετε πόντου μέσον. Σάκο Ιουλιανός βυθών εισέδει οικάδη πρώτη. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Αφροδισίου. Τι αυτή η μέρα η μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Τερεντίου, επισκόπου Ικονίου. Τι αυτή η μέρα η μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Νικήτα του Νησιρίου, του μαρτυρήσαντος διαξήφου στοιχείο το 1732. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς, τους πτέοντας οι πολλά καθεκά στην ώραν, και δώσ' προτέλους τρόπους του μετανοήνση.

Η αντιμετώπιση των πειρασμών κατά τη διδασκαλία του γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού. Σε όλες τις επιστολές του γέροντος Ιωσήφ διακρίνουμε πολύ εύκολα το γνήσιο πατερικό φρόνημα και την ακριβέστατη πατερική συνείδηση του συντάκτου. Αγωνίστηκε πολύ σκληρά για να θεραπεύσει την ασθένεια της φύσεώς του, καθαρίστηκε από τα πάθη και έφτασε στη θεωρία του Θεού. Παρά τις ελάχιστες γραμματικές του γνώσεις, έχει την δυνατότητα ως εμπειρικός θεολόγος να διδάσκει απλανώς τα πνευματικά του παιδιά. Πιστεύει ότι η εσωτερική καθαρότητα είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την πνευματική καρποφορία. Γι' αυτό και διακατέχεται από μεγάλη αγωνία και λαχταρά έντονα να δεχθούν τα λόγια του ψυχές καθαρές, για να έχουν θετικό αποτέλεσμα οι κόποι του και να καρποθεί προσωπικά τον μισθό της αγάπης. Ο Θεός επιτρέπει τους πειρασμούς για να θεραπευθούν τα πάθη μας. Οι πειρασμοί μας έρχονται άλλοτε κατευθείαν από τους δαίμονες και άλλοτε μέσω των συνανθρώπων μας και άλλοτε από την ίδια την φύση μας.

μέσα στις θλίψεις βρίσκεται η χάρις του Θεού. Τα λόγια αυτά μπορεί να φαίνονται σκληρά σε όσους δεν ζουν την ασκητική παράδοση της Εκκλησίας μας. Δεν υπάρχει όμως άλλος τρόπος να επιτύχουμε την κάθαρση που είναι η προϋπόθεση για την ένωσή μας με το Θεό. Εάν δεν χύσεις αίμα, δεν λαμβάνεις πνεύμα. Πρώτον, η αυτογνωσία. Έχοντας βαθύτατη επίγνωση των αδυναμιών μας, οδηγούμεθα στην ταπείνωση. Η ταπείνωση ελκύει τη χάρη του Θεού που μας καθιστά πανίσχυρους απέναντι στις προσβολές του εχθρού. Η συνειδητοποίηση της αμαρτωλότητας δεν πρέπει να μας φθάνει στην απόγνωση, αφού παρά τις αδυναμίες μας δεν πάβουμε να είμαστε η πνοή του Θεού. Η σταυρική θυσία του Χριστού μας δίνει τη δυνατότητα να γίνουμε θεοί κατά χάρη. Δεύτερον, γνώση του αντιπάλου. Δεν επιτρέπεται να λησμονούμε ποτέ ότι ο διάβολος είναι ακάθαρτο πνεύμα, τεχνίτης ισχυρός, εφευρέτης κακών και της κάθε πλάνης δημιουργός. Δεν κοιμάται ποτέ και αναζητεί την κατάλληλη ευκαιρία να θανατώσει την ψυχή μας. Ψάχνει να βρει το αδύνατο σημείο μας και δεν διστάζει να χρησιμοποιεί ίδιους τρόπους με τον Θεό προκειμένου να μας εξαπατήσει. Ο μακάριος γέροντας αγωνίστηκε σε όλη του τη ζωή εναντίον των ακαθάρτων πνευμάτων και η προσωπική του εμπειρία είναι πολύτιμη για όλους τους πνευματικούς αγωνιστές. Τρίτον, χωρίς υπομονή είναι αδύνατο να νικήσουμε τους πειρασμούς. Ισχυρότατο όπλο εναντίον των πειρασμών είναι η μεγάλη αρετή της υπομονής. Αν δεν μάθουμε να υπομένουμε, δεν μπορούμε να επιτύχουμε τη σωτηρία μας, να κερδίσουμε τους αιώνους θησαυρούς. Όλοι οι πειρασμοί και οι θλίψεις θέλουν υπομονή και αυτή είναι η νίκη τους. Ιδιαίτερα ο μοναχός που δεν έχει υπομονή είναι λίχνος χωρίς έλεον. Όποιος έμαθε να υπομένει τα πάντα θυσιάζει φθαρτά πράγματα και κερδίζει τα άφθαρτα αγαθά της Βασιλείας του Θεού. Οι Άγιοι, με την καρτερία τους που ξεπερνά τα ανθρώπινα μέτρα, αναδείχθηκαν μάρτυρες και ομολογητές. Δεν άφησαν ποτέ να βγει λόγος ψυχρός από το στόμα τους εναντίον του Θεού και των αδελφών τους. Η υπομονή είναι απαραίτητη και όταν δια της προσευχής ζητούμε την ενίσχυση του Θεού κατά τις στιγμές της δοκιμασίας, ο Θεός, αν και γνωρίζει το αίτημά μας πριν το ζητήσουμε, αργεί να απαντήσει για να δοκιμάσει την υπομονή μας. Θα μας χορηγήσει το αιτούμενο, αν είναι το συμφέρον μας, όταν βέβαια εκείνος κρίνει. Η αναβολή έχει παιδαγωγικό χαρακτήρα και αποβλέπει στην θεραπεία κάποιου κρυπτού πάθους. Τέταρτον, να κυριεύει το νου μας η Θεία Αγάπη. Τότε το φορτίο του πόνου γίνεται ελαφρό και η πικρία του δαίμονος καταπραίνει. Και η σκέψη μόνο ότι υπομένουμε τα πάντα για την αγάπη του Θεού που σταυρώθηκε για τη σωτηρία μας δίνει στην ψυχή απερίγραπτη παρηγοριά. Ο τέλειος Θεός δεν έχει ανάγκη τις δυσάρεστες εμπειρίες των ανθρώπων. Χαίρεται όμως πολύ όταν πάσχουμε για τη δική του αγάπη και μας στεφανώνει σαν αθλητές και μας χαρίζει πλούσια την χάρη του. Οι δοκιμασίες που δεχόμαστε θεληματικά, παίρνοντας την απόφαση να βαδίσουμε το δρόμο του Θεού, έχουν την αξία τους. Μυριοπλασίως όμως, ανώτερα είναι τα αγαθά που αποκομίζουμε από τις θλίψεις που μας δίνει ο Θεός, παρά την προαίρεση. Η γνησιότητα της αγάπης μας τον Κύριο φαίνεται καθαρά όταν δεχόμαστε με χαρά ότι μας δίνει για τη σωτηρία μας. Ο Κύριος είναι παρόν και στην πιο σκληρή δοκιμασία. Πέμπτον, να μην λησμονούμε ότι οι πειρασμοί είναι προσωρινοί. Ο βαρύς χειμώνας των θλίψεων διαρκεί όσο και η σύντομη ζωή μας. Στην αληθινή ζωή δεν έχουν θέση τα παρόντα δεινά, ούτε καν η ανάμνησή τους. Εκεί θα ζούμε την αιώνια άνοιξη και θα κατοικούμε μόνιμα στις φωλιές που

ζήσαμε εδώ με υπομονή και μακροθυμία. Έκτον, η παρούσα ζωή είναι στάδιο δοκιμασίας. Επιτυχημένος πραγματικά είναι αυτός που υβρίζεται και μακροθυμεί, αυτός που συκοφαντείται και υπομένει. Αυτός είναι από τώρα μέσα στον παράδεισο. Μόνο όταν κλείσουν τα υλικά μάτια και ανοίξουν τα εσωτερικά μάτια της ψυχής, θα βρούμε την ανάπαυση από τις θλίψεις, την παντοτινή και αδιατάραχτη ειρήνη. Και όποιος αδικείται στον κόσμο αυτό και θελήσει να βρει εδώ το δίκαιό του, ας γνωρίζει ότι είναι αυτό. Να υπομένει το βάρος του αδελφού του μέχρι σε σχάτης αναπνοής και να κάνει υπομονή σε όλα τα λυπηρά και δυσάρεστα αυτής της ζωής. Του Πρεσβυτέρου Γεωργίου Τριανταφύλου.

Η ώρα είναι 9. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

Πάτερ ημών, ο ενδύς ουρανής, ελθέτω η βασιλεία σου, ελθέτω η ειρήνη σου στην πονεμένη γη μας. Ας σταματήσουν οι θυμιάσεις των εκρήξεων, των πολέμων, της καταστροφής. Φτάνει πια, μεγάλε αναμενόμενε, η επικράτηση του μίσους, του ψεύδους, της υποκρισίας και της αδικίας. Φτάνει η κυριαρχία της διαφθοράς, της αντιπαλότητας, του φόβου και της πείνας. Ελθέτω η βασιλεία σου, η βασιλεία της αγάπης και της ειρήνης. Ελθέτω η βασιλεία της δικαιοσύνης σου, της πιστότητάς σου, της αγιότητάς σου, της αλήθειας σου. Είναι καιρός να σταματήσουν τα δάκρυα και οι κραυγές του πόνου. Είναι καιρός να βασιλέψεις εσύ στις καρδιές, στα σπίτια, στις πόλεις, τα έθνη, σε όλη την ανθρωπότητα. Εκατομμύρια χέρια υψώνονται δεητικά σε σένα. Εκατομμύρια μάτια σε εκλιπαρούν. Εκατομμύρια στόματα οικετεύουν. Ας έρθει επιτέλους επί γης ειρήνη, όπως έψαλαν οι άγγελοί σου στην Αγία σου γέννηση. Κύριε Παντοκράτορ, πάψε τους πολέμους, στέγνωσε τα δάκρυα της απελπισίας, σκόρπισε την ειρήνη σου παντού, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα εις τους αιώνες των αιώνων.

0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Δόξασε ο Θεός ημών δόξασε. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένεκεν το ονόματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άνθεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγεις ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δεύτε προσκυνήσουμεν και προσπέσουμεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμεν και προσπέσουμεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμεν και προσπέσουμεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ελέησόν με ο Θεός, κατά το μέγα έλεος σου, και κατά το πλήθος των νυκτυρμών σου εξάλειψον τα νόμιμά μου. Επιπλέον πλύνον με από τις ανομίες μου, και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω, και η αμαρτία με ενωπιών με στη δία παντός. Σήμωνο ήμαρτον, και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα. Όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γαρ, εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσισέ με η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και ευφροσύνην, αγαλιάσονται ως τέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιών μου και πάσα στα ανομία μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στηριξών με. Διδάξω νόμους στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησες θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένη και ταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών, και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριον σου μόσχος.
1: Ο Θεός εις την βοήθειάν μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθήσει μη σπεύσον, εσχυνθήτουσαν και εντραπήτουσαν οι ζητούντες την ψυχήν μου, αποστραφήτουσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτουσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτουσαν παραυτήκα οι σχηνόμενοι, οι λέγοντές μη, έβγε, έβγε. Αγαλιάστουσαν και εφρανθήτουσαν επί σύ, πάντες εζητούντες σε ο Θεός και λεγέτουσαν διαπαντός. Μεγαλυνθεί το ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημι και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου, εσύ Κύριε μη χρονίσεις.
0: Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου. Ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσόν μου εν τη δικαιοσύνη σου.
1: και μη εισέλθησης κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου παν ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου, εκάθισε με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και οικηδίεσεν επεμέ το πνεύμα μου, ενεμία ταράχθη η καρδία μου. Εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση τις έργες σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη αν υδρώσει. Ταχύησα ακουσών μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εισλάκων. Ακουστών ποιησόν με το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν με, Κύριε, οδόν ενή πορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε έφυγον. Δίδαξόν με το ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν το ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκτλήψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρέψεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι.
0: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμε σε δια την μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενές, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο έροντιν αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο έροντας αμαρτίας του κόσμου, πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος σε δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε, προσέκατε έφυγον, δίδαξό με του ποιήν το θέλημά σου ότι σύ ο Θεός μου. Ότι παρά σύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου ψώμεθα φως. Παράτινον το έλεό σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν την νυχτή ταύτη, αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητώσει, Κύριε, ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου στους αιώνες, αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεό σου εφ' ημάς, καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητώσει, Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσει, Δέσποτα, συνέτησόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσει, Άγιε, φώτισόν με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλεό σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρίδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόνται εκ των ουρανών και σαρκωθέντε εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς. Και ανελθόνται εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας ουκ έστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
0: Το προσταχθέν μυστικός λαβών εν γνώση εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη ο ασώματος λέγοντι επιρογάμα. Ο κλίνας δι καταβάσει τους ουρανούς χωρείται εν αλλιώτος όλος εν σύ.
1: όν και βλέπουν εν μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζυνση, χαίρε νύμφη ανύφευτε. Τι υπερμάχο στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωσε η πόλη σου Θεοτόκε. Αλλώς έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση, χαίρε νύμφη ανύφευτε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε. Και συνδιασωμάτω φωνή, σωματούμενον σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζουν προς αυτήν τι αύτα. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητον και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεούς αρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανήφευτε. Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θερσαλαίος. Το παράδοξον σου της φωνής, δυσπαράδεκτό μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γάρ συλλήψεως την κοίησιν, πώς λέγεις, κράζον, αλληλούια. Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένος ζητούσα, εβόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών, ιών, πώς εστίτε χθήνε δυνατόν, λέξον μη. Προσύν εκείνος έφησεν εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτο. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε, διείς κατέβει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα, τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρετε των αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα. Χαίρετε των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρετε το φως αρήτως γεννήσασα. Χαίρετε το πώς μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν. Χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφη ανύφευτε. Δύναμη του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη επιρρογά μου. Και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν η δίν άπαση, της θέλουση θερίζην σωτηρίαν, εν το ψάλι νούτος, αλληλούια. Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης, ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών, έχερε, και άλμασιν ως άσμασιν, ευώ προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία ανηλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα της τρυφής αναθάλεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις. Χαίρε δεκτών πρεσβείας θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρεσία. Χαίρε νύμφη ανύφευτε. Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ως όφρον Ιωσήφε ταράχθη προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε. Μαθών δε σου την σύλληψη εκ πνεύματος Αγίου, έφη αλληλούια. Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκο Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνούν άμωμον ε την καστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες ύπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλιλογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότητα ουράνια συναγάλλεται τη γη. Χαίρε ότητα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασύγητον στόμα. Χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα. Χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε διήσε γυμνό Θεοάδης. Χαίρε διήσε νεδίθιμεν δόξαν. Χαίρε νύφη ανήφευτε. Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγκλη, και ως λίχνουν κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνουν κρατεών άνακτα, και φθάσαντες των άφθαστων, εχάρισαν αυτό βοώντες, αλληλουία.
0: είδον παιδες Χαλδαίων εν χερσή της Παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους. Και δεσπότη νοούντες αυτόν, ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόρεις θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του Μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας. Χαίρε της απάτης την κάμενος βέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα. Χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνηση μπαύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύφη ανήφευτε. Κηρύκες θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι υπέστρεψαν εις τη Βαβυλώνα, εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε το Χριστόν άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως λυρώδη, μη ειδώ τα ψάλιν, αλληλούια. Λάμψας εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξας του ψεύδους το σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν, οι τούτων δεριστέντες ευόμπρος την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων, χαίρε της απάτης την πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα, χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωήν. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης, χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε η γη της Επαγγελίας, χαίρε εξής ρεϊμέλι και γάλα, χαίρε νύφη ανήφευτε. Μέλλοντος ημεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διόπερε εξεπλάγη σου την άρητο σοφίαν, κράζον αλληλούια.
1: Νέαν έδειξε κτήσιν εμφανίσας ο κτίστης, ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως πέριν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσιος τύπων εκλάμβουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δένδρων αγλαόκαρπων εξού τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων οικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον νουν εις ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας, αλληλούια. Όλος είναι της κάτω και τον άνω ουδόλος απείνω απερίγραπτος λόγος, συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ Παρθένου Θεολύπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρήτου χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων καύχημα. Χαίρε όχημα Πανάγιον του επί των Χερουβίμ, χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί των Σεραφείμ. Χαίρε η Ταναντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η Παρθενίαν και Λοχίαν ζευνήσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς ενύχθη παράδεισος. Χαίρε η κλείς της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της είσαι ανθρωπίσιος έργων. Τον απρόσιτον γάρος Θεών, εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν με συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια. Ρίτουλας πολυφθόγους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούσι γαρλέγιν το πώς και παρθένους μένεις και τεκίν ίσχυσας, ημίς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφουσα σόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγουσα λόγους ελέγχουσα. Χαίρε ό,τι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ό,τι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τας πλοκάς διασπόσα, χαίρε των αλιέων τας αγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Σώσε θέλων των κόσμων ο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε. Και επί μην υπάρχον ως Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίω γάρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει, αλληλούια.
2: Τείχος ή των Παρθένων Θεωτό και Παρθένε, και πάντων των εισέπρος τρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασε σε ποιητή άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σε προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαρε νεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρε νουθέτησας του συλληφθέντας το νουν. Χαίρε τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάσα σπόρου νυφεύσεως, χαίρε πιστούς κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε Παρθένου, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Ύμνος άπας ητάτε συνεκτίνες θεσπεύδων το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Εις αρίθμους γαρτιψά μου οδάς αν προσφέρω μένση βασιλεύ Άγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκα σημείν, τη σίβω όσιν, αλληλούια. Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώνουν την Αγίαν Παρθένων. Το γάρ άλλον άπτου σαφώς, οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή το νου φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα, χαίρε ότι τον πολύφωτον ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμών, χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων, χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κερνών αγαλίασιν, χαίρε ως μύθης Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Χάριν δούνε θελήσας ο φλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε δι' αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσας το χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτως, αλληλούια. Ψάλλονται σου των τόκων, ανινούμεν σε πάντες ως έμψυχο ναόν Θεοτόκε. Εν τη σιγαρική σας γαστρή, ο συνέχον πάντα τυχηρή Κύριος υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημο βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείσαι γύρον τετρόπαια, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτουσιν. Χαίρε χρωτός του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Ω πανίμητε μήτερ, είτε ακούσα των πάντων Αγίων Αγιότατων λόγων. Ω πανίμητε μήτερ, είτε ακούσα των πάντων Αγίων Αγιότατων λόγων. Ω πανίμητε μήτερ, είτε ακούσα των πάντων Αγίων Αγιότατων λόγων, δεξαμένη την ίν προσφοράν, από πάσης ρίσες συμφοράς άπαντας και της μελούσης λύτρωσε κολάσεως, του σύβοντας, αλληλούια. Τη υπερμάχο στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωσε η πόλη σου Θεοτόκε, αλλώς έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, η νακράζωση, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και επαναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένεκεν το ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσιμη σήμερον. Και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ο Θεός των Πατέρων ημών, οποιόν αείμεθ ημών κατά την σύνεπη οίκια, μη αποστήσεις το έλεος σου αφημών, αλλά τες αυτών οικεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρου σου, ως πορφύραν και βύσσον τα αίματα, η Εκκλησία σου στολισαμένη δι' αυτόν βοάσι, Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου τους εκτιρμούς σου κατάπεμψον, ειρήνη την πολιτεία σου δόρισε, και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον, Χριστέ τας ψυχάς των δούλο σου, έθα ου και έστι πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, τη συν ειρήνην δώσει μην, και ελέησον ημάς ως μόνος εκτήρμων.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Ίσον, ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλεχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συντεύξεις και ήθινον τη ζωήν ημών προς τα συντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης σου Αγγέλης, ίνα τη παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσουμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
1: Άσπηλε αμόλυντε, άμφθορε άχραντε, αγνή παρθένε θεών υμφεδέσποινα, η θεών λόγων της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα. Η των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμωμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εν αγί, των εις χρεις λογισμής και λόγης και πράξης συνόλων εμ' αυτών αχριώσαντα και τη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμη δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπους πλαχνίστητη επεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερομένης ιδέησιν, και των σώνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα σπλάχνα της αυτού αγαθότητος, και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν, και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με. Και πάρε σώμια ή, ως ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παρόντι βίο, θερμή προστάτης και βοηθός, τας των εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμουν με αποδεικνύουσα. Εις και τύχη μη δέσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της ίσμες ητίας και αντιλήψεως. Χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Και δώση μη δέσποτα προσύπρον απειούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Πάυσον τα σορμάς των παθών, σβέσουν τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημό δολίως κινούμενα, τα συσαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και παγιώδες κυλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν, σόφρον αλογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησο δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και τη μνήμη των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν της συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Υπερένδοξε, αϊπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και έτησε ή να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
0: Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία δόξαση.
1: Την πάσαν ελπίδα μου είσαι ανατίθιμη, μήτερ του Θεού, φύλαξον ημάς υπό την σκέπη σου.
0: επισύχαιρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένους, υγειασμένε ναέ και παράδεισε λογικέ, παρθενικόν καύχημα, εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίο γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε και την σίγα στέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απεμούδια την ακρασία μου, μη δώεις χώραν το πονηρό δαίμονη, κατακυριεύσει μου την καταδυναστία του θνητού τούτου σώματος. Κράτησον τις αθλίες και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σοι έθλιψα πάσα στα σημέρα στη ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν σκέπασόν με εν τη παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου ή να μη έντινη αμαρτήματι παροργήσω τον Θεόν και πρέσβευε υπέρ εμού προς τον Κύριον του επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
1: Θεωτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
0: Θεωτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών. Θεωτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών.
1: Της μισούσι και δικούσιν ημάς συγχώρησον Κύριε, της αγαθοποιούσιν αγαθοποίησον, της αδελφής και οικίες ημών χάρισε τα προσωτηρίαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Τους εν ασθενία επίσκεψε και ία συνδόρισε, τους εν θαλάσσι κυβέρνησον, τις εν οδηπορίες συνόδευσον, το βασιλείς συμμάχισον, τις διακονούσι και ελεούσιν ημάς αμαρτιών άφε συνδόρισε. Τους εντυλαμμένους ημίν της αναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών, ελέησον κατά το μέγα σου έλεος. Νίσθητη Κύριε των προκοιμηθέντων πατέρων και αδελφών ημών και ανάπαυσον αυτούς όπου επισκοπεί το φως του προσώπου σου. Νίσθητη Κύριε των αδελφών ημών των εχμαλώτων και λύτρωσε αυτούς από πάσης περιστάσεως. Νίσθητη Κύριε των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν τες Αγίες σου Εκκλησίες και δώσ' αυτοίς τα προσωτηρίαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Νίσθητη Κύριε και ημών των ταπεινών και αμαρτωλών και αναξίων δούλων σου και οδήγησον ημάς εν τη τρίβα των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.
1: Οδηπόροι 99. Η καλή συντροφιά.

0: Η ώρα είναι 10. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, μια ομιλία με τον Γέροντα Μακάριο. Μια ομιλία που αναφέρεται στην Ευαγγελική περικοπή της Τρίτης Κυριακής του Ματθαίου. Η συνείδηση του ανθρώπου έχει σχέση με την πνευματική του κατάσταση. Η εσωτερική καθαρότητα κάνει τη συνείδησή μας ακατηγόρητη. Η αγωνιώδης μέρημνα του ανθρώπου για την επιβίωση δεν τον βοηθά στην ανάπτυξη της πνευματικής του ζωής. Ο πόθος μας να είναι πάντοτε το Κύριε ελθέτω, η Βασιλεία σου.
1: Κυριακή, και όπως πάντα η Αγία μας Εκκλησία θα μας καλέσει για να έχουμε τη δική μας συμμετοχή στη λατρεία του Κυρίου μας. Όταν είμαστε στο χώρο της Εκκλησίας δεν παρακολουθούμε τη Θεία Λειτουργία, αλλά συμμετέχουμε με την προσευχή μας, με το πρόσφορό μας, με την παρουσία μας, με το κεράκι που θα ανάψουμε. Και το Άγιο και Ιερό Ευαγγέλιο έχει ως εξής. Είπεν ο Κύριος, ο λίχνος του σώματος εστί ο οφθαλμός. Εάν ουν οφθαλμός σου απλούς ή, όλο το σώμα σου φωτεινό εστέ. Εάν δε οφθαλμός σου πονηρός ή, όλο το σώμα σου σκοτεινό εστέ. Ιούν το φως το ενσύ σκότος εστί. Το σκότος τόσον, ουδείς δύνατε δυσί κυρίς δουλεύειν. Η γάρ τον ένα μισήσει και τον έτερον αγαπήσει, ή ενός ανθέξετε και του εταίρου καταφρονήσει. Ουδίναστε Θεό δουλεύειν και μαμονά. Δια τούτο λέγω εμήν, μη μεριμνάτε τη ψυχή μόν τι φάγετε και τι πίετε. Μη δε το σώμα τιμών τι ενδύσεστε. Ουχή η ψυχή πλείον εστί της τροφής και του σώματος του ενδύματος. Εμβλέψατε εις τα πετεινά του ουρανού ότι ου σπύρωσιν, ουδέ θερίζουσιν, ουδέ συνάγουσιν εις αποθήκας και ο πατήρ ημών ουράνιος τρέφει αυτά. Ουχή εμείς μάλλον διαφέρεται αυτόν. Τις εξ ημών μεριμνών δύνατε προστίνε επί την ηλικία αυτού πύχην ένα. Και περί ενδύματος, τι μεριμνάτε. Καταμάθετε τα κρίνα του αγρού πως αυξάνει. Ου κοπιά, ουδέν ήθη. Λέγω δε ημίν, ότι ουδέ Σολομών εν πάση τη δόξη αυτού περιβάλλετο ως εν τούτον. Είδε το χόρτον του αγρού σήμερον όντα και αύριον εις κλίβανον μαλώμενον. Ο Θεός ούτω αμφιένισιν, ου πολλο μάλλον ημάς ο λιγόπιστη. Μίουν μεριμνήσετε λέγοντες τι φάγομεν ή τι πίωμεν ή τι περιβαλλόμεθα, πάντα γαρτά αυτά τα έθνη επιζητεί. Είδε γαρ ο πατήρ ημών ουράνιος ότι χρήζεται τούτων απάντων. Ζητείτε δε πρώτον την βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνην αυτού και τα αυτά πάντα προστεθήσετε ημίν. Είναι το Άγιο και Ιερό Ευαγγέλιο της Τρίτης Κυριακής του Ματθαίου, όπως λέγεται. Όταν κανείς προσέξει αυτό πραγματικά το Ευαγγέλιο, τότε νιώθει μια πλούσια διδασκαλία να υπάρχει και μεγίστη ωφέλεια προέρχεται από αυτή, απέραντε σε βάθος και έκταση η αξία της και η οικοδομή. Θα ρωτούσε κανείς με τι ασχολείται, μα με την εσωτερική πνευματική του ανθρώπου κατάσταση. Και κάτι άλλο ακόμα. Ασχολείται και με την αγωνιώδη μέρημνα του ανθρώπου για τη συντήρηση της ζωής. Στην πρώτη περίπτωση ο Κύριος παίρνει εικόνα και παράδειγμα από την πνευματική του ανθρώπου σύσταση και ζωή για να δείξει την ανάγκη που υπάρχει στους ανθρώπους της ηθικής καθαρότητας όπως και της πνευματικής. Στη δευτέρα περίπτωση, όπως είδαμε, ο Κύριος αντλεί επιχειρήματα πάλι από το σώμα του ανθρώπου, την υλική του ζωή και από τα κρίνα του αγρού και από την αμέριμνα, από εκείνα τα πουλάκια που αμέριμνα πετούν από εδώ και από εκεί και δεν φροντίζουν ούτε για την τροφή τους, και όμως ο ουράνιος πατήρ τρέφει αυτά. Και έτσι, για να μας βάλει ο Κύριος μια ακλόνητη πίστη στην πατρική πρόνοια του Πανάγαθου Θεού και να μας απαλλάξει από τις ταλαιπωρίες, τους φόβους, από την άπιστη κοσμική ζωή την οποία ζούμε. Για τούτο θα πρέπει ιδιαίτερα αυτό το Ευαγγέλιο να το προσέξουμε, γιατί αναφέρεται τόσο στην ψυχή μας όσο και στο σώμα μας. Δύο πράγματα τα οποία συνθέτουν ολόκληρο τον άνθρωπο. Γιατί πρέπει να γνωρίζουμε ότι ο άνθρωπος δεν είναι ούτε μόνο σώμα, ούτε μόνο ψυχή. Είναι ψυχή και σώμα. Το πρώτο θέμα, η αξία της εσωτερικής καθαρότητος, της ηθικής καθαρότητος, που της ψυχής, που πρέπει να υπάρχει σε κάθε άνθρωπο. Τι λέγει λοιπόν γι' αυτό ο λυτρωτής μας, ο Κυριός μας και ο Σωτήρας μας? Ο λίχνος του σώματος, λέει, εστίν ο οφθαλμός, το μάτι. Εάν ουν ο οφθαλμός σου απλούς, ή όλο το σώμα σου φωτεινώνεστε. Εάν δε ο οφθαλμός σου πονηρός, ή όλο το σώμα σου σκοτεινώεστε. Ή ουν το φως εν σύ σκότος εστί και το σκότος πόσον. Δηλαδή, το φως που φωτίζει το σώμα του ανθρώπου, ή καλύτερα το κατάλληλο όργανο με το οποίο βλέπει ο άνθρωπος το φως και καθοδηγείται στην πορεία του και τα έργα του, τι είναι αυτό που μας καθοδηγεί? Το μάτι. Ένας άνθρωπος που λειτουργούν καλά τα μάτια του βλέπει ωραιότατα. Όταν το μάτι λοιπόν, λέει ο Κύριος, είναι γερό, όλο το σώμα σου είναι φωτεινό. Βλέπεις που πηγαίνεις, στέκεις, ξέρεις τι κάνεις, τι επιχειρείς, πώς ενεργείς, τα πάντα. Βλέπεις και είσαι ασφαλής, ούτε σκοντάφτης, ούτε λοξοδρομής. Όλο σου το σώμα, όλη σου η ύπαρξη δηλαδή, όλη σου η ζωή και κάθε κίνηση μένουν στο φως. Για τούτο ο άνθρωπος που έχει τα μάτια του περπατάει επί του ασφαλούς. Όταν όμως αυτό συμβαίνει, όταν τα μάτια του ανθρώπου είναι υγιή, αλλά όταν είναι ο άνθρωπος πονηρός, δηλαδή βλαμμένος και σκοτεινός, όταν το μάτι σου έχει πάθει βλάβη και δεν βλέπει, δεν αντέχει στο φως. Τότε όλο το σώμα, λέει ο Κύριος, δηλαδή όλη η ζωή σου είναι βυθισμένη στο σκοτάδι και στο θάνατο. Πού να πας, πού να σταθείς, τι να κάνεις, πώς να καθοδηγηθείς, και αν δεν έχεις άλλο να σε χειραγωγήσει και να σε καθοδηγήσει, πώς να ζήσεις, πώς να μετακινηθείς και να εργαστείς? Αλίμονο στον άνθρωπο που έχει μέσα του σκοτάδι. Αλίμονο στον άνθρωπο που κυριαρχείται από τις σκοτεινές δυνάμεις εσωτερικά, που όπως λέει ο Άγιος Μακάριος, ο άνθρωπος που ζει στην αμαρτία, η ψυχή του, λέει, περιβάλλεται με ένα μαύρο ένδυμα και δεν έχει την ικανότητα ο νους του, αυτό το μάτι της ψυχής, να μπορέσει να δει πράγματα θεϊκά και πνευματικά. Μεγάλο λοιπόν το σκοτάδι και μεγάλη η συμφορά που υπάρχει μέσα στον άνθρωπο όταν τα πνευματικά του μάτια είναι καταστραμμένα. Πώς είναι οι κίνδυνοι στη ζωή μας? Σκοτάδι και τύφλωση είναι ο καθημερινός κίνδυνος που μας περιβάλλει και η καταστροφή της ζωής μας. Αλλά αυτά είναι μια εικόνα, ένα παράδειγμα που ο Κύριος χρησιμοποίησε για να μας δείξει την αξία που έχει και το σωματικό μάτι και το πνευματικό. Ας δούμε τώρα λίγο πιο καλά, πιο εμβαθέστατα, το νόημα το οποίο περικλεί αυτά τα λόγια του Κυρίου. Ποιο είναι το σημενόμενο και διδασκόμενο από αυτή την εικόνα νόημα? Το εσωτερικό φως της ψυχής. Τι θα προτιμήσουμε, το φως ή το σκοτάδι? Η φώτιση ή η τύφλωση, η υγεία ή η πνευματική σκότηση και η ηθική αναπηρία? Νομίζουμε ότι μόνο το σώμα έχει ανάγκη από φως. Μόνο το σώμα θέλει να βλέπει και να περπατάει. Έχει ανάγκη από φως και η ψυχή. Και πιο πολύ η ψυχή. για να μπορέσει να ζήσει, να ζήσει κοντά στο Θεό, να ζήσει μαζί με το Θεό, να κινηθεί, να εργαστεί, να δράσει, να φέρει αρετές που είναι τόσο πολύ απαραίτητες για την αιώνια σωτηρία μας, για την αιώνια ζωή. Πρέπει λοιπόν η ψυχή να έχει φως, να εργαστεί τίμια, τα λαμπρά έργα της αρετής. Χρειάζεται φως πνευματικό, ηθικό, εσωτερικό. Χρειάζεται θείο φως αυτή η ψυχή που έχουμε. Και ποιο είναι λοιπόν αυτό το θείο φως της ψυχής? Είναι η συνείδηση. Ό,τι είναι το μάτι, ό,τι είναι το μάτι του ανθρώπου για το σώμα, είναι και η συνείδηση για την ψυχή, για το πνεύμα. Φως και η συνείδηση, θείο φως, είναι η φωνή του Θεού. Είναι μια προσταγή του Θεού. Και ιερό χρέος λοιπόν έχουμε να ακούμε αυτή τη φωνή του Θεού, τη συνείδηση. Η συνείδηση είναι ένας άγιος νόμος, γραμμένος μέσα στις καρδιές των ανθρώπων. Θα ρωτούσε κανείς, υπάρχει άνθρωπος χωρίς συνείδηση? Όχι. Όλοι οι άνθρωποι όταν έρθουν στη γη έρχονται μαζί με τη συνείδηση. Σε όλους λοιπόν ο Θεός έδωσε συνείδηση, όπως έδωσε ψυχή και ζωή, κατά τον ίδιο τρόπο ο Πανάγαθος Θεός μας έδωσε και τη συνείδηση. Έδωσε ο Πανάγαθος Θεός λοιπόν συνείδηση σε κάθε άνθρωπο που έρχεται στη γη. Και κάθε άνθρωπος που δεν έχει πάθει ηθική πόρωση έχει συνείδηση. Έχει συνείδηση μάλιστα αγαθή. Και αυτή η συνείδηση τον φωτίζει, τον καθοδηγεί. Είναι η παρουσία, η φωνή όπως είπαμε, ο νόμος του Θεού μέσα μας που μας λέει ποιο είναι το καλό, ποιο είναι το κακό, τι πρέπει να κάνω τώρα και τι μετά. Τον φωτίζει να διακρίνει το πρακτέον και το φευκτέον, το καθήκον, το πνευματικό συμφέρον. Και του λέγει, του το κάνε, εκείνο μην το κάνεις. Διότι σαν άνθρωπος λογικός, σαν πλάσμα του Θεού, είσαι ελεύθερος και να διαλέξεις ό,τι θέλεις, αλλά αυτό είναι το κακό, μην το κάνεις. Αυτό είναι το καλό, κάνε το. Είναι η φωνή του Θεού, είναι η συνείδηση που υπάρχει μέσα μας και μας καθοδηγεί. Μας προτρέπει λοιπόν η συνείδηση, η οποία πρέπει να γνωρίζουμε, όπως είχαμε πει κάποτε άλλοτε από τον Άγιο Νικόδημο, ορμόμενη τον Αγιορείτη, ότι η συνείδηση μας ελέγχει, αλλά δεν την ελέγχουμε. Δια τούτο θα πρέπει λοιπόν κάθε φορά που η συνείδηση μας μιλάει, τη φωνή της να την ακούμε σαν φωνή του Θεού. Δεν πρόκειται ποτέ η συνείδηση, ποτέ η συνείδηση να μας πει να κάνουμε κάτι κακό. Αποκλείεται. Αυτή είναι η συνείδηση, είναι το θείο φως, η θεία φωνή όπως προείπαμε. Αυτό το έργο της, μέγα και υψηλό, είναι σωτήριο για τον άνθρωπο αυτό το έργο της συνείδησης. Αν μάλιστα φωτίζεται και η συνείδηση από το Ιερό Ευαγγέλιο, από το Άγιο Φως, τότε φως εκ φωτός, μέγα φως για τον άνθρωπο η φωτισμένη χριστιανική συνείδηση. Τότε αυτός ο μέγας ηθικός οφθαλμός, το μάτι αυτό το πνευματικό, η τελεία καθοδήγησης, η πλήρης για τον πιστό άνθρωπο ασφάλεια και σωτηρία, τότε όλος ο άνθρωπος μέσα του έχει φως και όλος ο άνθρωπος έχει ζωή πνευματική και όλος ο άνθρωπος όταν ακούει τη συνείδησή του και δεν τον κατηγορεί έχει χαρά μέσα ο χριστιανός. Όταν έχει ακατηγόρητο τη συνείδηση. Και πρέπει πραγματικά μαζί με τον Χριστό να είμαστε πολύ χαρούμενοι. Γιατί είμαστε στο δρόμο του Χριστού. Τόσο μπορούμε. Τόσο αγωνιζόμαστε. Έχουμε συνέστηση της αμαρτωλότητας. Αλλά όμως ζούμε την παρουσία του Χριστού. Και ο χριστιανός πρέπει να είναι χαρούμενος. Αλλά όμως το μάτι αυτό θα πρέπει να είναι όπως το μάτι του σώματος, να είναι καθαρό και να βλέπει. Έτσι και η συνείδηση πρέπει να είναι καθαρή για να βλέπει. Γιατί άμα την τραυματίσουμε τη συνείδηση, τότε και αυτή πεθαίνει, αμβλύνεται και τυφλώνεται και χάνει το φως και τη δύναμή της και γίνεται σκοτάδι ολέθριο και θανατικό. Πότε όμως συμβαίνει αυτό? Πότε μπορεί αυτή η συνείδηση να αποτελέσει την καταστροφή μας? Όταν την παραβαίνει συνεχώς ο άνθρωπος, όταν την περιφρονεί, όταν την παρακούει. Πάντοτε η συνείδηση θα μας λέει την αλήθεια, θα μας λέει εκείνο που πρέπει, αλλά δεν την ακούμε αυτή τη συνείδηση. Την παρανούμε τη συνείδηση. Όταν παράδειγμα την περιφρονούμε, όταν την παρακούμε, όταν την καταπατούμε τη συνείδηση, τότε τι περιμένουμε και τι είδους χριστιανοί είμαστε? Τότε όταν εμείς την τραυματίζουμε, σβήνει το φως το οποίο έχει συνείδηση, όταν μάλιστα οι παραβάσεις είναι βαριές και συνεχείς και ατέλειωτες. Και τότε παθαίνει πόρωση, ψυχική τύφλος ο χριστιανός. Και τότε σκότος, σκοτάδι, ολίσθημα, καταστροφή, όλεθρος, κίνδυνος, ηθικός, θάνατος, πνευματικός και αιώνιος. Όταν καταπατούμε λοιπόν συνέχεια την συνείδησή μας. Το πράγμα είναι πολύ φανερό. Οι άνθρωποι που ζουν συνέχεια μέσα στην αμαρτία δεν κάνουν τίποτε άλλο παρά να καταφρονούν αυτή τη συνείδηση, να την καταπατούν ανά πάσα στιγμή. Ας φωνάζει εκείνη, όμως την καταπατούν αυτή. Πολλές φορές εμείς οι άνθρωποι, για να κρατήσουμε αμύωτο το φως των οφθαλμών μας, τι κάνουμε? Προστατεύουμε τα μάτια μας, τα ασφαλίζουμε από παντού. Και αν κάποτε το μάτι μας, το σωματικό, πάθει κάποια βλάβη, τότε προσπαθούμε αυτό το μάτι μας οπωσδήποτε να το θεραπεύσουμε. Έτσι λοιπόν έχουμε ιερά υποχρέωση να προστατεύσουμε και τη συνείδηση, και η προστασία και η ασφάλεια και η ενίσχυση της συνειδήσεώς μας είναι η πρόθυμος και άμεση και η συμμόρφωσή μας και η υπακοή μας, η ηθική μας ακεραιότητα, η ψυχική μας κάθαρση. Είναι τι? Η πιστή εφαρμογή και τήρηση των Αγίων του Ιερού Ευαγγελίου εντολών. Ο άνθρωπος, για να έχει τη συνείδησή του ακατηγόρητη, να μην τον κατηγορεί, πρέπει να τηρεί τις εντολές του Θεού. Χρειάζεται λοιπόν μεγάλη προσοχή. Τίποτε να μην κάνουμε παρά συνείδηση. Τίποτε να μην πράττουμε, κάτι που μας ελέγχει, να την ακούμε και να λέμε γιατί με ελέγχει. Και μερικές φορές μπορεί να έχουμε την αίσθηση ότι κάνουμε κάτι καλό, αλλά και τότε όμως, όταν η συνείδηση σας φαίνεται ότι κάνουμε καλό, εάν εκείνη μας ελέγχει, πρέπει να το εξετάσουμε, γιατί μήπως παραπλανήσαμε τον εαυτό μας ή παραπλανηθήκαμε. Εμείς οι χριστιανοί πάντοτε και τα πάντα πρέπει να τα κάνουμε κατά συνείδηση. Πάντοτε να είμαστε ευσυνείδητοι, όπως λέει ο λαός. Πάντοτε με αγαθή συνείδηση να μιλούμε και να πορευόμεθα και να πράττουμε. Τότε λοιπόν θα είμαστε ασφαλείς στην πορεία μας προς το Χριστό. Τότε θα κρατούμε άσβηστο το λαμπρό και θείο φως μέσα μας. Αυτή είναι η πρώτη διδαχή, με λίγα λόγια, που βγήκε από το Άγιο και Ιερό Ευαγγέλιο που ακούσαμε. Ερχόμαστε όμως και στη δευτέρα διδαχή. Ερχόμαστε κάπου στην πρόνοια και στη στοργική αγάπη που ο Ουράνιος Πατέρας έχει για μας. Ξεκινά ο Κύριος από την ολιγοπιστία του ανθρώπου. Ξεκινάει από την τυφλή προσκόλλησή του στο χρήμα, το μαμονά όπως λέμε, με την ιδέα ότι όταν έχω χρήματα επιλύω το πρόβλημα της ζωής μου. Λεφτά, σπίτια, λαχεία, υποστατικά, τη ζωή στα αγαθά επιδιώκομαι πάντοτε. Αυτά πιστεύω ο σημερινός άνθρωπος, αυτά φρονεί, αυτά σκέπτεται. Έτσι ο άνθρωπος σήμερα ζει περισσότερο, όπως λέει ο λαός, για τον παρά, εντός εισαγωγικών. Αλλά αυτή είναι η γνώμη και η σκέψη, δεν είναι σωστή, είναι ανόητη. Διότι τι μπορεί να σου κάνει, λέει ο Χριστός, να σου κάνει άνθρωπε, ο άψυχος και άζωος και τυφλός αυτός μαμονάς? Πρέπει να γνωρίζουμε ότι τα χρήματα μπορεί να έχουν δύναμη, αλλά δεν έχουν ευτυχία. Και ο άνθρωπος αναζητά την ευτυχία και αισθάνεται μόνο όταν βρίσκεται ευτυχισμένος όμορφα, όχι όταν έχει δύναμη. Μπορεί να έχει δύναμη, αλλά να είναι ξαπλωμένος στο κρεβάτι από μια αρρώστια. Και τότε καμία ωφέλεια δεν έχει από αυτή την περίπτωση. Πρέπει λοιπόν, για να εξασφαλίσουμε την ευτυχία κοντά στο Χριστό, να σκεφτόμαστε με έναν διαφορετικό τρόπο. Να μην υποδουλώνουμε τον εαυτό μας. Να μην φορτώνουμε τον εαυτό μας και τον γεμίζουμε με φαρμάκια και πίκρες και κινδύνους στη ζωή. Να προσπαθούμε να τον απομακρύνουμε από τον μαμονά και να προσκολούμε τον εαυτό μας στο Άγιο Θέλημα του Θεού. Είναι πράγματι γνωστό από όλους ότι τα παθήματα των ανθρώπων, των περισσότερων ανθρώπων, καθημερινά προέρχονται από το δέσιμο το οποίο έχει υποστεί ο άνθρωπος με την ύλη. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να δώσει μια ανάταση ψυχική προς το Θεό. Είναι δεμένος με την ύλη. Και το δέσιμο του με την ύλη τον προσιλώνει να κοιτάει προς τα κάτω και να ενδιαφέρεται συνέχεια. Ο νους του να είναι προσκολλημένος. Και όταν ο νους μας είναι κολλημένος στα υλικά αγαθά, τότε για ποια επικοινωνία μιλάμε με τον Χριστό? Πώς είναι δυνατόν να ανεβεί ο νους μας προς τα ουράνια και να έχει επαφή και επικοινωνία με τον Κύριο? Το δέσιμο λοιπόν με τα υλικά αγαθά είναι η καταστροφή μας. Όσο περισσότερο ο άνθρωπος δίνεται στα υλικά αγαθά και παίρνει από αυτά κάποιες απολαύσεις, τόσο περισσότερο δένεται με την ύλη, τόσο περισσότερο δένεται με τις ειδονές, με τον τρόπο το σύγχρονο της ζωής. Ο τρόπος ο σύγχρονος της ζωής είναι ένας τρόπος ο οποίος ουσιαστικά μας απομακρύνει από το Θεό και δεν μας αφήνει να προσεγγίσουμε, να πλησιάσουμε το Θεό, να επικοινωνήσουμε μαζί Του. Για τούτο ο Κύριος ο λυτρωτής λέγει: «Ουδείς δύναται δυσί κυρίς δουλεύειν, ή γάρ τον έναν μισήσει και τον έτερον αγαπήσει, ή ενός ανθέξεται και το ετέρο καταφρονήσει. Ου δύναται Θεό δουλεύειν και μαμονά». Επομένως, τι βγαίνει το συμπέρασμα? Επομένως, ή το Θεό ή το μαμονά. Συμβιβασμός δεν χωρεί. Συνύπαρξη σε αυτές τις καταστάσεις δεν στέκει. Μέση κατάσταση επαμφωτερίζουσα δεν υπάρχει. Ή το Θεό Κύριο και Σωτήρα και Προνοητή και Φροντιστή και Πατέρα και Στοργικό, ή το Μαμονά Κυρίαρχο και Τύρανο και Εξουσιαστή Φοβερό. Η επιλογή είναι δικιά μας. Θα πει κανείς όμως ότι ναι, αλλά αφού μας είναι αναγκαίος ο Μαμονάς, το χρήμα, αφού χρειάζεται το χρήμα, πώς θα ζήσουμε? Εύλογες οι ερωτήσεις. Πώς θα κρατήσουμε τα σπίτια μας, πώς θα μορφώσουμε τα παιδιά μας? Να, η ανάγκη του χρήματος. Να, πως ο λόγος και ο φόρτος για τον αγώνα της ζωής, η καθημερινή φροντίδα, η τρεχάλα, η αγωνία, η αένος της ζωής, ταλαιπωρία. Να μην τρέξουμε, χαθήκαμε. Πώς θα μπορέσουμε να βγάλουμε τα απαραίτητα χρήματα τα οποία χρειαζόμαστε να πληρώσουμε τις ανάγκες που υπάρχουν? Να μην εξασφαλίσουμε τα μέσα? Απελπιστήκαμε. Τρέχουμε λοιπόν, αγωνιούμε, αγωνιζόμεθα, φροντίζουμε, ταλαιπωρούμεθα, δουλεύουμε σκληρά, παλεύουμε να εξασφαλίσουμε τα προς το ζήν, όπως λέει ο λαός. Βάζουμε ακόμα και στην πάντα χρήματα. Έστω θησαυρίζουμε, δενόμαστε με το μαμονά. Τι να κάνουμε? Λέμε, θέλουμε να ζήσουμε. Όλα αυτά φαίνονται σωστά. Αλλά προς τούτο όμως ας ακούσουμε τη φωνή του Κυρίου. Όχι τη λογική τη δικιά μας. Όχι τη λογική του κόσμου τούτου που έχουμε υποστεί τέτοια μεγάλη πλήση στον εγκέφαλο και τα δεχόμαστε όλα αβίαστα αυτά τα μηνύματα τα οποία μας δίνουν. Ας ακούσουμε τώρα τη φωνή του Κυρίου πάνω ακριβώς σε αυτά τα προβλήματα. Για τούτο λέγω ημίν, λέει ο Κύριος, μη μεριμνάτε τη ψυχή μόν, τι φάγετε και τι πίετε, μη δε το σώμα τη μόν, τι ενδύσεστε. Μη μεριμνάτε, λέει, μην αγωνιάτε για το τι θα φάτε και τι θα πιείτε και τι θα φορέσετε, πώς θα συντηρηθείτε και πώς θα ζήσετε. Μην αγωνιάτε. Μη σας κυριεύει φόβος. Μη σας πλακώνει η αγωνία της ζωής. Ελευθερωθείτε. Απαλλαγείτε από την πίεση και τη σύνθλιψη της αγωνίας αυτής. Πράγματι, ο άνθρωπος ο σημερινός που έχει δεθεί, όπως προείπαμε, τόσο πολύ με την ύλη, που θέλει και τούτο, θέλει και το άλλο, επειδή δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις προσφορές που γίνονται από το καταναλωτικό βιομηχανικό υλικό που συνέχεια έρχεται, που από τις πλήσεις εγκεφάλου που δεχόμαστε από την τηλεόραση, που όλα τα θεωρούμε απαραίτητα, μέσα σε αυτή λοιπόν την αγωνία του δέχεται πιέσεις για να μπορέσει να ανταποκριθεί. Πολλές φορές είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε και δύο δουλειές. Ίσως περισσότερες άλλες φορές και η γυναίκα να βγει έξω να εργαστεί, και πολλές φορές να και τα παιδιά μας όταν μεγαλώνουν, αντί να τα οδηγήσουμε κάπου καλύτερα, η αγωνία της ζωής, οι ανάγκες της ζωής, εντός εισαγωγικών όπως εμείς τις εννοούμε, μας πιέζουν και ακόμα αυτά τα παιδιά που θα μπορούσαμε να τους δημιουργήσουμε ένα καλύτερο μέλλον, τα αναγκάζουμε να εργαστούν. Είναι λοιπόν μια σχέτη καταποίηση ο τρόπος της ζωής με τον οποίο ζούμε. Γι' αυτό λοιπόν ο Κύριος φέρνει τρία επιχειρήματα και μας τα προβάλλει για να μας πείσει να εμπιστευόμεθα τον εαυτό μας στην πρόνοια του Θεού και να αποτινάξουμε αυτή την αγωνία της ζωής. Ο Κύριος ουσιαστικά δεν μας λέει ότι δεν πρέπει να φροντίζουμε για τα υλικά αγαθά, τα απαραίτητα, αλλά να μην αγωνιούμε, να μην δαινόμαστε, να μην τα κάνουμε σκοπό στη ζωή μας, να μην είναι ο στόχος της ζωής μας. Άλλος είναι ο σκοπός της ζωής μας, για άλλο σκοπό ζούμε. Δεν ζούμε για να αποκτήσουμε περισσότερα υλικά αγαθά και να αφήσουμε πίσω μας σπίτια, αυτοκίνητα ή οτιδήποτε άλλο, περιουσία. Ο Κύριος λοιπόν θέλει να αποτινάξουμε αυτή την αγωνία της ζωής. Θέλει να απελευθερωθούμε από την ύλη, γιατί δεσμεύει η ύλη. Θέλουμε να γίνουμε ελεύθεροι άνθρωποι για να ακολουθήσουμε ελεύθερα και αβίαστα τον Χριστό. Γι' αυτό εκείνον ο οποίος είπε «Όστις θέλει ο πίσω μελθεί», θέλει ελεύθερα λοιπόν να τον ακολουθήσουμε. Πρώτο λοιπόν από τη σύγκριση του σώματος και ζωής μας λέγει «Ουχή η ψυχή πλείον εστί της τροφής και το σώμα του ενδύματος». Ωραία τοποθέτηση που μας κάνει ο Κύριος. Ποιος λοιπόν, λέει, σας έδωσε την ψυχή, δηλαδή τη ζωή? Απάντηση: ο Θεός. Ποιος σας έδωσε το σώμα? Απάντηση: πάλι ο Θεός. Αφού σας έδωσε το σώμα και τη ζωή, πώς δεν θα σας δώσει και το ένδυμα και την τροφή? Σας εχορήγησε τα ανώτερα. Θα δυσκολευτεί τώρα να σας δώσει τα κατώτερα, τα μέσα προς συντήρηση της ζωής? Ή μήπως δεν έχει ο Πανάγαθος Θεός να σας δώσει? Ή μήπως δεν θέλει? Και πλούσιος είναι ο Πανάγαθος Πατέρας και διάθεση καλή έχει. Λοιπόν, είναι αδύνατο, λέει ο Κύριος, να σας στερήσει αυτά τα απαραίτητα για τη ζωή. Το δεύτερο επιχείρημα από την πρόνοια του Θεού για τα πετεινά του ουρανού. Χριστιανοί μας, λέγει ο Σωτήρ, ο Χριστός μας, εμβλέψατε. Τι αγωνιάτε? Γιατί σας έχει καταλάβει αυτή η ιδιαίτερη αγωνία για το πώς θα ζήσεις, πώς θα τα βγάλεις, πώς θα ανταποκριθείς? Το πρόβλημα υπάρχει, αλλά ο τρόπος αντιμετώπισης του προβλήματος για τον χριστιανό πρέπει να στηρίζεται πάνω στη Θεία Πρόνοια και με απόλυτη εμπιστοσύνη στο Χριστό. Και λέει ο Κύριος, εμβλέψατε στα πετεινά του ουρανού ότι ου σπήρωσιν, ουδέ θερίζωσιν, ουδέ συνάγωσιν εις αποθήκας. Και ο πατήρ ημών ουράνιος τρέφει αυτά. Ουχή εμείς μάλλον διαφέρεται αυτόν. Δικό σας πατέρας δεν είναι ο Θεός? Έτσι μας λέγει ο Χριστός. Δεν είναι πατέρας και των πουλιών? Και εμάς είναι πατέρας και των πουλιών. Εκείνος τα δημιούργησε και τα πουλιά. Και όμως πόσο στοργικά, λέει, τα τρέφει τα πουλιά. Άνθρωποι, λέει, εμείς θα σας αφήσει εσάς τα παιδιά ο Θεός? Είναι δυνατόν να σας αφήσει? Δεν είστε εσείς ανώτεροι από τα πουλιά? Δεν αξίζετε εσείς ασυγκρίτως περισσότερο από αυτά? Και έπειτα, ποιος από εμάς, τι σε ξημών μεριμνών δύναται προς την επί την ηλικία αυτού πήχην ένα? Ένα συγκλονιστικό παράδειγμα, ένα επιχείρημα συγκλονιστικό φέρει ο Κύριος και λέει, όσο και αν προσπαθήσουμε, παράδειγμα, εμείς να φροντίζουμε τον εαυτό μας, δεν θα μπορέσουμε να του προσθέσουμε 5 πόντους παραπάνω από αυτό που είμαστε. Αδύνατο. Όσο και αν φροντίζετε, όσο και αν τεντώνετε το ανάστημά σας, λέει ο Κύριος, οι ίδιοι θα μένετε. Ούτε έναν πύχη, ούτε μία σπιθαμή δεν θα μεγαλώσετε. Διδαχτείτε λοιπόν από τα πτηνά και μη μεριμνάτε. Αλλά διδαχτείτε όμως και από τα κρίνα του αγρού. Αυτό το τρίτο επιχείρημα του Χριστού από τα κρίνα του αγρού και περί ενδύματος τι μεριμνάτε, καταμάθετε τα κρίνα του αγρού πως αυξάνει. Ούκοπια δεν κάνουν καμία ιδιαίτερη προσπάθεια, ούτε νύθι, ούτε γνέθουν, ούτε ράβουν σε μηχανές ρούχα, δεν ενδιαφέρονται. Λέγω δε ημίν, αλλά εγώ όμως σας λέγω, λέει ο Κύριος, ότι ουδέ Σολομών εν πάση τη δόξη αυτού περιεβάλλεται ως εν τούτον. ούτε ο Σολομών, ο οποίος εφημίζεται ότι ζούσε ο Σολομών μέσα στα ολομέταξα και στις πορφύρες, ούτε αυτός ο Σολομών δεν είχε τέτοια ομορφιά που έχουν τα λουλούδια που ο Κύριος μας έχει δώσει. Είδε το χόρτον του αγρού σήμερον όντα και αύριον εις κλίβανον βαλόμενον, ο Θεός ούτω αμφιένεση ούπολο μάλλον ημάς ολιγόπιστοι. Ολιγόπιστοι είμαστε, πράγματι. Είναι θαυμαστή η ωραιότης και η ευωδιά την οποία η Θεία Πρόνοια έχει καταστολίσει τα κρίνα του αγρού. Αυτά τα μικρά λουλουδάκια, τα οποία πολλές φορές με τα πόδια μας πατάμε όταν πάμε στην εξοχή, αυτά τα λουλούδια που δεν μάθαμε να τα διαβάζουμε, που δεν μελετάμε την ομορφιά που υπάρχουν, δεν μάθαμε να διαβάζουμε αυτό το φυσικό βιβλίο του Θεού, δεν έχουμε αυτή την ικανότητα να μπαίνουμε μέσα στην ομορφιά που κρύβει το κάθε λουλούδι. Μπορεί να το ποτίζουμε, αδιάφορα φεύγουμε και πηγαίνουμε στη διπλανή γλάστρα και δεν σκεπτόμαστε τι ωραίο που το έχει κάνει ο Κύριος, τι ομορφιά που έδωσε, τι ωραία χρώματα το έχει δώσει, τι ωραία σχήματα. Δεν μιλάμε, δεν διαβάζουμε το βιβλίο αυτό της φύσεως και δεν κάνουμε σκέψεις να σκεφτούμε αυτά που λέει ο Κύριος, ότι σήμερα είναι έτσι τόσο ωραίο αυτό το λουλούδι, τόσο ωραίο είναι αυτό σήμερα και αύριο δεν θα είναι. Και όμως, παρόλο που αυτή τη στιγμή θα καταστραφεί μετά από λίγο, εντότις όμως ο Κύριος το έχει εντύσει με τέτοια ωραία ομορφιά. Μαραίνονται λοιπόν, ξεραίνονται και σε λίγο εξαφανίζονται όλα τα λουλούδια με όλη αυτή την περίφημη ομορφιά την οποία έχουν.

Εάν δεν το χόρτον λοιπόν του αγρού, όπως λέει, που σήμερα υπάρχει και αύριο θα το βάλουμε στον κλίβανο, δηλαδή θα το κάψουμε, ο Θεός με τόση ωραία ομορφιά το περιβάλλει, με τόση λαμπρότητα το ενδύει, με τόση χάρη το στολίζει. Ερωτά ο Κύριος, αφού γι' αυτό φροντίζει έτσι, θα αφήσει εσάς? Εσάς τους ανθρώπους θα αφήσει ο Θεός, που είστε πλασμένοι με ψυχή αθάνατη και που είστε κατ' εικόνα δική Του, που από την αγαθότητά Του κατέβηκε από τον ουρανό και σταυρώθηκε για σας, θα σας αφήσει αυτός ο ουράνιος Πατέρας? Άνθρωποι, λέει ο Χριστός, λογική, σκεφτείτε χριστιανοί, συνέρθετε, ξεζαλιστείτε από τα φρονήματα τα κοσμικά και στο εξής μη μεριμνήσετε λέγοντες τι φάγουμε, τι πίωμε, τι περιβαλλόμεθα. Ξέρετε το γιατί? Γιατί ταύτα πάντα τα άπιστα έθνη επιζητεί. Και εσείς δεν είστε άπιστοι, είστε πιστοί. Και αφού είστε πιστοί, δεν πρέπει να λειτουργείτε και να σκεφτόσαστε όπως οι άπιστοι, αλλά πρέπει να σκεφτόσαστε όπως οι πιστοί. Εσείς δεν είστε κοσμικοί άνθρωποι. Όταν γεννηθήκαμε ορθόδοξοι χριστιανοί, όταν μέσα από τόσα δισεκατομμύρια κόσμου μας έχει επιλέξει, όχι γιατί εμείς αξίζουμε, γιατί ευδόκησε ο Κύριος και μας έκανε αυτή την υπερτάτη τιμή να είμαστε ορθόδοξοι χριστιανοί, αυτό θα έπρεπε να πλημμυρίζει μέσα στην καρδιά μας αγαλίαση και να μας δώσει περισσότερη συνέπεια για αυτό το οποίο μας έχει δώσει ο Κύριος, να μας διακρίνει συνέπεια. Εσείς λοιπόν δεν είστε κοσμικοί κοινοί άνθρωποι, είστε χριστιανοί. Είστε χριστιανοί με πατέρα, στοργικό, αυτό τον επουράνιο Θεό που σταύρωσε τον Υιό Του για τη σωτηρία τη δικιά μας. Είστε παιδιά του Θεού, εσείς οι πιστοί χριστιανοί. Και είδε, γνωρίσετε καλά, ο πατήρ ημών ο ουράνιος ότι χρήζεται, ότι έχετε ανάγκη τούτων απάντων. Γνωρίζει ο ουράνιος πατέρας για τις ανάγκες που έχουμε. Σαν παιδιά του Θεού λοιπόν σκεφτείτε χριστιανοί. Σαν παιδιά του Θεού φερθείτε χριστιανικά. Και σαν πιστά και γνήσια και τέλεια του Θεού παιδιά, τούτο μόνο να ζητείτε, τούτο μόνο να επιδιώκετε. Ζητείτε πρώτον την Βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνη αυτού και ταύτα πάντα προστεθήσετε ημίν. Αυτός είναι ο σκοπός μας, αυτός είναι ο στόχος μας, να ζητάμε πρώτα τη Βασιλεία των Ουρανών και ταύτα πάντα προστεθήσετε ημίν. Κυρίως εμείς οι χριστιανοί θα πρέπει να ζητάμε πρώτα τη Βασιλεία του Θεού, δηλαδή την επικράτηση της Βασιλείας του Θεού που μέσα στις καρδιές μας εντώσει μόνεστη η Βασιλεία των Ουρανών, ώστε να μην παρουσιαζόμαστε εμείς όπως οι κοσμικοί, οι ανόητοι και οι άρπαγες και πλεονέκτες, αλλά να είμαστε πιστοί, τίμοι, αληθινοί άνθρωποι της αρετής, της αγιότητος, άνθρωποι με ένα κυρίως ιδανικό. Ένας σκοπός πρέπει να κυριαρχεί κατά πρώτο και κύριο στη ζωή μας, η Βασιλεία των Ουρανών. Πώς θα μπορέσουμε να ενωθούμε περισσότερο με τον Χριστό? Αυτός είναι ο σκοπός που ήρθαμε στη γη. Δεν ήρθαμε ούτε να κάνουμε οικογένειες, ούτε να σπουδάσουμε, ούτε οτιδήποτε άλλο. Αυτά είναι τα μέσα. Ο κύριος στόχος της ζωής του κάθε ανθρώπου είναι να ενωθεί εδώ στη γη με τον Χριστό και να ολοκληρώσει και να ζήσει αιώνια την ένωσή του επάνω. Ένας άνθρωπος γεννιέται και πεθαίνει μικρός. Ούτε οικογένεια δημιούργησε, ούτε σπούδασε, ούτε τίποτε. Δεν έχει αυτό σκοπό? Δεν έχει νόημα στη ζωή? Βεβαίως. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει όλοι να ενδιαφερόμαστε κυρίως και πρώτα για τον ένα και κύριο σκοπό. Τι να το κάνουμε αν αποκτήσουμε περιουσίες ολόκληρες και δεν αποκτήσουμε αυτό το Χριστό μέσα μας, που είναι ο κύριος στόχος της ζωής μας? Καλύτερα, λέει ο Μέγας Βασίλειος, να μην είχαμε γεννηθεί, διότι το πέρασμά μας από εδώ θα γίνει αφορμή να κληρονομήσουμε μια αιώνια κόλαση. Τα πάντα λοιπόν στη ζωή μας, τα πάντα ο στόχος μας θα πρέπει να σκέπτεται πώς μπορώ να ενωθώ περισσότερο με τον Χριστό. Αυτός είναι ο κύριος σκοπός μας. Και πάντα ταύτα πάντα προστεθήσετε ημίν. Θα πρέπει λοιπόν εμείς να επιζητούμε το θέλημα του Θεού σαν γνήσια παιδιά του ουράνιου πατέρα μας να γίνει. Αλλά να ζητούμε και από τους συνανθρώπους μας
να πλησιάσουν κοντά στο Θεό. Γιατί ένας άνθρωπος που αγαπάει το Θεό, αγαπάει και τον συνάνθρωπό του. Ένας άνθρωπος που τηρεί τις εντολές, αγαπάει τον συνάνθρωπό του υποχρεωτικά. Πρέπει λοιπόν να επικρατήσει η Βασιλεία του Θεού στις καρδιές και τις τάξεις όλων. Να βασιλεύσει ο Θεός, να βασιλεύσει το Άγιο θέλημά Του. Και για τούτο το λόγο θα πρέπει όλοι μας να εργαζόμαστε, να αγωνιζόμαστε και να προσευχόμεθα για να έρθει η Βασιλεία του Ουρανού επί της γης, σε εμάς και στους άλλους. Αυτό θα πρέπει να κάνουμε όλοι. Ο Θεός εν ουρανής, ο Πατέρας μας, θα κάνει τα πάντα για να μας φέρει κοντά Του, όταν δει την προαίρεση τη δικιά μας, που εμείς θέλουμε να τον προσεγγίσουμε, να τον πλησιάσουμε, να ζήσουμε μαζί του. Θα μας χορηγήσει όλα τα αγαθά. Είναι Πατέρας. Σε κάποια άλλη στιγμή ο ίδιος ο Χριστός είπε, αν το παιδί σου σου ζητάει ψωμί, του δίνεις πέτρα, και αν σου ζητάει ψάρι, του δίνεις φίδι. Αν εσείς πονηροί όντες πράτετε λογικά και δίνετε αυτό που σας ζητάει, ο ουράνιος ο Πατέρας, ο Πανάγαθος εκείνος δεν ξέρει. Με λίγα λόγια, προσπαθεί ο Κύριος να μας βγάλει από αυτή την ιδιαίτερη αγωνία, γιατί ο άνθρωπος που ζει μέσα στην αγωνία της αποκτήσεως των υλικών αγαθών δεν θα γνωρίσει το Θεό. Δεν θα μπορέσει να τον γνωρίσει. Έτσι λοιπόν ο Κύριος το ψωμί μας, το ρούχο μας, τη στέγη μας, την υγεία μας, όλα τα αναγκαία, πάντα τα απαραίτητα για τη συντήρηση της ζωής μας, θα μας τα δίδει ο υπουράνιος Θεός ως του λυγικότητας Πατέρας. Πότε, το είπαμε, όταν και εμείς εργαζόμεθα και δεν τεμπελιάζουμε, αλλά όταν εργαζόμεθα τίμια και δίκαια και πιστά και ζητούμε εν ιδρώτη του προσώπου μας να τρώγουμε τον άρτο μας. Όταν ζούμε σαν τέκνα του Θεού, σαν παιδιά της Βασιλείας του Θεού επί της γης, τότε όλα θα μας τα δίδει ο επουράνιος Πατέρας. Ζητείτε λοιπόν πρώτον την Βασιλεία των Ουρανών. Βασιλεία των Ουρανών είναι, όπως είπαμε, ο στόχος, ο σκοπός μας. Αλλά όμως είναι για λίγους η Βασιλεία των Ουρανών. Είναι για εκείνους που πιστεύουν. Η Βασιλεία του Θεού δεν επιβάλλεται με τη βία. Η Βασιλεία του Θεού απαιτεί δρόμο ανηφορικό, αγώνα δύσκολο. Και ο κόσμος στη μεγάλη του πλειοψηφία προτιμά τον κατήφορο της αμαρτίας, προτιμά τις ευκολίες του κράτους του διαβόλου. Αλλά αξίζει τον κόπο, γιατί ακούμε πολλές φορές Βασιλεία των Ουρανών και Βασιλεία των Ουρανών. Ας δούμε όμως τι είναι αυτή η Βασιλεία του Θεού. Είναι ένας καινούριος κόσμος που ζει μέσα στον υπάρχοντα κόσμο. Είναι ένας νέος κόσμος μέσα στον υπάρχοντα κόσμο. Ο Χριστός άρχισε το κήρυγμά του με τη Βασιλεία του Θεού. Μετανοείται. Ίγκαι και γάρ η Βασιλεία των Ουρανών. Σημειώνει δε ο Ιερός Ευαγγελιστής ότι ο Χριστός περίγε όλη την Γαλιλαία, ο Ιησούς διδάσκων εν τις συναγωγές αυτών και κηρύσσων το Ευαγγέλιο της Βασιλείας του Θεού. Η Βασιλεία των Ουρανών είναι ένα καθεστώς που δεν επιβάλλεται με τη βία. Να το προσέξουμε αυτό. Ο Κύριος μας είπε «Όστις θέλει, όστις θέλει». Τη Βασιλεία του Θεού τη ζουν ως γεγονός όσοι πιστοί θέλουν μέσα στην καρδιά τους. Όσοι επιθυμούν μέσα στην καρδιά τους. Γι' αυτό είπε ο Κύριος «Η Βασιλεία του Θεού εντός ημώνεστη». Λίγοι είναι εκείνοι που ζουν τη Βασιλεία του Θεού. Αλλά αυτοί οι λίγοι αποτελούν όμως το στολίδι του κόσμου. Ό,τι είναι για το σώμα η ψυχή, αυτό είναι για τον κόσμο οι χριστιανοί που ζουν ως πόθο και ως πραγματικότητα τη Βασιλεία του Θεού. Λέγει σχετικά η προς τον Διόγνητον επιστολή ένα πρωτοχριστιανικό ιερό κείμενο τα εξής: «Όπερστην εν σώματι ψυχή του το εστίν εν κόσμο οι χριστιανοί». Είναι ένας η Βασιλεία των Ουρανών, είναι ένας ωραίος κόσμος μέσα στο βρώμικο κόσμο των ανθρώπων. Είναι σαν το λουλούδι που φυτρώνει πάνω στην κοπριά. Πράγμα βρωμερό η κοπριά. Αλλά πάνω στην κοπριά ανθίζει ένα λουλούδι που μοσχοβολά. Βρωμιά ο κόσμος. Δυσοδεία ανυπόφορη βγαίνει και ανάγει και πηγαίνει προς τα επάνω. Πάνω όμως σε αυτή την κοινωνία, πάνω σε αυτή την κοπριά, πάνω σε αυτά τα αγκάθια υπάρχει και συνυπάρχουν τα λουλούδια. Ανθίζουν και μοσχοβολούν.
τα λουλούδια αυτά. Ποιοι? Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας. Μέσα από αυτό το βρώμικο κόσμο βγήκανε. Είχανε και αυτοί τις αδυναμίες, τα πάθη όπως έχουμε και εμείς. Ζούσαν μέσα σε αυτόν τον κόσμο, αλλά αγάπησαν πολύ τον Χριστό και δόθηκαν ολόψυχα στον Χριστό. Αρνήθηκαν το δικό τους θέλημα και κάνανε θέλημα το θέλημα του Θεού. Η Βασιλεία των Ουρανών είναι η ευλογημένη ζύμη. Ποσοτικά είναι λίγη η ζύμη, αλλά ζυμώνοντας το αλεύρι ξαπλώνεται πατού. Μικρά ζύμη, όλο το φύραμα ζυμεί, είπε ο Κύριος. Λίγοι είναι οι χριστιανοί της Βασιλείας του Θεού, αλλά μπορούν αυτοί οι λίγοι να ζυμώσουν όλο τον κόσμο. Η Βασιλεία του Θεού είναι το κράτος του Θεού. Γι' αυτό το κράτος του Θεού ευχόμεθα, πάντοτε και προσευχόμεθα, ή το κράτος της Βασιλείας ευλογημένο και δοξασμένο του Πατρός και του και του Αγίου Πνεύματος. Μέσα σε αυτό το κράτος του Θεού ζουν και αναπνέουν και απολαμβάνουν τις ευλογίες του Θεού οι χριστιανοί, τα μέλη της Εκκλησίας, της Βασιλείας του Θεού. Η Βασιλεία των Ουρανών είναι η ωραιότερη κοινωνία. Η Βασιλεία του Θεού δεν είναι μόνο κρατορία και απολυταρχία. Είναι κοινωνία των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδος. Γι' αυτό αρχίζουμε στη Θεία Λειτουργία και λέμε «Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων». Η Βασιλεία του Θεού είναι το τέλειο κράτος που χωρίς παραφωνία κυριαρχεί στον ουρανό. Οι αγγελικές δυνάμεις υμνούν ακατάπαυστα και δοξολογούν τη Βασιλεία του Θεού, αλλά υπηρετούν, διακονούν την εξάπλωση της Βασιλείας του Θεού κάτω στη γη. Η Βασιλεία του Θεού άρχισε να γίνεται πραγματικότητα και στη γη. Πότε? Με τη σάρκωση του Υιού του Θεού. Ο Χριστός είναι και βασιλεύς. Έχει τρία αξιώματα ο Χριστός: προφητικό, αρχιερατικό και βασιλικό. Προφητικό διότι εδίδαξε όπως κανένας άλλος προφήτης και διδάσκαλος, σοφός και φιλόσοφος στον κόσμο. Αρχιερατικό διότι προσέφερε τον εαυτό του θυσία πάνω στο θυσιαστήριο του Σταυρού υπέρ της του κόσμου ζωής και σωτηρίας. Και βασιλικό διότι αναισθήθη, ανελήφθη εν δόξη, δοξάστηκε και παραμένει στους αιώνες δοξασμένος ο βασιλιάς αυτός. Αλλά για να φτάσει στη δόξα, ο Ιησούς Χριστός πέρασε από το πάθος και το σταυρό. Ανέβηκε πάνω στο σταυρό για να καταστήσει εμάς όχι απλώς πολίτες, αλλά κληρονόμους της βασιλείας, για να μας κάνει βασιλείς. Ας φανταστούμε κάποιο βασιλιά να έχει ένα μονάκριβο παιδί και από πολύ αγάπη να το στέλνει σε κάποια γωνιά της γης, όπου εκεί συμβαίνει κάτι παράξενο. Πεθαίνουν οι άνθρωποι από τη δυστυχία. Να το στέλνει εκεί αυτός ο βασιλιάς το παιδί να θυσιαστεί και με τη θυσία του να κάνει τα φτωχόπαιδα της χώρας πριγκυπόπουλα, βασιλόπουλα. Κάτι τέτοιο και απείρως σπουδαιότερο είναι αυτό που πραγματοποίησε ο Θεός για μας. Ένα Υιό είχε και τον έδωσε. Έστειλε ο Θεός τον μονογενή του Υιό να θυσιαστεί και θυσιάστηκε εκείνος, ο μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού, γενόμενος άνθρωπος, για να γίνουμε εμείς τα φτωχόπαιδα της αμαρτίας, πριγκυπόπουλα και βασιλόπουλα και βασιλεί στη Βασιλεία των Ουρανών. Και επίση αυτούς το Θεό ημών βασιλείς και ιερείς και βασιλεύουν επί της γης. Έκανε αυτό το γεγονός. Όμως τίθεται το ερώτημα, πόσοι από μας μπορούμε να καταλάβουμε αυτό το υπέρτατο γεγονός το οποίο ο Κύριος έκανε για μας? Πόσοι από μας έχουμε τη δύναμη να καταλάβουμε τι σημαίνει αυτή η υπερτάτη θυσία που έκανε ο Κύριος για μας? Πόσο μας αγγίζει? Ή τι κάνουμε εμείς σαν ανταπόκριση για αυτό που έκανε ο Θεός για μας, για αυτό που έκανε ο Χριστός για μας? Αχαριστία είναι η ανταπόκριση, η αχαριστία που το δίνουμε με τις αμαρτίες μας. Ο Χριστός ήρθε επί της γης και εγκαθίδρυσε στη γη την ουράνια βασιλεία του.
Και η βασιλεία του αυτή δεν είναι τίποτε άλλο από την εκκλησία του. Πολλά βασίλεια και πολλές αυτοκρατορίες έχουν εξαφανιστεί. Ρωμαίοι αυτοκράτορες, Πομπίοι, Νέρονες. Έχουν εξαφανιστεί κράτη ολόκληρα από το χάρτη της γης. Όλοι οι βασιλείς του θρόνου εκθρονίστηκαν και εκθρονίζονται. Και αν δεν τους εκθρονίσει κάποια επανάσταση, θα τους εκθρονίσει οπωσδήποτε ο θάνατος. Αυτό θα συμβεί οπωσδήποτε. Όλοι οι βασιλείς της γης και οι άρχοντες γίνονται έκπτωτοι. Ένας μόνος βασιλιάς παραμένει για πάντα θρονιασμένος. Καμιά δύναμη δεν μπορεί να τον εκθρονίσει. Είναι ο Ιησούς Χριστός και της βασιλείας αυτού ουκέστε τέλος. Αλλά όμως αυτή η βασιλεία των ουρανών που έχει σχέση με την αιώνια ζωή ξεκινάει από εδώ. Η βασιλεία του Θεού δεν είναι φυσικά κανένα κόμμα, δεν είναι κανένα κοινωνικό σχήμα, δεν είναι κανένα κοινωνικό κατεστημένο. Είναι μια κατάσταση που αρχίζει από εδώ, από αυτή εδώ τη ζωή, και δεν τελειώνει, αλλά τελειώνεται και κορυφώνεται στον μέλλοντα αιώνα, στην άλλη ζωή. Η βασιλεία εμεί ουκέστε εκ του κόσμου τούτου, είπε ο Χριστός. Η βασιλεία του Θεού είναι βασιλεία της καρδιάς. Μέσα στην καρδιά ο πιστός ζει τη βασιλεία του Θεού. Μια περίγραπτη στους απίστους πνευματική κατάσταση. Δεν μπορούν να την καταλάβουν. Γνωρίσαμε στο Άγιο Όρος μοναχούς που είχαν στερηθεί τα πάντα και όμως λέγανε: «Κύριε, μη μου δίνεις άλλη χαρά, μη μου δίνεις άλλη ευτυχία, δεν την αντέχω». Αυτή είναι η βασιλεία του Θεού. Έχει τέτοια δύναμη όταν έρχεται μέσα μας να είναι ο άνθρωπος πλημμυρισμένος και ευτυχισμένος τόσο πολύ που όταν ζει μέσα στο υλικό του σώμα να μην την αντέχει αυτή την ευτυχία και αυτή τη χαρά. Που όλοι τη ζητάμε την ευτυχία, αλλά δυστυχώς όμως οι περισσότεροι σε λανθασμένο δρόμο. Ο Χριστός βασιλεύει στα αισθήματά μας, στη σκέψη μας, στη ζωή μας. Πότε? Όταν εμείς αφήσουμε τον εαυτό μας να τον προσεγγίσει, να τον πλησιάσει. Γιατί? Διότι η βασιλεία του Θεού εντός ημών εστί. Είναι μέσα μας. Έχουμε με το βάπτισμα πάρει όλες τις χάρες, τις ενέργειες του Αγίου Πνεύματος, αλλά τις έχουμε ανενέργητες. Όλες τις δωρεές του Αγίου Πνεύματος τις έχουμε μέσα μας, αλλά κοιμώνται. Δεν θέλουμε να τις ξυπνήσουμε, δεν θέλουμε να αλλάξουμε τρόπο ζωής, αρκούμεθα σε αυτό που είμαστε. Νομίζουμε ότι τα ξέρουμε, ότι είμαστε καλοί χριστιανοί, γιατί κάνουμε μια εγκεφαλική εξομολόγηση, γιατί ανάβουμε ένα κερί. Όμως χαρά μέσα μας δεν έχουμε. Δεν ζούμε την παρουσία του Θεού. Δεν είμαστε ευτυχισμένοι. Γιατί? Διότι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούμε είναι λανθασμένος. Μια ζωντανή πίστη σημαίνει παρουσία του Χριστού μέσα μας. Ζεις με τον Χριστό, μιλάς με τον Χριστό, νιώθεις την παρουσία του Χριστού μέσα. Αυτός είναι ο χριστιανισμός. Δεν είναι κάποιες ηθικές καταστάσεις που τηρεί κάποιες ηθικούς νόμους. Όχι, ο Χριστός είναι παρουσία, η χριστιανική ζωή είναι παρουσία του Χριστού μέσα μας. Τη βασιλεία του Θεού τη ζούνε οι άνθρωποι από αυτή εδώ τη ζωή. Όποιος θέλει, όσοι θέλει ο πίσω μου ελθύν. Αλλά βέβαια εδώ στη ζωή δεν τη ζουν τέλεια, δεν τη ζουν ολοκληρωμένα, δεν τη ζουν με πληρότητα. Μετά το θάνατο θα έρθει η ολοκλήρωση. Στον κόσμο αυτό, μαζί με το σπόρο της βασιλείας του Θεού, φυτρώνουν και τα ζυζάνια. Από τώρα μερικοί άνθρωποι προγεύονται την χαρά της βασιλείας του Θεού. Ολοκληρωτικά όμως θα τη γευτούν στην άλλη τη ζωή. Γι' αυτό η βασιλεία του Θεού λέγεται βασιλεία των ουρανών. Τώρα είναι σαν να παίρνουμε, να μιλήσουμε σε μια σύγχρονη γλώσσα, ένα τσεκ για να το ξαργυρώσουμε στην άλλη ζωή. Τώρα παίρνουμε την προκαταβολή. Εκεί θα είναι η αμοιβή και τις δόξεις. Η τέλεια βασιλεία του Θεού για μας θα ζούμε τη δόξα του Παμβασιλέως Χριστού. Όμως ποιες προϋποθέσεις θα μπορούσαν να υπάρχουν για αυτή τη βασιλεία του Θεού? Πώς μπορούμε να είμαστε εμείς μέλη αυτής της βασιλείας του Θεού? Για να είμαστε λοιπόν μέλη της βασιλείας του Θεού απαιτούνται ορισμένες προϋποθέσεις. Να έχουμε πρώτα πίστη στη μέριμνα του Θεού.
Τι είπε στο σημερινό Ευαγγέλιο? Μη μεριμνάτε τη ψυχή μόν, τι φάγετε και τι πείτε, μη δε το σώμα τι μόν, τι ενδύσεστε.

πραγματικά είναι εκείνος ο οποίος είναι δίπλα μας και μας γέννησε και μας φροντίζει και εσταύρωσε τον μονογέννητο Υιό για μας. Νιώθουμε αυτή την παρουσία του σαν πατέρα μέσα μας. Αν δεν το νιώθουμε, τότε θα πρέπει να προβληματιστούμε. Γιατί δεν νιώθω το Θεό σαν πατέρα μέσα στην ψυχή μου? Τι είναι αυτό που με κάνει να μην το νιώθω? Όλοι μας θα πρέπει να προβληματιστούμε. Ο Ιερός Χρυσόστομος λέγει ότι είναι κάτι το συγκλονιστικό αυτό που λέμε Πάτερ. Πρέπει να μας χαροποιεί και να μην μας απογοητεύει. Ω πόση της φιλανθρωπίας υπερβολή, ω πόση της φιλοσοφίας υπεροχή, ποιος αρκέσει λόγος προς ευχαριστία, τον τοσάφτα πηγάζοντα ημίν αγαθά. Σκόπισον αγαπητέ, της εις και της εμείς φύσεως την ευτέλειαν, ερεύνησον τη συγγένειαν, την γην, των χούν, των πυλών, των πλήθων, την σποδών, και εκπλάγηθη των ανεξιχνίας των πλούτων της πολλής περιμάς αγαθότητος, ότι πατέρα καλήν, προσετάχθης αυτών, ο γήινος των ουράνιων, ο θνητός των αθάνατων, ο φθαρτός των άφθαρτων, ο πρόσκυρος των αιώνιων, ο χθες και πρώην πυλός των όντα πρώτων αιώνων θεών. Δηλαδή, πόσο υπερβολή είναι η φιλανθρωπία του, πώς είναι η περιοχή της γενεοδορίας του, ποιος λόγος θα αρκέσει για ευχαριστία προς το Θεό που μας δίνει τόσα πολλά αγαθά. Εξέτασε, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, εξέτασε αγαπητέ την ευτέλεια τη δική σου και της δικής σου φύσης, ερεύνησε τη συγγενειά μας, τη γη, το χώμα, τη λάσπη, το πληθύ, τη στάχτη, και αφού πλαστήκαμε από τη γη, πάλι στη γη μετά το θάνατο διαλυόμαστε. Σκεπτόμενος λοιπόν όλα αυτά, θαύμασε. Θαύμασε τον ανεξιχνίαστο πλούτο της μεγάλης αγαθότητος του Θεού για μας. Γιατί προστάχτηκες, σύ, ο οποιοσδήποτε χριστιανός, να τον ονομάζεις πατέρα. Ο γήινος τον ουράνιο, ο θνητός τον αθάνατο, ο φθαρτός τον άφθαρτο, ο πρόσκυρος τον αιώνιο, ο χθες και προηγούμενος πυλός, το Θεό που υπήρχε πριν από τους αιώνες. Είναι πράγματι συγκλονιστικό να αξιωνόμεθα εμείς να λέμε πατέρα τον δημιουργό των απάμων, αυτόν που οι άγγελοι τρέμουν και καλύπτουν με τα φτερά τους, τα μάτια τους, να μην βλέπουν αυτή την απέραντη δόξα. Έχουμε πατέρα λοιπόν πλούσιο σε αγαθότητα και δυνατότητα Θεό. Έχουμε πατέρα που είναι πάνω στον ουρανό, βασιλιάς του ουρανού, και εκείνος μεριμνά πριν από μας για μας. Πριν από μας για μας. Να το κατανοήσουμε πολύ καλά. Να έχουμε ένα αφεντικό στη ζωή μας. Τον Κύριο. Ουδείς δύνατε δις οι κυρίες δουλεύει να ακούσαμε. Η γάρ τον ένα μισήσει και τον έτερον αγαπήσει. Ου δύναστε Θεό δουλεύειν και μαμονά. Πρέπει όμως να βαδίσουμε το δρόμο προς τη Βασιλεία των Ουρανών. Και ο δρόμος αυτός έχει μια επιγραφή. Οδός Σταυρού. Το βεβαιώνει ο Απόστολος Παύλος. Δια πολλών θλίψεων δι μας εις εθήν εις την Βασιλεία των Ουρανών. Έχουμε μια λανθασμένη τοποθέτηση απέναντι στη σχέση μας με τον Χριστό. Έχουμε την εντύπωση ότι επειδή θεωρητικά με το νου μας ακολουθούμε, όπως εμείς φανταζόμαστε, το δρόμο του Χριστού, θα θέλουμε όλα να γίνονται τέλεια. Λες και υπογράψαμε συμβόλαιο με τον Χριστό ότι θα πρέπει τα πάντα να γίνουν όπως εμείς τα θέλουμε. Όμως ο Κύριος μας τοποθετεί και η Απόστολή Του. Μας το λένε πολύ καθαρά. Δια πολλών θλίψεων δι ημάς εις ερθήνη στην Βασιλεία των Ουρανών. Ο Σταυρός του Κυρίου άναξε τη Βασιλεία των Ουρανών. Ο χριστιανός λοιπόν θα περάσει μέσα από θλίψεις. Θα έρθουν θλίψεις και προβλήματα στη ζωή του. Αλλά ο τρόπος όμως με τον οποίο ο χριστιανός αντιμετωπίζει τα προβλήματα στη ζωή δεν έχει καμία απολύτως σχέση με τον τρόπο που τα αντιμετωπίζουν οι άλλοι. Οι άνθρωποι που είναι έξω από την πρόνοια του, από την πίστη στο Χριστό. Και ακριβώς αυτό είναι το μεγαλείο του χριστιανού. Του σωστά τοποθετημένου χριστιανού. Έχει την ικανότητα να λέει εκείνο το «έχει ο Θεός». Και το εννοεί και το πιστεύει αυτό το «έχει ο Θεός». Και νιώθει μέσα του μία δύναμη να νικήσει το πρόβλημα όπου θα έρθει και έχει ηρεμία και γαλλία.

0: αν σε κάθε πρόβλημα που έρχεται δεν έχουμε μέσα μας ηρεμία και γαλήνη, να ξέρουμε ότι δεν εμπιστευόμεθα τον εαυτό μας στο Θεό. Εαυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή μου ο Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Όταν γνωρίζουμε αυτά, όταν γνωρίζουμε τη Θεία Πρόνοια, όταν γνωρίζουμε την αγάπη του Ουράνιου Πατέρα, τότε πώς είναι δυνατόν να έχουμε μέσα μας αγωνία, πώς είναι δυνατόν να έχουμε μέσα μας αμφιβολία ότι δεν θα μας βοηθήσει ο Κύριος? Ναι, την έχουμε. Γιατί? Διότι θέλουμε όλα τα πράγματα να έρθουν στη ζωή μας όπως εμείς τα κατανοούμε. Θέλουμε όλα τα πράγματα να γίνουν όπως εμείς τα θέλουμε εδώ και τώρα, όπως εγώ το καταλαβαίνω. Έστω και αν ο Κύριος γνωρίζει εκ των προτέρων ότι αυτό που εγώ θέλω δεν είναι ωφέλεια της ψυχής, δεν είναι ωφέλεια της πνευματικής μου πορείας προς τον Βασιλεία των Ουρανών, θα μου κάνει κακό. Και όμως επιμένω, γιατί έτσι το θέλω εγώ, γιατί έτσι εγώ το καταλαβαίνω και το θέλω έτσι. Θέλω με λίγα λόγια τον Ουράνιο Πατέρα, που ξέρει ακόμα και την παραμικρότερη λεπτομέρεια της ζωής, να μας φροντίζει. Τον θέλουμε συνεργό στον τρόπο που εμείς σκεπτόμαστε και με τον τρόπο που εμείς θέλουμε να γίνονται τα πράγματα και να λύνονται τα προβλήματά μας. Θα πρέπει να ζήσουμε με δικαιοσύνη εδώ, με ειρήνη και με χαρά, που και στην η Βασιλεία του Θεού βρώσεις και πόσεις.
1: Η ώρα είναι 11. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ Οδυπόρη 91.9. Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον μεγάλο παρακλητικό κανόνα στην Παναγία την Μαχαιριώτισσα. Ψάλλει ο χορός των πατέρων της Ιεράς Βασιλικής και Σταυροπηγιακής Μονής Μαχαιρά.

Άκουσον εις προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιόν σου πάς ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου, εκάθισε μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνους, και η κηδεία συνεπεμέ το πνεύμα μου εν εμίε ταράχθη καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων μελέτησε εν βάση της έργης σου, εν ποίμαση των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου ως γιάννη δρόση. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσω με

Εξενούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Διδάξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχήν μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύεις πάντα τους θλίβοντας την ψυχήν μου.

Ελέησόμε ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου, εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλείον πλήνομαι από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόμε. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σήμωνο ήμαυτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσει τις λόγεις σου και νικήσει το κρίνες θέσε. Ιδούγα εν ανομίες συνελήφθη και εν αμαρτίες εκκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδούγα ραλήθεια νηγάπησαν στα άδειλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδηλωσάσμη. Ραντιείς με ισόβο και καθαρισίσω με, πληνείς με και υπέρφυον αλευκανθίσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και φροσύνη, αγαλιάσουν δε ως θέα τα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάσα ανομίας με εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν χτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιο, μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσ' με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξω νόμους της οδού σου και σε βείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσε τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι ή θέλησα θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένο, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός, ού και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσους είναι επί το θυσιαστήριο σου μόσχους.

Ελέησον ημάς, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε, η λάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας

0: κυρίες και κύριοι, την ευχή σας, πατέρα Ανανία.
1: Του Κύριου μας την ευχή και καλό καλοκαίρι.
0: Και μια και είμαστε στο θέρος για τα καλά, ας ξεκινήσουμε τα ταξίδια. Και τι λέτε, να αρχίσουμε πρώτα από το βουνό, μια και με την Ευαγγελική περικοπή ταξιδέψαμε στο βουνό με την επί του όρους ομιλία του Χριστού.
1: Μάλιστα, στο όρος των μακαρισμών, βεβαίως. Το όρος αυτό δεν αναφέρεται ποιο ήτο, δεν αναφέρεται δηλαδή ονομαστικά. Ήταν όμως γνωστό στους αναγνώστας του Ευαγγελίου και ίσως ήταν κοντά στη θάλασσα της Γαλιλαίας. Ο Ιησούς βέβαια μιλούσε και στη θάλασσα, αλλά πολλές φορές ήταν τόσο μεγάλο το πλήθος που κινδύνευαν να πέσουν όλοι μέσα στη θάλασσα και να ρίξει τον Ιησού, όπως λέει το Ευαγγέλιο του Λουκά. Γι' αυτό τους ανέβασε λίγο προς το βουνό, κατέλαβαν εκεί τις πλαγιές και τα ριζά και τις κορυφές του βουνού. Και ο Ιησούς μας πήγε σε ένα σημείο και κάθισε έτσι με απλότητα και αμεσότητα. Και τον Ιησού τον θεωρούσαν όλοι δικό τους και τον είχαν όλοι δικό τους. Και εκείνος έφερε το απλά. Απλά, όπως και στη Σαμάρια, στο φρέα του Ιακώβ, εκαθέζεται ούτως επί την πηγή, λέει ο Ευαγγελής Ιωάννης. Έτσι απλά, όπως βρήκε, σε μια πέτρα, σε κάτι που ήταν εκεί. Τι ωραίο. Κάθισε και μίλησε λοιπόν στο όρος των μακαρισμών. Και έχουμε εκεί τη λογογνωστή και περίπιστη επί του όρους ομιλία. Θα λέγαμε είναι οι προγραμματικές δηλώσεις του Χριστού μας. Για το Ευαγγέλιο του Ματθαίου μας έχουμε πει είναι μια κατήχηση. Έχει μαζέψει λοιπόν εκεί όλα τα ωραία που είπε ο Χριστός μας και τα εξεφώνησε στο όρος των μακαρισμών και τα έχει καταγράψει ο Ευαγγελιστής και τα διαβάζουμε. Και είναι μεγάλη ευλογία, όπως κι άλλοτε έχουμε πει, να διαβάζουμε το Άγιο Ευαγγέλιο. Ο Γέροντας Πορφύριος έλεγε ότι όποιος διαβάζει το Ευαγγέλιο, και αν μπορεί όρθιος λιγάκι, και αν δεν μπορεί όπως μπορεί, κάνει και δοξολογία, και ευχαριστία, και δέηση, και εξομολόγηση, και όλα. Για το Ευαγγέλιο είναι ο Χριστός. Και καθώς διαβάζουμε τα ιερά του ρήματα, εκείνος έρχεται. Εκείνον ακούμε, εκείνος μας ευλογεί, εκείνος μας ενθουσιάζει, εκείνος μας καθαρίζει με το θείο του λόγου.
0: Και θυμάμαι που μας έχετε πει σε άλλη εκπομπή, σε παρόμοια αναφορά, ότι είναι μεγάλη ευλογία σε ένα σπίτι να έχει το Ευαγγέλιο, να έχει την Καινή Διαθήκη, πόσο μάλλον να τι διαβάζει κανείς.
1: Βεβαίως. Το λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, το έχουμε ξαναπεί και καλώς να θυμίστε. Βέβαια. Είναι μεγάλη ευλογία να υπάρχει στο σπίτι μας το Ευαγγέλιο, η Καινή Διαθήκη. Και μεγαλύτερη ευλογία είναι ακόμη, λέει ο ίδιος Άγιος, να το διαβάζουμε. Και μέγιστη ευλογία να το εφαρμόζουμε. Τι ωραία. Και καθώς διαβάζει κανείς τα ρήματα του Ναζωραίου, χαίρεται, φρένεται, αγάλεται, φεύγει από τα βιωτικά, έρχεται μια θεία γαλήνη στην ψυχή, καθαρίζει ο νους και αγιάζει και η ατμόσφαιρα. Αγίασαν τον αέρα.
0: Υπάρχει τελικά ιεράρχηση στα πράγματα και είναι, φαίνεται, από τις καλές συνήθειες που σιγά σιγά μας μειούν της Εκκλησίας μας.
1: Βέβαια, βέβαια. Γιατί εκείνος που διαβάζει το Ευαγγέλιο και τα ιερά βιβλία της Εκκλησίας αγιάζει χωρίς το καταλάβει. Μπαίνει μέσα στο μήκος κύματος. Η ίδια η χάρις που υπάρχει εκεί μπαίνει και μας αλλάζει, μας αλλοιώνει. Και όταν τα αφήσουμε το Ευαγγέλιο μετά, έρχονται στο νου μας τα χωρία που διαβάσαμε, ό,τι μας έκανε εντύπωση. Ή φορές, ώρες που το διαβάζουμε και μας και στην εκκλησία, εμείς η λειτουργία κλπ. Αισθανόμεθα κάθε φορά και διαφορετικά. Άλλες πτυχές βρίσκομαι. Και άλλα νοήματα έρχονται στο νου μας κάθε φορά που διαβάζουμε. Για το Ευαγγέλιο είναι ακένατο. Ακένατος ο θησαυρός. Πολύτιμος θησαυρός και πολύτιμος μαργαρίτης. Γι' αυτό είναι μεγάλη ευλογία να διαβάζουμε την Καινή Διαθήκη και την Παλαιά σίγουρα, αλλά και την Καινή Διαθήκη. Τα Άγια Ευαγγέλια. Παλαιοί, ολιγογράμματοι και αγράμματοι περισσότεροι, προσπαθούσαν να ακούν το Ευαγγέλιο, να διαβάζουν το Ευαγγέλιο και αν δεν μπορούσαν αυτοί, έβαλαν κάποιον που ήξερε. Θυμάμαι πηγαίναμε στα σπίτια παλιά που ξέραμε λίγα γράμματα εκεί, μας έβαλαν οι παππούδες και οι αγιάδες και όποιοι άλλοι που δεν ξέραν, να διάβασε μου λίγο παιδί μου εδώ πά. Διάβασε μου εκεί, διάβασε μου τη σύνοψη, διάβασε μου το Ευαγγέλιο, διάβασε το βιβλίο του Αγίου. Και ξέρετε, αυτή η λυκή από τότε μας έχει μείνει στην ψυχή. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ καλό η ανάγνωση των θείων γραφών και δι τη Καινή Διαθήκη και δι του Ευαγγελίου. Και τώρα το καλοκαιράκι που έχουμε το Ευαγγέλιο του Ματθαίου είναι μια ανάσα, μια δροσιά, είναι παράδεισος, είναι όλα τα καλά. Γι' αυτό ας τα ανοίγουμε λιγάκι. Είναι λίγο ζώρο να τα ανοίξουμε. Για άλλα βιβλία και μάλιστα αρνητικά τα ανοίγουν πιο εύκολα. Αλλά αυτό το ζώρο βγάζει λάδι. Φέρνει το λάδι της ειρήνης στην ψυχή μας. Τη χάρη του Ευαγγελίου στην καρδιά μας. Και όπως είπαμε και λίγο πριν, μας αλλοιώνει. Μας αλλοιώνει. Οθνή, αναλλίωση, ευπρεπεστάτη. Ξένη αλλοίωση, διαφορετική ουράνια αλλοίωση. Ευπρεπέστατη. Να αλλάξουμε μόνο τον τόνο και η ίδια λέξη. Ευπρεπέστατη. Ευπρεπέστατη, ωραιότατη. Έτσι. Και ξέρετε, ο αντικείμενος φεύγει όταν διαβάζει το Ευαγγέλιο. Φεύγει. Και λέει το γεροντικό, ένας ασκητής μελετούσε το Ευαγγέλιο και άκουσε δίπλα του να υποτονθορίζει, να διαβάζει ψιθυριστά δηλαδή κάποιες τα θεία ρήματα. Σταμάτησε, κατάλαβε ότι κάτι τρέχει, όχι καλό. Και ρωτά αυτόν που διάβαζε, τι διαβάζετε? Την Παλάν, εννοεί τη Διαθήκη. Κατάλαβε τον αντικείμενος, ήθελα να μπλέξει το γέροντα. Καμφάλα εκείνος γίνεται Σατανάς άγγελος φωτός για μας πλανέσει. Και ο γέροντας του λέει, την γενή νου γινώσκεται. Την γενή δεν την ξέρετε. Και στο άκουσμα του ονόματος την γενή, ο άλλος έφυγε, εξαφανίστηκε. Διασκορπίστηκε, αναστήτη ο Θεός, διασκορπισίτσαν οι εχθροί αυτού και φυγέτσαν ο προσώπου αυτού μίσου της αυτών. Εξαφανίστηκε όταν άκουσε και μόνο το όνομα της Καινής Διαθήκης.
0: Είναι όπλο μεγάλο δηλαδή το Ευαγγέλιο.
1: Όπλο μεγάλο. Είναι ο ίδιος ο Χριστός κρυμμένος κάτω από τα γράμματα και μέσα στα γράμματα. Είναι ο ίδιος ο Χριστός. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας το έχει στην Αγία Τράπεζα το Ευαγγέλιο. Και η μισή λειτουργία είναι η κατήχηση. Είναι ο Λόγος Θεού. Και η άλλη είναι το σώμα και το αίμα του φιλανθρώπου. Βέβαια, το βάζει εκεί και κάνει είσοδο το Ευαγγέλιο και λέει σοφία ορθή, σηκωνόμαστε όλοι. Αλλά και όταν διαβάζουμε το Ευαγγέλιο πάλι λέει σοφία ορθή, ακούσαμε του Αγίου Ευαγγελίου. Και ακούμε. Να το ακούσει δηλαδή η ψυχή μας, τα αυτιά της ψυχής μας, να το ακούσουν, να το εγκολπωθούν και να το πραγματοποιήσουν. Εμείς ας προσπαθούμε. Είπα δεν είναι εύκολο, υπάρχουν και δυσκολίες. Να διαβάζουμε το Ευαγγέλιο. Και αν δεν μπορούμε, τουλάχιστον είμαστε στην Εκκλησία, ας προσπαθούμε να το ακούμε εκεί. Είμαι άλλη παρηγοριά. Που στις θείες λειτουργίες και σε άλλες ακολουθίες έχουμε το θείο και ιερό Ευαγγέλιο. Και θυμάμαι, εκεί στα μέρη μας ήταν ένας πιναλαίος ανθρωπίσκος, θέλω σχολές, που δεν ήρθε στην Εκκλησία. Και τώρα ρώτησε η αφεντιά μου κάποτε, γιατί αδελφέ δεν έρχεσαι στην Εκκλησία, έτσι απλά. Με έχει καβαλεί και ο Σατανάς παππού και δεν μπορώ να έρθω. Τι ομολογία. Σε αφοπλίζει αυτό. Και λέω, και τώρα τι λες, τι να λέω παππού μου, κακό με βρήκε. Το Ευαγγέλιο, να έρθω στην Εκκλησία, να ακούς το Ευαγγέλιο, ξέρεις τι χάνω. Το Ευαγγέλιο όταν το ακούς, μπαίνει εδώ στην ψυχούλα σου, λέει, καημένος. Και αγάλατε καρδιά σου και χαίρεσαι και σχυρτάς. Τι είχαν αυτοί οι άνθρωποι αίσθημα. Δεν πήγε στην Εκκλησία διότι ίσως δεν είχε μάθει, ίσως και ο πειραγμός τον κράτο και όπως έλεγε, ίσως τώρα ίσως άλλο. Παρά τα αυτά όμως ο άνθρωπος είχε αίσθημα στην καρδιά.
0: Και μπορούσε να ξεχωρίσει το μεγαλείο δηλαδή.
1: Το μεγαλείο μπορούσε να ξεχωρίσει. Και πόσοι τέτοιοι δεν είναι. Πόσοι τέτοιοι δεν είναι. Που φαίνονται τάχα έξω από την Εκκλησία και από το ένα και από το άλλο. Και όμως έχουν μέσα τους μια ψυχή και μια καρδιά γεμάτη αγάπη και έχουν αίσθημα και έχουν μεγαλείο και έχουν τόσα καλά.

0: ξεκινήσαμε το ταξίδι μας από το βουνό με την ευκαιρία της Ευαγγελικής Περικοπής που περιελάμβανε απόσπασμα της επί του όρους ομιλίας του Χριστού μας.
1: Και το απόσπασμα αυτό αναφέρεται στη Θεία Πρόνοια, στη φροντίδα του Θεού Πατρός για τον άνθρωπο και την κτήση. Γιατί ο άνθρωπος χάνοντας τον επίγειο παράδεισο τα έχασε όλα. Έγινε ολόκληρος μια πληγή και ένας θρήνος και μπήκε στον τροπικό της ανασφάλειας, της απιστίας, της αθεΐας και γέμισε σκοτάδι και μέριμνα και φόβο και ό,τι άλλο συναφές. Ερχόμενος λοιπόν ο Χριστός μας στον κόσμο, προσπάθησε να μας πείσει και με λόγια και προπαντός με έργα θεϊκά για το πόσο μας αγαπά και το πόσο μας φροντίζει και πρέπει και εμείς να τον εμπιστευόμεθα και να αφινόμεθα στα χέρια του. Μας είπε να μην μεριμνάμε. Δηλαδή η μέριμνα είναι το άγχος, η αγωνία και όλα τα παρόμοια. Δεν είπε να μην εργαζόμεθα. Και εκείνος εργάζεται και ο πατήρ εργάζεται και εμείς πρέπει να εργαζόμεθα τα έργα του φωτός και τα έργα της μετανοίας. Αλλά είπε να μην έχουμε αυτό το σαράκι της μέριμνας.
0: Που δείχνει ότι λείπει και η εμπιστοσύνη στο πρόσωπό του.
1: Μάλιστα. Και όλα αυτά λέει, τα ζητάνε τα έθνη που δεν έχουν Θεό. Εσείς έχετε εμένα, τον ανθρωπίσατε. Έχετε τον πατέρα μου και πατέρα σας. Έχετε τον Θεό, τον τριαδικό. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό να έχει κανείς εμπιστοσύνη στη Θεία Πρόνοια. Αφήνεται. Κάνει το ανθρώπινο, το δυνατό. Και το αδύνατο το κάνει η Θεία Πρόνοια. Και έτσι έχουμε συνεργασία της Θείας Χάριτος και της ανθρωπίνης ελευθέρας θελήσεως.
0: Και βλέπουμε ότι χρησιμοποίησε και παραδείγματα από την καθημερινή ζωή και πρακτικά.
1: Βεβαίως. Παραδείγματα από την καθημερινή ζωή και από τη φύση και τη δημιουργία και από τον ίδιο τον άνθρωπο. Και είναι σημαντικό αυτό το πράγμα. Και ο Χριστός μας λέγει για το μάτι. Είπε χθες στο κομμάτι που διαβάσαμε ότι αν το μάτι σου είναι υγιές, όλο το σώμα λάμπει, είναι στο φως ο άνθρωπος. Εάν το μάτι χαλάσει, ο άνθρωπος βυθίζει στο σκοτάδι και είναι αυτό που λέγαμε για τον τυφλό τον εκκαινητής, όλων των βίων ο τυφλός νύχτα λογιζόμενος. Είναι πια όλη η ζωή νύχτα. Και οι αδελφοί μας τυφλοί πραγματικά βρίσκονται σε μεγάλη δοκιμασία να μην βλέπουν και υποφέρουν, αλλά αφήνονται στη Θεία Χάρη. Και λέει στη συνέχεια, πάει στον πνευματικό οφθαλμό. Αν νοσήσει ο πνευματικός οφθαλμός, τότε ο άνθρωπος είναι στο πνευματικό σκοτάδι. Και η ψυχή του και η συνείδηση και ο νους εσκότη διαπορεύονται. Εσκότη διαπορεύονται. Ενώ ο Χριστός μας είναι πάντοτε το φως του κόσμου. Του κόσμου της ψυχής μας, της ζωής μας, της καρδιάς και του νοός μας. Και ο εθνικός μας ποιητής Ιωάννης Σολωμός έλεγε ακριβώς πάντα ανοιχτά, πάντα άγρυπνα τα μάτια της ψυχής. Ο άνθρωπος πολλές φορές λατρεύει τα υλικά αγαθά και τους δίνει ρόλο θεότητος. Τα θεοποιεί, τα πολιτοποιεί, ενώ αυτά είναι μέσα. Τα θεία δώρα είναι μέσα. Για να πετύχουμε τον σκοπό που είναι η ένωσή μας με τον Χριστό, η θέωσή μας και ο αγιασμός ημών. Και ο άνθρωπος λατρεύει τα χρήματα, τον πλούτο και όλα τα υλικά και δίνει την προτεραιότητα της ψυχής και της ζωής του. Και ο Χριστός λέει δεν μπορείτε να δουλεύετε στο μαμονά και στο Θεό. Ή τον ένα θα αγαπήσετε και τον άλλο θα μισήσετε. Ή τον ένα θα αντέξετε και τον άλλο θα καταφρονήσετε. Και είναι μεγάλη πλάνη η φιλαργυρία. Είναι πικρός χειμώνας κατά τον Άγιο του Χρυσόστομο. Και σε κάθε εποχή δυστυχώς επικρατούσε. Ακόμη και στους χριστιανούς. Και τι δείχνει αυτό? Ανασφάλεια. Ανασφάλεια. Σου λέει να έχω το λεφτό να περάσω. Τι θα κάνω άμα δεν το έχω, αν με βρει μια αρρώστια? Και μέχρι στο σημείο καλό είναι. Αλλά δεν πρέπει να πεθαίνουμε κιόλας, γιατί στο τέλος τα λεφτά δεν μας κάνουν τίποτα. Ήταν ένας φυλάδιος, μάζευε μια ζωή λεφτά. Δεν έτρωγε, δεν διασκέδαζε, δεν εκπληρούσε τις στοιχειώδεις ανάγκες του, δεν αλεούσε των πλησίων, που είναι ο εαυτός μας σε άλλη έκθεση και εκδοχή. Και έφτασε λοιπόν, μεγάλωσε και γέρασε. Ο γαρτογύρας έρθε μόνο. Ήρθαν και αρρώστιες και το ένα και το άλλο. Έφτασε μέχρι θανάτου. Έφερε γιατρούς και του είπαν αυτοί, δεν γίνεται παππού, θα πεθάνουμε. Τι λέει ρε παιδί, λέει, θα πεθάνουμε, πεθάνουμε. Όχι, λέει, θα πεθάνουμε. Έχω λεφτά. Σας δώσω όσα θέλετε. Όσα και αν δώσεις παππού θα φύγεις. Εμείς δεν μπορούμε να σε κρατήσουμε. Δεν σε σώζουν τα λεφτά. Και εδώ το καημένος κατάλαβε αυτό που είχε καταλάβει τόσα χρόνια. Το φώτισε ο Χριστός. Και βγήκε από αυτήν την πλάνη. Και τι λέει, φέρτε μου ρε παιδιά τις κασέλες που έχω τα χρήματα. Και έφερα κάπου τις κασέλες, μια ζωή μάζευε. Και τι κάνει? Τα φασκέλωσε με τα συγχωρήσεις. Και τις λέει, νάτε, μια ζωή σας υπηρέτησα και τώρα που σας χρειάζομαι δεν μπορείτε να με βοηθήσετε. Αυτό είναι.
0: Και αυτό είναι. Τελικά οδηγείται ο άνθρωπος σε απομόνωση όταν ζει με αυτόν τον τρόπο.
1: Επειδή είχε ανασφάλεια, πέφτει ακόμη χειρότερα και σε απομόνωση. Και σε ιδωλολατρεία. Και σε φτώχεια. Γιατί η ψυχή δεν τρέφεται ούτε με τα λεφτά, ούτε με τα υλικά μέσα και αγαθά. Χρειάζονται αυτά. Να περάσουν. Αλλά η ψυχή θέλει το Θεό της. Θέλει το Θεό της. Γι' αυτό αν κάποιος δεν είναι καλά, λέμε αυτός δεν έχει το Θεό του. Αυτός δεν έχει το Θεό του. Αυτός είναι δύσκολο. Αυτός είναι επικίνδυνος. Και χωρίς Θεό, όπως λέει και ο μεγάλος Δοστογεύσκη, όλα επιτρέπονται. Έτσι λοιπόν ο Χριστός, φίλε μας, βγάλει από αυτή την πλάνη της ολολατρείας, που είναι ακριβώς η φιλαργυρία, η λατρεία του Μαμονά. Αλλά λέει και κάτι άλλο λογικό στη συνέχεια. Και αν λέει, πες ότι με ρημνάτε και δεν με ακούτε εμένα, μπορείτε να καταφέρετε τίποτα? Όχι. Ούτε να μπήχει στον πόη σας δεν μπορείτε να προσθέσετε. Τίποτα δεν μπορείτε. Ματαιοπονείτε. Οπότε μας αποκλείει ο Χριστός και μας ανοίγει ένα δρόμο. Ποιο? Το δρόμο της θεϊκής του πρόνοιας. Το δρόμο της θεϊκής του αγάπης. Το δρόμο της εμπιστοσύνης σε εκείνον. Το δρόμο του αφήματός μας στη χάρη του. Αφού κάνουμε κι εμείς ό,τι μπορούμε, σίγουρα. Δεν λέει λοιπόν μη εργάζεστε. Λέει μη με ρημνάτε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και ύστερα μας στέλνει ο σοφός διδάσκαλος. Και στη δημιουργία. Καταμάθη τα πετεινά του ουρανούλη. Εβλέψατε στα πετεινά του ουρανού. Ούτε σπέρνουν, ούτε θερίζουν, ούτε συνάγουν στις αποθήκες. Κι ούτε κοπιάζουν, κι ούτε ανέθουν. Κι όμως ο πατήρ ημών, ο ουράνιος, τρέφει αυτά. Δεν έχει το βάλει στο στόμα. Λέει ότι υπάρχει τροφή και γι' αυτά. Και αυτά τρέχουν και βρίσκουν. Τι ωραία. Τι ωραία. Όχι σαν τον τεμπέλι που ήθελαν και βρεγμένο το παξιμάδι.
0: Μπορούν να την αναζητήσουν.
1: Μπορούν να την αναζητήσουν. Υπάρχει τροφή. Υπάρχει θεία πρόνοια. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και για να τελειώνουμε. Ήταν κάποτε ένας χριστιανός που είχε μεγάλη πίστη στη θεία πρόνοια. Έκαμε ότι μπορούσε, αλλά έλεγε πάντοτε και στη γυναίκα του και στα παιδιά του: έχει ο Θεός παιδιά μου. Μια μέρα έφτασαν να μην έχουν να φάνε. Σηκώθηκε η γυναίκα το πρωί, την γκρίνιασε, όπως γκρινιάζουμε και μάλιστα εμείς εδώ οι Έλληνες. Και εκείνος: έχει ο Θεός, τι έχει βρε ο Θεός. Έχουμε ψωμί, όχι. Έχουμε λεφτά, όχι. Δεν έχουμε τίποτα λοιπόν, λέει. Τι έχει ο Θεός, μας κοροϊδεύεις και από πάνω κάνεις και το χριστιανό ή κάνεις και το θρήσκο που λες Πελοπόννησο. Λοιπόν, στη στιγμή εκείνη, στην αυλή άκουσα ένα θόρυβο. Κάτι έπεσε, ένα αντικείμενο. Βγαίνει έξω ο οικοδεσπότης και ήταν ένα πουλάκι, ψόφιο. Του σημώνες, λέει, μήπως και αυτό δεν είχε να φάει, του λέει γυναίκα του. Το πήρε αυτό και το χάιδευε. Και καθώς το χάιδευε, έπεσε εδώ στην γυλίστα του, στο στομαχάκι, στη μάμα του που λέμε στην Πελοπόννησο, κάτι σκληρό. Τι να είναι αυτό, ρε γυναίκα, ξέρω εγώ. Πιάνε τα νύχουλ και τι είχε γίνει. Το πουλάκι ο κόρακας. Με κόρακα έθρεψε και τον Ηλία ο Θεός, τον προφήτη. Είχε φάει ένα χρυσό βραχιόλι. Πώς το έφαγε, δεν ξέρω. Και τι βρίσκει το χρυσό βραχιόλι. Και λέει η γυναίκα, είδες που έχει ο Θεός. Μέσα στον κόρακα είχε χρυσό βραχιόλι. Ποτέ, λέει, να απελπίζεσαι και να αφήνεσαι τη θεία πρόνοια, η οποία κάνει πάντα τα αδύνατα δυνατά. Γι' αυτό η Εκκλησία πάντα μας προτρέπει, αφού μας θυμίζει την Παναγία και τους Αγίους, μας προτρέπει εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Να παραθέσουμε στο Χριστό και Θεό μας, δηλαδή να αφήσουμε, να αφαιθούμε. Αυτός είναι ο καλύτερος δρόμος και αυτό μας λέει στο Άγιο Ευαγγέλιο. Και εμείς μακάρι να φωτιστούμε από τη χάρη Του να το κάνουμε. Θα μας ωφελήσει.

0: συνεχίσουμε την αναφορά μας στην Ευαγγελική Περικοπή και στο ότι πρέπει να αποκτήσουμε ξανά την εμπιστοσύνη προς το πρόσωπο του Χριστού και να μην έχουμε άγχος και μέρημνα βιωτική μεγαλύτερη από όση χρειάζεται, μια και φαίνεται και ο Χριστός μας το είπε και μας το τόνισε ότι και για τα πετεινά του ουρανού υπάρχει η μέρημνα, η φροντίδα και η πρόνοιά του, πόσο μάλλον για τους ανθρώπους.
1: Βεβαίως. Βεβαίως. Και μιλάει μάλιστα τα πετεινά που είναι τα θεοπούλια. Όχι τα πετεινά, τις κότες και τα άλλα που έχουμε στο σπίτι. Αυτά τα τρέφουμε εμείς. Για εκείνα που δεν έχουν κανέναν. Τα θεοπούλια. Τι ωραία το λέει έτσι ο λαός μας. Θεοπούλια. Τα πετεινά του ουρανού. Τι ωραία. Βρίσκουν τροφή και αυτά. Τρέχουν και τη βρίσκουν γιατί υπάρχει. Αφού υπάρχει ο τροφοδότης, υπάρχει τροφή. Έτσι λέει εκεί στο θαύμα του χορτασμού των Πεντακεσχυλίων, ότι είπαν οι Απόστολοι στον Χριστό ότι δεν έχουμε άρτους τόσους πολλούς να δώσουμε στα πλήθη. Και λέει ο Ρώσος, ο τροφοδότης πάρεστην και λέγεις άρτους ουκ έχουμε. Είναι παρόν ο τροφοδότης. Τι ωραίο. Έτσι. Εκείνος που δίνει την τροφή σε όλα τα όντα και στους ανθρώπους και στους χριστιανούς, και αν τύχει και πεθάνει και κάποιος από πείνα, πάει στον παράδεισο. Γιατί έχουμε μια γιορτή, αναρπατώμε και στον τέλος του Δεκεμβρίου, είναι που τιμώνται όλοι εκείνοι που πέθαναν από πείνα, από δίψα και από ψύχος. Δηλαδή τιμώνται ως Άγιοι και υπέφεραν εδώ από την πείνα και το ψύχος και τα υπόλοιπα, όμως εκέρδισαν τη Θεία Βασιλεία. Γιατί στη τελευταία ανάλυση σκοπός μας είναι η Άνω Ιερουσαλήμ, η παντοτινή πατρίδα, η ανέσπερος Βασιλεία του Θεού. Και έτσι λοιπόν φέρνει παράδειγμα ο Χριστός μας για την τροφή τα θεοπούλια, όπως και εμείς θεοπούλια δεν είμαστε, πουλάκια του Θεού, ψυχούλες, αγρίμια και αγριμάκια, όπως ακούσαμε στο τραγουδάκι το ωραίο από την Κρήτη. Και ζητάμε και εμείς από το Θεό βρόσιν, το αρπάσι και ζητήσει, να αρπάξουμε και να ζητήσουμε βρόσιν. Και ποια άλλη βρόση? Θεοφαγία, το σώμα και το αίμα του Χριστού μας. Ότι ο άνθρωπος ζητά να καθαρθεί και να αποκατασταθεί. Έτσι. Και με τη Θεία Μετάληψη και καθαίρεται και αποκαθίσταται. Γι' αυτό ο λειτουργός του, όταν μας μεταλαβαίνει, μας λέει: η σάφεση των αμαρτιών να η κάθαρση. Και η ζωή αιώνιων να η αποκατάσταση. Εις ουρανούς. Φέρνει λοιπόν, για να επανέλθουμε, παραδείγματα ο Χριστός μας. Και από τη φύση και από τη ζωή και από τον άνθρωπο. Και μετά είναι το ένδυμα. Δηλαδή, τι θα φάμε, τι θα πούμε και τι θα φορέσουμε που λέει ο Κοσμάκης. Αλήθεια είναι αυτό.
0: Τα βασικά και τα καθημερινά.
1: Τα καθημερινά. Γι' αυτό λέει αλλού ο Μέγας Απόστολος Παύλος, έχοντας διατροφάς και σκεπάσματα, τούτης αρκεστισόμεθα. Θα αρκεστούμε σε αυτά. Γιατί ευτυχία στην ολιγάρχεια, και όπως έλεγαν οι αρχαίοι μας πρόγονοι, και ευτυχής είναι ο εν το λίγο αναπαυόμενος. Είναι όμως πρόβλημα πάντοτε και το ένδυμα του ανθρώπου. Τι θα βάλει πάνω του, πώς θα καλύψει τη γύμνια του και πώς θα στολίσει και θα εξοραίσει και τον εαυτό του. Και μάλιστα οι γυναίκες που έχουν το καλαισθητικό συνέστημα. Κακό αυτό. Φιλόκαλοι να είμαστε, καλοπιστέ να μην είμαστε, εξεζητημένοι και επιτηδευμένοι, καταστρέφοντας έτσι και τη φύση και την ψυχή μας. Φιλόκαλοι να είμαστε, έχουμε την ιερά φιλοκαλία στην εκκλησία μας. Και είναι πολύ σπουδαίο αυτό. Φίλοι του κάλους. Και κάθε φορά τα βλέπω στο δοκαθαριστάς και καθαρίζουν την πόλη μας και τις άλλες πόλεις, χαίρομαι, διότι αυτοί λέω είναι φιλόκαλοι. Με την απλή έννοια, καθαρίζουν και καλοπίζουν την πόλη μας και τους οφείλουμε τόσα και τόσα. Και λέει καταμάθετε, δηλαδή διδαχθείτε από τα κρίνα του αγρού, εξετάστε. Και εκείνα εγώ τους δίνω τόση ομορφιά ούτε κοπιάζουν ούτε γνέθουν. Τόση ομορφιά που ούτε ο Σολομών δεν είχε όταν φορούσε την καλύτερη στολή του. Και διαφορά ήταν ένας δυσκολεμένος αδελφός και έλεγε δεν υπάρχει Θεός, δεν υπάρχει πρόνοια, και ένας απλός χριστιανός παίρνει ένα λουδάκι και του λέει μπορείτε να φτιάξεις εσύ αυτό, λέει όχι. Τότε πως δεν υπάρχει, ποιος το επίγησε, λέει αυτό, κάποιος το επίγησε το λουδάκι ή το κουλούπι, έβλεπα το πόγιο ένα κουλούπι, μας τρώνε τα κουλούπι, γιατί τραβάμε, και έβλεψε είναι τι το κουλούπι, είναι ένα αεροπλανάκι, ένα αεροπλανάκι, και έβλεψε κινείται, πάει, το θαυμάζεις, λες ποιος το φτιάξε αυτό. Θα μπει τώρα, άνθρωποι φτιάχνουν αεροπλάνα, φτιάχνουν αυτά και έπεσε και τα άλλα που σκοτώθηκαν οι αδελφοί μας, κάνουν και μόνοι. Λοιπόν, κάποιος άλλος έφτιαξε αυτά. Εμείς από εμείς κάνουμε. Κάποιος άλλος έδωσε τη ζωή και την πνοή και τα πάντα και συνεχίζει να δίνει. Έτσι λοιπόν.
0: Και όλα αυτά τελικά είναι ένα μυστήριο και ένα θαύμα.
1: Μάλιστα. Ένα μυστήριο και ένα θαύμα. Συνεχώς ανανεούμενο. Πολύ σπουδαίο αυτό. Και μας φροντίζει ο Χριστός και για το ένδυμα, και τώρα στην εποχή μας πιάνουν τόσα ένδυμα, τι ωραία είναι αυτό. Εγώ να σου πω το χαίρομαι, έχουν οι άνθρωποι και άλλα ρούχα και άλλα ρούχα και αλλάζει ο άνθρωπος, βοηθιέται, τονώνεται, αν τα βλέπω όλα στραβά δεν κάνει ας πούμε, έτσι φτιάνουν και φτιάχνουν, τι ωραία είναι να έχει κανείς, εγώ τα βαρύμαι, αλλά όσο που θέλει να έχει και του αρέσει, γιατί χαίρομαι και εγώ που χαίρεται και του αρέσει, δεν είναι πάθος αυτό. Αυτό είναι φιλοκαλία. Φιλοκαλία. Μπορεί να γίνει και πάθος. Αλλά και να μην έχει, μπορεί να γίνει πάλι πάθος. Λες, εγώ δεν θέλω τίποτα και να είσαι ψωροπερήφανος. Και αυτό είναι πάθος. Και αυτό όλοι πρέπει να γλυπούμε και όλοι να προσέχουμε. Ας πέσει ένα τραγουδάκι τώρα να αλλάξουμε λίγο.

0: Λοιπόν, να δούμε σιγά σιγά και να καταλάβουμε και να νιώσουμε και να βιώσουμε ότι η μέρημνα δεν ωφελεί σε τίποτα. Περισσότερο άγχος μας δημιουργεί, ανασφάλεια, φόβους και τελικά μας βγάζει και από το στόχο μας, από το σκοπό μας, από τον άλλο τρόπο υπάρξεως.
1: Σίγουρα. Και στενοχωρείται και ο Χριστός μας, αυτό που το βάζει. Σου λέει εγώ τους φροντίζω, εγώ κάνω τα πάντα και αυτοί δεν με πιστεύουν. Στενοχωρείται και λέει αν το χορταράκι που σήμερα είναι τόσο ωραίο και αύριο ξεραίνεται και το βάλω στον κλίβαν, εγώ το έντυσα τόσο ωραίο, πόσο μάλλον εσάς. Και μας δίνει με τη χάρη το Χριστός, μας δίνει και τα ενδύματα, αλλά όταν έχει αρετή ο άνθρωπος και αγιότητα και χάρη Χριστού, λάμπει. Οπότε και κάτι καλό να φορέσει, το ένα τονίζει το άλλο. Η ωραιότηση της ψυχής και του σώματος τονίζει την ομορφιά του ενδύματος. Αλλά και το ένδυμα, όταν είναι όμορφο, τονίζει την ομορφιά και της ψυχής και του σώματος. Είναι αλληλένδετα αυτά, και ας λέμε αλλιώς. Είναι αλληλένδετα και πανέμορφα. Και λέει, αφαιθείτε σε μένα. Αφαιθείτε σε μένα. Ακουμπήστε σε μένα. Και όπως έλεγε ο μακαριστός Γέροντας Πορφύριος, αν ξέραμε και αν βλέπαμε το πόσο μας αγαπά και το πόσο έμπρακτα μας φροντίζει ο Χριστός μας, θα τρελνόμαστε από τη χαρά μας. Γι' αυτό θέλουμε στην τελευταία ανάλυση. Κάποιος να μας φροντίζει, κάποιος να μας αναλάβει, κάποιος να μας πάρει πάνω του. Όλα αυτά. Να μας πει ότι μας αγαπάει, να μας πει ότι εδώ είναι και δεν μας αφήνει και είναι και αποτελεσματικός και παντοδύναμος. Τότε τι γίνεται η ψυχή μας, ηρεμεί. Αφήνεται, γεμίζει γαλήνη και παίρνει δύναμη. Γιατί τώρα επιστρατεύουμε πολλές ψυχικές και σωματικές δυνάμεις προκειμένου να ασφαλιστούμε από την αβεβαιότητα και του παρόντος και του μέλλοντος. Όταν αφαιθούμε στον Κύριο, όλες οι δυνάμεις αυτές ελευθερώνονται και γίνονται και λατρεία στο Θεό και προσφορά και διακονία και στην ψυχή μας, στην αθάνατη και στην οντότητά μας, αλλά και στον πλησίον και στον κάθε άνθρωπο.
0: Και τελικά είναι και ελευθερία, απελευθερώνεται.
1: Άμπραβο. Είναι ελευθερία. Και αν σας ελευθερώσει ο Υιός του ανθρώπου, λέει ο ίδιος ο Χριστός μας, όντως ελευθερία σας. Και όπου το πνεύμα Κυρίου εκεί και ελευθερία, το πνεύμα του Άγιου μας δίνει την εν Χριστώ ελευθερία. Την αληθινή ελευθερία, την όντως ελευθερία. Την ουσιαστική ελευθερία. Γιατί η άλλη ελευθερία που λέμε ότι έχουμε είναι ιδεολογική, όπως τη λένε οι σοφοί. Δηλαδή διαλέγουμε τη μορφή δουλείας μας. Διαλέγουμε τη μορφή δουλείας μας. Και αυτό είναι βασανιστικό και ταλέπορο. Και όταν ο άνθρωπος αφαιθεί στη χάρη του Χριστού, τότε την αισθάνεται. Και τότε, όπως είπατε και πριν, ελευθερώνει και είναι παιδί του Θεού. Κάποτε ένας στρατοκόπος νύχτωσε σε ένα βουνό και δεν μπορούσε να φύγει. Τα τσακάλια άρχισαν να ουρλιάζουν και τα άγρια ζώα να ορίονται, τα τριζόνια και τα άλλα να τραγουδούν και αυτός ήταν μόνος. Ήταν όμως πιστός. Πάει σε ένα βράχο από κάτω, σταυρώνει μια πέτρα και κάθισε εκεί και ξάπλωσε και λέει Χριστέ μου, με έχεις την αγκάλι σου, φύλαξέ με, και κοιμήθηκε. Μια άλλη μέρα ξύπνησε από τις ακτίνες του ηλίου που τον φώτιζαν. Αυτό είναι σπουδαίο και να μην το ξεχνάμε. Ας είμαστε εμπιστευμένοι στη Θεία Πρόνοια και λάτρεις του Χριστού μας. Τα υπόλοιπα είναι δικά του.

0: Έτσι λοιπόν μας λέει ο Χριστός στην Ευαγγελική Περικοπή ότι έχει τη φροντίδα όλων μας, σκέφτεται και προνοεί για τα πάντα, για τα πετεινά του ουρανού όπως είπαν προηγουμένως, για τα κρίνα του αγρού, τα αγριολούλουδα.
1: Αγριολούλουδα, δεν λέει για τα άλλα, τα επιμερούμε θα εμείς τα άλλα που έχουμε τις γλάσσες στο σπίτι, για τα αγριολούλουδα, πολύ ωραία το είπα. Όπως και για τα θεοπούλια. Τι ωραία. Βέβαια.
0: Και με τα παραδείγματα αυτά μας κάνουν να αισθανόμαστε κι εμείς σίγουροι και βέβαιοι ότι φροντίζει και για μας.
1: Σίγουρα. Μας δίνει το αίσθημα της ασφαλείας. Το αίσθημα της θεϊκής φροντίδας. Και αν δεν μου μείνει εδώ στον κόσμο που να ακουμπήσω να σταθώ, εκεί ψηλά είναι ο Θεός μου. Πώς μπορώ να περπιστώ. Ο ευαίσθητος και υπέροχος ποιητής Γεώργιος Βυζιεινός. Ο πολύπαθος και πολυπονεμένος. Αλλά αισθηματίας και Έλληνας και Ορθόδοξος και Ρωμιός και αντριωμένος και ποιητής πραγματικός. Έτσι είναι. Και διάβαζα κάπου κάτι έτσι συγκλονιστικό. Κάποτε σε ένα πέλαγος, σε ένα ωκεανό ναυάγησε καράβι. Χάθηκαν όλοι, πήγαινε ενός που τον έφερε το κύμα σε ένα ξερονήσι ερημικό. Έμεινε εκεί, ευχαρίστησε το Θεό και με χορταράκι έφτιαξε μια καλυβούλα, είχε και φωτιά μαζί του. Πήγαινε, έβαζε χορταράκι, τα άτρωγε, ζεσθενόταν και περνούσε τον καιρό του σαν τα θεοπούλια. Σαν τα θεοπούλια, λησμονημένος από όλους και αγνοούμενος μάλλον από όλους. Ένα πρωινό σηκώθηκε λοιπόν από το σταυρό του και πήγε πιο πέρα να βγάλει χόρτα. Καθώς γύριζε, βλέπει την καλύβα του να καίγεται. Και λέει, ρε Θεέ μου, γιατί μου το κάνεις αυτό. Δεν είχα λίγο τίποτα, αλλά μια καλυβούλα να λιτώνω από το λιοπύρι και από τη βροχή. Και μου την έκαψε και αυτή. Να είσαι ευλογημένος. Τι να κάνω. Στενοχωρήθηκε ο άνθρωπός μας. Και, καθώς ήταν με αυτή τη διάθεση, βλέπει το απόγευμα να έρχεται από το βάθος της θάλασσας ένα καράβι. Έριξε βάρκα και τον παρέλαβε. Καταχάρηκε φυσικά και ρώτησε, πώς ήρθατε εδώ, ποιος σας ειδοποίησε. Λέει, είδαμε καπνό από μακριά, και εγώ ήταν καλύβα του, και είπαμε κάποιος θα είναι εκεί ναυαγός. Ας πάμε να τον πάρουμε, ας κάνουμε το καλό. Και λέει, βρε Θεέ μου, τι σοφός είσαι. Μου έκαψες την καλύβα, αλλά μου έσωσε τη ζωή και με ξανάφερε στον τόπο μου. Πολλές φορές κάνει τέτοιο Θεός που μας πονάνε, που μας καίνε σαν την καλύβα, που το ένα και τ' άλλο, αλλά μέσα από αυτά και με αυτά δείχνει και την προνοιά του και μας προσφέρει και τη σωτηρία. Είναι σημαντικά αυτά. Γι' αυτό είναι καλό πάντοτε, όσο μπορούμε και μάλιστα στις δύσκολες ώρες, που έχουμε προβλήματα, που έχουμε αρρώστιες, που έχουμε φτώχειες, που έχουμε το ένα και τ' άλλο, μας δέρνει και ο νους μας καμιά φορά. Είναι καλό όσο μπορούμε να αφινόμαστε. Μου λέει κάποιος, είχα βάλει ένα σπυράκι πάτερ και βασανιζόμουν τη νύχτα, τι να είναι, πώς να είναι, τι γίνεται. Σε κάποια στιγμή μου ήρθε έτσι μια φλασιά, ένα φως, ό,τι θέλει ας είναι, αφέσου στον Κύριο. Και αφέθηκα στον Κύριο και κοιμήθηκα ήσυχα. Και την άλλη μέρα δεν είχα τίποτε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και εμείς λοιπόν μας δέρουν τόσα, μας δέρουν και ο νους μας, προείπαμε. Είναι καλό όσο μπορούμε να αφινόμαστε στο Θεό και να ζητάμε ως πρώτη προτεραιότητα που θα έλεγαν οι πολιτικοί μας τη βασιλεία του. Τη βασιλεία του και τη δικαιοσύνη του που είναι ο αγιασμός μας. Και τα αυτά πάντα προσθεθείστε ημίν. Τα υπόλοιπα λέω όλα που ζητάτε θα σας δοθούν μετά προσθήκης. Γιατί ο Κύριος είναι πλούσιος και μας λέει πλούσιοι επτόχευσαν και επίνασαν, η ιδέα και ζητούνται στον Κύριο ου καλατωθήσετε παντός αγαθού. Γι' αυτό οι παλαιότεροι μόνο άφηναν και τους εαυτούς τον και τα πάντα στη Θεία Πρόνοια, στη Θεία Αγάπη. Αφού έκαναν αυτό που μπορούσαν, το δυνατόν, άφηναν τα δύνατα στο Θεό. Γι' αυτό και μπόρεσαν και βάσταξαν και τουρκοκρατίες και αρρώστιες και πείνες και θανατικά και αδικίες και το ένα και τ' άλλο. Και βγήκαν πέρα και οι δικοί μας πρόγονοι και οι πρόγονοι των άλλων λαών. Γιατί ακούμπησαν στον Αναστάντα Χριστόν, κάθε Κυριακή, όσο με την έφερα, είναι ένα μικρό Πάσχα. Είναι Ανάσταση. Και όταν λοιπόν αφινόμαστε την Ανάσταση, τι γίνεται τότε? Αναστενόμαστε κι εμείς. Και ισχύει αυτό που λέει ο ποιητής μας, όποιοι του μέλη Ανάσταση, το Γολγοθά διαβαίνει.

0: και τα δικά σας μηνύματα. Απαντά και τα καταγράφει η Βίκη Τριβίζα, στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Τάσος Παπαδημητρίου, και να δούμε από πού προέρχονται τα μηνύματα που έχουμε λάβει μέχρι αυτή την ώρα. Από τον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης, το Κάτω Χαλάνδρι, από τις Μοίρες της Κρήτης, από τη Μεσαρά της Κρήτης, από το Παλαιό Φάληρο, από το Κολονάκι, από τη Χίο, το Νέο Ψυχικό, τα Καλύβια της Αττικής, από την Άρτα, από τον Άγιο Ιωάννη το Ρέντι, από τα Αμπελόφυτα Μεσσηνίας, από τα Πατήσια, από το Πεδίον του Άρεως, από τους Αμπελοκήπους, από την Κυψέλη, από τα Γιάννενα, τη Νέα Φιλαδέλφια, από το Ήλιον, από τα Βίλια, από το Περιστέρι, από το Πέραμα Ιωαννίνων, από την Πλατεία Αμερικής, από τα Τρίκαλα, από το Ηράκλειο της Κρήτης, από το Παγκράτη και από τη Λάρισα. Να ευχαριστήσουμε όλους τους ακροατές μας. Και εμείς από το βουνό ταξιδεύουμε στη θάλασσα τώρα.
1: Έτσι, βουνό και θάλασσα. Οι άλλοι αδελφοί μας πηγαίνουν στα βουνά για παραθερισμό, για κατασκηνώσεις, για ό,τι άλλο καλό, και άλλοι στη θάλασσα, αρκετοί, στα νησιά μας. Υπάρχει πολύ καλό.
0: Και ποικιλία μεγάλη.
1: Έτσι. Άλλωστε, πατρίδα μας έχει τόσες πανέμορφες ακρογιαλιές και τόσα πολλά και όμορφα νησιά, μικρά και μεγάλα. Πολύ όμορφα είναι τα νησιά μας, τα νησιά της Ελλάδος. Πέλε και παλαιότερος ποιητής, και με τόσους αγαθούς νησιώτες, με τόσα τοπία, τόσα ακρογιαλιές, τόσες εκκλησίες μικρές και μεγάλες, με μοναστήρια, με φιλοξενία, με αγάπη, παρότι γίνεται προσπάθεια έτσι να μας αλλάξουν, τελικά δεν το κατορθώνουν. Οι νησιώτες στο βάθος τους παραμένουν καλοί, αγαθοί, φιλόξενοι, αισθηματίες, απλοί και ωραίοι. Τώρα δυσκολεύονται και μερικοί. Τι κάνουν μετά, το μετανιώνουν και δεν αντέχουν τη δυσκολία. Άμα έχει κάνει μια όμορφη ψυχή, άμα έχει υπέροχα αισθήματα, με τι να ανταλλάξει. Τα λεφτά, είναι λίγα τα λεφτά. Δεν πληρώνονται τα αισθήματα με τα λεφτά. Ούτε η αγάπη πληρώνεται τα λεφτά. Η αγάπη πληρώνεται μόνο με το αίμα του Χριστού, μόνο με την αγάπη του Χριστού. Και μόνο με τα πνευματικά και τους άειλους τίτλους. Τους πνευματικούς άειλους τίτλους. Σπουδαία. Γι' αυτό και τα νησιά μας είναι μια αγκαλιά. Είναι το καθένα ένας παράδεισος. Και μια ομορφιά. Και μας δίνουν τόση ξεκούραση. Τόση χαρά. Τόση ανάπαυση. Γι' αυτό και βλέπετε και τρέχουμε και εμείς οι Έλληνες και οι ξένοι καημοί που έρχονται εδώ στα νησιά μας, τα πανέμορφα, όπως και στα ρότα βουνά μας και στα ορεινά χωριά μας και στις παιδιάδες πατρίδες μας. Παντού η Ελλάδα έχει καταγάλων ουρανό, καταγάλωνες θάλασσες και στεριές όμορφες και νησιά πανέμορφα. Θεία δώρα είναι αυτά. Κάθε φορά οι άνθρωποι έχουμε συνηθίσει και ο νόμος συνήθειας σκοτώνει το θαυμασμό μέσα μας για όλα τα ωραία, για όλη την ομορφιά του κόσμου. Και όπως λέει ο ποιητής, πώς να σοπάσω μέσα μου την ομορφιά του κόσμου. Και όλες αυτές οι ωραιότητες της γης, όλα τα ωραία της γης, το θέρος και το έαρ, που λέει ο προφητάναξ Δαβίδ, αλλά προπαντός και κυρίως τις αθάνατες ψυχές μας, τις έφτιαξε εκείνος ο οποίος είναι ο ωραίος κάλλη παραπάντας βρωτούς αφενός και αφετέρου. Όλες οι ωραιότητες της γης και των ανθρώπων είναι αντανακλάσεις της ουρανίου ωραιότητος. Κι είναι όλα πρελούδιο, κι είναι όλα καταιγγύης των μελών των αγαθών, τα παρόντα αγαθά. Και αν εδώ που είναι η αναμονή, που είναι το χόλ, που είναι η πρόσκαιρη πατρίδα, δίνει ο Θεός τόσες ομορφιές και προσφέρει τόσα καλά, πόσο μάλλον στην αιώνια πατρίδα και στην αιώνια ζωή. Εκεί έχουμε να δούμε πράγματα τα οποία μάτι ανθρώπινο δεν είδε. Υπάγει ο Απόστολος Παύλος εις τον παράδεισο και είδε πράγματα τα οποία μάτι δεν είδε. Αυτή δεν άκουσε και καρδιά δεν αισθάνθηκε.
0: Είναι δηλαδή μια πρόγευση που μας προετοιμάζει κατά κάποιον τρόπο και μας δείχνει ένα μικρό δείγμα του τι έχουμε να ζήσουμε.
1: Βεβαίως. Μικρό δείγμα. Και εκ μέρους γαργινώσκομαι. Το τέλειο είναι αλλού. Και είναι σημαντικό αυτό. Γι' αυτό και οι χριστιανοί και οι άνθρωποι γενικότερα, οι φιλόκαλοι, αισθάνονται αυτή την ομορφιά, τέρπονται από αυτή την ωραιότητα και τι κάνουν, δοξολογούν. Δοξολογούν. Και κάποτε να σας κοιτήσει μια γυναίκα και άρχισε να κλαίει και εκείνη λέει, παππούλη, συγγνώμη. Παιδί μου λέει, όταν είδα εσάς που είστε όντως ωραία, αμέσως σκέφτηκα πόσο ωραίος είναι εκείνος που σας έφτιαξε. Και αρπάχτηκα από την ουράνια ωραιότητα. Γι' αυτό κλαίω, παιδί μου, και με συγχωρείς και εμένα. Τι είναι αυτό, τι ωραία είναι αυτά, τι υπέροχα είναι αυτά και τι θαυμάσια είναι αυτά. Έχουμε λοιπόν, για να επανέλθουμε, τα θαυμάσια νησιά μας, με τα ήθη και τα έθιμα, τη λατρεία τους, φιλοξενία τους, με τις αγαθές ψυχές των ανθρώπων μας, τα μοναστήρια και τις εκκλησίες, με τα καράβια, μικρά και μεγάλα, με τις ψαρόβαρκες, τους αγαθούς ψαράδες και σφουγγαράδες, που τώρα το καλοκαιράκι τις νύχτες ψαρεύουν διάφορα ψάρια και αισθάνονται, καθώς πλέον στο κύμα, να βρίσκονται στην αγκάλι του Θεού, γιατί η θάλασσα κατά έναν τρόπο εκφράζει και την αγκάλι του Θεού και την εσπλαχνία του Θεού και την καλοσύνη του Κυρίου, καθώς εκείνη κατέχει τα 2/3 του πλανήτη μας και αγκαλιάζουν τα 2/3 της θαλάσσης, το 1/3 της ξηράς, και την έχουν την ξηρά σαν παιδάκι, σαν παιδάκι μέσα στους κόλπους της θάλασσας. Αγκαλιάζει την ξηρά και δείχνει αυτό και δίνει το μέτρο της εσπλαχνίας και της καλοσύνης και της αγάπης του Θεού μας. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος και ερπετάνου και έστεινα αριθμός ζώα μικρά με τα μεγάλο. Τι δεν περιέχει η θάλασσα στον ενάλλη πλούτο. Τι δεν περιέχει, άλλος κόσμος εκεί. Άλλο μεγαλείο εκεί. Είναι μεγάλη και ευρύχρος η θάλασσα, όπως μεγάλη και ευρύχρος είναι η καρδιά και η αγάπη του Ιησού Χριστού για όλους μας και για τον καθένα. Και αυτό μας συγκινεί και μας συγκλονίζει. Και η θάλασσα ακόμη είναι και σύμβολο του χωρισμού. Και με τα καράβια, όπως ακούσαμε, και το καραβάκι και το τραγουδάκι το ωραίο από τη Μήλο μας, τις Κυκλάδες μας, μας μεταφέρει σ' άλλη γη και σ' άλλα μέρη. Και όσοι μένουν στην εδώ γη υποφέρουν για εκείνους που έφυγαν, και αυτοί που έφυγαν υποφέρουν για αυτούς που έμειναν. Γι' αυτό και ο λαός μας, που είναι ποιητής και αισθηματίας, βγάζει τραγούδι. Θέλει να εκφράσει τον πόνο του, να εκφράσει την έλλειψη του ξενιτεμένου, να εκφράσει τα αισθήματά του, και τα κάνει τραγούδι, τα κάνει ποίηση, τα κάνει χορό, τα κάνει λατρεία, με την απλή έννοια και τη γνωστή, και τα κάνει ομορφιά. Γι' αυτό και έχουμε εδώ στην πατρίδα μας, την πανένδοξη και πανέμορφη, τόσα τραγούδι. Και μάλιστα κουβέντιζα με κάποιον το απόγευμα, τη μεγαλύτερη ποικιλία τραγουδίων στα νησιά την έχουμε στα Δωδεκάνησα. Γι' αυτό και που βλέπετε και ακούνε οι ακροατές μας, βάλουμε πάρα πολλά δωδεκανησιακά τραγούδια. Έχουμε ποικιλία μεγάλη. Κάθε νησάκι, κάθε κομμάτι, κάθε τόπο έχει δικούς σκοπούς, δικούς του χορούς, τα δικά του τραγούδια, τη δική του ποιήση, τη δική του ομορφιά, το δικό του πολιτισμό, τη δική του λαογραφική παράδοση. Ένας κόσμος. Ο κόσμος, ο μικρός, ο μέγας. Το ίδιο συναντάμε και Στράκη.
0: Και μας κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, γιατί ακόμα και οι πιο μικροί τόποι και οι πιο μικρές κοινωνίες έχουν αυτή την ποικιλία της έκφρασης.
1: Τα κλειστές κοινωνίες. Και ο καθένας είχε αυτή την ποικιλία. Εξέφραζε με τον τρόπο. Και για την περιοχή του. Και για τα γύρω μέρη. τα άλλα νησιά, τα άλλα μέρη, δικά τους. Γι' αυτό έχουμε τόσο μεγάλη ποικιλία και χαιρόμεθα τόσο πολύ με τα δημοτικά μας τραγούδια και με τα λαϊκά μας. Γιατί όταν βγαίνει κάτι από την ψυχή, είναι όμορφο. Όταν είναι κάτι βίωμα, όταν βγαίνει κάτι από τον πόνο, ο πόνος επιτής, είναι όμορφο. Και τώρα έχουν κάτι τραγουδάκι, ακούω καμιά φορά, ανοίγω το ραδιόφωνο εκεί και το δικό μας εδώ και τα άλλα. Και κάτι τραγουδάκια μοντέρα και σύγχρονα. Τι δεν περιέχουν αυτά και με τόσο απαλό τρόπο λέγονται. Και τα αισθήματα και ο πόνος, αλλά και η ελπίδα και η χαρά και η αγάπη και η θύμηση. Βάλουν και το Χριστούλη μέσα, βάλουν και την Εκκλησία, βάλουν και την πατρίδα. Γιατί είμαστε Ρωμοί, είναι μέσα στο DNA μας όλα αυτά. Και η πατρίδα και η Εκκλησία και η αγάπη και η ομορφιά και η φιλοξενία. Βγαίνουν αυτά τόσο εύκολα τα έχει. Και να βγουν από την επιφάνεια, υπάρχουν στο βάθος. Υπάρχουν στο βάθος. Και τι κάνει το βάθος μετά, πάει, το ανεβάζει την επιφάνεια.
0: Και τελικά πολλές φορές από εκεί που δεν περιμένει κανείς, ακούει πράγματα και δημιουργήματα πάρα πολύ όμορφα.
1: Μάλιστα. Και εδώ οι Έλληνες εμείς οι καμίοι που χαρήκαμε αυτές τις μέρες με τα αθλητικά μας, τι ωραία. Χαρήκαμε αυτές. Είναι εθνική χαρά αυτή. Είναι τιμή. Είναι πανηγύρι. Είναι ενότητα. Είναι μπάλα εδώ στην Ελλάδα μας χωρίζει με τις ομάδες. Εδώ η εθνική ομάδα μας ένωσε. Μας εψήφισε. Του πρόσωπο και του μπάτσου μας έχουν. Και μακάρι να νικήσει και πάλι το ευχόμεθα, γιατί κάναμε προσευχή για χθες. Και στο τέλος προσήν το πρώτο παπά μπερδευτήκανε και βγήκε το καλύτερο. Τι είναι αυτό. Και ενώ οι πανηγύρισαν αντί έτσι έχουμε καιρό να πανηγυρίσουμε, ρε παιδί μου. Να πανηγυρίσουμε. Να εφρανθούμε. Είναι φτιαγμένος ο άνθρωπος να πανηγυρίζει, να εφραίνεται, να γλεντάει. Έχει πολλά μέσα του πράγματα, έχει πολλά μεράκια. Τα οποία να τα κρατήσει και να τα πώσει, να τα ψυχολογικά προβλήματα. Τι είναι ψυχολογικά προβλήματα. Αξιόδευτη αγάπη και αξιόδευτη λατρεία. Δεν λατρεύουμε τον Θεό, δεν λατρεύουμε τον άνθρωπο, δεν λατρεύουμε τον εαυτό μας. Δεν φροντίζουμε το ένα και το άλλο. Τι μένει λοιπόν, μένει μέσα μας η αγάπη αξιόδευτη και τι κάνει μετά. Μας κατακλείζει. Αυτά τα ψυχολογικά προβλήματα λεγόμενα. Τα οποία πώς θα θεραπεύσει η ιατρική. Εδώ αυτά θα θεραπεύει η Εκκλησία, θα θεραπεύει ο Θεός. Και λέει ο Γιώργος Πορφύριος, ό,τι θεραπεύει η ιατρική, θεραπεύει η Εκκλησία. Συνεργάζονται και τα δύο. Αυτό το σπουδαιότερο. Ας πέσει ένα τραγουδάκι.

0: Και να είμαστε πάλι εδώ στη συντροφιά μας, να δούμε από πού προέρχονται τα μηνύματα που λάβαμε πριν από λίγο. Από τον Πειραιά, την Ξάνθη, από τη Νέα Φιλαδέλφια, από το Ρέθυμνο της Κρήτης, από τη Στουτγκάρδη της Γερμανίας, από το Μενίδη, τη Βιτίνα, τα Γιάννενα, την Ηλιούπολη, την Αγία Παρασκευή, την Πλατεία Παπαδιαμάντη, από την Αγία Βαρβάρα Γάλεο, από την Αγία Παρασκευή, από τον Ταύρο, το Γαλάτσι, τη Λάρισα και τη Λάρισα. Να ευχαριστήσουμε και πάλι τους ακροατές μας για τα μηνύματά τους. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Τάσος Παπαδημητρίου και εμείς συνεχίζουμε την αναφορά μας και στη θάλασσα και το ταξίδι μας.
1: Βέβαια, και η δροσιά της και το αγέρι της φτάνει και μέχρι σε εμάς εδώ με τα όμορφα τραγούδια, τα νησιώτικα που ακούμε και με την ανάμνηση των υπέροχων νησιωτών και νησιών μας. Πολύ σπουδαίο δώρο αυτό, πολύ σπουδαίο και πολύ σημαντικό δώρο για την πατρίδα μας και για όλες τις πατρίδες του κόσμου που έχουν νησιά και στερίες όμορφες και υπέροχα τοπία. Ευχαριστούμε τους ακροατάς πραγματικά και εγκάρδια με τα όντως συγκινητικά και πλήρη αισθημάτων καλών μηνύματά τους. Χαιρόμεθα κι εμείς. Ψυχούλα έχουμε εδώ που καθόμαστε μέσα στη ζέστη και χαιρόμεθα και με τη δική σας αγάπη, τα δικά σας καλά λόγια, με τις ευχές σας και με όλα όσα μας γράφει. Το εκτιμούμε αυτό και σας ευχαριστούμε. Ας έχει καλά ο Θεός και εσάς και όλους τους ακροατάς μας και τους εντός Ελλάδος και τους εκτός και όσους βρίσκονται στα δύσκολα μέρα μέρη και όσοι μας ακούν όπου και αν είναι. Πολύ ευχαριστούμε. Είναι επικοινωνία αυτή. Είναι αγάπη αυτή. Είναι εκκλησία αυτό το πράγμα. Είναι ομορφιά και είμεθα ενωμένοι και εν τη ενότητα ισχύς και είμεθα γύρω από τον Χριστό μας, τον Αναστάντα εκ νεκρών, τον φιλάνθρωπο, τον έσπλαχνο και τον πολυέλαιο. Χριστός μας είναι η πρώτη μας αγάπη και η στερνή μας αγάπη, ο πιο δικός από τους δικούς μας, το α και το ω, η αρχή και το τέλος της ζωής μας. Και γι' αυτό ας τον λατρεύουμε και ας προσπαθούμε, δεν είναι εύκολο, να του δίνουμε την πρώτη αγάπη και τη λατρεία μας, το σκεπτόμεθα, του μιλάμε, να αφινόμαστε στα πόδια και να αφήνουμε και αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, να τον ανυμνούμε, να τον δοξολογούμε, να τον καλολογούμε, να τον πενεύουμε. Αυτό είναι η έννοια που λέμε στην Εκκλησία έπαινει. Έπαινε. Και τι κάνει ο Κύριος, χαίρεται τότε. Χαίρεται. Και μαζί η χάρη από τη χάρη του και ευλογία από την ευλογία του και χαρά από τη χαρά του και ομορφιά από την ωραιότητά του. Έτσι λοιπόν, τον σκεπτόμεθα και τον αγαπάμε. Διότι είναι το άκρον εφετών, το μέγιστον αίσθημά μας. Ο Κύριος ημών. Και χαίρεται. Και μας ευλογεί. Και αυτό μας κάνει μέγα καλό. Μέγα καλό. Γεμίζει η ψυχή μας από την ειρήνη και τη γαλήνη του. Και έχουμε περισσή και παίρνουν και οι άλλοι. Και ευλογείται και η κτήση και ο αέρας και τα πάντα. Μεγάλη αγάπη λοιπόν ο Χριστός μας. Η μέγιστη αγάπη. Και όταν αγαπάμε εκείνον, μπορούμε στο όνομα εκείνου να αγαπάμε και όλους τους ανθρώπους. Και να προσφέρουμε και να διακονούμε και να θυσιαζόμεθα και τότε να καταλαβαίνουμε το νόημα της ζωής και της υπάρξης. Γι' αυτό λέει κάπου ο Βίκτορ Ουγκός Αθλίους, εάν είσαι άνθρωπος γίνε αγάπη και αν δεν υπήρχε κάποιος να αγαπά θα έσβηνε ο ήλιος. Αγαπά ο φιλάνθρωπος Χριστός μας που ανατέλει τον ήλιο πονηρούς και αγαθούς και βρέχει επί δικαίους και αδίκους και πήγε κάποτε στο γέροντα Βαρσανούφιο εκεί στην Ανατολή στο σημειοφόρο αυτό ασκητή ο οποίος είχε Ελληνό, ο κύριος που πήγε, και του λέει: Άγιε, θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Τι λέει? Αν μου φέρει Εβραίος στα φύλλα να πατήσω, στο πατητήρι, στο Ελληνό να τα πατήσω? Και ο γέροντας σου λέει: Πήγε να κοιτάξεις, παιδί μου, όταν βρέχει. Βρέχει και στο χωράφι του Εβραίου. Βρέχει, λέει, Δέσποτε. Και αφού ο Θεός τον λέει, εσύ να μην τον λέει. Να το. Πιάνει η ορθοδοξία μας. Πιάνει η εσπλαχνία του Χριστού. Η οποία όλες τις αγαθές ψυχές, όπου και αν ανήκουν, όποιες και αν είναι, σφρίνει κοντά του. Κερδίζει ο Χριστός με την εσπλαχνία του. Με την αγάπη του. Με την καλοσύνη του. Την αρχοντιά του. Με την υπομονή του. Και την καταδεκτικότητά του. Γι' αυτό ο διάβα των αιώνων έφερε κοντά τις καλύτερες και ευγενέστερες υπάρξεις, έστω και τις τεφλασμένες, τις έφερε κοντά του και τις έχει και τις χαίρεται και το χαίρονται και εκείνες. Έτσι λοιπόν, ας έχουμε το νου και την ψυχή και την αγάπη μας, την πρώτη μας αγάπη δυνατόν, στο φιλάνθρωπο Χριστό μας και Βασιλέα μας. Και ας τον δοξολογούμε, ας τον ανυμνούμε. Ας του λέμε τα βάσανά μας. Ας του κάνουμε στο κάτω-κάτω και τα παράπονά μας, αδερφέ. Και τα παράπονά μας. Αν κάνουμε όλο παράπονο, μας βαριούνται σήμερα. Έχουμε κουραστεί όλοι. Ακόμη και οι παπάδες. Τι να κάνουμε? Ενώ ο Χριστός μας δεν κουράζεται ποτέ. Δεν κουράζεται ποτέ. Και γράφουν τα αεροπαγητικά συγγράμματα μια συγκινητική ιστοριούλα, να την πω σε δύο λεπτά και βάλουμε ένα τραγουδάκι, γιατί πολλά είπα, για να με συγχωρέσετε. Ήταν ένας επίσκοπος στην Ορθόδοξη Ανατολή, ονόματι Κάρπος, ο οποίος είχε κάνει τους ανθρώπους της περιοχής του χριστιανούς, εκτός από δύο, παρέμενε ειδωλολάτρη και του έκαναν ζωή ποδήλατο. Δεν ήξερε τι να κάνει. Φτάνουμε κανένα φορά και στο αμήν και οι άνθρωποι, και η αντοχή μας και στα όρια μας φτάνουμε. Ένα βράδυ λοιπόν τον είχαν στενοχωρήσει τόσο πολύ τον κάρπο που δεν ήξερε τι να κάνει. Απελπίστηκε και κοιμήθηκε στενοχωρημένος. Βλέπει λοιπόν στον ύπνο του πως βρέθηκε σε ένα ψηλό βουνό, στην κορυφή, και έλαμπε ο ήλιος. Και δίπλα ήταν ένα χάσμα. Χάσμα σεισμού, θα έλεγε ο μεγάλος εθνικός ποιητής Διονύσης Σολωμός. Και βλέπει εκεί ακριβώς στο άκρο του γκρεμού να κάθονται οι δύο ειδωλολάτρες. Τρέχει ο επίσκοπος λοιπόν και τι κάνει ο καημένος? Τους πρόχνει και τους ρίχνει στην άβυση, στο χάσμα. Άντε πια να ησυχάσω, τον ύπνο αυτά. Άντε να ησυχάσω, Θεέ μου. Δεν ησύχασε. Σε λίγο βλέπει μέσα από το χάσμα αυτό και από την άβυσο να βγαίνει ποιος? Ο Χριστός μας. Και κρατούσε τις ειδωλολάτρες στο ένα του χέρι και τον άλλο στο άλλο. Τα χάσε ο άλλος. Συγκινήθηκε και συγκλονίστηκε. Και λέει: Κύριε, γιατί τους έριξες, λέει ο Κύριος. Λέω: Να τους ρίξω, Κύριε, πώς θα τους αντέχω εγώ, λέει. Ξέρετε τι μου έχουν κάνει? Του λέει: Ό,τι και σου έχουν κάνει, εσύ δεν σταυρώθηκες για αυτούς. Εγώ που σταυρώθηκα, τους αγαπάω και θέλω να τους σώσω. Και εξαφανίστηκε ο Χριστός και έληξε το όραμα και το όνειρο, τον ύπνο. Και την έβγαλε την υπόλοιπη νύχτα στην προσευχή για αυτούς τους ανθρώπους. Το πρωί χτυπάει πόρτα της επισκοπής, τρέχει, κατεβαίνει και ανοίγει. Και τη βλέπει σαν δύο ειδωλολάτρες που έπεσαν στα πόδια του, ζήτησαν συγγνώμη και λέει: Γέροντα, πολύ σε κουράσαμε και σε βασανίσαμε. Αλλά σήμερα λίγουν όλα. Θα γίνουμε κι εμείς χριστιανοί και θα είμαστε δικοί σου. Και τους ευάπησε. Αυτή είναι η αγάπη του Χριστού μας. Γι' αυτό και μαζεύει όλους. Ας μην ξεχνάμε αυτή την αγάπη, ας τη θυμόμαστε και για μας και για τους άλλους. Κάνει καλό σε όλους μας.

0: που η θάλασσα είναι και πηγή έμπνευσης, οι ποιητές και οι δημιουργοί κάνουν συμφωνία με τη θάλασσα.
1: Βεβαίως. Αυτό είναι από την Ύμβρο, το τραγούδι των Αγέριδα. Κάνουν συμφωνίες με τη θάλασσα. Θάλασσα, η θαλασσινή τη νιώθουν μάνα τους. Και όχι μόνο. Την αισθάνονται ζωντανή και αληθινή. Γι' αυτό και κάνουν και συμφωνίες και τάματα και τη μαλώνουν και την παρακαλούν και τη χαίρονται και τη νιώθουν δική τους και κατά δική τους.
0: Και βλέπουμε μέσα από τις Ευαγγελικές περικοπές πως και ο Χριστός ιδιαίτερα αγαπούσε τη θάλασσα και του άρεσε και να περπατάει κοντά στη θάλασσα.
1: Βεβαίως. Και από εκεί κάλεσε τους πρώτους μαθητάς του. Από τη θάλασσα. Και στη θάλασσα τους αποχαιρέτησε λίγο πριν την ανάληψη στις θάλασσες της Τιβεριάδος που αναφέρεται στο 21ο κεφάλαιο ο Ευαγγελιστής Ιωάννης με τη θαυμαστή αλληλεία. Ψάρευαν εκεί 7 μαθητέ και ανάμεσα αυτούς και ο Ιωάννης και ο Πέτρος και όλη τη νύχτα έπιασαν τίποτε και ξημερώματα ερχόντουσαν προς την παραλία. Και κάποιος εκεί στην παραλία τους φώναξε: «Παιδάκια, μήπως έχετε κάτι προσφάγει?» Και απίτησε αλλού με μια λέξη, από τον κόπο και από την κούραση, μολεκτικά απίτησε. Και ο Ευαγγελιστής της αγάπης αναγνώρισε τον αγαπημένο του Ιησού Χριστό και λέει στους άλλους και στον Πέτρο: «Ο Κύριος εστί». Ο Πέτρος τώρα ενεδύθηκε, έτρεξε κολυμπώντας. Τέτοιος ήταν. Να του δείξει ότι τον αγαπά, γιατί είχε στρογγυλεί τα μέγιστα όταν τον αρνήθηκε. Και έτρεξε λοιπόν έτσι. Και βρήκανε φωτιά και πάνω στην αναμένη φωτιά ο ψάριον επικείμενο. Να ψέρετε ψάρι, όχι από εκεί να πιάσανε. Ποιος τα αχειροποίητα ήρθαν εκεί τα ψάρια αυτό, ο Χριστός. Ο τροφοδότης, να το κι άλλο πράγμα. Τους έφερε τροφή όπως έφερε και στους ασκητάς. Πολλές φορές βλέπουμε στα συναξάρια και στους βίους των Αγίων και στα γεροντικά και στους ευεργετινούς τι βλέπουν. Να στέλνει ο Θεός από τον ουρανό με άγγελο τροφή.
0: Και στον προφήτη Ισαΐα νομίζω.
1: Και στον προφήτη Ηλία.
0: Και στον προφήτη Ηλία.
1: Βέβαια με τον κόρακα. Του έφερε το κρέας και το ψωμί. Και τον έτρεφε ο κόρακας. Αυτό είναι συγκινητικό. Και δείχνει ας πούμε τη μεγάλη αγάπη του Κυρίου, την παντοδυναμία του Κυρίου. Και έτσι λοιπόν και ο ψάρων επικείμενο και άρτων, έτοιμα. Και δίπλων ξένων έτοιμων εν γη, λέει. Τι ωραία λέει εκεί πέρα. Ο Λέωνος Σοφός το δοξαστικό που το έχει μεταπλάσει το αντίστοιχο Αθηνό. Ποιητικός μεταπλασμός. Βέβαια. Και μετά έφεραν τα 153 ψάρια. Τα έβγαλαν. Και ενώ ήσαν τόσο πολλά, δεν ισχύει το δίκτυο. Και τις αποχαιρέτησε στη θάλασσα. Και πήρε ψαράδες κυρίως ο Χριστός και τους έκανε αποστόλους, τους έκανε αλληλείς ανθρώπων. Γιατί η δουλειά του ψαρά και του ναυτικού είναι πάρα πολύ δύσκολη. Κοπιώδης, επικίνδυνη. Χρειάζεται υπομονή και όπως είπαμε την προηγούμενη φορά, του κυνηγού και του ψαρά το πιάτο 10 φορές είναι αδιανό και μια φορά είναι γεμάτο. Και πήρε λοιπόν αυτούς τους καλοσυνάτους ανθρώπους, του κόπου και του μόχθου και της υπομονής. Και τις εργατικότητες και τις έκανε αποστόλους και μαθητάς του. Ήταν έπαιρνε όπως είπαμε μια φορά βασιλείς και στρατιλάτες και όποιους άλλους δυνατούς και πλουσίους και ρήτορες και μορφωμένους θα έλεγαν τότε ότι ο χριστιανισμός είναι από αυτή τη μόρφωση, από αυτή τη δύναμη και από αυτή την έργη των ανθρώπων. Ενώ ο χριστιανισμός είναι εκ Θεού. Είναι εκ Θεού. Οι Απόστολοι τον εκήρυξαν κλπ. Κλπ. Αλλά είναι εκ Θεού. Γι' αυτό και δεν πρόκειται ποτέ να εξαφανιστεί. Γιατί η Εκκλησία του Χριστού είναι αιωνία, είναι αίτητη, είναι αθάνατη. Και πολεμουμένη νικά και λαμπροτέρα καθίσταται. Ας το ξέρουμε όλοι αυτό. Και εμείς που υποτίθεται θα μέσα και οι άλλοι υποτίθεται απ' έξω, ποιος είναι μέσα, ποιος είναι έξω ο Χριστός, ξέρεις τελευταία ανάλυση. Ας ξέρουμε αυτό. Και να αγαπούμε την Αγία μας Εκκλησία και τον Ιησού Χριστό μας την κεφαλή της. Και το πνεύμα το Άγιο που είναι η ανάσα της. Και τον υπράνιο πατέρα που είναι η σκέπη της. Αγαπούμε την Εκκλησία μας. Την αγαπούμε εγκάρδια. Και να παρακαλούμε τον Χριστό να μας σώσει, να μας ελεήσει, να μας καθαρίσει και να μας βάλει στον παράδεισο. Έτσι λοιπόν ο Ιησούς Χριστός και ιδιαίτερη αγάπη και στη θάλασσα και περπάτησε στη θάλασσα και όλα στα μανιασμένα τα κύματα μάλωσε και τη θάλασσα και τους ανέμους και έγινε το γαλήνι μεγάλη και θαύμασαν οι Απόστολοι και λέγανε ποιος είναι αυτός, τον υπακούνε και τα κύματα και οι αγέριδες και σταματάνε. Περπατούσε στη θάλασσα ο Χριστός ως άσα στεριά και δίδαξε τον Πέτρο να έρθει και όση ώρα ο Πέτρος κοίταζε τον Ιησού Χριστό πατούσε στη θάλασσα και δεν βυθίζεται. Όταν κοίταξε τη θάλασσα που ήταν αγριεμένη, εφοβήθη και άρχισε να καταποντίζεται. Και εμείς στη θάλασσα της ζωής, όσο έχουμε το νου μας στο Χριστό και τα μάτια της ψυχής μας εκείνον, την περπατάμε. Όσο δύσκολη, όσο αλμυρή και αν είναι, γιατί παντού η θάλασσα αλμυρή και τόπους λύσσα, που λέει και ο λαός μας, την περπατάμε με εκείνη τη δύναμη και με εκείνη τη βοήθεια.

0: ας ταξιδέψουμε κι εμείς, ας δούμε τις περιοχές από όπου μας έρχονται τα μηνύματα. Είναι και από βουνό και από θάλασσα και από πεδιάδες. Ξεκινάμε λοιπόν από τη Λέρο, το Παγκράτη, τη Δράμα, τα Καμίνια, από τη Φλόρινα, από τη Νέα Σμύρνη, από την Πλατεία Αμερικής, από τη Λάρισα, από το Μαρούσι, από την περιοχή του Ζωγράφου, από την Κόρινθο, από τη Σχολή Ευελπίδων, από τη Χαραυγή του Πειραιά, από τη Λίμνο, από τον Άγιο Αρσένιο της Νάξου και από το Ρέθυμνο της Κρήτης.
1: Ενσάμες, τι ωραία. Πολύ σε ευχαριστούμε τους αγαπητούς ακροατάς μας. Πάρα πολύ. Και την παρέα που μας κάνουν και για όλα και όλοι. Είμαστε μια οικογένεια και είναι αυτό μια ομορφιά, το θυμόμαστε.
0: Και ταξιδέψαμε σε βουνό και σε θάλασσα με οδηγό τις Ευαγγελικές Περικοπές και με αφορμή την αναφορά του Χριστού και το απόσπασμα που ακούσαμε από την επί του όρους ομιλία του, που μας έδειξε πώς πρέπει να εμπιστευόμαστε την πρόνοιά του και πώς να ησυχάζουμε σκεπτόμενοι ότι μας προστατεύει τον καθένα ξεχωριστά, αφού για τα πετεινά του ουρανού και για τα αγριολούλουδα φροντίζει, πόσο μάλλον για την κορονίδα της δημιουργίας και τον άνθρωπο.
1: Και όπως είπαμε και πριν, στενοχωρείται ο Χριστός όταν δεν τον εμπιστευόμεθα. Και μας λέει ολιγόπιστος. Γι' αυτό ας μας φωτίζει η χάρη του. Δεν είναι και εύκολο. Γιατί στη δύσκολη ώρα έχουμε τρικυμία. Και άλλες φορές έχουμε και τρικυμία εγκρανίου χωρίς δυσκολία. Και τότε δεν είναι εύκολο να τον εμπιστευτούμε. Γι' αυτό όταν είμαστε καλά ή καλύτερα, ας προσευχόμεθα και για τις δύσκολες εκείνες ώρες που έχουμε πειρασμό και όποια άλλη δοκιμασία, και να τρώμε, που θα έλεγε και ο πατέρας Παΐσιος, από τα έτοιμα. Έτσι μαζεύουμε σαν το μερμηγκάκι να έχουμε. Κάνουμε και προσευχή. Είναι το καλύτερο από όλα η προσευχή, όπως είπε και ο Σεραφείμ του Σάββου και άλλες φορές έχουν τονίσει, και βοηθάει και εμάς και τους άλλους, τους πεθαμένους και τη δημιουργία και τα πάντα, διότι μας δίνει και μας παρέχει την άδεια ο υπερτέλειος Θεός και μας κάνει την τιμή να συνομιλούμε μαζί Του. Οποιαδήποτε ώρα, χωρίς πρωτόκολλα, εν παντή καιρό και τόπο, και καρδίας και εκ ψυχής μας. Αυτό είναι προνόμιο μοναδικό. Γι' αυτό και οι πατέρες μας λένε ότι περισσότερο να προσευχόμεθα από ό,τι αναπνέουμε. Και κάνει καλό η προσευχή. Κάνει καλό η προσευχή. Φεύγει το κακό από μέσα μας και από γύρω μας. Μας εμπισκέπτει η Θεία Χάρη, η ευλογία του Κυρίου. Και γεμίζομαι με αυτήν. Και αυτό βγαίνει προς τα έξω. Και ωφελεί και τους άλλους και βοηθάει όλους. Η προσευχή κατά τον Χρυσορήμονα Ιωάννη είναι τα νεύρα της ψυχής. Και όποιος προσεύχεται είναι ενευρωμένος, δηλαδή όχι νευριασμένος, αλλά δυνατός, γενναίος, ήρωας, αποτελεσματικός. Και μπορεί και κάνει με τη χάρη του Κυρίου και θαύματα ακόμη. Και μπορεί και τον αγαπάει και προστατεύει και τον πλησίον και αγαπάει και την πατρίδα. Που τη βάζει στην πατρίδα. Και κατορθώνει τόσα πολλά κάνεις.
0: Έχει δηλαδή και αποθέματα θησαυρού, που είναι ο μόνος θησαυρός ο οποίος δεν χάνει ποτέ την αξία του.
1: Βεβαίως. Γι' αυτό να προσευχόμεθα παντή καιρό και τόπο. Προσευχόμεθα για μας, τους άλλους. Δοξολογούμε τον Κύριό μας. Προσευχόμεθα για την πατρίδα μας. Προσευχόμεθα για τους πιο μακρινούς ξενιτεμένους μας που είναι οι αποθαμένοι, οι διακοιμημένοι. Ο Χριστός μας τρελαίνεται να τον παρακαλούμε για ζώντας και νεκρούς, τον παρακαλούμε για μας. Γιατί θέλει να εκχύσει τα ελέη του, αλλά ζητάει αφορμή, γιατί έχουμε το αυτεξούσιο και δεν μπορεί ο Κύριος να λειτουργήσει. Μπορεί να το κάνει, αλλά θέλει να καταργήσει το δώρο του, ερήμην του αυτεξουσίου. Γι' αυτό και περιμένει τη δική μας προσευχούλα, τη δική μας δέηση, το δικό μας δάκρυ, τη δική μας κεσία, τη δική μας μετάνοια, τη δική μας παράκληση. Και από εκεί πέρα εκείνος τα κανονίζει όλα, καθώς και η κυρία Παναγιά, η μητέρα του. Ας πέσει ένα τραγουδάκι και να κλείσουμε μετά.

0: Κάποια μηνύματα ακόμα από το Αμύνδεο της Φλόρινας, από την Πτολεμαΐδα, από τη Σάμο, από την Καλυθέα, από τον Άγιο Δημήτριο, από το Γαλάτσι και από την Επίδαυρο. Ευχαριστούμε και πάλι τους ακροατές μας και τη Βίκη Τριβιζά που καταγράφει τα μηνύματα. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Τάσος Παπαδημητρίου, θερμά τον ευχαριστούμε και αυτόν. Και λίγο πριν κλείσουμε θα θέλαμε να μας πείτε δύο λόγια για το βουνό, για τη θάλασσα, για τις ευαγγελικές περικοπές αλλά και για τις λαμπρές ιστορικές στιγμές που έχουμε ζήσει και στο βουνό αλλά και στη θάλασσα.
1: Βεβαίως. Θα ήθελα να κλείσουμε με το εξής. Σαν σήμερα πριν από χρόνια έγινε η καταστροφή των ψαρών από τον φοβερό Χοσρεύ Πασά. Καταστράφηκε το, καταστράφηκαν τα ψαρά τα οποία πρόσφεραν στον αγώνα όσο είχε και ήταν ακριβώς στο μάτι του Τούρκου, στο αίμα του λιμανού της Μύρνης και έγιναν τα ψαρά μια ολόμαυρη ράχη, όπως λέει ακριβώς και ο εθνικός μας ποιητής. Να ευχαριστήσουμε όλους εκείνους τους ήρωες που αγωνίστηκαν και έπεσαν υπέρ πίστεως και πατρίδος στην ίσο την ένδοξη των ψαρών. Είχαμε κάνει πέρσι, όπως ενθυμίστε, ολόκληρη εκπομπή γι' αυτά. Και τα νησιά μας, καθώς και η στεριά στην υπόθεση της ελευθερίας της πατρίδος μας από τους αγαρινούς, πρόσφεραν τα πάντα. Θυσίες, μικρές και μεγάλες, γνωστές και άγνωστες. Γι' αυτό ευγνωμονούμε τα ψαρά και τους ψαριανούς και το μεγάλο Κανάρι και τον Παπανικολή και τον Αποστόλη και τον Νικόδημο και τους άλλους μπουρλωτιέριδες και καπεταναίους και τον Βρατσάνο παρατινάχθηκε στο κάστρο και όλους εκείνους τους γνωστούς και άγνωστους που είχαν μέσα τους αγάπη και έρωτα καλού για τον Χριστό, την πατρίδα και τον άνθρωπο. Ας είναι αιωνία μνήμης και ας έχουμε τις ευχές του.
0: Έχουμε κάποια μηνύματα, ναι, ακόμα από την περιοχή του Παπάγου, από το Άνω Δημηνιό της Κορινθίας και από τον Κεραμικό. Να ευχαριστήσουμε και πάλι τους ακροατές μας. Ιδιαίτερο σας ευχαριστούμε για την δυνατότητα και τη μεγάλη χαρά που μας δίνετε κάθε φορά και ελπίζουμε ότι θα δοθεί και πάλι ευκαιρία να αναφερθούμε εκτενώς και σε κάποιες ιστορικές στιγμές που τώρα εσείς κάνετε αναφορά, μας δίνετε τη δυνατότητα να τις ξαναθυμηθούμε, ναι, και να αναζητήσουμε κάποια ιστορικά στοιχεία, ναι, ακόμα.
1: Με τα χαράς. Πολύ σας ευχαριστώ ιδιαίτερος και τους ακροατάς μας και τους εδώ συνεργάτες. Έχουμε ιδιαίτερη συγκίνηση και δεν λέμε τίποτα άλλο παρά καλή αντάμωση την επόμενη φορά. Ο Θεός μαζί μας.
0: Την ευχή σας.
1: Κύριε μας.

Ράδιο ΤΟΑ, Οδηπόροι 91.9 FM, για να τρέφετε και η ψυχή.

αρχίσουμε την εκπομπή μας διαβάζοντας ένα κομμάτι από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο και συγκεκριμένα από το 6ο κεφάλαιο και από το στίχο 22 έως και 33. Ο λίχνος του σώματος εστίν οφθαλμός. Εάν ούν οφθαλμός σου απλούς ή όλον το σώμα σου φωτεινόν έστε. Εάν δι' οφθαλμός σου πονηρώσει, όλο το σώμα σου σκοτεινόν έστε. Ήουν το φως το ενσύ σκότος εστί, το σκότος πόσον. Ουδείς δύνατε δυσί κυρίης δουλεύειν. Ή γαρ τον ένα μισήσει και τον έτερον αγαπήσει, ή ενός ανθέξετε και του εταίρου καταφρονήσει. Ου δύναστε Θεό δουλεύειν και μαμονά. Δια τούτο λέγω ημίν, μη μεριμνάτε τη ψυχή ημών τι φάγετε και τι πείτε, μη δε το σώμα τη ημών τι ενδύσιστε. Ουχή η ψυχή πλήον εστί της τροφής και το σώμα του ενδύματος. Εμβλέψατε εις τα πετεινά του ουρανού, ότι ου σπύρουσιν, ουδέ θερίζουσιν, ουδέ συνάγουσιν εις αποθήκας, και ο πατήρ ημών ο ουράνιος τρέφει αυτά. Ουχ ημείς μάλλον διαφέρεται αυτόν. Τις δε εξ ημών μεριμνών δύνατε προσθήνε επί την ηλικίαν αυτού πήχην ένα. Και περί ενδύματος τι μεριμνάτε. Καταμάθετε τα κρίνα του αγρού πως αυξάνει. Ου κοπιά ουδέ νύθη. Λέγω δε ημίν ότι ουδέ Σολομών εν πάση τη δόξη αυτού περιεβάλλετο ως εν τούτον. Είδε των χόρτων του αγρού σήμερον όντα και αύριον εις κλίβανον βαλόμενον, ο Θεός ούτως αμφιένησιν, ού πολλο μάλλον ημάς ο λιγόπιστη. Μη ουν μεριμνήσιτε λέγοντες τι φάγομεν ή τι πίωμεν ή τι περιβαλόμεθα. Πάντα γαρτάφτα τα έθνη επιζητεί. Είδε γάρ ο πατήρ ημών ο ουράνιος ότι χρήζεται τούτον απάντων. Ζητείτε δε πρώτον την βασιλείαν του Θεού και την δικαιοσύνην αυτού και ταύτα πάντα προστεθήσετε ημίν.

στο Ευαγγελικό Ανάγνωσμα που διαβάσαμε, αγαπητοί ακροατές, έχουμε ένα ενδιαφέρον λογίδριο του Ιησού Χριστού για τις καθημερινές κοινωνικές και βιωτικές ανάγκες του ανθρώπου, που ο Ευαγγελιστής Ματθαίος ενσωμάτωσε στην εκτεταμένη και μεγάλη επί του όρους ομιλία. Νομίζω πως εισαγωγικά είναι καλό να πούμε 2-3 λόγια για την περίφημη αυτή ομιλία του Κυρίου μας, η οποία κατά την παράδοση του Ευαγγελιστή Ματθαίου εκφωνήθηκε επάνω σε κάποιο όρος. Η ομιλία αυτή αναπτύσσεται σε ένα εκτεταμένο κείμενο 3 πολύστιχων κεφαλαίων, κεφάλαια 5-7 του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου, με πλήθος θεμάτων που καλύπτει σχεδόν όλο το κηρυγματικό και διδακτικό έργο του Ιησού Χριστού. Αντιλαμβανόμαστε ότι στην πραγματικότητα δεν μπορεί να εκφωνήθηκε ποτέ μια τέτοια πολύωρη και πυκνή σε νοήματα ομιλία. Ασφαλώς το περιεχόμενο αυτής της ενότητας προέρχεται από το στόμα του διδασκάλου Ιησού και δεν είναι δημιούργημα του Ματθαίου. Όμως, επειδή το υλικό αυτό το βρίσκουμε σκόρπιο σε διάφορα στάδια του κηρυγματικού έργου του Κυρίου και παρατηρούμε να εκτίθεται από τους άλλους Ευαγγελιστές στις περιγραφές τους για τη δημόσια δραστηριότητα των 3 ετών, δηλαδή από την αρχή του κηρύγματος στην περιοχή της Ναζαρέτ και της Γαλιλαίας ως το τέλος στην Ιουδαία, χωρίς τη συνοχή και την ενότητα που έχει στο Ματθαίο, βγάζουμε το συμπέρασμα πως ο Ευαγγελιστής αυτός κινήθηκε από κάποια θεολογική και ποιμαντική σκοπιμότητα για να συνδέσει όλο αυτό το τεράστιο υλικό σε μια ενιαία ενότητα. Και αυτή η ερμηνεία δεν είναι μια ανίερη και αυθαίρετη θεολογική προσέγγιση. Επιλύει πολλά προβλήματα που προέκυψαν στην επιστήμη της θεολογίας. Ο Ευαγγελιστής Ματθαίος είχε έναν ουσιαστικό λόγο να ενσωματώσει και να συστηματοποιήσει σε μια ενότητα όλο σχεδόν το διδακτικό περιεχόμενο του έργου του Ιησού Χριστού. Ήθελε εξ υπαρχής να προβάλλει την ιδέα ότι ο νέος διδάσκαλος του Ισραήλ, ο Ιησούς, είναι ο νέος Μωυσής, ο μεγάλος διδάσκαλος του νέου Ισραήλ που μας φέρνει ένα νέο νόμο, τον νόμο της Χάριτος. Κατά συνέπεια καλούνται όλοι οι Ισραηλίτες να μετακινηθούν από τη διδασκαλία και τον νόμο του όρου Σινά στη νέα πίστη που μας φέρνει η επί του όρους ομιλία. Αυτή πλέον είναι η νέα διαθήκη του Θεού με το νέο Ισραήλ, τη νέα ανθρωπότητα που συγκροτεί η Εκκλησία. Γι' αυτό ακριβώς και το Ευαγγέλιο του Ματθαίου μεθοδολογικά διαιρείται σε 5 μέρη, καθώς και η πεντάτευχος της Παλαιάς Διαθήκης που αποδίδεται στο Μωυσή αποτελείται από 5 έργα με ανάλογο περιεχόμενο, δηλαδή ιστορικό, διδακτικό, παραμυθητικό, αλλά και κατοχήρωση της ζωής μέσα σε νέους πνευματικούς κανόνες ζωής. Έτσι ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, για λόγους ποιμαντικούς, καλεί το λαό να μετακινηθεί από την αρχαία νομοτέλεια και το νομικό πνεύμα του παλαιού Ισραήλ στη νέα πραγματικότητα που φέρνει ο Ιησούς, στη ζωή της χάριτος, της συγνώμης και της αγάπης. Δεν είναι καθόλου τυχαίο που πολλά τμήματα της επί του όρους ομιλίας αρχίζουν εισαγωγικά με τη φράση «Οικούσατε ότι ερέθη της αρχαίης, εγώ δε λέγω ημίν», προχωρώντας σε μια νέα ερμηνεία της ζωής και νέα προσέγγιση των διαφόρων θεμάτων και προβλημάτων. Πράγματι, η επί του όρους ομιλία διαγράφει με σαφήνεια τα πλαίσια μέσα στα οποία καλείται να κινηθεί η πνευματική ζωή των νέων πιστών και ακολούθων του Ιησού Χριστού. Το πρώτο και κύριο πρόβλημα που θέτει η περικοπή είναι η μέρημνα των βιωτικών αναγκών. Οι ανάγκες του σώματος για τροφή και ένδυση, για τον καθημερινό επιούσιο άρτο, αλλά και για την αμφίεσή μας, είτε για την προστασία από καιρικές συνθήκες, είτε για κοινωνική προβολή, είναι ένα γεγονός αυτονόητο για όλους μας. Αυτό το αυτονόητο των αναγκών, ότι έχουμε χρείαν τούτων απάντων, το γνωρίζει και ο Θεός και μεριμνά με περίσσια φροντίδα για τον καθένα μας, όπως ακριβώς για τα πετεινά του ουρανού και για τα κρίνα του αγρού. Η παραβολική και συμβολική εικόνα της Ευαγγελικής Περικοπής
παρμένης από την ίδια την καθημερινή ιστορική πραγματικότητα και τη φύση των απλούστερων μορφών της ζωής, είναι εξαιρετικά όμορφη και εντυπωσιακή. Τα πουλιά και τα αγριολούλουδα που κατά θαυμαστό τρόπο ζουν, τρέφονται και προστατεύονται χωρίς καμιά άλλη μέρημνα, χωρίς να θερίζουν και να αποθηκεύουν την τροφή τους, χωρίς να τα ντύνει και να τα περιποιείται κανείς. Κι όμως ξεπερνούν σε ομορφιά και λαμπρότητα όλους τους βασιλείς της γης. Αυτό είναι ένα πραγματικό θαύμα, το θαύμα της πρόνοιας του Θεού για όλη τη φύση. Κι όμως αυτή την απλούστερη έννοια ότι ο Θεός φροντίζει για όλα αυτά και πολύ περισσότερο για τις ανάγκες του ανθρώπου, την ξεχνάμε όλοι μας. Μας διακατέχει μια φρενήρης προσπάθεια και αγχώδης μέρημνα για όλα αυτά τα απλά πράγματα της ζωής που αν το σκεφτείς καλά, σε πιάνει τρέλα. Και σε όλο αυτό το άγχος και την παραζάλη, ο άνθρωπος ξεχνάει τα πιο σημαντικά και τα πιο ουσιώδη της ζωής. Ξεχνάει τις πιο απλές έννοιες, ότι δηλαδή το σώμα αξίζει πιο πολύ από το ένδυμα και η ψυχή από την υλική τροφή. Περιποιείται πιο πολύ την ένδυση και την εμφάνιση παρά την υγεία του σώματός του. Και από την άλλη πλευρά, φροντίζει πιο πολύ για τις ανάγκες του σώματός του παρά για τις ανάγκες του πνεύματος και της ψυχής του. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχει κριτήρια αξιολόγησης της ζωής, καθώς και την αναγκαία γνώση και παιδεία ως προς τα ποια επιτέλους είναι τα ουσιώδη και πρωτεύοντα και ποια τα υπουσιώδη και δευτερεύοντα στην παρούσα ζωή. Το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα προσπαθεί να μας βγάλει από αυτή τη σύγχυση και το σκοτάδι στο οποίο ζούμε. Γι' αυτό και το κήρυγμα της Εκκλησίας καλείται να ασκήσει μια ουσιαστική κριτική, να φωτίσει το νου, να διαγείρει τις συνειδήσεις των ανθρώπων. Δεν είναι επιτρεπτό επιτέλους να ζούμε ακόμα στο σκοτάδι ενώ ανέτειλε το φως. Και ο Χριστός είναι το φως του κόσμου και το φως της ζωής μας.

Η εικόνα του οφθαλμού, αγαπητοί ακροατές, σε σχέση με το φως, είναι και ιδανική και εντυπωσιακή. Ο Ιουδαίος συνεννοείται με εικόνες, παραβολές και σύμβολα. Ο Ιησούς γνωρίζει πολύ καλά τη γλώσσα του λαού και κάνει αριστοτεχνική χρήση των συμβόλων. Ο λόγος του Ιησού δεν είναι ιδεολογικός λόγος. Μιλάει τη γλώσσα της φύσης, της καθημερινότητας και τη γλώσσα των συνειδήσεων. Μπαίνει στην καρδιά των γεγονότων και αποκαλύπτει την αλήθεια της ζωής χωρίς παρανοήσεις και συγχύσεις. Το μάτι είναι το λιχνάρι του σώματος και της ζωής. Και το μάτι λειτουργεί απλά και ανεπιτίδευτα. Για να είναι το σώμα φωτεινό και να ξέρεις πού βαδίζεις, πρέπει να είναι οφθαλμός απλούς. Συνήθως οι άνθρωποι έχουν χάσει την απλότητα και τη φυσικότητα της ζωής. Ενεργούν και λειτουργούν περίπλοκα βάσει προγραμματισμών και σκοτεινών υπολογισμών. Δεν ξέρεις πια γιατί σε πλησιάζει ο ένας και γιατί σου χαμογελάει ο άλλος. Πέφτουμε συνεχώς σε παγίδες. Η καθημερινή ζωή και η σχέση μας έχασαν την απλότητα και τη φωτεινότητα και έχουν γίνει περίπλοκες και σκοτεινές. Και αυτό οφείλεται σε ένα είδος διαστροφής μας. Τα μάτια μας δεν είναι φωτεινά, έχουν χάσει την παιδική αθωότητα. Γίναμε πονηροί και υποψιαζόμαστε τα πάντα και τους πάντες. Οι σχέσεις μας, συζυγικές, οικογενειακές, επαγγελματικές και κοινωνικές, κινούνται στον γκρίζο χρώμα των υποψιών. Μάλλον αρεσκόμαστε να κινούμαστε στο σκοτάδι παρά στο φως. Ο Ευαγγελιστής Ματθαίος αποφαίνεται: «Εάν ο οφθαλμός σου πονηρώσει, τότε όλον σου το σώμα σκοτεινόν έστε». Και ο Ευαγγελιστής Λουκάς προσθέτει: «Όταν ο οφθαλμός σου απλώσει, τότε και όλον σου το σώμα φωτεινόν εστί». Αυτές είναι απλές κουβέντες, αλλά στην απλότητά τους βρίσκεται η αλήθεια. Το πρόβλημα αρχίζει όταν στο σκοτεινό μυαλό μας τα πράγματα αλλάζουν τη φυσική τους θέση και το φως το βλέπουμε ως σκοτάδι και το σκοτάδι ως φως. «Ήουν το φως το ενσύ σκότος εστί, το σκότος πόσον». Εάν το ψέμα το βαπτίζεις εσύ σε αλήθεια, επειδή έτσι σε συμφέρει, τότε η αλήθεια σου δεν έχει καμία αξία και είναι σκοτεινή υπόθεση. Πράγματι, για πολλούς υπάρχει εσκεμμένη σύγχυση μεταξύ της αλήθειας και του ψεύδους, μεταξύ του φωτός και του σκότους. Το μυαλό τους είναι άρρωστο και η ζωή τους ουσιαστικά οδηγείται στη διαστροφή και στην καταστροφή. Αυτή η διαστροφή έχει το αίτιό της. Δεν είναι κάτι το απλό και επιφανειακό. Πηγαίνει βαθύτερα στις βασικότερες επιλογές της ζωής. Το πρόβλημα αρχίζει από το τι θεωρούμε ως πρώτο και μέγιστο στις επιλογές μας. Το Ιερό Ευαγγέλιο μας λέει: «Ζητείτε πρώτον την Βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνη αυτού και όλα τα άλλα έπονται». Εμείς συνήθως προτάσουμε όλα τα άλλα, δηλαδή την τροφή, την ένδυση, την κοινωνική και οικογενειακή κατοχήρωση, τα καθαρά υλικά και κοσμικά θέματα, ενώ η πνευματική ζωή και η εσχατολογική προοπτική της ύπαρξής μας τοποθετούνται σε δεύτερη μοίρα, εάν δεν αγνοούνται από πολλούς και παντελώς. Μα έτσι ενεργούν και λειτουργούν και οι κοσμικοί, χωρίς πίστη άνθρωποι. Οι άπιστοι και οι κοσμικές κοινωνίες, τα έθνη και οι δολολάτρες της εποχής εκείνης και όλων των εποχών, τα ίδια υλικά ενδιαφέροντα έχουν και πάντα ταύτα επιζητούσιν. Ποια η διαφορά τότε? Η ζωή και των χριστιανών συντάσσεται με το ήθος και την πολιτεία των άλλων κοσμικών ανθρώπων. Και οι μεν κοσμικοί είναι έντιμοι και ειλικρινείς. Ανάλογα με τις πεπιθήσεις τους, είναι και οι επιλογές τους. Η τραγικότητα, αγαπητοί ακροατές, βρίσκεται στους χριστιανούς, οι οποίοι άλλα πιστεύουν και κηρύσουν και άλλα εφαρμόζουν στη ζωή τους. Με άλλα λόγια, παίζουν κατ' ουσίαν ένα επικίνδυνο και τραγικό παιχνίδι πίστεως και ζωής. Όμως το ευαγγελικό ανάγνωσμα που διαβάσαμε έρχεται να ξεδιαλύνει τα πράγματα και να φωτίσει τα διλήμματα των επιλογών μας. «Ουδείς δυνατε δυσί κυρίες δουλεύειν, ου δυναστε Θεό δουλεύειν και μαμονά». Δεν μπορούμε να το παίζουμε πνευματικοί άνθρωποι από τη μία πλευρά και από την άλλη να είμαστε οι χειρότεροι ηλόφρονες άνθρωποι που σωρεύουν πλούτη και κοσμική δύναμη.
Αυτό φανερώνει μια τραγική πνευματική σχιζοφρένεια και ανασφάλεια. Φαίνεται πως δεν πιστεύουμε σε τίποτα όταν συγχέουμε την πίστη με την κοσμική συμπεριφορά. Όταν εμπορευματοποιούμε την πνευματική λειτουργία και την καθιστούμε κοσμική εξουσία. Όταν δεν διακρίνουμε το Θεό από το μαμονά. Επιτέλους όμως, είμαι το Θεό, είμαι το μαμονά. Αυτό απαιτεί και η απλή λογική. Η Αποκάλυψη του Ιωάννη έχει μια φοβερή διατύπωση για αυτούς που παίζουν το ανέντιμο αυτό παιχνίδι μεταξύ πίστεως και απιστίας. Για αυτούς που θέλουν να κερδίσουν τον κόσμο αυτό, αλλά και το μέλλοντα, να τα έχουν καλά και με το Θεό, δηλαδή και με το διάβολο. Ο Θεός λέει, θέλει τους ανθρώπους ή θερμούς ή ψυχρούς. Τους ενδιάμεσους που παίζουν το διπλό αυτό παιχνίδι θα τους εμέσει. Είναι προτιμότερος ένας έντιμος άπιστος παρά ένας ανέντιμος πιστός. Δεν υπάρχει πιο απεχθές γεγονός από έναν ανέντιμο και ηλόφρονα πιστό. Πρόκειται για τραγικούς διπρόσωπους ανθρώπους που παρά τη συγκέντρωση πλούτου και δύναμης είναι φρικτά δυστυχισμένοι. Αγαπητοί ακροατές, η αληθινή πίστη και η πνευματική στάση ζωής προϋποθέτουν ασφαλώς θυσίες. Όμως αυτή είναι η μόνη υγιής κατάσταση. Αν αναμένουμε πνευματικά αγαθά, χρειάζεται αυτή η συνέργεια και η εντιμότητα έναντι της πίστεως. Η Αγία Γραφή μιλάει με σαφήνεια προς αυτή την κατεύθυνση. Η δικαίωση έρχεται από την πίστη και εκ πίστεως ειρήνην έχομεν. Εάν επιθυμούμε μια εσωτερική ειρήνη, μια συμφιλίωση με τη συνείδησή μας και μια δικαίωση στις πνευματικές επιλογές μας, δεν υπάρχει άλλος δρόμος για τους χριστιανούς παρά ο δρόμος της συνέπειας έναντι της πίστεως. Αυτή είναι η ιστορική καύχησή μας και η εσχατολογική δικαίωσή μας. Η ελπίδα, παρά τις θυσίες και τις πολλαπλές θλίψεις και οδύνες του παρόντος, ποτέ δεν κατεσχύνει, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος. Η φύση του ανθρώπου δεν είναι καλή ή κακή. Καλές ή κακές είναι οι επιλογές που κάνουμε. Καλή ή κακή είναι η συμπεριφορά μας. Όποιος επιθυμεί μια συνδιαλλαγή και καταλλαγή με τους ανθρώπους να ειρηνεύσουν τα πράγματα του κόσμου τούτου και όποιος προσδοκά μια άξια προσαγωγή ενώπιον του Θεού για δικαίωση και αποκατάσταση όλων μας στη Βασιλεία του Θεού, ο μόνος δρόμος είναι εκείνος της συνέπειας και της πίστεως. Η πίστη δεν είναι κάτι το αδιόρατο και ακαθόριστο. Δεν επιβάλλει μια στάση ζωής παράλογη και παράδοξη. Η πίστη είναι ενσυνείδητη και έλογη κίνηση όλης της ύπαρξής μας. Είναι στάση ζωής που διαμορφώνει την ποιότητα της καθημερινής μας συμπεριφοράς. Μέγιστο παράδειγμα καθορισμού της ποιότητας της πίστεως και της ανατροφής μας είναι η ζωή του Ιησού Χριστού, ο οποίος δεν θυσιάστηκε μόνο για εμάς τους ασθενείς, έστω πιστούς, αλλά απέθανε και υπέρ των ασεβών και υπέρ των απίστων. Η αγάπη ως έκφραση της πίστεως είναι ένα γεγονός καθολικό. Ποτέ δεν κάνει διακρίσεις και πολύ περισσότερο δεν λειτουργεί με κριτήρια προσωπικού συμφέροντος. Η αγάπη είναι λειτουργία θυσιαστική και με αυτόν τον τρόπο αποκαθαίρει και την πίστη. Η ζωή αποκτάει τη φωτεινότητά της μόνο μέσα στη λειτουργία της αγάπης.

Αγαπητοί ακροατές, η σύγχρονη ψυχολογία στους στίχους της περικοπής που διαβάσαμε θα μπορούσε να βρει τα περισσότερα από τα αίτια των ψυχικών νοσημάτων του σύγχρονου ανθρώπου. Γιατί πραγματικά αγωνιώδης είναι η προσπάθεια του ανθρώπου για συγκέντρωση υλικών αγαθών και για θησαυρούς υλικούς. Ποιος όμως θα τολμούσε να κατηγορήσει τη φροντίδα για εξασφάλιση των αγαθών εκείνων που είναι αναγκαία για τη συντήρηση της ζωής? Ούτε και ο Ιησούς, κατεξοχήν εκείνος, δεν κάνει κάτι τέτοιο. Τονίζει όμως την απόλυτη σχέση και εσωτερική δέσμευση του ανθρώπου προς το θησαυρό του. Όσο πιο μεγάλος ο θησαυρός, τόσο μεγαλύτερη είναι η υποδούλωση της ψυχής προς αυτόν. Στο τέλος φτάνει να γίνεται ο θησαυρός Κύριος και ο άνθρωπος υπηρέτης του θησαυρού. Γιατί τον αρχικόν αγώνα για την απόκτηση του θησαυρού διαδέχεται η αγωνία και η μέρημνα για τη διατήρησή του. Τα υλικά αγαθά, εκτός του ότι είναι απαραίτητα για τη συντήρηση της ζωής, αποτελούν το πεδίο της άσκησης των εξουσιαστικών δικαιωμάτων του ανθρώπου πάνω στην κτήση, όπως παραχωρήθηκαν σε αυτόν από τον ίδιο του Δημιουργό. «Και κατακυριεύσατε αυτής», αναφέρει το βιβλίο της Γενέσεως, είναι η έκφραση και η δικαίωση της βασιλικής του εξουσίας. Όταν όμως ανατραπεί αυτή η σχέση εξουσίας του ανθρώπου πάνω στα πράγματα και αυτά πάρουν τη θέση του άρχοντα, τότε αποδείχνεται ότι παρερμηνεύτηκε ο σκοπός των φυσικών υλικών στοιχείων που είναι η συντήρηση της ζωής και από μέσα για ένα σκοπό έγιναν ο ίδιος ο σκοπός. Αποτέλεσμα αυτής της παρανόησης είναι να χάσει ο άνθρωπος τον προσανατολισμό του και αυτό γίνεται τόσο εύκολα όταν σκοτιστεί ο λίχνος του σώματος. Ο σκοτισμός αυτός οδηγεί στη δουλεία. Απομακρύνει κάθε δυνατότητα ελευθερίας. Τότε ο άνθρωπος βρίσκεται στην καταδυναστεία του μαμονά. Μα ο Ιησούς δεν θέλει δούλους. Δεν κάνει δούλους. Καλεί αδελφούς και ελευθερώνει. Συντρίβει τα δεσμά της δουλείας και χορηγεί το δαχτυλίδι της υιοθεσίας. Ο σύγχρονος άνθρωπος θησαυρίζει και σπαταλάει. Θησαυρίζει και καταστρέφει τις φυσικές πηγές θησαυρισμού. Εγκληματεί κατά της φύσης που τον τρέφει. Χαρακτηριστικό και αυτό, η έλλειψη σεβασμού προς τη φύση, τη συσκότηση της συνείδησής του και της πνευματικής του δουλείας. Ο σημερινός άνθρωπος είτε κινείται στη σφαίρα του πραγματικού, γιατί έχει τη δύναμη να το κάνει, είτε στη σφαίρα της φαντασίας, όταν δεν μπορεί να προχωρήσει στην πραγματοποίηση αυτού που πολύ το επιθυμεί, κινείται σχεδόν πάντοτε μεταξύ αντιθέσεων, χωρίς καμία αίσθηση του μέτρου. Ο μεγάλος πλούτος δεν έχει σχέση με την ικανοποίηση των βασικών αναγκών του ανθρώπου, γιατί πολλές φορές ξεπερνάει σε έκταση και την πιο ζωηρή φαντασία. Είναι πολύ πιο πέρα από ό,τι θα απαιτούσε ή ακόμα και υπερβολική ικανοποίηση της ανάγκης κατοικίας, διατροφής, ένδυσης, εκπαίδευσης, αναψυχής ή κατοχύρωση των μέσων κοινωνικής ασφάλισης και υγείας. Η συγκέντρωση του πλούτου γίνεται στην κλίμακα που μιλάμε από μια ψυχολογική ανάγκη, από αίσθημα ανασφάλειας και έλλειψη σκοπών που θα μπορούσαν να τροφοδοτήσουν δημιουργικές πρωτοβουλίες και να δώσουν νόημα στη ζωή. Το ίδιο και η διάθεση του πλούτου γίνεται όχι για την ικανοποίηση των αναγκών που αναφέραμε, αλλά για επίδειξη, εξασφάλιση ιστεροφημίας και δόξας, κατάκτηση δήθεν της ευτυχίας που φέρνει αλόγιστη σπατάλη ως επακόλουθα μιας αρρωστημένης συνείδησης, φορτισμένης με εγωκεντρικά και κομπλεξικά σύνδρομα της ψυχικής ενδοχώρας. Όταν αυτός ο τρόπος ζωής παρουσιάζεται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, χωρίς την απαραίτητη επισήμανση των μεγάλων μειονεκτημάτων, σφαλμάτων ή ακόμα και κινδύνων που εγκυμονεί για το άτομο και το κοινωνικό σύνολο, τότε εύκολα δημιουργούνται εξωπραγματικές εντυπώσεις και τροφοδοτούνται οι δυνάμεις που οδηγούν στις κοινωνικές επαναστάσεις, τις κλοπές, τη βία και την τρομοκρατία ή και τους πολέμους, με το φαύλο εκείνο κύκλο των θανάτων και εκδικήσεων, τα ψυχολογικά τραύματα που σημαδεύουν γενιές ολόκληρες. Συντρίβει έτσι τον άνθρωπο που αναστρέφεται μέσα στην κοινωνία, τον συνάνθρωπό του,
αφού έχει συντρίψει πρώτα μέσα του την εικόνα του ανθρώπου. Αφού είναι ο ίδιος δούλος, δεν μπορεί να κάνει άλλους ελεύθερους.

Μοβείς δυνατέ δυσί κυρίες δουλεύειν. Απόλυτος αγαπητοί ακροατές και σαφής ο λόγος. Πρόκειται για δύο κόσμους αντίθετους, χωρίς κοινά ή συνδετικά στοιχεία. Η διάκριση θα μπορούσε να διαλύσει τη συσκότηση του νου μας και τη σύγχυση που έχουμε για τις σχέσεις του χριστιανού προς τον κόσμο. Τούτο δεν σημαίνει ότι ο πιστός πρέπει να φύγει από τον κόσμο, αλλά πλούστατα ότι δεν μπορεί να ακολουθεί τον τρόπο ζωής του κόσμου. Είναι αδιανόητη και ασυμβίβαστη συμμετοχή του χριστιανού σε κινήσεις ή θρησκείες αγγέλων. Ακόμη η διάκριση που κάνει ο Ιησούς θα μπορούσε να φωτίσει το φιλοσοφικό στοχασμό μας περί απολύτου και σχετικού, καθώς επίσης να δώσει τα κατευθυντήρια νοήματα σε όσους ασχολούνται με τη θεωρία της χριστιανικής πράξης, γιατί εδώ μπορούν να βρουν την ουσία του χριστιανικού απολύτου σε ό,τι αφορά κυρίως τη χριστιανική πράξη. Το χριστιανικό απόλυτο αναφέρεται στη σταθερή επιλογή προτεραιοτήτων, που είναι μία αξιολογική επιλογή. Πρώτα δηλαδή τοποθετείται η Βασιλεία του Θεού και η δικαιοσύνη Του και μετά η φροντίδα για τα υλικά αγαθά. Αυτή η επιλογή για την εσωτερική ζωή του ανθρώπου σημαίνει προτεραιότητα του πνεύματος, ιδιαίτερα της ελευθερίας, απέναντι στην υποδούλωση από τις ανάγκες της ιστορίας. Ακόμα περισσότερο, η επιλογή αυτή της ελευθερίας δεν είναι απλή στατική εκδήλωση χωρίς ποιότητα και χρώμα ηθικό, αλλά αντίθετα είναι συνεχής δημιουργική προσπάθεια, αγώνας μεταμόρφωσης του ανθρώπου και ανακαίνησης του κόσμου. Ο σκοπός αυτός δίνει το ιδιαίτερο νόημα και το χαρακτήρα στη χριστιανική πράξη γενικά. Ενώ δηλαδή η προσπάθεια του κάθε πιστού έχει σαφή και σταθερή κατεύθυνση προς τη Βασιλεία του Θεού, είναι παράλληλα και ανοιχτή προς τα ανθρώπινα πράγματα, σχέδια και μέσα για πραγμάτωση του ηθικού σκοπού της, επειδή ακριβώς στηρίζεται στο απόλυτο της ελευθερίας που είναι και η πηγή της. Τούτο το απόλυτο μπορεί να θεωρηθεί ότι αναφέρεται στο απόλυτο της χριστιανικής ουσίας, ενώ η συγκεκριμένη πράξη είναι περισσότερο κοντά στη μορφή, χωρίς να είναι για τούτο λιγότερο σημαντική, αν και πολύ δύσκολα θα μπορούσε να ξεχωρίσει κανείς την ουσία από τη μορφή. Το χριστιανικό απόλυτο, θεωρούμενο από μία άλλη οπτική γωνία, διακρίνεται για την καθολικότητά του και την αιωνιότητα, την αμετάπτωτη διάρκεια και συμπερίληψη του χρόνου της ιστορίας στην αιωνιότητα του Θεού μας. Η καθολικότητα καλύπτει τον κόσμο και τον άνθρωπο με την ποιότητα και με την αποτελεσματικότητα του σωτήριου έργου του Ιησού. Η αιωνιότητα προσδιορίζει το χρόνο της ιστορίας όταν τον μεταμορφώνει σε ώρα σωτηρίας και το συνδέει με τη ζωή του Θεού. Το μήνυμα της Βασιλείας είναι συνοπτικά το μήνυμα του Σταυρού που καλύπτει ολόκληρο τον κόσμο και φέρνει τη μεγάλη τομή μέσα στην ιστορία. Κάτω από το φως του δημιουργείται η αναγέννηση του κόσμου, αλλά και ο σκληρός διαχωρισμός που δεν έχει έλεος. Ο λόγος του Χριστού μας είναι σαφής και κατηγορηματικός. «Ουδείς δύνατε δυσί κυρίες δουλεύειν». Αυτό σημαίνει ότι ο άνθρωπος έχει να κάνει πρώτα τη μεγάλη επιλογή, δοκιμάζοντας την ελευθερία του, και μετά να προχωρήσει στην πραγμάτωση των αξιών της ζωής που αποτελούν περιεχόμενο της Βασιλείας του Θεού. Η πορεία αυτή, που δεν είναι εύκολη, οδηγεί στη χριστιανική τελείωση που εκδηλώνεται με την απόλυτη πίστη στη Θεία Φροντίδα και Πρόνοια. Η πίστη αυτή νικά την ολιγοπιστία, που είναι έλλειψη και σχετικότητα. Ως θετική πράξη η πίστη προχωρεί στη θεμελίωση και δημιουργία του νέου κόσμου. Γι' αυτό ζητάει τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού. Η υπέρβαση της ανθρώπινης αδυναμίας με την απόλυτη πίστη στο Θεό είναι χαρακτηριστικό του υπερανθρώπου, δηλαδή του πιστού. Ως έργο προϋποθέτει εσωτερικό μόχθο και γενναιότητα μοναδική, άγνωστη στους ολιγόπιστους και στους δούλους. Αγαπητοί ακροατές, αυτός ο τελευταίος λόγος ίσως κεντρήσει πολλούς από τους σημερινούς ανθρώπους για να γίνουν πιστοί και ελεύθεροι, που παρά τη δουλεία τους στο μαμονά και τη βιωτική μέρημνά τους δεν έπαυσαν να είναι φιλότιμοι.
Και με τα λόγια αυτά ολοκληρώνεται και η σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση. Σας ευχαριστούμε που μείνατε και πάλι κοντά μας, μας ακούσατε και μας τηλεφωνήσατε. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τους συνεργάτες της εκπομπής μας, τον Νίκο τον Βουρλάκο που ήταν στην κονσόλα του ήχου και είχε και την επιμέλεια της μουσικής στην εκπομπή. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, ανανεώνουμε τη ραδιοφωνική μας συνάντηση, πρώτο ο Θεός, για την ερχόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και την ίδια ώρα. Ο Θεός και η Παναγιά μαζί σας.

Radio Toa, Οδυπόρη 919 FM, το ραδιόφωνο που δυναμώνει τον αγώνα μας.

Θεού, Ματθαίου σίγμα ταφ 22:33. Οι δύο κύριοι, τα πετεινά και τα κρίνα. Είπεν ο Κύριος, ο λίχνος του σώματος εστίν ο οφθαλμός. Εάν ούν ο οφθαλμός σου απλώσει, όλον το σώμα σου φωτεινόν έστε. Εάν δε ο οφθαλμός σου πονηρώσει, όλον το σώμα σου σκοτεινόν έστε. Ήουν το φως το εν σεις σκότος εστί, το σκότος πόσον. Τι μας λέει δηλαδή εδώ? Έχεις γερά τα μάτια σου, βλέπεις? Όλο το σώμα σου βρίσκεται μέσα στο φως. Έχασες τα μάτια σου, στραβώθηκες? Ολόκληρο το σώμα σου βυθίζεται στο σκοτάδι. Τα μάτια είναι το κέντρο της όρασης, το μέσον δηλαδή με το οποίο μπαίνουμε μέσα στο χώρο του φωτός. Οφθαλμός και φως ταυτίζονται. Έχεις οφθαλμούς, βλέπεις. Ολόκληρη η ζωή σου κινείται μέσα στο φως. Δεν έχεις οφθαλμούς, είσαι τυφλός, ολόκληρη η ζωή σου κινείται μέσα στο σκοτάδι. Δεν φτάνουν όμως μόνο οι οφθαλμοί. Χρειάζεται και το φως. Το φως είναι το υλικό που μπαίνοντας μέσα στους οφθαλμούς τους δίνει τη δύναμη να διαλύουν τα σκοτάδια. Έτσι, τα γερά μάτια και το φως είναι οι δύο ασφαλείς και ικανές προϋποθέσεις για να μην ζούμε στα σκοτάδια, για να μην είμαστε τυφλοί, για να χαιρόμαστε τις σωματικές και ψυχικές χαρές, αυτό σημαίνει φως, σε όλη την πληρότητά τους. Απουσία φωτός ή χαλασμένα μάτια σημαίνει ολοτελές βύθισμα στο σκοτάδι, σημαίνει αδυναμία να γευτούμε τις σωματικές και ψυχικές χαρές σε όλη την πληρότητά τους. Τα απλά, τα υγιή μάτια μετατρέπουν ολόκληρο το σώμα σε φωτεινή πηγή, το κάνουν να καταλάμπεται από φως, υπό του φωτός καταλαμπόμενον, πλήρες φωτός, ως ανή ή το ολόκληρον το σώμα οφθαλμός. Αυτό το κάνουν τα απλά μάτια, δηλαδή τα υγιή. Αντίθετα, τα πονηρά μάτια βυθίζουν ολόκληρο το σώμα στο σκοτάδι. Το σώμα, πέρα από τα μάτια, δεν έχει άλλους φωτιστικούς μηχανισμούς. Έτσι, ή έχει μάτια, οπότε ολόκληρο το σώμα κολυμπάει μέσα στο φως, ή δεν έχει μάτια. Τα πονηρά μάτια είναι εντελώς άρνηση του φωτός, οπότε τυραγνιέται στα σκοτάδια. Χαρακτηριστικό είναι εδώ πως ο Χριστός χρησιμοποιεί δύο φορές προς αποφυγήν πάσης παρεξηγήσεως τη φράση «όλον το σώμα σου». Έχεις απλούς οφθαλμούς, είσαι ολόκληρος φωτεινός, όλος μέσα στο φως. Έχεις πονηρούς οφθαλμούς, είσαι ολόκληρος βυθισμένος στα σκοτάδια, όλος σκοτάδι. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ολοτελείς σχέσεις και ολοτελείς συνέπειες. Είσαι με το φως, τότε είσαι όλος φως. Ζεις όλος μέσα στο φως. Είσαι με το σκοτάδι, τότε είσαι όλος σκοτάδι. Ζεις όλος μέσα στο σκοτάδι. Δεν υπάρχουν μεσοβέζικες, νόθες, επαμφωτερίζουσες καταστάσεις. Υπάρχει απόλυτος συσχετισμός. Είμαι το φως και όλος φως, είμαι το σκοτάδι και όλος σκοτάδι. Τα συσχετιζόμενα εδώ είναι ο απλούς οφθαλμός, που σημαίνει εδώ στην περικοπή που αναλύουμε γενεοδορία, γενεόδορη ελεημοσύνη, και ο πονηρός οφθαλμός που σημαίνει πλεονεξία, ανίσταχτη και διαρκής επιδίωξη κέρδους. Και ο συσχετισμός είναι φιλάνθρωπος ελεήμων και όλος φως, ή πλεονέκτης παραδόπιστος και όλος σκοτάδι. Η περικοπή που αναλύουμε είναι από την επί του όρους ομιλία και αναφέρεται στο «Μη θησαυρίζεται ημίν θησαυρούς επί της γης, αλλά θησαυρίζεται ημίν θησαυρούς εν ουρανό». Επομένως, το τελικό ερώτημα συσχετισμός είναι «Θησαυρίζεται θησαυρούς επί της γης ή θησαυρίζεται θησαυρούς εν ουρανό?» Που είναι το ίδιο αυτό το ερώτημα με το «Είσαστε ελεήμονες και επομένως στο φως, ή φιλάργυροι και επομένως στο σκοτάδι?» Στο απόλυτο φως και στο απόλυτο σκοτάδι. Δηλαδή, είσαστε κοντά στο Θεό που είναι φως, ή μακριά από το Θεό που είναι το σκοτάδι? Η παράγραφος που αναλύουμε τελειώνει με το «Ήουν το φως το εν σύ σκότος εστί, το σκότος πόσον?». Καινούργια στοιχεία μπαίνουν στο στόχαστρο της ανάλυσης. «Ή το φως το εν σύ σκότος» είναι μετάβαση από το φυσικό φως στο εσωτερικό φως, στο εν σύ φως. Και πρώτη φορά ακούγεται η λέξη φως εδώ, ή το φως. Φως είναι ο Θεός, το λέει ο ίδιος. Εγώ είμαι το φως. Επομένως εδώ φως είναι ο Θεός. Και το εν σύ φως είναι
ο Θεός μέσα σου. Είναι ο Θεός που κατοικεί μέσα σου. Είναι ο χώρος που ο Θεός που κατοικεί μέσα μας δηλαδή. Είναι ο χώρος του νου, της καρδιάς, της συνείδησης. Ή το φως το εν σύ σκότωσε στή, σημαίνει εάν έχεις σβήσει το Θεό μέσα σου, εάν τον έχεις μετατρέψει από φως σε σκοτάδι, εάν δηλαδή τον έχεις μεταβάλει σε είδωλο, εάν δηλαδή έχεις βάλει στη θέση του κάτι άλλο, εδώ το χρήμα, τα πλούτη, τους θησαυρούς, το κέρδος. Εάν έχεις κάνει κάτι τέτοιο, εάν δηλαδή είσαι ειδωλολάτρης, εάν ειδωλολατρείς, άραγε ξέρεις μέσα σε πόσο βαθύ σκοτάδι πλάνης και απουσίας του Θεού βρίσκεσαι, ξέρεις πως δεν υπάρχει βαθύτερο σκοτάδι από την ειδωλολατρεία. Ξέρεις πως έχεις σβήσει το Θεό και λατρεύεις το χρήμα. Ξέρεις πως έχεις επιλέξει ένα καινούριο κύριο το χρήμα και ότι έχεις αρνηθεί τον αληθινό κύριο το Θεό. Ο Θεός όμως λέγει «Ουδείς δύνατε δυσύνη κυρίες δουλεύειν, ή γάρ τον ένα μισήσει και τον έτερον αγαπήσει, ή ενός αν θέξετε και του ατέρου καταφρονήσει. Ουδύναστε Θεό δουλεύειν και μαμονά». Δηλαδή, κανείς δεν μπορεί να είναι δούλος ταυτόχρονα σε δύο κυρίους, γιατί ή θα μισήσει τον ένα και θα αγαπήσει τον άλλον, ή θα προσκοληθεί στον ένα και θα καταφρονήσει τον άλλο. Δεν μπορείτε να είσαστε ταυτόχρονα δούλοι και του Θεού και του μαμονά. Μαμονάς είναι ο πλούτος. Είναι συροχαλδαϊκή λέξη και σημαίνει το χρήμα, το αργύριο, το κέρδος, τους θησαυρούς. Επομένως, σε πρώτη προσέγγιση, το «ουδύναστε δυσύν κυρίες δουλεύειν», μέσα στο όλο πνεύμα της επί του όρους ομιλίας, σημαίνει δεν μπορείτε να θησαυρίζετε θησαυρούς και εν τη γη και εν το ουρανό. Δεν μπορείτε και το χρήμα να προσκυνάτε και τον αληθινό Κύριο το Θεό να λατρεύετε. Δεν μπορείτε να πιστεύετε ταυτόχρονα σε δύο θεούς, και στο Θεό χρήμα και στον αληθινό Θεό. Και αυτό γιατί, όπως λέγει ο Ζυγαβηνός, η φιλοχρηματία και της του Θεού δουλείας ημάς εκβάλλει και το πλούτο κατά δουλή. Δηλαδή η φιλοχρηματία και μας διαγράφει από δούλους του Θεού και στον πλούτο μας υποδουλώνει. Έχουμε εδώ Κύριον, δηλαδή Θεό, το χρήμα. Και νέα θρησκεία, τη φιλοχρηματία, τη θεοποίηση του χρήματος. Έχουμε δηλαδή αυθεντική ειδωλολατρεία. Έχουμε με άλλα λόγια απουσία φωτός, απουσία Θεού. Έχουμε τύφλωση του οφθαλμού της ψυχής, δηλαδή του νου. Έχουμε νέκρωση της φωτιστικής ικανότητας της καρδιάς. Έχουμε με άλλα λόγια πόρωση της συνείδησης. Μέσα σε μια τέτοια πορωμένη από τη φιλοχρηματία και πετρωμένη από τη θεοποίηση

Αυτό σημαίνει το ερωτηματικό, το σκότος πόσων. Σημαίνει το απέραντο, το ασήκωτο, το ολοτελές σκοτάδι. Η αναλογία είναι δοσμένη. Χαλασμένος ο οφθαλμός του σώματος, ολόκληρο το σώμα στο σκοτάδι. Χαλασμένος ο οφθαλμός της ψυχής, ειδωλολάτρης νους δηλαδή, ή πορωμένη συνείδηση, ολόκληρος ο άνθρωπος και ψυχή και σώμα στο σκοτάδι. Ουδείς δύναται δυσύν κυρίοι δουλεύειν. Δύο κυρίους τους τα εναντία επιτάττοντας λέγουν εντάφθα επί ή μη τούτο ή ουδέ δύο αν οι ενικύριοι. Δεν μπορείς να δουλεύεις ταυτόχρονα σε δύο κυρίους που σε διατάζουν τα εναντία, δηλαδή τα αντίθετα για το ίδιο πράγμα. Γιατί αν δεν διατάζουν ταυτόχρονα και αντιθετικά, τότε δεν υπάρχουν δύο κύριοι. Αυτό λέει ο Χρυσόστομος. Δηλαδή τι μας λέει? Μας λέει πως δεν μπορείς ταυτόχρονα να είσαι και με το φως και με το σκοτάδι, και πιστός και άπιστος συγχρόνως, και φιλάργυρος και σπάταλος την ίδια στιγμή. Δεν μπορείς να πιστεύεις ταυτόχρονα σε δύο θεούς, και στον αληθινό και στους ψεύτικους. Δεν μπορείς σε καμία περίπτωση να είσαι ταυτόχρονα και χριστιανός και ειδωλολάτρης. Η ευαγγελική ρίση, ουδύναστε δυσύν κυρίες δουλεύειν, αποτελεί καταπέλτη συντριπτικό κτύπημα κατά της διαρχίας, κατά του λεγόμενου δηλαδή ντουαλισμού. Κατά της πίστεως δηλαδή πως υπάρχουν δύο φύση θεοί, δύο δηλαδή αληθινοί θεοί που έχουν φύση θεϊκή, ο Θεός του κακού και ο Θεός του καλού, και πως οι δύο αυτοί θεοί βρίσκονται σε αιώνια και ακατάπαυτη διαπάλη. Τέρμα στον ντουαλισμό. Το ουδείς δύναται δυσύν κυρίες δουλεύειν σημαίνει πως δεν μπορείς να δουλεύεις σε δύο θεούς, γιατί απλούστατα δεν υπάρχουν δύο θεοί. Ο Θεός είναι ένας. Ένας είναι ο Κύριος. Ένας είναι ο Θεός. Πιστεύω εις ένα Θεόν. Όλα τα άλλα, όλοι οι άλλοι θεοί εντός εισαγωγικών είναι κτίσματα ή δημιουργήματα του ανθρώπου, όπως το χρήμα. Η μετατροπή του χρήματος σε Θεό, η θεοποίηση του χρήματος, του πλούτου, των υλικών αγαθών, του κέρδους, είναι ανθρώπινο κατόρθωμα. Ο άνθρωπος πήρε ένα άψυχο υλικό, το χρήμα, και το έκανε Θεό του. Γιατί ο ένας από τους δύο κυρίους, δηλαδή θεούς της πρότασης, ουδύναστε Θεό δουλεύει νη μαμονά, είναι το χρήμα. Σχολιάζουν οι πατέρες, μαμονάν τον πλούτον λέγει, αλλού τον διάβολον, ως οι πολλοί λέγουσιν. Επομένως, ο ένας από τους δύο κυρίους είναι ο πλούτος και όχι ο διάβολος. Είναι ειδωλοποίηση του πλούτου, είναι θεοποίηση του χρήματος. Ο πλούτος προσωποποιείται εντάφθα ως ανταγωνιστής του Θεού και η πείρα δεικνύει ότι ως της κατέστησεν εαυτόν δούλων του πλούτου δηλαδή, δεν δύναται να δουλεύει εις άλλον τεινά. Πολύ περισσότερο δεν δύναται να αφοσιώσει αυτόν εις την δουλείαν εκείνου ως της αξιή αποκλειστικήν δουλείαν, δηλαδή εις την δουλείαν του Θεού. Προσκόλληση εις την δουλείαν του χρήματος είναι η πλεονεξία ή της εστίν ειδωλολατρία, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος. Κύριον δε εντάφθα τον μαμονάνε κάλεσεν ού δια την οικίαν φύσιν αλλά δια την των υποκλεινωμένων αυτό ταλαιπωρίαν. Δηλαδή, στο υποανάλυση εδάφιο του Ευαγγελίου, εκάλεσε ο Χριστός Κύριον, δηλαδή Θεό, το χρήμα, όχι γιατί το χρήμα έχει τίποτα θεϊκό στη φυσική σύστασή του, αλλά εξαιτίας της δουλικής συμπεριφοράς προς αυτό όλων όσοι το επιδιώκουν. Το συμπέρασμα. Μέγας κίνδυνος ο πλούτος για την ψυχή. Της θολώνει το νου, της πετρώνει τη συνείδηση, της διώχνει το Θεό, της ανοίγει το δρόμο προς την ειδωλολατρία. Σπάει την ενικότητα του Θεού. Ο Θεός είναι ένας και εισάγει διαδικότητα, δεύτερο Θεό, το χρήμα. Εντεύθεν και το ου δίναστε δυσύν κυρίες δουλεύειν. Πρέπει να διαλέξουμε. Είμαστε με το Χριστό, με το φως, με τον αληθινό Θεό, ή είμαστε με το χρήμα Θεός, με το σκοτάδι, με τα είδωλα. Και με τα δύο αποκλείεται να είμαστε. Είναι ρητή και σαφής η απόφανση του Κυρίου. Ου δίναστε δυσύν κυρίες δουλεύειν. Ουδείς δίνατε Θεό δουλεύειν και μαμονά. Παρά τη σαφή όμως τοποθέτηση του Χριστού απέναντι στον πλούτο, παρά την κατηγορηματική καταδίκη του χρήματος, η ειδωλολατρία του πλούτου οργιάζει. Δυστυχώς και ανάμεσα στους χριστιανούς. Τους χριστιανούς που έχοντας αγαπήσει το χρήμα
έχουν χωρίς να το θέλουν και χωρίς να το καταλαβαίνουν.